0: κτίρια που κάηκαν μετά την ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των φακέλων από τους Δήμους, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Κατσαφάδος. Όπως τόνισε, όλοι οι φάκελοι μόλις φτάσουν στις υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση άμεσα με 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για το ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος «Αντί νερό». Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπεριψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα, που προκάλεσε πυρκαγιά ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατεξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη όπλο κατοχή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ολοκλήρωσή της θα εξαρτηθεί από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, σε επίθεση τα ξημερώματα που φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης στη Νότια Σαουδική Αραβία. Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία αναμένεται να υπογράψουν σήμερα αμυντικό σύμφωνο συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις Σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την παραπομπή του δόκτορα Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, ζητώντας την ποινική του δίωξη μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε πάνω από 100 φορές την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση. Σε κλειό ακραίο καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 26 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: ζευγάρια που ταξιδεύουν.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακατάλληλα κρίθηκαν 118 κτίρια που κάηκαν μετά την ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε 6 περιφερειακές ενότητες. Έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των φακέλων από τους Δήμους, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Χρήστος Κατσαφάδος. Όπως τόνισε, μόλις οι φάκελοι φτάσουν στις υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η διαδικασία καταβολής των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ανακοινώνοντας χρηματοδότηση άμεσα με 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει περισσότερες παρεμβάσεις πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα, που προκάλεσε πυρκαγιά ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Σήμερα οδηγείται στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο Μιστρά. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατεξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ολοκλήρωσή της θα εξαρτηθεί από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, σε επίθεση τα ξημερώματα που φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης στη Νότια Σαουδική Αραβία. Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία αναμένεται να υπογράψουν σήμερα αμυντικό σύμφωνο συνεργασίας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξοπλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις Σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ, με τη ΣΥΠΑ να χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες θετικές. Η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την παραπομπή του δόκτορα Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, ζητώντας την ποινική του δίωξη μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Ο Φάουτσι επικαλέστηκε πάνω από 100 φορές την πέμπτη τροπολογία του συντάγματος που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση. Σε κλειό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. Η πολιτική προστασία έχει θέσει 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής. Πρόκειται για το θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανεμή βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 26 έως 37 και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές, εκ των οποίων οι 206 στη Δυτική Αττική, 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Από τη Δευτέρα οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Οδηγείται σήμερα στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Οι αρχές της αποδίδουν βοηθητικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρισμό της τράπεζας στις 5 Μαΐου του 2010 που κόστισε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύχτη στο Μιστρά, επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ εκκρεμούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την πεποίθηση του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τουλάχιστον 49 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν έως χθες στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σύμφωνα με την κεντρική Αμερικανική διοίκηση. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί, από επίθεση των Χούθη στα νότια του βασιλείου. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ. Για θετικές συνομιλίες κάνουν λόγο η ΗΠΑ, Η Χεσμολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. 26 πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής στο θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης, καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ήδη ορισμένα παιδιά έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, διακίνησης ανθρώπων και εκμετάλλευσης. Διαδηλωτές στο Buenos Aires συγκρούστηκαν χθες με την αστυνομία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ενάντια σε ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την ιδιωτική ιδιοκτησία έξω από τη γερουσία της Αργεντινής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές, συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ανεμή βορειοδυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Φωνή στο δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές, εκ των οποίων οι 206 στη Δυτική Αττική, ενώ 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Από τη Δευτέρα οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Στις Κύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI, και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γαδά, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Σήμερα απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά, επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ εκκρεμούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί από επίθεση των Χούθη στα νότια του βασιλείου. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ. Για θετικές συνομιλίες κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. 26 πόλοι στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, στο θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης, καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ήδη ορισμένα παιδιά έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, διακίνησης ανθρώπων και εκμετάλλευσης. Στις Φιλιππίνες έντονη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σήμερα στην πρωτεύουσα Μανίλα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Δημήτρη Χατζημιχάλη. Με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 6 και 12 πρώτα λεπτά της Παρασκευής 7ης Αυγούστου του 2026. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Μπαίνουμε στη εβδομάδα των κύριων διακοπών για τους περισσότερους. Αυτή η εβδομάδα που έχει πάρα πολλά πανηγύρια ανά την επικράτεια και ταυτόχρονα πάρα πολλά μαγαζιά στα αστικά κέντρα αρχίζουν και είναι κλειστά. Ήδη ένα περίπτερο το οποίο υπό νορμάλ συνθήκες είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Έχει κλείσει, έχει κατεβάσει ρολά. Όλο και βλέπεις περισσότερες πινακίδες εδώ στην Αθήνα. Επιστροφή μετά το 15 Αύγουστο. Στις 18 Αυγούστου τα περισσότερα δίνουν ραντεβού. Αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά. Η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει. Τι ωραία. Ωραία και για αυτούς που μένουν, ωραία και για αυτούς που φεύγουν, έτσι, γιατί θα κάνουν τις διακοπές τους. Δεν το λέω μόνο για αυτούς που μένουν, αλίμονο. Μην παρεξηγηθούμε. Η Ντέπη Κοσμοπούλου ή αλλιώς Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου, στην επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Το πέτυχα αμέσως με τη μία. Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε. Ξεκινήσαμε με υπέροχη Φλόρενς, υπέροχη Φλόρενς. Τι ωραία συναυλία ήταν αυτή. Θεωρητικά σήμερα στα οδικά δίκτυα θα γίνει, που οδηγούν εκτός Αθηνών, θα γίνει το αδιαχώρητο, αν όχι τώρα το πρωί, σε όσους κατάφεραν εν πάση περιπτώσει να ξεκλέψουν και την Παρασκευή για να φύγουν νωρίτερα, να μην βρουν κίνηση, αλλά σίγουρα και μετά τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις 3, 4, 5, εκεί στο εθνικό δίκτυο θα γίνει το αδιαχώρητο, φαντάζομαι, όπως γίνεται και στα λιμάνια. Στα λιμάνια έχει πληρότητες 100% στα πλοία που φεύγουν για να κερδίσουν αυτοί που είναι να φύγουν και το Σαββατοκύριακο και καλά κάνουν. Να, για παράδειγμα η Φωτεινή μας λέει από Δευτέρα άδεια. Ορίστε. 20 βαθμούς έχει τώρα η Ξάνθη, όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Η οποία μας εύχεται για καλό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή αντευχόμαθα. Πώς στείλαν μήνυμα? Το στείλαν μέσω Messenger. Πρωινή παρέα οι απασφαλισμένοι. Εκεί μας βρίσκουν και μας στέλνουν το μήνυμά τους. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Ο τρόπος μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα.

Ρεζιστάρετε. Ήδη μας έχουν στείλει την καλημέρα τους. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας από την Νέα Πολυλακωνία. 24 βαθμούς Κελσίου έχει εκεί. Ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα. Καλό Πουσουκού, λέει. Και καλή άδεια. Τα λέμε, να, 18 του μήνα. Πώς σας έλεγα ότι κλείνουν τα μαγαζιά και βάζουν τα μπελίτζες ραντεβού στις 18. Να, και ο κύριος Σολομώντας στις 18 του μηνός μας δίνει και πάλι ραντεβού. Σήμερα πάντως βρίσκεται στα γνωστά του μέρη, δηλαδή στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και τα 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38, ενώ στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς για τα πανηγύρια που θα γίνουν το 15 Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πάντως γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Όσοι δεν έχετε να οδηγήσετε, να θυμάστε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπίρας και τέτοια μέρα την τιμούμε πάντα. Κάθε χρόνο, λέει, την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται αυτή η Διεθνής ημέρα. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνια. Από το 2007 όμως άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους. Αυτό, γιορτή με στόχους. Λοιπόν, να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα. Ευκολάκι. Να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, δηλαδή τους μαγαζάτορες, σερβιτόρους κτλ. Και να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Δεν ήξερα ότι η μπύρα έχει και σημαία. Αρχαίο ρόφημα, μιλάμε, έχει ιστορία 8.000 ετών. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πάρα πολλούς ζυθοποιούς και στην Ελλάδα πολλές ζυθοποιίες, μικρές, όχι με μαζική παραγωγή, με εξαίρετα προϊόντα. Αλήθεια σας το λέω. Ως γνώστης, κονεσέρ το λέω αυτό, ναι. Εκτός από τη Διεθνή ημέρα μπύρας, είναι και η μέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Οι σύγχρονοι Ασσύροι χριστιανοί ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ και έχουν υποστεί τα πάνδυνα σφαγές και γενοκτονίες, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Γενοκτονίες με τη βούλα διεθνών οργανισμών. Είναι εθνική εορτή στην Κολομβία σε ανάμνηση της μάχης του Μπογιακά και την αποφασιστική νίκη του Σιμών Μπολιβάρ επί των Ισπανών που σήμανε την ανεξαρτησία της Κολομβίας. Είναι η μέρα νεολαίας στα νησιά Κιριμπάτι και είναι και εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσουν και οι φράουλες με κρέμα και οι φράουλες σκέτες, αρκεί να είναι γευστικές και γλυκές. Έχω πάρει μπόλικες αυτό το καλοκαίρι. Μια φορά, μια φουρνιά πρόλαβα που ήταν γλυκές, ζουμερές και γευστές. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Θήβα με 24 βαθμούς Κελσίου, τον Πέτρο από την Πτολεμαΐδα με 16 βαθμούς. Ακόμα αύριο δουλεύω, επιστρέφω Δευτέρα 17 Αυγούστου κι άλλος. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τώρα λέει που αδειάζει η Αθήνα να κάνει ένα χειμώνα δύο εβδομάδες να το απολαύσεις. Και λέει όχι μπύρα, τσίπουρο. Εντάξει, περισσότερο της μπύρας είμαι.
Τη βρίσκεις πιο εύκολα, την πίνεις πιο εύκολα. Το ούζο είναι, το τσίπουρο είναι για κάποιους τουλάχιστον, είναι η ερωτελεστία. Και εγώ κάπως έτσι την έχω. Θέλει και δηλαδή και καλή παρέα και καλό μεζέ και όλα αυτά τα πράγματα.

Σαν σήμερα το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1863, σαν σήμερα, ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Με τους κουβάδες την έχουμε πάρει κατά διαστήματα. Ήταν 7 Αυγούστου του 1933 που η Αγλαία Κυριακού αποφάσιζε με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 150 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Αγλαίας Κυριακού, Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού του Ουδή. Σαν σήμερα το 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τιλιρίας ξεσπούν αματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαν σήμερα το 2004 είχαμε εγγένεια. Εγγενιαζόταν η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Oh man, και όπως λέει το όνομά της, γεφύρωσε στερεά με την Πελοπόννησο. Θυμάμαι τότε τις αντιδράσεις όταν φτιάχτηκε αυτή η γέφυρα. Θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα τουλάχιστον του αιώνα, να μην πω από καταβολής ελληνικού κράτους, αλλά εν πάση περιπτώσει θυμάμαι τις αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε από κάποιους που θα έχαναν ενδεχομένως τη δουλειά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτούς που έκαναν το δρομολόγιο Ρίο Αντίριο με τις παντόφλες, με τα καράβια κτλ. Είχαμε διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς και τέτοια. Θυμάμαι διαμαρτυρίες ακόμα και από τους σουβλατζίδες. Γιατί θα έχαναν την πελατεία. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή την 7η Αυγούστου του 2005, παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών τότε του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ή Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρών ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Εχούντ Ολμέρ στη θέση του. Θυμίζω ότι τότε, γι' αυτό είχε παραιτηθεί ο Νετανιάχου, είχαν αποσυρθεί οι Ισραηλοί από τη Γάζα και την είχαν παραδώσει καθ' ολοκληρίαν στους Παλαιστίνιους, οι οποίοι... Ο καθένας έχει την εκτίμησή του για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Τώρα, σαν σήμερα, γεννιόταν το 1932 ο Αμπέμπε Μπικίλα. Θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και 64. Αμπέμπε Μπικίλα. Το 1934 γεννιόταν ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο προς τιμήν του σπρίντερ του. Ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. Και το 1966 γεννιόταν ο Τζίμι Γουέλς, μπορεί να μην τον γνωρίζετε, να μην θυμάστε το όνομά του, είναι όμως ο ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Τώρα, σαν σήμερα πέθανε το 1957 ο Όλιβερ Χάρντι, ο χοντρός από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός. Το 1960 πέθαινε ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων, υπέροχων, πανάκριβων. Και το 1972 η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου του Πρώτου των Ελλήνων.
Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, το φίλο μας. Εκεί πόσο έχει. Ποιος θα αποζημιώσει τους πληγέντες από τις φωτιές, μας ρωτάει. Το κράτος. Ανακοινώθηκαν ήδη χθες και προχθές το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει κτλ. Αυτό θα αποζημιώσει. Σε έναν βαθμό. Συν οι ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Εφόσον τα κτίρια θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένα και φαντάζομαι ότι ήταν ασφαλισμένα, αλλιώς δεν βγαίνουν διάφορα έγγραφα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα βασικά της ταυτότητας της ημέρας, θα μπούμε στη συνέχεια και στα βαθιά, όχι πολύ βαθιά, της ειδησιογραφίας. Σας έχουμε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, θα σας ταξιδέψουμε πολύ μακριά από εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά προς το παρόν, σκέφτομαι να πάμε τραγουδιστικά, μουσικά, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια, 118 κτίρια κρίθηκαν κατά διαφυστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Συνελήφθη 63χρονη για την πυρκαγιά στη Σκύρο, που αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση από θηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι σε προφανώς καλοκαιρινή διάθεση. Το θέλει ο καιρός. Είναι 7η Αυγούστου. Είναι η μέρα που κατά πολλούς κορυφώνεται η έξοδος από τα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, προς τα παραθεριστικά κέντρα, και καλά κάνει. Με ούριο άνεμο, με καλό καιρό, μέχρι Εξάρια θα έχει την Μποφόρ. Με εντύπωση έβλεπα χθες ότι είναι η πρώτη μέρα μετά από αρκετές που προηγήθηκαν που δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε κάποιες περιοχές. Έχουμε αυξημένο κίνδυνο, σε κατηγορία όμως κίτρινου, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν έχουμε όμως πορτοκαλί σε κάποιες περιοχές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, όπως μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος μας, από την Κυριακή θα ενισχυθεί το Μελιτέμι και εκεί θα αρχίσει ένα διάστημα, ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι προσδιορισμένο ακριβώς ακόμη, αλλά κάποιοι λένε για ένα δεκαήμερο γενικώς που θα είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν όμως τα πάντα είναι ήρεμα. Τουλάχιστον από αυτό σε αυτό το μέτωπο, έτσι. Πάμε να δούμε κάποια θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Το

Ενδιαφέρον εστιάζεται, ακόμη δεν έχουμε καταρχήν συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Ναι, το λέμε αυτό γιατί 2-3 μέρες τώρα σας λέμε σήμερα, αύριο κτλ. Δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας, το λέμε με βάση τις δηλώσεις που έκαναν επίσημα επιτελείς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όχι μόνο, ακόμα και του Ιράν. Ότι είναι θέμα να τελειώσει και να υπογραφεί η συμφωνία. Μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν, βγήκε χθες και είπε Ινσαλάχ. Με τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός να είναι καλά, σήμερα για χθες θα έχουμε υπογραφή συμφωνίας. Δεν είχαμε ούτε χθες. Δεν αποκλείεται να έχουμε σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να το δούμε. Προς το παρόν πάντως έχουμε φαινομενικά ηρεμία εκεί, αν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Κρατάμε μικρό καλάθι γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για να εξομαλυνθεί τουλάχιστον το εμπόριο και η τιμή των καυσίμων, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχει βέβαια μια εστία ένταση ακόμη στην περιοχή, η οποία επηρεάζει και τις αγορές και τα πάντα. Η εστία ένταση αυτή είναι με τη Σαουδική Αραβία αυτή τη φορά. Υπάρχουν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη επίθεση στο έδαφος της από τους Χούθη και τους αντάρτες που είναι στο Ιράκ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας με την μπαγκέτα να κουνάει φυσικά το Ιράν, λένε οι Σαουδαραβικές μυστικές υπηρεσίες, επαναλαμβάνω. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα πιλότος για την τιμή των καυσίμων, για παράδειγμα, για το πώς γεμίζουμε εμείς το ρεζερβουάρ μας ή πόσο, σε τι τιμή βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Η Σαουδική Αραβία είναι η χώρα πιλότος. Η οποία Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, θα υπογράψει αμυντική συμφωνία σήμερα, πιθανότατα εντός ημέρας, με την Τουρκία και το Πακιστάν. Η αμυντική συμφωνία θα περιλαμβάνει αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Μία συμφωνία η οποία σε πολλούς προκαλεί μία απορία, με την έννοια ότι, όπως λένε κάποιες πλευρές, η Τουρκία θέλει να παίξει το ρόλο του Ιράν στην περιοχή, τώρα που το Ιράν με τον ένα με τον άλλον τρόπο είναι αποδυναμωμένο όσο αποδυναμωμένο είναι, γιατί και αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Τουρκία εποθαλμιά το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία δεν τα πήγαινε καλά. Τώρα, πώς θα τα πάει η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν θα υπογραφεί η συμφωνία και δούμε και τις λεπτομέρειές της, θα μπορούμε ενδεχομένως να τις σχολιάσουμε. Ίσως και όχι.

αλλά καθημάς μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, ότι είναι όπως από χθες το βράδυ η 46χρονη που κάτοικος Βρετανίας, η οποία κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν και έναντι της οποίας υπήρχε ένταλμα, διεθνές ένταλμα σύλληψης, βρίσκεται στην Αθήνα κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα θα πάει στον, θα παρουσιαστεί στον ανακριτή ή στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση για τα περαιτέρω. Ήρθε συνοδεία κλιμάκιου του ελληνικού FBI αργά το βράδυ της Πέμπτης. Πήγαν κατευθείαν στο... είχαν πάει στο Λονδίνο, έτσι, για να την παραλάβουν, γιατί είχε βγει απόφαση έκδοσής της. Από το αεροδρόμιο μεταφέρθηκε κατευθείαν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, κουστοδία φυσικά αστυνομικών, με καλυμμένα τα πρόσωπα, όλα αυτά που έχουμε δει σε έτσι, ταινίες δράσης. Με τέτοιο σκηνικό μεταφέρθηκε στην Γαδά, όπου και συνελήφθη, όπου και κρατείται. Μπήκε στη Γαδά, βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει τα ειδησιογραφικά πρακτορία και όχι μόνο, να είναι με γυλαίκο αλεξίσφαιρο και πάει λέγοντας. Η 46χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών, ζει εδώ και χρόνια στο Brighton της Βρετανίας. Η ίδια, όταν έγινε γνωστό πως κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν, είχε πει πως θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσω τη δικαιοσύνη. Φυσικά και μέσω διαρροών ή μέσω συνηγόρων λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Μένει να δούμε ποια είναι τα πιστήρια που έχουν συγκεντρωθεί για να δούμε και πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Να τα δούμε εμείς, αλλά κυρίως να τα δει η δικαιοσύνη, στην οποία πλέον είναι η υπόθεση.

Λοιπόν, σε μία μέρα που όπου φύγει, όπως βλέπω και στην εκπομπή Συνδέσεις και στην ανταπόκριση της Χρυσίτας Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά, όντως μιλάμε τώρα για ουρές στα πλοία, αυτό σας περιγράφω. Φανταζόμαστε αν μας ακούτε καθοδόν για το λιμάνι, γιατί είστε έτοιμοι να φύγετε. Ελπίζουμε να έχετε φροντίσει να φτάσετε λίγο έγκαιρα. Φαντάζομαι, πιστεύω, ότι γύρω από το λιμάνι θα επικρατεί επίσης λίγο αλαλούμ κυκλοφοριακό και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι. Φαντάζομαι βέβαια, όπως κάθε τέτοια περίοδο, ότι η τροχέα θα βοηθήσει αυτούς που έχουν εισιτήριο να σηκωθούν να φύγουν, ναι, μην χάσουν το πλοίο. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 25 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και ο κύριος Δημήτρης λέει λίγο βροχούλα στην επαρχία Ανέστου, το τέλειο λέει, λίγο. Ωραίο είναι αυτό, ωραίες. Αυτές οι καλοκαιρινές βροχές ή και οι μπόρες, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άσε που μετά η γη μου σχοβολάει, έτσι, έχει ήδη τραβήξει την ακτινοβολία του ήλιου, έχει ήδη ξηρανθεί και όταν πέφτει αυτή η ευπρόσδεκτη βροχούλα λέμε, όχι καταιγίδα, βροχή, μου σχοβολάει μετά όλο το χώμα, όλη η φύση και είναι υπέροχα. Με τι μικρά πράγματα μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος, με το να πέσει θερμοκρασία και να πέσει λίγο βροχούλα, εγώ. Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. Παρατηρώ τις φυσιογνωμίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ουρά για να φύγουν, για να ταξιδέψουν. Οι περισσότεροι φυσικά και είναι χαρούμενοι. Υπάρχουν και κάτι οι οποίοι είναι αγουροξυπνημένοι, οι οποίοι σκέφτονται πω τι ώρα ρε παιδί μου, 6 και 50 στο λιμάνι, ας πούμε, θα έχουν ξυπνήσει από τις 5.30 ίσως και από τις 5 για να κατέβουν στο λιμάνι. Είναι λίγο αγουροξυπνημένοι και λίγο δεν τους βγάζει, δεν τους παίρνεις κουβέντα, ας πούμε. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, κυρίως Έλληνες, οι Έλληνες είναι περισσότερο ευδιάθετοι, βλέπεις τους ξένους είναι ακόμα λίγο αγουροξυπνημένοι, είναι λίγο σε άλλους ρυθμούς, σε άλλο mood. Οι Έλληνες όμως πετούν τη σκούφια τους. Καλημερίζω τον Διονύση από τις Σέρες και φυσικά και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει πάλι σήμερα ένα σκίτσο, μια πελάδα. Δηλαδή ένα σπίτι ξύλινο στη λιμνοθάλασσα. Από εκεί εμπνεύστηκε το σκίτσο, ναι. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Λέει, αν είσαι αγρότης, εκεί να δεις τι ωραία είναι βροχούλα. Έχω δει εικόνα που με έχει στεναχωρήσει προσωπικά. Έχω δει στον κάμπο τον δικό μου, εκεί πάνω προς τη Λάρισα, να έχουν ανοίξει ουρανοί, να βρέχει πολύ ωραία και ποτιστικά, όχι καταιγίδα, βροχή, ωραία όμως, και ταυτόχρονα να δουλεύουν και τα ποτιστικά, γιατί κανείς δεν έχει την πρόνοια να πάει να κλείσει το διακόπτη ή με αυτές οι διαδικασίες γίνονται πλέον και μέσω τηλεφώνου, να κλείσει, εν πάση περιπτώσει, το να ποτιστούν τα χωράφια αφού ήδη ποτίζονται από τη φύση, φροντίζει η φύση να ποτιστούν, όχι εκεί, και τα ποτιστήρια. Το λέω ότι με έχει στεναχωρήσει, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, έχω ακούσει ή έχω μιλήσει με ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα της λειψιδρίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και πρόκειται να αντιμετωπίσει στο μέλλον όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι ένας από τους κύριους παράγοντες σπατάλης του νερού είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται σε εμάς και εύχεται και καλές διακοπές σε όσους φεύγουν. Καλημέρα και στο Γιάρη, το Φούρναρι, το φίλο μας από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει, εμάς.

0: Και τώρα πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή Συνδέσεις. Είναι ένα Κασιμάτη και ο Αλέξανδρος Μόρντοκ μας περιμένουν. Καλή σας ημέρα.
1: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης μας περιμένει εδώ για τους τηλεθεατές των Συνδέσεων. Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα. Έβλεπα, δεν θέλατε να ξεκολλήσετε το λιμάνι. Σύνδεση μαραθώνια, έτσι, με τον κόσμο που φεύγει. Όπου φύγει.
1: Περίμενε,
2: Διονύση, θέλω να πω καταρχήν ναι, γιατί έχουμε την ίδια σκέψη.
1: Με συγχωρείς. Λοιπόν, αυτό είναι εικόνα τώρα, δεν είναι ραδιόφωνο και αντικεί στον εαυτό σου. Έπρεπε να κάνεις τηλεόραση σήμερα, σε βγάζουμε εμείς. Αυτό το πουκάμισο είναι πίνακα ζωγραφικής.
2: Πόλογκ.
0: Πόλογκ, αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να το ξαναπούμε μαζί. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι, τις Παρασκευές ειδικά, εγώ τις γιορτάζω με αυτόν τον τρόπο. Το έχω καθιερώσει να φοράω τέτοιου είδους πουκάμισα, εν πάση περιπτώσει, πιο καλοκαιρινά, χαρούμενα και τέτοια πράγματα. Γιατί Παρασκευούλα είναι, καλοκαίρι είναι, παρά το γεγονός ότι δουλεύουμε, ότι για να είμαι Παρασκευή στην Αθήνα, okay, δεν είμαι σε διακοπές, αλλά το γιορτάζω με τον δικό μου τρόπο. Οπότε.
2: Έχεις ανταγωνισμό στο πουκάμισο, πρέπει να το ξέρεις, με τον Αλέξανδρο. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που είναι επάξιος έτσι αντίπαλος και ανταγωνιστής για το ποιος έχει το καλύτερο πουκάμισο.
0: Το γνωρίζω, απλά ο Αλέξανδρος.
2: Αγνοούμε.
0: Απλά ο Αλέξανδρος δεν το κάνει μόνο Παρασκευές. Εγώ το κάνω μόνο τις Παρασκευές. Ο Αλέξανδρος το κάνει σχεδόν κάθε μέρα.
1: Άρα αυτό μπορεί να γίνει και τίτλος της εκπομπής, έτσι, τα πουκάμισα της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι ακροατές λοιπόν του ραδιοφώνου μας το κάνουν εικόνα τώρα, τον Διονύση με ένα πολύχρωμο πουκάμισο, πραγματικά καλοκαιρινό, με καλοκαιρινή διάθεση. Διάθεση διακοπών. Φεύγει ο κόσμος.
0: Αυτό είδα και περιέγραφα στους φίλους ακροατές. Έβλεπα τους Έλληνες οι οποίοι είναι μες στη χαρά. Έβλεπα τους ξένους οι οποίοι είναι λίγο αγοροξυπνημένοι ακόμα. Σου λέει, τι κάνουμε, ρε παιδί μου, 6,5 ώρα στο λιμάνι. 6:50 ήταν η ώρα. Τι κάνουμε τέτοια ώρα στο λιμάνι, θα έχουν ξυπνήσει οι άνθρωποι και εγώ δεν ξέρω από τι ώρα για να φτάσουν. Οπότε ήταν λίγο αγοροξυπνημένοι. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Είμαστε ήδη στο τσακίρκεφι. Δηλαδή με το που φτάνουμε στο λιμάνι, έχουμε μπει ήδη σε μουντ διακοπών. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το χαίρομαι.
2: Όταν ξυπνάνε και πάνε στο λιμάνι στις 6 ώρα ή όταν τρώνε βραδινό στις 10, γιατί κανένα από τα δύο δεν το έχουν συνηθίσει.
0: Καλά, ναι. Βλέπεις τι κόσμο να τρώει, ας πούμε, στις 5, στις 6 το απόγευμα και λες, τι κάνουν αυτή η ώρα, τι τρώνε τώρα. Το βραδινό μας, λέει, οι ξένοι. Εμείς, εντάξει, 6 ώρα αρχίζουμε και γυρνάμε από την παραλία, αν έχουμε γυρίσει.
2: Έρχονται εδώ και διδάσκουμε πολιτισμό, Διονύση, να τα πούμε αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Μια-δυο μέρες και εγκληματίζονται οι άνθρωποι.
0: Να σου πω όμως, γι' αυτό έρχονται. Είναι ένας από τους λόγους που έρχονται. Για να βγουν έξω από την όρμα τους, τροπαιδί μου, έξω από τα τετριμένα, τα δικά τους.
1: Από τα κουτάκια και το πρόγραμμά τους.
0: Ναι, το ίδιο δεν κάνουμε και εμείς όταν βγαίνουμε έξω. Ναι. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε. Μπαίνουμε σε άλλο mood κτλ. Σε άλλη διάθεση και αυτά, για να το λέω στα ελληνικά.
1: Και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
0: Πάντως έχω αρχίσει ήδη να διακρίνω καταστήματα τα οποία έχουν αρχίσει να βάζουν πινακίδες, έτσι. Κλείνουμε, κλειστών μέχρι τις 18 Αυγούστου. Η 18 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που φαίνεται ότι πάρα πολλοί θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν. Και έτσι αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Μέχρι και το περίπτερο εδώ στην Αγία Παρασκευή που είναι ανοιχτό ακόμα και πρωτοχρονιά που λέει ο λόγος, έκλεισε. Κατέβασε ρολά.
2: Διονύση, θα αναγκαστούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε στον Κώστα το Στάμου, στο Μοσχάτο.
0: Να πάμε.
2: Γιατί υπάρχει μια φωτιά εκεί,
0: λοιπόν,
2: σε εξέλιξη.
0: Η τηλεόραση συνδέεται με τον Κώστα τον Στάμου και έτσι διακόψαμε τη δικιά μας την σύνδεση. Έχει μια πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και εμείς τι μεταδίδει ο Κώστας.
3: Τυλίχθηκε στις φλόγες από κάποια απορρίμματα τα οποία υπήρχαν σε αυτό εδώ το χώρο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στα σκουπίδια και συνέχεια να επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Αυτή την ώρα λοιπόν οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτους. Εδώ λοιπόν, λίγο μετά τις 5, σύνανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε μέσα από το κτίριο. Υπήρχαν κάποια σκουπίδια, σύμφωνα με αναφορές, ακριβώς δίπλα εδώ που υπάρχουν τα ξερά χόρτα. Από αυτά λοιπόν τα σκουπίδια οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες, πήραν διαστάσεις, επεκτάθηκαν και στο κτίριο και χρειάστηκε να επέμβουν εδώ να επιχειρήσουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα προκειμένου να καταφέρουν να αντιθέσουν υποέλεγχο. Κάτι το οποίο στην ουσία αυτή την ώρα γίνεται, καθώς σβήνουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς μέσα στο κτίριο, το οποίο φυσικά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Και φυσικά κάνουν έλεγχο, ένα τελευταίο έλεγχο και για τυχόν άτομα, καθώς είναι ένας χώρος στον οποίο αναζητούν καταφύγιο άστεγοι κυρίως. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνουν ένα τελευταίο έλεγχο, αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα να υπάρχει δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο εγκλωβίστηκε από τις φλόγες μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο.
0: Μάλιστα. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Ντοστάμι και είχαμε ακούσει την ανταπόκρισή του για την πυρκαγιά που σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο. Είχε και ξερόχορτα απ' έξω, είχε και στον αύλιο χώρο δηλαδή φωτιά. Μη μας λείψει μια μέρα η φωτιά. Ναι, είχαμε αυτήν. Ελπίζουμε να είναι η μόνη, να μην έχουμε τίποτα άλλο. Πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επειδή Μοσχάτο είναι, γύρω-γύρω έχει και άλλα. Και, εντάξει, είχαμε συνδεθεί και εμείς με τον Κώστα και ακούσαμε την ανταπόκρισή του. Έλεγα ότι εντάξει, αυτές οι φωτιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί γύρω-γύρω στο Μοσχάτο έχει και, είναι και κατοικημένη περιοχή, αλλά έχει και πολλές βιοτεχνίες, οικοτεχνίες κτλ. Και είναι τα πράγματα δύσκολα. Και οπότε, εντάξει, η επέμβαση αυτή φαντάζομαι ότι αποσόβησε τον κίνδυνο.
1: Ευτυχώς. Μακάρι να μείνουμε έτσι.
0: Ναι, γιατί έλεγα, μόνο μια φωτιά μας έλειπε, ας πούμε. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλη φωτιά. Να περάσει και μια μέρα χωρίς φωτιά δεν θα πάθουμε τίποτα.
2: Ναι, δεν είναι ανάγκη να γυρίσουν καν στις 18 Αυγούστου που μας έλεγες, αν μπορούν, γιατί υπάρχουν και οι έρευνες που δείχνουν ότι ο Αύγουστος από τα μέσα του Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου είναι εκεί που σημειώνονται οι μεγαλύτερες φωτιές και οι μεγαλύτερες καταστροφές.
0: Ναι, οπότε... έβλεπα και χθες μια πρόβλεψη ότι από την Κυριακή που ενισχύονται οι άνεμοι, αυτό το μελτέμι που μας λένε και εδώ οι μετεωρολόγοι δικοί μας, ότι είναι μετά ακολουθεί ένα δεκαήμερο, το οποίο αυτό δεκαήμερο ιστορικά, εν πάση περιπτώσει, έχει δώσει τις μεγαλύτερες φωτιές. Το απευχόμαστε. Έτσι, μακριά. Μακριά.
1: Το ξορκίζουμε μακριά. Το ξορκίζουμε. Και θα δίνουμε στα καλοκαιρινά θέματα, σε αυτά τα πολύχρωμα πουκάμισα, που μακάρι να τα φοράς και κάθε μέρα, να μπορούμε να είμαστε κάτω από αυτή την ψυχολογική διάθεση σε καθημερινή μας.
2: Πρόσεξε να δεις.
0: Αν σας αφιποβάλλω, παιδιά, πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Δεν έχω θέμα.
2: Θέλει τα πουκάμισα της Παρασκευής κάθε μέρα, παρότι η Παρασκευή δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή για την Ίνα, γιατί το ξαναλέμε, Σαββατοκύριακο 5 με 9 και σερή και την άλλη εβδομάδα.
0: Η Νίνα είναι φαινόμενο. Αυτό είναι φαινόμενο.
1: Θα το τραγουδήσω, πρόσεξε.
2: Να είστε καλά. Και το πουκάμισο, αλλά το πουκάμισο είναι λίγο πιο έντονο φαινόμενο ακόμα για την Νίνα.
1: Διονύσης,
0: να είστε καλά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, επίσης.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Τέλειωσε η διακοπή, φτάνει. Για κάποιους, όχι για όλους. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Η χαρά και η ευθυμία του ενός, η δίσθυμη αποστροφή του άλλου, η γοητεία της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Αυτά περί της θερινής βροχής, μου λέει. Κατά τα λοιπά, για άλλους αγρότες είναι καλή η θερινή βροχή, για άλλους καταστροφή. Η βροχή, η καταγγέλα μπορεί, το χαλάζει, δεν το συζητώ. Αλλά η βροχούλα, τι κακό να κάνει μια βροχούλα. Κύριε Παύλο, δεν σας θέλω έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων στις πληγήσες περιοχές, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο, συνοδεία αστυνομικών στη χώρα μας. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε επιθέσεις των Χούθη στη Νότια Σαουδική Αραβία, ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη, υπό Ιρανική καθοδήγηση, εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ορισμένα μάλιστα έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους.
0: Καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη μας λέει: ένα διάλειμμα στις διακοπές κάναμε. Δεν τελειώσαν οι διακοπές. Ουφ, και ανησύχησα προς στιγμή, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι ανοιχτά και, και οι τρόποι που μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Το Viber το ένα, Earth News κενό radio το, η δεύτερη λέξη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας, το περιμένουμε με χαρά. Τώρα βλέπω μια είδηση που μόλις έσκασε. Οι αρχές της Ταϊλάνδης έχουν ανακοινώσει ότι μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόκ, και υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν έχουν πει νούμερο ή τι έχει γίνει με ακρίβεια. Είναι το πρώτο τηλεγράφημα που έρχεται από την περιοχή. Αρχικά είχαν κάνει λόγο για δύο τραυματίες, αλλά τελικά υπάρχουν νεκροί, λένε τώρα. Το φωνικό καταγράφηκε στην περιοχή Bank Kria. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μόλις έσκασε και γι' αυτό σας την αναφέρουμε. Επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τα στενά του Ορμούς και ότι περιμένουμε εναγωνίως στη συμφωνία και αν θα υπογραφεί και τι θα περιλαμβάνει αυτή, διαβάζω στο Earth News ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τα στενά. Δηλαδή, όποια θα είναι Ισραηλινών ή Αμερικανικών συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει, κατεβάζει νομοσχέδιο για να απαγορεύει την διέλευσή τους. Να δούμε εάν και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Και τι μπορεί να σημάνει, γιατί μπορεί αυτό το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, να είναι η αφορμή, όχι η αιτία, να είναι η αφορμή για κάτι καινούργιο, για άλλον ένα γύρο, εν πάση περιπτώσει, εχθροπραξιών ή εντάσεων. Τις απευχόμαστε.

Τώρα θα σας πάω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, διότι είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου και χαλαρώνουμε. Μας το επιτρέπει σε κάποιο βαθμό και η επικαιρότητα και η δισογραφία. Διάβασα χθες με εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα στο i Εφημερίδα, το οποίο ξεκίνησε εμπνευσμένο από ένα αντίστοιχο άρθρο της Συριανής ιστοσελίδας logotypos.gr, που αναφέρει κάποιες εκφράσεις που έχουν μπει στην καθομιλουμένη μας. Δεν ξέρουμε λίγο πολύ από πού προήλθαν και όμως έχουν αρχαία καταγωγή, να το πούμε έτσι. Έβλεπα για παράδειγμα ότι η φράση που όλοι έχουμε πει «ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη» είναι ρίση του Εσώπου που επαναλάμβαναν ο Αριστοτέλης, ο Στοβαίος και ο Αριστοφάνης. «Μία χελιδόν έαρ ουπιή». Δεν το ήξερα. Δεν το είχα ψάξει και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια, ήρθε αυτό το δημοσίευμα και μου το φρέσκαρε. Το «ότι σπήρεις θα θερήσεις» που όλοι λέμε προέρχεται από το «η κακά της σπήρε, κακά κέρδια αμίσιμ», του Ισίωδου παρακαλώ.

Το σηκώθηκαν οι τρίχες μου, που λέμε όταν κάποιος ανατριχιάζει ή φοβάται, κυρίως είναι μια αντίδραση κυρίως απέναντι στο φόβο, αλλά όχι μόνο. Έχει τη ρίζα της, λέει, στα 7 επιθύβες του εσχύλου. Τριχός δορθίας, πλόκαμος ίσταται. Το χτύπα ξύλο, που λέμε σχεδόν αυτόματα όταν φοβόμαστε για το κακό μάτι, ανάγεται στον Αριστοφάνη. Άπτεσθε ξύλου, είχε γράψει. Δεν είναι φοβερό? Κάποιες φράσεις, κάποιες που λέμε στην καθομιλουμένη, να έχουν τόσο μεγάλη έτσι, καταγωγή, τόσο αρχαία καταγωγή, τόσο παλιά, και να έχουν έρθει στην καθομιλουμένη, να έχουν περάσει, και οι περισσότεροι από εμάς να μην ξέρουμε το πώς και το γιατί. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλημέρα, Good Morning, στη φίλη μας την Άλεξ. Καιρό έχεις να μας στείλεις μήνυμα.

σας ενημερώσουμε επίσης ότι συνεχίζονται οι έρευνες με πυρετόδη ρυθμό για να εξακριβωθούν τα αίτια τα οποία οδήγησαν στη συντριβή των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην ουσία η πρώτη συνομιλία του πιλότου του δεύτερου ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση, που μίλησε με τους αστυνομικούς, η πρώτη του συνομιλία με τους αστυνομικούς, ήταν ότι δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε ελικόπτερο ακριβώς από κάτω, ούτε ότι χτυπήθηκε. Δεν υπήρχε οπτική επαφή. Αυτό που έλεγαν πάρα πολλοί από τους αναλυτές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες κλπ. Που έχουν δει, έχουν ζήσει, έχουν εξετάσει τέτοια παρόμοια ατυχήματα ή δυστυχήματα στο παρελθόν. Αν και όπως σας είπαμε, η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, ήταν προφανές και από το βίντεο που είχε δει το φως της δημοσιότητας ότι το ένα ελικόπτερο δεν είχε οπτική επαφή με το άλλο. Ήταν σαν να μην κατάλαβε τι έγινε. Ήδη έχουν καταθέσει και τα στελέχη του ελληνικού, FBI, συγγνώμη, που έχει αναλάβει την έρευνα, και ο χειριστής του τρίτου Bell που ακολουθούσε, γιατί αυτά πηγαίνουν σε έναν σχηματισμό, πηγαίνουν με έναν ρυθμό και με συγκεκριμένη ταχύτητα, θεωρητικά. Τώρα κάτι μπορεί να έχει αλλάξει. Και ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο της πτώσης, και αυτός έχει δώσει κατάθεση, και το άτομο το οποίο κατέγραψε το ερασιτεχνικό βίντεο που είδαμε όλοι μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα γίνει γνωστές, φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο, η πιθανότητα τεχνικής βλάβης, μηχανικής βλάβης ενός από τα δύο ελικόπτερα ή και των δύο. Αυτό φαίνεται προς το παρόν, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να έχει αποκλειστεί. Περιμένουμε να δούμε την συνέχεια, την πορεία των ερευνών, την πορεία των καταθέσεων και φυσικά το πόρισμα που θα εκδοθεί, το οποίο, όπως λέγαμε από την πρώτη στιγμή, δεν μπορεί να παρά να αφορά και να ενδιαφέρει όλους, πρωτίστως τους ηθήνοντες, για να πάρουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει.

0: Επειδή συζητούσαμε για το θέμα της πυρκαγιάς, για το θέμα της φωτιάς στην Ψάθα και του τραγικού δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα, να σας πούμε ότι ο πρώτος απολογισμός από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού δείχνει ότι περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Έχουν γίνει 192 αυτοψίες από ό,τι διαβάζω στο Earth News. 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση. 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Από τη Δευτέρα ξεκινάει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, αυτές που ανακοινώθηκαν χθες προχθές και από το Πρωθυπουργό και από τα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια διαδικασία που ήδη ξεκινήσει για άλλες πυρκαγιές που είχαν μπει νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει, για παράδειγμα, αυτή η αιτήση αποζημιές έχουν ξεκινήσει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο Ρέθυμνο σίγουρα, που είχε φωτιά που προηγήθηκε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη από τη Σύρο. Καλημέρα. Ωραίο νησί, αρχοντικό. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Χθες έκαναν την εμφάνισή τους οι φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα από την πρόσκουρση. Σας το λέγαμε πριν από 3-4 μέρες πότε είχε γίνει, ότι ένας πύραυλος της SpaceX, της εταιρείας του Elon Musk, προσέκρουσε στη Σελήνη. Χθες είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτογραφίες από αυτό το περιστατικό. Οι επιστήμονες ή κάποιοι εκ των επιστημόνων μιλούν για απρόσμενο δώρο. Δηλαδή η πρόσκρουση αυτή καθ' αυτή και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει αποτελούν για αυτούς δώρο. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί κάποιος μπορεί να θεωρεί δώρο την πρόσκρουση ενός πυράβλου στην Σελήνη. Δημιουργήθηκε ένας κρατήρας, αρκετά μεγάλος κρατήρας εκεί. Οπότε είπαμε να απευθυνθούμε στην κυρία Φιώρη Μεταλλινού, που είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να μας πει γιατί είναι δώρο, γιατί οι επιστήμονες δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν την πρόσκουρση. Θα έλεγε κανείς ότι ενδιαφέρονται και δείχνουν ενδιαφέρον αυτοί που ασχολούνται με την πτήση των πυράβλων ή με τέτοια πράγματα. Γιατί υπήρξε η αστοχία, για παράδειγμα, και προσέκρουσε. Οι επιστήμονες όμως που παρατηρούν την Σελήνη, γιατί το θεωρούν δώρο? Καλή σας ημέρα, κυρία Μεταλλινού.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αφενός, όπως είπατε, αυτό ήταν ένα ατύχημα. Δεν ήταν μια προγραμματισμένη πρόσκουση στη Σελήνη, του πυράβλου, διότι ο πυράβλος αυτός εξετέλεσε μια αποστολή, εκτοξεύτηκε το 2025 το Γενάρη και κουβαλούσε δύο ακάτους, οι οποίες κατευθύνθηκαν στη Σελήνη με σκοπό να κάνουν διάφορα πειράματα. Η μία πέτυχε, προσεδαφίστηκε, εξετέλεσε την αποστολή της, οι άλλοι όχι, γιατί είχε κάποιο ατύχημα και δεν μπόρεσαν τα όργανα που έφτασαν εκεί να πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη Σελήνη, το γνωρίζουμε με τις αποστολές και τις Artemis 2 και 3 και το 4 που προγραμματίζονται για να πάει ο άνθρωπος στη Σελήνη. Οπότε πριν πάνε οι άνθρωποι στη Σελήνη, γίνονται διάφορα πειράματα για να δούμε τα συστατικά, την επιφάνεια της Σελήνης, όλα τα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν, αυτός ο πύραυλος στέλνει τις ακάτους στη Σελήνη για να εκτελέσουν αυτές τις πειραματικές εργασίες και δεν επιστρέφει στη Γη, γιατί τα καύσιμα δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν συνθήκες κατάλληλες, και μένει ως διαστημικό σκουπίδι, τα λέμε, space debris, και μένει σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπως μένουν και άλλα υπολείμματα από δορυφόρους, το οποίο παραμένει σε τροχιά γύρω από τη Γη και είναι αφημένο, είναι κάτι εγκαταλελειμμένο.
0: Κάτι ξεχασμένο, ναι. Κάτι σαν να μην υπάρχει, όπως όλα τα σκουπίδια. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε τώρα κάποια μικρή αστάθεια στην τροχιά, γιατί αυτός καθώς περιφέρεται ανάλογα με την αλληλιακή δράση, αυξάνονται οι τριβές, αυξάνεται η πυκνότητα του χώρου στον οποίο κινείται, βαρυτικές έλξεις από τη Σελήνη, αυτή η αστάθεια τον τράβηξε τον πύραυλο και κατευθύνθηκε και έπεσε πάνω στη Σελήνη. Λοιπόν, το πρώτο θετικό που μας χοροποιεί είναι ότι δεν έπεσε στη Γη.
0: Αυτό ξαναπείτε το, ναι. Θα μπορούσε να πέσει στη Γη, ναι.
1: Αλλά το σύνδεση είναι ότι αυτά τα καθοδηγούμε, πέφτουν στη γη, τρίβονται στην ατμόσφαιρα, διαλύονται. Και αν είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ βαρύ, τότε μπορεί να μείνει και κάποιο υπόλοιμα και να φτάσει και στο έδαφος, συνήθως στη θάλασσα. Οπότε το ενδιαφέρον και η τύχη μας είναι ότι δεν έπεσε στη γη και έπεσε στη σελήνη. Οπότε μελετάμε τις τροχές, τις αστάθειες που δημιουργούνται, που μπορεί να φτάσουν, πώς πέφτει στη σελήνη, τι μπορεί να προκαλέσει, για να ξέρουμε αυτές τις ιδιότητες για τις επόμενες διαστημικές αποστολές.
0: Μα διαβάζω με ενδιαφέρον και με έκπληξη, είναι αλήθεια, ότι έπεσε στην σελήνη με ταχύτητα 8.700 χιλιόμετρων την ώρα, και σκέφτομαι αυτό που λέτε, ότι έτσι και έπεφτε στη γη, αν περνούσε, δεν γινόταν σκόνη, δεν κονιορτοποιούνταν περνώντας την ατμόσφαιρά μας κτλ. Και έπεφτε ένα τέτοιο μεγέθους αντικείμενο με τέτοια ταχύτητα στην γη, θα είχαμε σοβαρά θέματα.
1: Αλλαγή στην ατμόσφαιρα. Οπότε με την ταχύτητα που θα ερχόταν, γιατί η γη θα το τραβούσε με μεγάλη βαρυτική δύναμη, διαλύεται το μεγαλύτερο μέρος του, ακόμα και είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Οπότε ό,τι φτάσει προς τα εκεί θα πέσει και θα δημιουργήσει κρατήρα όπως δημιούργησε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό μας θωρακίζει. Και όχι μόνο από τους πυράβλους, από τα τεχνητά αντικείμενα που στέλνουμε και παραμένουν στα διαστημικά σκουπίδια, αλλά και από αστεροειδείς, μετεωρίτες, παραγίνα αντικείμενα τα οποία επιταχύνονται και μπορεί στην πορεία τους να πέσουν στη γη. Αλλά έχουμε τη σελήνη που μας προστατεύει. Σαν ασπίδα, ας πούμε, μια μικρή ασπίδα που τα έλκει η σελήνη και πέφτουν εκεί.
0: Έβλεπα ότι οι συνάδελφοί σας, συγγνώμη για τη διακοπή, παρατηρούν ακόμη, επειδή έχουν πέσει και μετεωρίτες φυσικά στην σελήνη, αλλά και εξαρτήματα από άλλες αποστολές, από το Απόλλο κτλ. Παρατηρούν ακόμη και κατά την πρόσκουρση τι αέρια είναι αυτά που εκλείονται. Και κάνουν τέτοιες μελέτες ακόμη και σε αυτό. Πόσο ενδιαφέρον και τι πορίσματα υπάρχουν μέχρι τώρα, τι συμπεράσματα.
1: Ναι, οπότε μας δίνει στοιχεία για τη σύσταση του εδάφους.
0: Του εδάφους.
1: Δηλαδή, ναι. Ακόμα και από τη γη, υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που εκπονείται στο Κρυονέρι Κορινθίας, όπου μελετάνε συνάδελφοι, η κυρία Μπονάνου και ο κύριος Λιάκος, μελετάνε από τη γη με τηλεσκόπιο όταν τέτοια παραγίνα αντικείμενα πέφτουν στη σελήνη. Οπότε προσκρούν και μέσα από το τηλεσκόπιο παρατηρούμε το φλας, την έκλαμψη, τη λάμψη που κάνουν από αυτό που είπατε, από τα αέρια και από τα υλικά που εκτοξεύονται από την επιφάνεια της σελήνης όταν κάτι πέσει επάνω. Οπότε ανάλογα με το μέγεθος της λάμψης υπολογίζεις τι σωματίδια εξέρχονται, τι μέγεθος αντικειμένου ήταν αυτό που έπεσε. Οπότε τώρα που έπεσε αυτό το αντικείμενο, από τις εικόνες που αναλύεις, που βλέπεις, που παρατηρείς, υπολογίζεις για τη σύσταση της σελήνης. Οπότε παίρνουμε πληροφορία πάλι για το δορυφόρο μας ακόμα και από αυτό το ατύχημα.
0: Ναι. Αυτά είναι σημαντικά από επιστημονικής άποψη, από ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, ή έχουν κάποια στόχευση? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ο διακαής πόθος του ανθρώπου, πώς τον είναι περιγραμμένος και από συγγραφείς, ας πούμε, λογοτέχνες, κάποια στιγμή να κάνει ταξίδια έτσι για ψιλοπίδημα, αντί να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο Ορλάντο, να πηγαίνει στη Σελήνη. Ναι, θέλουμε να φτάσουμε εκεί, αυτός είναι ο στόχος, ή είναι κάποια άλλα συμπεράσματα που θέλουμε να βγάλουμε?
1: Βεβαίως είναι τα επιστημονικά συμπεράσματα για τη σύσταση της σελήνης. Έχουμε πάρει έδαφος από τη σελήνη, από τις αποστολές μέχρι το Απόλλο 17, που έφερναν πίσω αντικείμενα τα οποία τα εξεργάζονται από την ορατή πλευρά, από την αθέατη. Έχουν φέρει οι Κινέζοι από τις αποστολές τις δικές τους, τις μη στελεχωμένες που έχουν πάει. Αλλά ο σκοπός είναι ότι ο άνθρωπος θέλει να πάει στη σελήνη. Γιατί η σελήνη έχει ενδιαφέρον κυρίως στην αθέατη πλευρά και προς τον νότιο πόλο, για πηγές, για περιοχές που υπάρχει νερό, υπάρχουν φυσικοί πόροι, τους οποίους σκέφτεται ο άνθρωπος και να χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει βάσεις την επιφάνεια της σελήνης, οπότε από εκεί να γίνονται οι εκτοξεύσεις και οι εξερεύνησεις του διαστήματος. Οπότε υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει ένας ανταγωνισμός από τις διαστημικές εταιρείες και της Αμερικής και της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Ναι, και ιδιωτικές, όπως για παράδειγμα του Elon Musk, ας πούμε, ο οποίος, ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο κράτη, είναι και κρατικές υπηρεσίες, NASA κλπ. Αλλά είναι και ιδιώτες πια που έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, και συνεργάζονται με τις διαστημικές εταιρείες, δηλαδή η NASA χρησιμοποιεί και, ας πούμε, νοικιάζει χρόνο και πόρους και εξοπλισμό από τις ιδιωτικές εταιρείες για να πάρει τις παροχές, τα πειράματα που θέλει να στείλει. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μεγάλος τέτοιος συναγωνισμός, γίνονται αυτές οι συνεργασίες και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν επέμβει, δηλαδή και συνεργασίες μεταξύ εταιριών, δηλαδή η NASA συνεργάζεται με την ESA, συνεργάζεται με άλλες διαστημικές εταιρείες. Οπότε υπάρχει αυτή η συνεργασία και αυτή η προσπάθεια στο...
0: Φοβάμαι και θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, φοβάμαι και θέλω να σας ρωτήσω ποια θα είναι η συνέπεια του αν φτάσουμε εμείς εκεί, αλλά θα μου δώσετε, σας παρακαλώ πολύ, το περιθώριο να κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε.
1: Μείνετε
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ που προκάλεσε φωτιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Φιώρη Μεταλλινού, είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και την άκουγα νωρίτερα να λέει ότι είναι πολύ χρήσιμα και κρίσιμα τα συμπεράσματα που βγαίνουν ακόμη και από ένα ατύχημα, δηλαδή από το να προσκρούσει ένας πύραυλος στην επιφάνεια της Σελήνης. Τα συμπεράσματα είναι πολύτιμα, μιας και η προοπτική είναι να φτιαχτούν βάσεις στην Σελήνη και να γίνει ακόμη και εκμετάλλευση της Σελήνης διάφορων συστατικών που περιλαμβάνει στο έδαφος ή στο υπέδαφος της κτλ. Και λίγο εμένα με τρομάζει αυτό. Εσάς, κυρία Μεταλλινού, σας τρομάζει καθόλου αυτή η λίγο αδιφάγα έτσι πρόθεση να πάμε να εξορίξουμε, να εκμεταλλευτούμε κτλ. Και αυτόν τον πλανήτη?
1: Αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, η σωστή χρήση ό,τι επεκτατικής δράσης κάνουμε, γιατί αυτό πρόκειται για τον πλανήτη μας, τη σωστή χρήση ποιος τη διασφαλίζει και ποιο είναι το δίκαιο.

0: θέλει μία σωστή μεταχείριση όλο αυτό το ζήτημα. Το οποίο σωστή μεταχείριση δεν την καταφέρουμε και στον πλανήτη μας πολλές φορές.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Αν θα μεταφέρουμε τα του πλανήτη μας, τον πλανήτη μας, όπως υπάρχει μια τέτοια άποψη η οποία παίρνει διαστάσεις, ότι τον βιάζουμε, τον βιάζουμε καθημερινά. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε και στη σελήνη αυτά που κάνουμε στη γη, δεν το βλέπω και πολύ καλό.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα και φιλοσοφική περισσότερο.
0: Μια φράση που έλεγε ο Μανώλης ο Ρασούλης σε κάποια συνέντευξη που κάπου το είχα ακούσει, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο επεκτατικό και τόσο καταστροφικό που θα, αν μπορέσει, λέει, θα πάει να μολύνει όλο το σύμπαν.
1: Ναι,
0: έλεγε.
1: Κάπως
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Αυτό που είπατε, θέλει να μεταφέρει όλη αυτή τη δραστηριότητα και εκτός. Οπότε θέλει σωστό τρόπο και σωστή διαχείριση, το ξέρετε. Οπότε επέρχεται και το ηθικό στοιχείο, πώς μεταχειριζόμαστε το χώρο γύρω από εμάς. Αλλά ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και ο άνθρωπος στρέφεται προς σελήνη, το ξέρουμε, το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, τις επόμενες αποστολές που σχεδιάζει το διάστημα. Οπότε πριν φτάσει ο άνθρωπος και πατήσει το πόδι του στη σελήνη,
1: πρέπει να ξέρει τι συνθήκες θα βρει.
0: Πρέπει να πάει ασφαλής και
1: αυτό.
0: Οι συνθήκες να είναι συγκεκριμένες.
1: Η σελήνη είναι ενδιάμεσο στάδιο, γιατί είπατε πριν μια φράση που την έχω κρατήσει, ότι βάση για την περαιτέρω επέκταση, ας το πούμε. Επειδή ξέρουμε ότι είναι διακηρυγμένος, ας πούμε, πόθος κάποιων και επιστημόνων αλλά και ιδιωτών, όπως του Μάσκ που αναφέραμε νωρίτερα, ότι θέλει να πάει κάποια στιγμή να κάνει αποστολή στον Άρη ή σε άλλους πλανήτες, τρέχα γυρεύε. Είναι ενδιάμεσο στάδιο η σελήνη.
0: Ναι, έτσι ακούγω τα σχέδια, να κάνεις μια βάση και πιο εύκολα το ξέρεις ένα αντικείμενο από τη σελήνη που είναι μικρότερη βαρύτητα, για να φύγει, να εξερευνήσει, ας πούμε, τον Άρη, οποιοδήποτε αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος. Βέβαια, η δυσκολία με τη σελήνη είναι ότι δεν έχει ατμόσφαιρα και προσπίπτουν συνεχώς μετεωρίτες, τέτοια αντικείμενα, οπότε εύκολα σου καταστρέφουν κάτι που μπορείς να κτίσεις, οπότε πρέπει να έχεις ασπίδα. Οπότε θεωρητικά μπορεί να τα λένε τα σχέδια αυτά, αλλά στην πράξη θέλει πολύ σοφία για να φτιαχτούν. Για παράδειγμα, υπήρχε η ιδέα να δημιουργηθεί ένα ρευθυμικό σταθμό, ένα gateway, το έλεγαν, που να περιφέρεται γύρω από τη σελήνη όπως περιφέρεται και ο διεθνής διαστημικός σταθμός γύρω από τη γη. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε το Μάρτι που μας πέρασε, και να πηγαίνουν οι αστροναύτες στο διαστημικό σταθμό και μετά να κατεβαίνουν στην επιφάνεια της σελήνης. Αλλά λόγω κόστους και λόγω οικονομικής, τέλος πάντων, δυσκολίας, αυτό το βγάλανε και είπαν όχι, θα πάμε κατευθείαν στην επιφάνεια της σελήνης όταν πλήρωμα θα καταφέρει να πάει με τις αποστολές Άρτεμις 3 και 4 και 5 που θα ακολουθήσουν.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μεταλληνού.
0: Ναι.
1: Εσείς που τα ξέρετε τα πράγματα τόσο καλά, τα παρακολουθείτε τόσο στενά, πώς αισθάνεστε όταν βγαίνει ο οποιοσδήποτε και λέει δεν έχουμε πάει ποτέ στη σελήνη, η γη είναι επίπεδη ή διάφορα τέτοια πράγματα?
0: Ξέρετε ότι προσπαθώ να συναντήσω κάποιον από κοντά και να τον δω και να μιλήσουμε. Αν και αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς υπάρχουν στη χώρα μας, και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που η ψευδοεπιστήμη και ανθεί δυστυχώς, ενώ υπάρχουν τόσοι πολύ καλοί επιστήμονες, υπάρχει ένα επίπεδο πολύ υψηλό, σε όλο τον κόσμο το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, υπάρχει και ο αντίποδας που δημιουργεί ένα χάσμα που είναι περίεργο, γιατί υπάρχει, ενώ είμαστε μια εποχή της επιστήμης, όλοι λειτουργούμε με τα κινητά, τα GPS, όλη η τεχνολογία είναι στα χέρια μας. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε εντελώς τα αντίθετα σε θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, αυτά δεν ισχύουν φυσικά, το γνωρίζετε και η ερώτησή σας είναι τέτοιου είδους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πείθονται. Δηλαδή, μπορεί να τους πείσει ένα πάρα πολύ απλό επιχείρημα, γιατί η γη είναι σφαιρική. Πώς μέτρησε ο Ερατοσθένης στην περιφέρεια της γης πριν 2.000 και χρόνια και τη μέτρησε με ακρίβεια. Και η θεώρηση που έκανε και η γεωμετρία που εφήρμοσε στηρίζεται στο ότι η γη είναι μια σφαίρα και ακτίνες του ήλιου πέφτουν με διαφορετική γωνία αν είσαι σε ένα σημείο της γης και ένα άλλο πιο βόρεια. Γιατί αν ήταν επίπεδη η γη, οι ακτίνες του ήλιου θα πέφτουν με την ίδια γωνία.
1: Ακριβώς.
0: Και με βάση αυτή τη σκέψη και με γεωμετρία γυμνασίου υπολόγισε την περιφέρεια της γης. Γιατί η ιδέα του ήταν πάρα πολύ λαμπρή. Ένας άνθρωπος από αυτή την τέλος πάντων την κατηγορία που περιγράφεται δεν το αποδέχεται και δεν έχω καταλάβει γιατί. Υπήρχε μια θεωρία που είχε διατυπώσει ο Καρλ Σάγκαν, αλλά αναφέρεται έτσι σε μια μαζική ψυχολογία που διαφέρει από

0: τον κοινό νου και το θεωρεί σαν μια ασθένεια κάπως πνευματική να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο και να μην πείθεσαι από την επιστήμη. Δηλαδή σου μιλάνε οι άνθρωποι που είναι ειδικοί, σου μιλάει ο γιατρός τι πρέπει να κάνεις σε θέμα ιατρικό, ο μηχανολόγος τι θα κάνεις σε θέματα μηχανικής, ο δημοσιογράφος στην ανάλυση των ειδήσεων ας πούμε. Ο επιστήμονας, ο αστρονόμος θα σου πει για αυτά τα θέματα και πρέπει
1: φαίνεται ότι το 2026 φαίνεται ότι το 2026 ο κοινός νους είναι ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μεταλληνού. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Φιόρη Μεταλληνού, αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για μια γενικότερη κουβέντα όπως εξελίχθηκε, με αφορμή την πρόσκουρση ενός πυράβλου, ενός τμήματος για την ακρίβεια πυράβλου, μιας ακάτου πυράβλου που είχε εκτοξεύσει SpaceX στην Σελήνη. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Με ωραία θερμοκρασία, 15 βαθμούς παρακαλώ. Πρωινή δροσούλα μας λέει και μας στείλει και φωτογραφίες από μια τεχνητή παραλία που υπάρχει εκεί. Ωραία φαίνεται.

0: Τώρα, επειδή είπα για την τεχνητή παραλία που μας στέλνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης, βλέπω ρε παιδιά σειρές ή ταινίες, ας πούμε, και βλέπω, ξέρω εγώ, στην Αμερική ή σε διάφορες άλλες περιοχές που έχουν θάλασσες και ή δεν μπαίνουν να κολυμπήσουν γιατί έχει κύματα, γιατί έχει δίνες, γιατί έχει το ένα για το άλλο, ή έχουν ένα πράγμα, ένα χρώμα, ένα, δεν ξέρω το πώς και το γιατί, ένα λίγο γκριζοφαιο κίτρινο, ξέρω εγώ, χρώμα, δεν σε εμπνέει να μπεις και δεν τους βλέπω να μπαίνουν στη θάλασσα και απορώ και λέω ώρες, τι τυχεροί που είμαστε ρε παιδί μου που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Ο δε κύριος Παύλος, ήξερα ότι θα σας κεντρήσω το ενδιαφέρον, κύριε Παύλο, με αφορμή αυτό που ανέφερα νωρίτερα για την προέλευση κάποιων φράσεων που χρησιμοποιούν στην καθομιλουμένη, λέει «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική», όπως είπε ο Ελλήνητης. Αυτά που αναφέρατε είναι η γοητεία της τρισχιλιετού συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και συνάμα η θλίψη για την καταστροφική συρρήκνωση της διδασκαλίας των αρχαίων στην εκπαίδευσή μας. Όπως λέγαν παλιά, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, ακόμη και η διδασκαλία αυτών, και μπορεί και να γίνει και παρά και περιμετρικά του ημερολόγιου προγράμματος, κύριε Παύλο, πιστεύω, ξέρω ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί το κάνουν, δεν το κάνουν όλοι. Με ρωτάει ο Τζόνι αν ξέρω κανέναν γνωστό που λέει ότι η γη είναι επίπεδη. Ξέρω πολλούς που παρακολουθώ στα social media. Υπάρχει και ειδική ομάδα επ' αυτού, κύριε Τζόνι. Συμπληρώνει βέβαια το σχόλιο του. Να το πω και αυτό γιατί, okay. Παραμυθάδες δημοσιογράφοι. Πολύ ωραία. Αφού θέλατε να το βγάλετε από μέσα σας, πάρα πολύ όμορφα. Και αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Το προηγούμενο Σάββατο, σε μια έκτακτη εκπομπή που έκανα βραδιάτικα λόγω των πυρκαγιών εκείνης της ημέρας, τράκαρα στο διάδρομο με τον Δημήτρη τον Καϊμά, ο οποίος ήταν η εκπομπή που είχε προηγηθεί, ο οποίος επίσης με τις φωτιές ασχολούνταν. Και λέγαμε μεταξύ μας, ρε τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να είχαμε την πολυτέλεια να κάτσουμε να μιλήσουμε για το χαμό που γίνεται με τον Ιφαντίνο, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό και πάει λέγοντας. Και είχαμε δώσει έτσι μια περίπου υπόσχεση ο ένας τον άλλον ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Να ήρθε η ώρα. Έχουμε καλέσει λοιπόν τον Δημήτρη τον Καϊμά τώρα, γιατί χθες είχαμε και νέο επεισόδιο σε όλη αυτή την ιστορία με τον Ιφαντίνο. Βγήκε, θυμάστε ότι είχε κάνει μια πρόταση να μπουν μέτοχοι στην διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Παγκόσμιου Κυπέλου κτλ. Το είπα πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελο. Εννοούσα, φίλοι ακροτές που με ξέρουν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λίγο πολύ είπε ότι εντάξει, ακυρώνεται το σχέδιο και ζήτησε και μία απ' έξω συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, λέει: εμείς επιμένουμε στην απόφασή μας να μποϊκοτάρουμε το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελο, για παράδειγμα, εάν δεν φύγει ο Ιφαντίνο. Πάμε στον Δημήτρη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα λέω σωστά ή τα...
1: σκακέρα είναι. Αυτό νομίζω ίσως και η Ευρώπη ήθελε να βρει μια αφορμή για να ξεκινήσει το Αντάρτικο. Εδώ που τα λέμε και αυτό που έκανε ο Ιφαντίνο, δεν μπορεί να ξεσηκώσει όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη. Και όχι εμένα και εσένα, έτσι που απλά βλέπουμε και ας πούμε μπορεί και να μας πέφτει και πολύ λόγος, που μας πέφτει γιατί είμαστε πελάτες. Ναι. Όταν όμως και η UEFA, η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η Αφρικανική, η Νότια Αμερική, η Ασιατική, όλοι, εκτός από το Κουβέιτ, μεμονωμένη περίπτωση, είχαν επιδράσει τότε στον Ιφαντίνο, κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν τον παίρνει, οπότε έπρεπε να το γυρίσει. Και το γύρισε και πολύ απότομα. Αλλά όλα αυτά όμως έδωσαν αφορμή στους Ευρωπαίους, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να αλλάξει. Να θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα, αν δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις αν υπάρχει, όπως έχουμε στη Βουλή σε εμάς, κάποια πρόταση μορφής, Οπότε, αντί να γίνουν εκλογές το 27, να γίνουν
0: νωρίτερα, πρόωρες, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω σε αυτό αν υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι έτσι. Δεν μπορεί να είναι άλλο για πάντα πρόεδρος, ό,τι και να κάνει. Αλλά μέχρι νομίζω το 27 θα έχουμε έτσι αρκετή. Ήδη ψάχνουν αντικαταστάτη. Έχει μπει στο τραπέζι ο πρόεδρος της Παρίσης Ζερμέν, Κουβετιανός, Πάμπλουτος. Γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Και επιχειρηματικά σίγουρα από χρήματα επιχειρηματίας είναι και από εδώ και τόσα χρόνια πλέον έχει μάθει.
0: Για επαγγελματικό, για να τα ξεχωρίσουμε, επαγγελματικό έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το κέρδος είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Δεν είναι εκτός παιχνιδιού. Οι παίκτες πληρώνονται με κάποια λεφτά τα οποία δεν βγαίνουν μόνο από τα εισιτήρια.
1: Αν δεν ήταν τόσο επαγγελματικό, δεν θα ήταν τόσο καλό.
0: Αυτό είναι, ναι, υπάρχουν απόψεις από αυτού, αλλά ναι, η κυρίαρχη είναι αυτή η άποψη. Ναι.
1: Γιατί κοίταξε, ο Μέση έχει φύγει εδώ και 10 χρόνια.
0: Α, μπράβο, γεια σου.
1: Γιατί πρέπει να δουλέψει άνθρωπος. Αν έβγαζε το ένα απλό μισθό, ούτε τα μηχανήματα, ούτε ό,τι χρειάζεται για να πέσει μέχρι, για να μπορεί.
0: Ναι, δεν είναι κολεκτίβα, εντάξει, επιχειρήσεις είναι αυτό, να το καταλάβουμε δηλαδή, γιατί είναι μερικοί που νομίζουν ότι, ξέρεις, έχουν τον ιδεαλισμό, ότι είναι αθλητές και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι.
1: Γενικότερα δεν ήταν μόνο αυτό που, γενικότερα η FIFA, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία, για να μην λέμε τη λέξη μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος, θέλει συνέχεια ποδόσφαιρο. Να παίζουν οι ποδοσφαιριστές, να υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις, ώστε να υπάρχει χρήμα. Μάνι, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν θέλει τόσα πολλά παιχνίδια.
0: Μα Δημήτρη, εμείς μεταξύ μας δεν συζητούσαμε και λέγαμε ότι καίγονται οι παίκτες, δεν γίνεται να παίζουν, έχουν παγκόσμιο, έχουν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχουν τα πρωταθλήματα των ομάδων τους, έχουν τις εθνικές και τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή καίγονται κάποια στιγμή οι παίκτες, δεν γίνεται.
1: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 10-15 maximum το πολύ, είχαμε τον πρωταθλητή Ευρώπης με τον πρωταθλητή Λατινικής Αμερικής και παίζανε, δηλαδή το Champions League το αντίστοιχο το δικό μας, παίζανε δύο μεγάλοι πρωταθλητές. Μετά βάλανε και την Ασία, δηλαδή στην πορεία βάλανε 4-5 ομάδες, δηλαδή όσους από κάθε μία Ήπειρο, πάρα πολύ σωστό, ένα πολύ μικρό τουρνουά, 3 μέρες. Και τελείωσε. Όταν πέρσι μπήκαν μέσα 20 ομάδες από διάφορες χώρες επιλεκτικά, δηλαδή μπορεί λέει κάτσε ποιο να πάρουμε τον πρωταθλητή Ταϊλάνδης, γιατί είναι μεγάλη χώρα, αναπτυσσόμενη ποδοσφαιρικά και εμπορικά, να τη βάλουμε να παίξει το παιχνίδι της. Όταν αρκετοί από αυτές τις ομάδες, αρκετοί ποδοσφαιριστές μάλλον, ήταν πέρσι τον Ιούλιο, με το φετινό Ιούλιο σε ρίδο 10 μήνες, δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: η UEFA δεν το ήθελε όλο αυτό. Γιατί καταρχήν δεν ήταν δικιά της διοργάνωση. Λέμε ότι η UEFA είναι πολύ καλοί άνθρωποι που αγαπάνε μόνο τους ποδοσφαιριστές. Αλλά πάει κόντρα στη FIFA, γιατί η FIFA θέλει να κάνει μόνο δικές της διοργανώσεις και να παίρνει αυτά τα χρήματα, να δίνει μεν στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Χιλή, στις χώρες χρήματα. Αλλά σαν ομοσπονδία η Ευρώπη, η UEFA δεν έπαιρνε. Είναι σκακέρα για εκεί. Δεν νομίζω αν θα έλεγε, αν δινόταν η ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να κάνει συνεχόμενα παιχνίδια, να βάζει όχι, εμείς είμαστε πέντε ποδοσφαιριστών. Θα βάζει νομίζω, όπως έχει βάλει πάρα πολλά με το Champions League. Εδώ που τα λέμε, το Europa League και πάει λέγοντας. Εντάξει, είναι σκακέρες, αυτό που να πάω πάλι στην αρχή με τον Ιφαντίνο, δεν μας αρέσει, πάμε κόντρα, βάλουμε τον δικό μας. Οπότε νομίζω θα έχουμε να λέμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος.
0: Πάντως αυτό το η δική μας και η δική σας και ο δικός μας και ο άλλος στο ποδόσφαιρο ισχύει χρόνια. Δηλαδή αλλιώς...
1: Ισχύει στην Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό ισχύει, ναι, δηλαδή πάρε τα δικά μας ας πούμε.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου. Ναι. Αυτό θέλω να πω είναι σε κάποιο βαθμό, επειδή ακριβώς δεν είναι φίλαθλοι αλλά περισσότερο είναι οπαδικό το θέμα, έτσι, το εμείς ή εσείς είναι πολύ εύκολο να διασπαρεί.
1: Σε εμάς είναι πολύ χειρότερο το αντίστοιχο, έτσι. Όταν γίνονται εκλογές, Εγώ δεν θα τολμούσα να μεταφέρουμε κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται στην ΕΠΣ Τρικάλων, στην ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, ΕΠΣ, γενικότερα μιλάω τώρα, μην ανέφερα.
0: Ναι, έτσι.
1: Το ναι. Τι γίνεται. Ναι, θα καθόμαστε εμείς οι δύο και θα λέμε ο Τρικαλινός, έλα καημάνι δικό σου, από εκείνη είναι καταγωγή σου, χώσου. Ναι, αλλά δεν τον έχω, γιατί είναι από εκείνη την πλευρά. Τι θα του δώσουμε? Πολύ χοντρικά θα λέω, που πολύ χειρότερα γίνεται.
0: Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος.
1: Ακριβώς τα ίδια γίνεται και στη FIFA.
0: Σε μεγαλύτερο επίπεδο, γιατί παίζονται και πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα, όπως είναι σαφές τώρα. Δεν είναι ο Τρικάλων, που λέω λόγος πάλι. Φερρυπίν το αναφέρουμε και αυτό. Να σου πω, ευκαιρία δοθεί, και αφού μιλάμε, οι ελληνικές ομάδες γενικώς που παίζανε σε Ευρώπη, όλη η ισοπαλία με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που χθες είχε ήττα από την Άντερ στην έδρα του, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Το πιο δύσκολο έργο το έχει νομίζω ο Ολυμπιακός, κόντρα στην ΑΕΜΕΓΕ. Θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε και να χάσει, μάλλον θα μπορούσε να χάσει. Και οι τρεις θα μπορούσαν να χάσουν, και ο Παναθηναϊκός.
0: Πρέπει, Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά εγώ την ομάδα, ας πούμε, αυτή που είπες τώρα, την Ολλανδική, δεν την είχα ξανακούσει ποτέ, ας πούμε.
1: Κοίταξε, όμως,
0: δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, οκ, okay, σύμφωνοι.
1: Κοίταξε, δεν είναι κάποια σούπερ ομάδα. Μετά από 17 χρόνια βγήκε η Ευρώπη, αλλά βγήκε μέσω Ολλανδίας.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι ότι από το σωρό μπήκα μια ομάδα που δεν την ξέρουμε.
0: Ναι, στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο και η δεύτερη κατηγορία είναι. Εντάξει, ναι.
1: Τρίτη κατηγορία, όχι τρίτη κατηγορία, τρίτη ομάδα στην Ολλανδία. Δεν είναι του πεταματού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν είπα ότι είναι υπερομάδα, αλλά δεν είναι επειδή δεν την ξέρουμε εμείς, δεν είναι και καλή ομάδα. Βγαίνει όπως μια αντίστοιχη κουβέντα θα την κάνανε σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο, δεν ξέρω σε ποια χώρα, ρε παιδάκι μου, πού να πούμε τώρα, που είναι στη Βουλγαρία. Έτσι, άντε να πω σε
0: Ναι,
1: και θα όφι, καλή ώρα, που θα παίξει με την. Καλά το είπα, που θα παίξει λογικά. Με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας και όφη θα παίξει, γιατί είναι δύο ΤΣΕΚΑ. Θα πούνε ποιος όφη.
0: Μας το έλεγε χθες ένας ακροατής ότι έχει διασπαστεί η ομάδα και έχουν γίνει δύο ΤΣΕΚΑ, έχουν κρατήσει και ίδιο το όνομα. Ναι.
1: Η κανονική καλή είναι αυτή που θα παίξει όφη.
0: Η καλή, ναι.
1: Έτσι, ναι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Ναι. Η παραδοσιακή, η original, ναι, η παλιά, η καλή. Ναι.
1: Θα πούμε τώρα για τον όφη.
0: Είναι ρεφορμιστές.
1: Όφη πήρε κύπνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι αμέλητη ποσότητα. Μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, αλλά στη Βουλγαρία, ας πούμε, μπορεί τον Όφη να μην τον είχα ξανακούσει. Αντιστοίχως τώρα το λέω, όπως λέμε εμείς για την Ολλανδία. Να ξέρουν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ ότι άντε να ξέρουν και τον ΠΑΟΚ. Και σου λέει τώρα το Όφη τι είναι. Με αυτή τη λογική. Ναι, κατάλαβα τη λογική σου.
1: Εντάξει, κάτι είναι. Δεν είναι κάποια ομάδα της σειράς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το σημαντικό, το βαρύτερο φορτίο κουβαλάει ο Ολυμπιακός. Κατάλαβα, αυτό κρατάω.
1: Ναι, κοίταξε όμως, ο Ολυμπιακός, αν
0: αποκλειστεί. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχασε την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ είναι πιο γνωστή ομάδα στα δικά μου αυτιά. Ναι.
1: Μαζί σου. Αλλά αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα παίξει απευθείας στο Europa League. Ναι. Μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί, έχει δεύτερη ευκαιρία στο Conference. Ναι. Αν όμως αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Τρίτη στη Σόφια, θα επιστρέψει και θα ζει μόνιμα Αθήνα. Άντε να πάει Θεσσαλονίκη ή Κρήτη για τα εγχώρια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολος. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Ενώ οι υπόλοιποι έχουν δεύτερη ευκαιρία και ειδικότερα ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε, και καλύτερα είναι, γιατί θα είναι πιο βατό το Europa League σε σχέση με το Champions League.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και χαίρομαι που είχαμε τις συνθήκες να την κάνουμε, γιατί εκλείπουν τα άλλα τα άσχημα, τα δυσάρεστα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.

Τζόνι, πραγματική πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπω. Τώρα υπάρχουν και τα bot, είναι άλλο τα bot. Νομίζω ότι μέχρι εκεί με φτάνει να ξεχωρίζω κάποια πράγματα, αλλά μπας περιπτώσει δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Γιάννη, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σας, ειλικρινά. Και ο Γρηγόρης έρχεται στα λόγια που έλεγα νωρίτερα, ότι δεν σου κάνει η διάθεση να μπει σε τέτοιου είδους θάλασσες που βλέπεις, ας πούμε, κτλ. Λέει, μένω δίπλα στη θάλασσα και είναι ζήτημα να έχω κάνει δύο φορές μπάνιο σε αυτές τις θάλασσες. Όντως, δεν σου κάνει η καρδιά, δεν σε εμπνέει, ρε παιδί μου.

αυτό και βλέπεις μετά, ας πούμε, λέω, φέρει πίνη, επειδή το είχα αναφέρει πριν από 2-3 μέρες, πριν από λίγες μέρες, όταν έφευγε ο Παπαχλημίτζος να πάει στην Κέρκυρα. Έλεγα, ας πούμε, να βλέπεις την παραλία στον Άι Γιώργη των Πάγων, να τη βλέπεις. Δεν είπα ντε και καλά να μπεις μέσα, γιατί είναι πολύ κρύα, ρε παιδί μου. Αλλά να τη βλέπεις και λες, τι σχέση έχει αυτή η θάλασσα τώρα με κάτι θάλασσες που δείχνουν στις σειρές τους, ας πούμε, οι Αμερικάνοι ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι. Και δεν είμαι της άποψης ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου και όλα τέτοια πράγματα, μακριά από μένα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί η ώρα πάει 8 παρά 3 λεπτά, άρα πρέπει να διάσουμε το χώρο του στούντιο για να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσετε, και θα σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι και μετά, γιατί έρχεται η Μαρία Γεωργίου και θα με τα δικά της θέματα που έχει επιλέξει και τα ενδιαφέροντα, και εσείς σαν φίλοι ακροατές σας λέμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς, αν φεύγετε για διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Να περάσετε πανέμορφα, ιδηλιακά, αξέχαστα. Αν δεν φύγετε για διακοπές, ή ακόμα και αν φύγετε διακοπές και το πρωί, ρε παιδί μου, ξηκώνεστε για να κάνετε το περπάτημά σας ή ξέρω εγώ μια άλλη βόλτα, συντονιστείτε το πρωί της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 6, πάλι εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά εδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μάθητης άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Εάν η προηγούμενη Παρασκευή ήταν της φυγής, αυτή είναι της μεγάλης φυγής. Της μεγάλης φυγής των αδιούχων. Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio ακούτε, τις πρωινές διαδρομές. Well, we know. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τους ήχους. Νομίζω ότι το είπα καλά, γιατί με μπέρδεψε λίγο ο Διονύσης την προηγούμενη ώρα. Έτσι όπως έλεγε. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της θερινής του άδεια. Τον ζηλεύουμε κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Τα μηνύματά σας, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο θα μπείτε στη συντροφιά μας, για να το πάρουμε αλλιώς. Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη. Στείλτε μας καλημέρες, ευχές, αν βρίσκεστε σε κάποιο λιμάνι, σε κάποιο σταθμό των ΚΤΕΛ ή στην Εθνική Οδό. Στείλτε μας, εάν μπορείτε, εάν οδηγείτε. Θα σταματήσετε στην άκρη και θα στείλετε το μήνυμά σας. Αν και για αυτούς που θα επιλέξουν οδικώς να ξεκινήσουν την άδειά τους, να φύγουν από την Αθήνα ή από τις μεγάλες πόλεις, μάλλον το μεσημέρι φαίνεται ότι για τους περισσότερους θα γίνει έτσι. Θα φύγουν, θα πάρουν τα μπαγάζια τους και θα αφήσουν πίσω τους την Αθήνα για τον τόπο των διακοπών. Ο Αστέριος και ο Αστέρης, η Αστέρο, η Αστρινή, η Αστερία γιορτάζουν σήμερα. Α, και ο Νικάνορ γιορτάζει. Και ο Νικάνομος. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 2004 εγκαινιάστηκε η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Αυτή η καλωδιωτή γέφυρα που φέρει επίσημα το όνομα Χαρίλα ο Στρικούπης και συνδέει οδικά την Πελοπόννησο με τη δυτική στερεά Έλλαδα. Τριήμερο ζέστης έχουμε μπροστά μας και τις προηγούμενες μέρες είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται όμως ότι από σήμερα και μέχρι το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν και τους 39 και τους 40 βαθμούς.

Αναλυτικά, η πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα δυτικά, τα βόρεια και τα νότια υπηρωτικά, με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων στα βόρεια ορεινά, μέτρια και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη. Το Μελιτέμι δεν μας αφήνει με τίποτα. Και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία δηλαδή θα φτάσει τους 36 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 37 στην Κεντρική και την Νότια Ελλάδα, τους 37 επίσης στη Δυτική Ελλάδα, τους 33 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, εδώ βοηθάει το Μελιτέμι, τους 35, πολύ πιθανόν και τους 36, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, εντάξει, ως 4 έως 5 μποφόρ. Στο κεντρικό όμως και το νότιο Αιγαίο τοπικά θα είναι ισχυρή και μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο καλύτερη εικόνα, οι άνεμοι θα πνέουν ένταση έως 4 μποφόρ. Στην Αττική τους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, άνεμοι βόρειοι. Θα πνέουν μάλλον από βόρεια ανατολικά και θα έχουν ένταση 2 με 3 μποφόρ. Τοπικά μπορεί να φτάνουν και τα 4. Η θερμοκρασία, το πάμε στους 37 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Για το Σαββατοκύριακο περιμένουμε να ανέβει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία. Την Κυριακή ίσως να φτάσει κατά τόπους και τους 40 βαθμούς, με το Μελιτέμι να επιμένει, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.

Παρασκευή 7 Αυγούστου, η επικαιρότητα δεν πάει διακοπές, σχεδόν ποτέ δεν πάει διακοπές. Ο απολογισμός και η διαδικασία για τις αποζημιώσεις για κατοικίες και επιχειρήσεις στη Δυτική Αττική. Το γεωπολιτικό σκάκι ή και πόκερ για τα στενά του Ορμούς. Το αίτημα προς την Κομισιόν που υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών για επέκταση της ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια και στην ενέργεια. Η νέα πλατφόρμα MyAgro, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Η έξοδος των αδειούχων, η φοιτητική στέγη, τα κόκκινα κοράλια στο βυθό της Κοπέλου και το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας, μερικά από τα θέματα που θα συζητήσουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή.

0: Ελάτε να ξεκινήσουμε από πού αλλού, από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί από πολύ νωρίς μάλλον το πρωί είχαμε ουρές έξω από τα πλοία. Είναι η ώρα που έχουν αποχωρήσει ήδη εκεί γύρω στις 8:30-8 τα περισσότερα πλοία, ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες. Η Χρυσίτα Νικητάκη βρίσκεται από πολύ νωρίς στο λιμάνι του Πειραιά. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι, είχε πάρα πολύ κόσμο στα πρώτα έτσι, πλοία τα οποία έχουν αναχωρήσει από τις 7:25. Mm-hmm. Είναι τα οποία βρισκόμαστε και κάθε πρωί με την κάμερα του Earth News. Είναι Παρασκευή κιόλας σήμερα, κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει όσο βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Την επιλέγουν πάρα πολλοί ταξιδιώτες, καθώς μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια, είναι και η εκδρομή του Σαββατοκύριακου, αλλά αυτή η εβδομάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι η δεύτερη του Αυγούστου, η εβδομάδα που εμπεριέχει το 15 Αύγουστο. Οπότε πάρα πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα κλείνουν και γι' αυτό προφανώς έχουμε και αυτές. Είχαμε και τόσο κόσμο, ο οποίος επέλεξε σήμερα, αύριο, την Κυριακή να φύγει με το πλοίο.
1: Έτσι, πολύ σωστά το λες και το επισημαίνεις, διότι χθες που βρεθήκαμε στο λιμάνι δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Και αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι η πρώτη αδίκη του Αυγούστου επιστρέφουν από τις διακοπές τους, την ώρα που συνεχίζεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου προς τα νησιά, καθώς πλησιάζει και ο 15 Αυγούστος. Δεν είναι, ωστόσο, δεν είναι λίγοι ωστόσο και εκείνοι που αναχωρούν για ένα σύντομο τρίμερο. Τώρα βρισκόμαστε στην πύλη Ε8, εδώ για τα νησιά του Άργου Σαρονικού. Και από ό,τι μας είπαν και οι ταξιδιώτες στο ρεπορτάζ που κάναμε, πολλοί φεύγουν σήμερα και επιστρέφουν Κυριακή βράδυ. Για ένα τριμεράκι λοιπόν, στα διακοπές. Και άλλοι που βρεθήκαμε πιο νωρίς το πρωί στην Ε7 για τα νησιά των Κυκλάδων, στον Blue Star Δήλος, έφυγε για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολύ αγαπητοί προορισμοί, τους επιλέγουν πάρα πολύ.
1: Έτσι ακριβώς, ο δημοφιλέστερος προορισμός ήταν η Πάρος.
0: Βέβαια. Φέτος βουλιάζει. Μαθαίνουμε ότι η Πάρος φέτος βουλιάζει από κόσμο.
1: Πραγματικά. Οπότε συνεχίζεται, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έξοδος των αδιούχων. Είναι αυξημένη η κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα οχήματα κινούνται πράγματι με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ήδη από τις 6 το πρωί και οι καθυστερήσεις συνεχίζουν να σημειώνονται και αυτή την ώρα κατά την πρόσβαση στις πύλες αναχώρησης. Οπότε αυτό που θέλω και εγώ να επισημάνω είναι οι επιβάτες, οι ταξιδιώτες να φτάνουν εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρισκόμαστε, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αναχώρηση του πλοίου τους, προκειμένου να αποφευθούν, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία της επιβίβασης. Σίγουρα είχε πάρα πολύ κόσμο και προς τα νησιά των Κυκλάδων. Εκεί μέσα στις ώρες ήταν περίπου 4-5 ημέρες. Έφυγαν σήμερα και θα επέστρεφαν.
0: Μάλιστα.
1: Έφυγαν τη Δευτέρα με Τρίτη, αλλά είναι πολλοί και εκείνοι που επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσίτα. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Οπότε καταλαβαίνετε, εάν σκοπεύετε να κατευθυνθείτε προς το λιμάνι του Πειραιά, επειδή όπως μας είπε και η ρεπόρτερ μας, η Χρυσίτα Νικητάκη, έχει πολλή κίνηση από νωρίς το πρωί, για να μην συμβούν απρόοπτα, μην καθυστερήσετε, μην καθυστερεί το πλοίο, μην χάσετε εσείς το πλοίο. Ξεκινήστε νωρίτερα. Αν έχετε μάλιστα αυτοκίνητο, ξεκινήστε νωρίτερα. Αυτή την ώρα πάντως, βλέποντας τον χάρτη του λεκανοπεδίου, με τα σημεία που έχουμε κίνηση, στα σημεία εξόδου ουσιαστικά έχουμε κίνηση. Δηλαδή, στην Αττική Οδό, στο σημείο που προς Αθηνών Λαμίας, έχει αυτή την ώρα κίνηση. Έχει στη Λεωφόρο Αθηνών. Για αυτούς που δεν επιλέγουν την Αττική Οδό για να πάνε προς Πελοπόννησο, έχει κίνηση περίπου από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και βεβαίως στον Πειραιά, η κίνηση στον Πειραιά ξεκινάει από το Φάληρο, πρέπει να σας πω, και φτάνει μέχρι το λιμάνι. Με την εικόνα όλοι οι δρόμοι γύρω από το κέντρο του Πειραιά και γύρω από το λιμάνι να είναι μποτιλιαρισμένοι αυτή την ώρα.

Το ότι έχουν φύγει πολλοί αυτή την εβδομάδα, την έχουν επιλέξει πολλοί για να φύγουν για τις διακοπές τους, το βλέπεις, είναι πεντακάθαρος ο δρόμος. Οι αποστάσεις, ο χρόνος για να φτάσεις στον προορισμό σου μάλλον, έχει περιοριστεί εξαιρετικά ευχάριστα. Βέβαια, αυτή την περίοδο κάνουν την εμφάνισή τους και οι λεγόμενοι πονηρούλιδες στους δρόμους. Έχεις πράσινο, πας κανονικά και τον βλέπεις τον άλλο στο φανάρι που έχει κόκκινο να γλιστράει σιγά σιγά πονηρά με το αυτοκίνητο, να δει αν έρχεται άλλος για να φύγει με κόκκινο. Τον βλέπεις στο στόπ, βγαίνει ο μισός έξω, έτσι λίγο προκλητικά, λίγο διστακτικά. Και γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή τόσο στους δρόμους τώρα, αυτή την περίοδο που δεν έχει πολλά αυτοκίνητα και ο καθένας οδηγεί όπως θέλει, πολύ πολύ προσοχή, όσο και σε αυτούς που θα επιλέξουν ο δικός βέβαιος να πάνε στις διακοπές τους. Εδώ φαίνεται ότι η εικόνα θα είναι διαφορετική από το μεσημέρι και μετά, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς την Πελοπόννησο ή προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αθηνών Λαμίας, Αθηνών Κορίνθου.

Η είδηση που αυτή την ώρα είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και στα ελληνικά. Είναι μια εξέλιξη στην Ταϊλάνδη. Ένας μαθητής που άνοιξε πύρη σχολείο. Έχουμε ένα νεκρό εκπαιδευτικό και τέσσερις τραυματίες. Διαβάζω την τελευταία ενημέρωση αυτή την ώρα από το Associated Press. Ένας εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την ενημέρωση, σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας, δράσης επίθεσης ήταν ένας μαθητής του σχολείου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της χώρας.

άλλο μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, γιατί για αυτά και μόνο το άνοιγμα, το κλείσιμο, την εκμετάλλευση συζητάμε μόνο γι' αυτό. Σας λέγαμε εχθές για την συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι μιλάμε, ότι οι δύο χώρες αναφέρουν στη συμφωνία, αναφέρονται σε ένα νέο διάδρομο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, χωρίς αυτόματο άνοιγμα όμως. Στη συμφωνία που κατέληξαν οι δύο χώρες για τον καθορισμό των νέων ναυτιλιακών διαδρομών, διαμηνύεται ότι αυτή η ρύθμιση, διμερείς όπως καταλαβαίνετε, δεν συνεπάγεται και αυτόματο άνοιγμα του κρίσιμου θαλάσσιου αυτού περάσματος. Και το αν έχουμε άνοιγμα, αυτό θα γίνεται με εγγύησεις. Αν και όταν, για να είμαστε περισσότερο σαφείς. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δηλώνει ότι θα μπορούσε να συμβεί σύντομα, να έχουμε σύντομα τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, ανέφερε χθες για άλλη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Το σίγουρο είναι ότι αυτός ο πόλεμος για άλλους λόγους ξεκίνησε, και για τα πυρηνικά του Ιράν και για άλλα συζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το πυρηνικό όπλο τελικά ήταν τα στενά του Ορμούζ.

τα άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, η νέα πλατφόρμα που χτες παρουσιάστηκε, η MyAgro. Η πλατφόρμα με την οποία θα γίνονται δηλώσεις, πια όλες οι δηλώσεις των αγροτών, είναι το επόμενο βήμα μετά την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και φαίνεται ότι έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ασκήθηκε και κριτική βεβαίως από την αντιπολίτευση για αυτή την πλατφόρμα, λοιπόν, για το τι γίνεται με τον απολογισμό των ζημιών στη Δυτική Αττική μετά τις φωτιές, σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Τι εικόνα έχουμε, πόσα σπίτια, πόσες επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές, πόσες λιγότερες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί από χθες είναι πολλά και τα ερωτήματά σας σε σχέση με τη MyAgro και βεβαίως οι δικές μας απορίες, τι γίνεται και πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες στη Δυτική Αττική.

Βεβαίως έχουμε και εμείς απορίες, όπως τι είναι αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, το αίτημα που κατέθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών και κυρίως αρχές Αυγούστου οι βάσεις έχουν ανακοινωθεί. Οι υποψήφοι γνωρίζουν σε ποιες σχολές έχουν μπει. Οι οικογένειες είναι σε αναστάτωση. Αν το παιδί έχει μπει σε σχολή που δεν είναι στον τόπο κατοικίας της οικογένειας, θα ανοίξουμε και το θέμα της φοιτητικής στέγης για να έχετε και να έχουμε μια εικόνα του χάρτη της φοιτητικής στέγης, πόσο ακριβά στοιχίζει. Γιατί το ακριβά είναι το δεδομένο στο πόσο εμείς θα επιμείνουμε. Ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio. Στείλτε μας και τα μήνυματά σας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Λακωνία και Σκύρο, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών, σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούς, που απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μαθητής άνοιξε πύρη μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, νεκρός καθηγητής, αυτοκτόνησε ο δράστης, τουλάχιστον 4 οι τραυματίες. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 37 βαθμούς σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Και πολύ ροκ και πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές. Ακούτε μάλλον Earth News Radio, ακούτε και τις Πρωινές Διαδρομές. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφανή, Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και εσείς

προγράμματα του πρωτογενού τομέα. Και όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, για να σας λύσουμε τις απορίες. Στείλτε ερωτήσεις αν έχετε ήδη να προλάβετε. Τι ακριβώς θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα μέσω αυτής της πλατφόρμας.

0: Και ενώ εσείς στέλνετε ερωτήματα, ήδη έχετε στείλει, εμείς καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, το διοικητή της ΑΔΕ. Κύριε Πιτσιλή, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή την πλατφόρμα. Μάλλον ξεκίνησε η διαδικασία μετά την, με την υπαγωγή μάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και φαίνεται ότι η παρουσίαση της πλατφόρμας είναι αυτή που επισφραγίζει αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Το θέμα είναι πόσο καλά διασφαλισμένο είναι ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια για να έχουμε πάλι παρατυπίες. Να αρχίσουμε όμως από τα βασικά. Πώς λειτουργεί και τι αλλάζει με αυτή την πλατφόρμα, κύριε Πιτσιλή?
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία μετάβασης, ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, διότι η τυπική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί από την 1η Ιανουαρίου, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά μας στην ουσιαστική μετάβαση. Λοιπόν, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες, χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι οι γεωργοί έπρεπε να συμπληρώνουν, χαρακτηριστικά ακόμα και το ονοματεπώνυμο και το δελτίο ταυτότητάς τους έπρεπε να χρησιμοποιούν πέρσι, στοιχεία που εμείς στην ΑΔΕ τα έχουμε και τα φέρνουμε, δεδομένα που από το ε9, δεδομένα από το My Data για τα τιμολόγια, έχει νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, έγινε μια τεράστια δουλειά εκεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Τι σημαίνει αυτό σε πιο απλά ελληνικά? Να έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι την απεικόνηση της γης πριν από 3 ή 4 χρόνια. Δηλαδή σήμερα βλέπουμε ότι σε ένα χωράφι κάτι μπορεί να είναι διαφορετικό από πριν από 3-4 χρόνια. Ένας δρόμος, ένα κομμάτι να είναι χέρσο κτλ. Αυτά δεν υπήρχαν και αυτό αποτελούσε σοβαρό έλλειμμα της χώρας και από τα βασικά σημεία του σχεδίου δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Και αφήναν και παραθυράκια. Το ότι δεν υπήρχαν, αφήναν και παραθυράκια να δηλώσει ο άλλος ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν ένα από τα προβλήματα, ανακρίβεια των δηλώσεων. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε δεδομένα του λειτουργούντος κτηματολογίου. Δηλαδή, πλέον είτε ο γεωργός είτε όποιος για λογαριασμό του υποβάλλει τη δήλωση βλέπει και τον κτηματολογικό χάρτη, βλέπει δηλαδή που είναι τα όρια των ιδιοκτησιών και αυτό του υποδεικνύει ότι η ψηφιοποίηση του αγροτεμαχίου, σε απλά ελληνικά το ζωγράφισμα δηλαδή, το να βάλεις τις συντεταγμένες στο χάρτη, πρέπει να ακολουθεί τις γραμμές τις ιδιοκτησιακές. Δεν μπορεί να ψηφιοποιούμε κάτι το οποίο πατάει σε 3 ή 4 ιδιοκτησίες οι οποίες δεν είναι δικές μας ή που δεν έχουμε κάποια σύμβαση μίσθωσης. Άρα λοιπόν τίθενται περιορισμοί, να το πω έτσι, φραγμοί σε καταχρηστικές ή απατηλές πρακτικές. Απ' την άλλη πλευρά, διευρύναμε τον κύκλο των επαγγελματιών που μπορούν να υποβάλλουν αυτές τις δηλώσεις για λογαριασμό των.
0: Δηλαδή,
1: εκτός από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, πλέον τις αιτήσεις για λογαριασμό των γεωργών μπορούν να υποβάλλουν και λογιστές και λογιστικά γραφεία, αλλά κυρίως γεωπόνοι, δασολόγοι και κτηνίατροι που είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Και βεβαίως εξετάζουμε και την περαιτέρω διεύρυνση κλάδων οι οποίοι αντιγνωρίζουν το αντικείμενο και μπορούν αξιόπιστα να υποβάλλουν τις δηλώσεις για λογαριασμό των γεωργών. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και ένα συγκεκριμένο πια πλαίσιο αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και δέωσας επιμέλειας. Τι σημαίνει δέωσας επιμέλειας σε απλά ελληνικά? Ότι όποιος αναλαμβάνει μια εργασία τέτοια για λογαριασμό του γεωργού πρέπει να τηρεί κανόνες. Δεν μπορεί να ανεβάζει στο σύστημα ό,τι να είναι, να το πω σε πιο απλά ελληνικά.
0: Εννοείται μισθώματα, μισθώσεις που δεν ισχύουν, που είναι προχειρογραμμένες ή να δηλώνει περιοχές.
1: Πρέπει να κάνει τους ελέγχους που. Περιμένει κανείς να κάνει από το επάγγελμά του. Προφανώς δεν περιμένουμε ένα τέτοιο επαγγελματία να μετρήσει, να καταμετρήσει ο ίδιος τα εγωπρόβατα. Έτσι, αυτή είναι μια πληροφορία που έρχεται από άλλες βάσεις δεδομένων. Αν είναι ακριβής ή όχι, πάντως δεν είναι δουλειά του υποβάλλοντος στη δήλωση να κάνει αυτό τον έλεγχο. Όμως, ένα

0: υποτιθέμενο μισθωτήριο που είναι λευκές σελίδες ή που δεν έχει υπογραφές.
1: Και είδαμε τέτοια στοιχεία στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαμε ότι υπήρχαν τέτοια μισθωτήρια.
0: Αυτά λοιπόν έχουν υποχρέωση να τα ελέγχουν. Απ' την άλλη βέβαια, προς τεράστια διευκόλυνσή τους, δεν τους ζητούμε να τα σκανάρουν και να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα. Θα διασταυρωθούν αυτά προοδευτικά με το άνοιγμα και το Μητρό Διοικητικής Διαχείρισης και Ακινήτων της ΑΔΕ. Πρέπει όμως να το τηρούν στο φάκελο τεκμηρίωσης, οπότε όταν υπάρχει ένας έλεγχος, να μπορούν να δείξουν για ποιο λόγο ανέβασαν μια μίσθωση. Κανόνες μπαίνουν, τα αυτονόητα περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μια αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
1: Και ακούγοντά σας, ξέρετε, τη σκέφτομαι τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή, που θέλει η πλατφόρμα είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις στο χρόνο που θα πάρουν τις προκαταβολές τους και τα χρήματά τους οι αγρότες?
0: Κοιτάξτε, το χρονικό πλαίσιο των προκαταβολών είναι συγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άρα πρέπει όλοι να ασχοληθούμε άμεσα με αυτό. Εμείς είμαστε ήδη, πώς το λένε, πάνω κατά πάνω στο ζήτημα. Έχουμε στενή συνεργασία με την ΕΦΕΑΣ και το ΓΕΟΤΕ, την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Συμπορευθήκαμε στο σχεδιασμό αυτής της δήλωσης και πλέον είμαστε στη φάση όπου μαζεύουμε παρατηρήσεις, ερωτήματα για να μπορούμε να απαντάμε κεντρικά και συντονισμένα. Έγινε και μια παρουσίαση εχθές στους φορείς, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 2.000 άτομα, να ξέρετε, μέσω του καναλιού μας στο YouTube.
1: Βέβαια, είναι λογικό να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν είμαστε, το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε.
1: Γιατί προφανώς θα υπάρχουν και απορίες και κάποια λάθη. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει, να μπει να δηλώσει τη συμμετοχή του, να συμπληρώσει τα στοιχεία του και έχει κάποιες απορίες. Ή σε κάποια στοιχεία δεν τα κάνει δεκτά το σύστημα. Πώς θα υποστηρίζεται?
0: Καταρχάς το ίδιο το σύστημα του εξηγεί και τους λόγους για το οποίο κάτι δεν γίνεται δεκτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν κάτι δεν μπορεί να περάσει, το ίδιο το σύστημα του λέει ότι έχει λάθος. Επίσης, σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή, η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου. Μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στο χρόνο. Έχουμε όμως το βλέμμα και στην επόμενη μέρα.
1: Όταν λέτε πιεσμένη στο χρόνο, ότι βιαστήκατε να τη βγάλετε για να λυθεί το θέμα με τις επιδοτήσεις του χρόνου, αυτό εννοείται ή εγώ σας παραμηνεύω?
0: Εννοώ ότι υπό κανονικές συνθήκες η αίτηση έπρεπε να έχει ανοίξει νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως είμαστε εδώ, ανοίξαμε μια αίτηση η οποία είναι σταθερή και αξιόπιστη. Έχουμε όλοι να κάνουμε δουλειά σε συνεργασία με τους γεωργούς και με τους φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τους επαγγελματίες που υποβάλλουν τις δηλώσεις για αυτούς, για να μπορέσουμε να είμαστε στην ώρα μας. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές τον χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
1: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
0: Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το
1: κάνουν. Για να μην πέσουν όλα μαζί.
0: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα από τώρα.
1: Λοιπόν, έχω μερικά ερωτήματα ακροατών και θα τα μεταφέρω. Το ένα λέει ότι η πλατφόρμα ακόμη την παρουσιάσετε χθες, αλλά ακόμη δεν έχει ανοίξει, δεν λειτουργεί.
0: Η πλατφόρμα δεν λειτουργεί. Έχει μπει κόσμος αρκετός.
1: Άρα κάποιο λάθος κάνει ο ακροατής μας να προσπαθήσει.
0: Εχθές την επισκέφτηκαν, μέχρι το απόγευμα είχαν ημερησίως 13.000 άτομα.
1: Μάλιστα. Το άλλο ερώτημα. Άρα κάποιο λάθος κάνει να προσπαθήσει ξανά. Τα πολυσυζητημένα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ουσιαστικά, τι δουλειά θα έχουν πια? Γιατί διαβάζω από τον ακροατή ότι κάνουν αποχή και δεν κάνουν δηλώσεις.
0: Κοιτάξτε, εχθές στην παρουσίαση που κάναμε μαζί με τους φορείς ήταν και ο πρόεδρος της ΠΕΦΑΣΥ, του φορέα δηλαδή που εκπροσωπεί τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Είμαστε, όπως είπα ξανά, όλοι συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδικασία. Τα ΚΙΔ είναι πλέον ένας από τους επαγγελματικούς κλάδους που μπορούν να υποβάλουν τέτοιες δηλώσεις. Δεν είναι πια οι μόνοι. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με πέρσι. Δεν είναι οι μόνοι. Διευρύνουμε τον κύκλο των επαγγελματιών χωρίς να αποκλείουμε κανέναν. Δεν αποκλείουμε κανέναν από το επάγγελμα. Το μόνο που θέλουμε είναι να υπάρχουν κανόνες,
1: ναι,
0: και να τηρούνται.
1: Δηλαδή αποτρέπονται οι αυθαιρεσίες, γιατί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε αυθαιρεσίες από διάφορους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία. Αυτό καταλαβαίνω, αφού γίνεται ηλεκτρονικά πια.
0: Το συζητήσαμε χτες εκτενώς και τους είπαμε, και είπα και προσωπικά, οι σοβαροί επαγγελματίες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν κανόνες, πλέον πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες. Μια σύγχρονη διοίκηση στηρίζεται σε αυτό που στα αγγλικά λέγεται trusted partners, έμπιστος τρίτος φορέας δηλαδή. Είτε αυτός είναι λογιστής, είτε είναι συμβολιογράφος, είτε είναι επαγγελματίας γεωπόνος. Πρέπει να στηριχθεί σε αυτούς, πρέπει να δώσει αυτή το βήμα εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τηρεί κανόνες.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι.
0: Και να επιβάλλονται, ναι, κυρώσεις όταν αυτοί οι κανόνες δεν τηρούνται. Ξαναλέω, δεν ζητούμε αδύνατα πράγματα από κανέναν. Ζητούμε τα αυτονόητα, αλλά εάν τα αυτονόητα δεν γίνονται, δεν μπορούμε να το αγνοούμε ως ελληνική πολιτεία, διότι δυστυχώς φτάσαμε εδώ επειδή συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια δεν εφαρμόζονταν οι κανόνες που έπρεπε. Mm-hmm.
1: Εάν κάποιος, κάνοντας την αίτησή του, έχει ελλειπή στοιχεία ή τα στοιχεία του δεν είναι ακριβή, η αίτηση θα κολλάει εντός εισαγωγικών? Θα έχει μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά, ή θα νομίζω ότι έχει κάνει την αίτησή του και περιμένοντας την αποζημίωση?
0: Όχι, βέβαια, εντάξει, προφανώς εξαρτάται από την περίπτωση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι στόπερς και πράγματα στα οποία προχωράει η αίτηση με επισημάνσεις. Γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει μετά και διαδικασία αποσφαλμάτωσης μετά το κλείσιμο των αιτήσεων. Όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα που θα παρακολουθούμε και θα τα παρακολουθήσουμε και με τους φορείς μαζί, διότι σε μια καινούργια ψηφιακή διαδικασία σαν αυτή είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν πράγματα που στην πορεία θα χρειαστεί να διορθωθούν. Το σημαντικό είναι να μπουν οι γεωργοί, να μπουν οι επαγγελματίες, να τη δουν την αίτηση και χρησιμοποιώντας την, αν έχουν απορίες, είμαστε εδώ για να τις υποστηρίξουμε όλες, και αν πρέπει να γίνουν και προσαρμογές, θα γίνουν και προσαρμογές.
1: Τελευταία ερώτηση, επειδή επανέρχεται ο ακροατής και καταλαβαίνω ότι γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, είναι αγρότης προφανώς ο άνθρωπος, μου λέει ότι η πλατφόρμα άνοιξε αλλά δεν λειτουργεί. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι, γιατί δεν γίνεται ανάκτηση των μισθωτηρίων, των ενοικιαστηρίων, όπως αναφέρει ο ίδιος?
0: Ακούστε, μάλλον κάποια παρανόηση πρέπει να υπάρχει εδώ. Η πλατφόρμα και λειτουργεί και έχει όλα τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι δηλαδή είχε υποβληθεί ως αγροτεμάχιο ή ως πληροφορία μίσθωσης την προηγούμενη χρονιά έχει έρθει από πέρσι, και από εκεί και πέρα ο κάθε γεωργός επαληθεύει εάν θα το κρατήσει και στη φετινή του δήλωση.
1: Όχι,
0: ας καλέσει στο MY1521.
1: Α, μάλιστα, στο 1521, να το πούμε
0: στο τηλέφωνο που έχουμε ειδική τηλεφωνική γραμμή για απορίες σε σχέση με τα η τηλεφωνική γραμμή της ΑΔΕ, το 1521, και το Μάη 1521 η ψηφιακή σελίδα στην οποία μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις. Έχουμε ειδική θεματική μέσα για την ενιαία έτσι ενίσχυσης. Ας περιγράψει ο ακροατής το πρόβλημά του εκεί και θα το απαντήσουμε αμέσως.
1: Καταλαβαίνετε, το καταλάβατε από τα ερωτήματα, το πόσο πολλά ήταν το ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή την πλατφόρμα. Σας ευχαριστούμε.
0: Είναι προφανές ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε όμως εδώ, το υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, το διοικητή της ΑΔΕ, για τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματά σας και ελπίζουμε να δώσαμε απαντήσεις. Φώτη, επειδή επανήλθες με τα ερωτήματά σου, άκουσες, το 1521 είναι η γραμμή υποστήριξης, οπότε μπορείς να καλέσεις και να λυθούν οι όποιες απορίες ή τα όποια προβλήματα.

Πάντως, για να είναι πλήρες το ρεπορτάζ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική για την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό της πλατφόρμας MyAgro. Το Πασόκ ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ότι όσες ευχές θες για να οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στο φυσικό του χώρο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εκεί όπου καταδυναστεύει με κυβερνητική εντολή τους πολίτες. Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε, να ακούσετε τα θέματα τα οποία αξιολογούν. Ξεκινάμε από την Καθημερινή, τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της εφημερίδας στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Δεύτερο θέμα, η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ, εξτρά δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δισεκατομμύριο. Θα το δούμε αυτό το θέμα στη συνέχεια με ρεπορτάζ. Και τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο. Μια εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μια ημέρα. Εφημερίδα Τα Νέα, θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης, εμβόλιο νέας γενιάς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη στο λεκανοπέδιο Αττικής, SOS για τον ιό του Δυτικού Νόλου, Νείλου, με συγχωρείτε. SOS, ξαναλέω τον τίτλο, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, να το πάω λίγο καλύτερα. Ξεκινούν μοριακοί έλεγχοι για να αποτραπούν οι μολύνσεις. Ακόμη, διπλάσια συντάξη σε 20 ημέρες, αναφέρεται στη συντάξη χειρίας η εφημερίδα. Και αυτό το θέμα που σας λέγαμε χτες, τα εκπληκτικά, τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από την επιφάνεια του ήλιου, από ένα ειδικό τηλεσκόπιο. Αυτό είναι στα πρώτα θέματα της εφημερίδας Τα Νέα, πριν από την έκλειψη, ο ήλιος όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ ξανά. Στην εφημερίδα απογευματινή, πρώτο θέμα, έξαρση στην Αττική. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, υπερόπλο το νέο Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα. Από την εφημερίδα των συντακτών, τίτλος «Φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες», η πλατφόρμα MyAgro που συζητούσαμε πριν. Ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro, διαβάζουμε από την εφημερίδα των συντακτών. Και ακόμη, Περιφέρεια Αττικής, ψηφιακό παρατηρητήριο έργων από τον Νίκο Χαρδαλιά. Και ελάς, τα ηλεκτροφόρα καλώδια βλάπτουν σοβαρά τα δάση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αλληλεγγύη και διεκδίκηση για να σταθούν στα πόδια τους τα πυρόπληκτα νοικοκυριά. Η επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική και στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Η επόμενη μέρα για τη Δυτική Αττική είναι και ο σχετικός τίτλος. Το δεύτερο θέμα της εφημερίδας, αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις, αναφέρεται στη ρήτρα διαφυγής που σας λέγαμε, αυτό το θέμα. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στην Ελλάδα του ρουσφετιού με την πλατφόρμα MyAgro. Η νέα πλατφόρμα, την είδηση για τη νέα πλατφόρμα τη βρίσκουμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Να περάσουμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εφημερίδα Κόντρα. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Και ακόμα, φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη, ρήτρα διαφυγής, ανάσα 1 δισεκατομμυρίου για επενδύσεις στην ενέργεια και βουτιά 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Χειρόφρονο στις μετακινήσεις με γεωταχή βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Στην εφημερίδα Εστία, πρώτο θέμα, υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία.
Και τέλος, εφημερίδα Μανιφέστο, Μανιφέστο, ναι, από τον Μπράιτον στην Ευελπίδων. Έγκλημα στη Μαρφίν, η ώρα της δικαιοσύνης για την 46χρονη. Οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι. Και δεύτερο θέμα στο Μανιφέστο, ο αυριανισμός πληρώνεται, ο τίτλος, δημοσκοπικός κατήφορος χωρίς τέλος, βαρύ το κόστος για το κόμμα, για το Πασόκ, αναφέρεται στο Πασόκ, φωτογραφία είναι, στη φωτογραφία είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βαρύ το κόστος για το κόμμα από τις αιμονές Ανδρουλάκη, τα αυτογκόλ και τον απερίγραπτο λαϊκισμό του.

Δύο λεπτά πριν από τις 9 θα πρότεινα να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένες εσείς στο Art News Radio και αν θέλετε στείλτε μας και τα μηνύματά σας. Ναι, τώρα θα σας πούμε, επειδή είναι ήδη πολλά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα ξεκινήσουμε με τις καλημέρες σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, 118 κρίθηκαν κάτεδα φυστέ, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάληψης δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Δύο νεκροί σε τροχαίο πριν λίγο στην Παλαιοκόμη Σερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιο ταχύ που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αν οδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, Ed News Radio, πρωινές διαδρομές μέρος δεύτερον. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Και εσείς στη συντροφιά μας στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber, μέσω του Viber μάλλον, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ed News Radio.

Να πούμε καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Καβάλα, στην Ελένη την Παπαβασιλείου που μας στέλνει τις ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Το Φώτη, με τον οποίο είχαμε και μια διάδραση στα ερωτήματά του σε σχέση με τη νέα πλατφόρμα τη Μαϊάγκρο. Τον Κωνσταντίνο Λάκη, τον Χρήστο τον Ιωαννίδη, τον Ανδρέα, ο οποίος Ανδρέας λέει τι, πώς καταντήσαμε ακούγοντας το ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά να φεύγουμε για τριήμερο τον Αύγουστο, αφού δεν έχουμε χρήματα να πάμε διακοπές. Ανδρέα, υπάρχουν αυτοί που φεύγουν τριήμερο τον Αύγουστο, γιατί μπορεί να φεύγαν διακοπές τον Ιούλιο. Όχι πως δεν έχουν οι περισσότεροι μειώσει τις μέρες που κάνουν διακοπές, αλλά φεύγουν για διακοπές. Όχι πως η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα, αλλά κάποιοι και ευτυχώς και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Είτε επειδή πάνε στο εξοχικό, είτε στο σπίτι ενός φίλου. Φεύγουν για διακοπές. Θα το διαπιστώσουμε αυτή τη βδομάδα. Κάτι μου λέει ότι μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα είναι έρημες. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Τζάνο. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα που μας περίμενε η καλημέρα της πριν καλά ξεκινήσει η εκπομπή. Στο Μάκη, τον Αλέξη, τον Βαγγέλη. Στείλτε μας και άλλα μηνύματα. Κυριολεκτικά μας φτιάχνετε τη μέρα. Και μας αρέσουν και τα σχόλια και η κριτική σας και για την εκπομπή και για την επικαιρότητα.

Τι, έλετε, τι θα λέγατε να επισκεφτούμε το earthnews.gr και να δούμε τα πρώτα θέματα του ενημερωτικού site, της ενημερωτικής ιστοσελίδας του Earth News. Τα πρώτα θέματα, τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, τουλάχιστον αυτή την ώρα, 10 λεπτά μετά τις 9. Η τετραπλέτα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα τέσσερα πρώτα θέματα. Ξεκινάμε από τη Μαρφίν, ο τίτλος από το earthnews.gr. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν πέρασε τη νύχτα στη Γαδά. Το κουαρτέτο των θεμάτων. Να, τώρα μου ήρθε σωστά. Δεύτερο θέμα, Ταϊλάνδη. Το θέμα που σας λέγαμε πριν. Μαθητής άνοιξε πριν σε σχολείο. 7 νεκροί και 15 τραυματίες μέσα σε μισή ώρα. Κοιτάξτε, ακούστε πώς άλλαξε η εικόνα για αυτή την είδηση, γιατί μιλούσαμε για πιθανότητα να υπάρχουν τραυματίες. Τώρα έχει αλλάξει ο αριθμός. Ιράν, το τρίτο θέμα. Εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τα στενά του Ορμούς. Και τέταρτο θέμα, θάνατος 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, κλειδί η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, τα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκησή του.

0: Σας λέγαμε από χθες ότι έχει αρχίσει ο απολογισμός, μάλλον πάμε στη Δυτική Αττική, που επλήγει από τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών. Έχει ξεκινήσει ο απολογισμός και η καταγραφή των ζημιών, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο πιο θα επισπευθεί μάλλον η διαδικασία των αποζημιώσεων. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, τον Δήμαρχο των Μεγαραίων, για να μας δώσει την εικόνα που έχει από τον απολογισμό των κτηρίων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές. Κύριε Μαριέτη, κύριε Δημαρχέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε, πόσες επιχειρήσεις, πόσα σπίτια έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές, άλλα μεγαλύτερα και άλλα μικρότερες ζημιές? Θα ήθελα και μετά να σας ρωτήσω και για τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε και θα ακολουθήσουν και πολύ τις επόμενες ημέρες. Ελάτε να μείνουμε λίγο στον απολογισμό, στην καταγραφή.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις αιτήσεις για αυτοψίες από τη ΓΑΕΦΚ σε κατοικίες. Είναι εδώ η Επιτροπή και ξεκινάνε να πάνε να κάνουν αυτές τις τρεις αυτοψίες. Έχει βγει ανακοίνωση και περιμένουμε αιτήσεις και από άλλους συμπολίτες που πιθανόν να έχουν πληγεί και να μην το γνωρίζουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Στα Μέγαρα, γιατί στο Πόρτο Γερμενό ο αριθμός είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος, για να είμαστε.
1: Εγώ μιλάω για το
0: Γερμανικό. Βέβαια.
1: Και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί, γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό. Καταθέτει τα δικαιολογητικά που υποδεικνύουν οι επιτροπές και από εκεί και πέρα διαβιβάζονται ο φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία και ξεκινάει η διαδικασία εκταμείευση των χρημάτων και παροχή των χρημάτων στον δικαιούχο.
0: Άρα η διαδικασία είναι αυτή. Ο πολίτης διατυπώνει εγγράφως το αίτημα για να γίνει η αυτοψία και αμέσως μετά μπορεί να κινηθεί η διαδικασία.
1: Και τηλεφωνικά.
0: Και τηλεφωνικά μπορεί να το κάνει.
1: Έχουμε δώσει ένα τηλέφωνο και email προφανώς εδώ στο Δημαρχείο και μπορεί να καλέσει ώστε να κλείσει ραντεβού με την επιτροπή που κάνει την αυτοψία και να προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Η διαδικασία στα επόμενα βήματα.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ και για την εικόνα που μας δώσατε και για τη διαδικασία και την ενημέρωση για τη διαδικασία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Επειδή δεν ήταν η δυνατή επικοινωνία με τον Δήμαρχο της Μάνδρας, γιατί το Πόρτο Γερμενό υπάγεται στο Δήμο της Μάνδρας και είναι σαφές ότι εκεί έχουμε τις περισσότερες ζημιές και σε επιχειρήσεις και σε κατοικίες, τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα από το Πόρτο Γερμενό είναι ότι περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μέχρι χθες αργά το βράδυ 192 αυτοψίες. Από αυτές 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Σας έλεγα τα τελευταία στοιχεία, αλλά έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα αυτή την ώρα τον Δήμαρχο, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, τον Δήμαρχο της Μάνδρας, για να μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα που έχει για την καταγραφή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα και σε εσάς.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λέγαμε και πριν ότι το Πόρτο Γερμενό έχει τις μεγαλύτερες ζημιές από αυτή τη μεγάλη περιοχή.
1: Το Πόρτο Γερμενό, ότι οι άλλες περιοχές έχουν μικρές έως ελάχιστες ζημιές, περισσότερο είναι στο φυσικό περιβάλλον γύρω από τους υπόλοιπους οικισμούς, παρά σε οικίες ή σε υποδομές. Το Πόρτο Γερμενό όμως είναι εκείνο που έτσι υπέστη τη μεγαλύτερη ένταση της φωτιάς, πέρασε μέσα από τον οικισμό και έχει τις μεγαλύτερες υλικές ζημιές.
0: Έχετε στοιχεία να μας δώσετε μέχρι αυτή την ώρα, γιατί φαντάζομαι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι.
1: Δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Είδατε ότι δράσαμε πάρα πολύ άμεσα σε συνεργασία με το Υπουργείο και όλους τους φορείς. Ενώ σε άλλα φαινόμενα και σε άλλες πληγείς περιοχές πήραν μήνες οι αυτοψίες να περιοθούν. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες, στείνοντας την πρώτη μέρα 7 κλιμάκια ανοιχτά του Δήμου και του Υπουργείου, και τη δεύτερη μέρα, χτες δηλαδή, 11 κλιμάκια, κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν. Αυτή είναι η εικόνα που είχαμε μέχρι χθες. Σήμερα συνεχίζουν και σήμερα φυσικά 4 κλιμάκια, αλλά ουσιαστικά έχει μικρύνει πάρα πολύ ο αριθμός των αιτήσεων και των οικειών, των σπιτιών που δεν έχουν.
0: Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς έχει γίνει, θέλετε να πείτε. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς έχει γίνει.
1: Πάνω από το 90%, 95% νομίζω ότι της δουλειάς έχει γίνει. Σήμερα θέλουμε να έχουμε τελειώσει, δηλαδή δύο μέρες, τρεις μετά την λήξη του φαινομένου, θέλουμε να έχουμε τελειώσει τις καταγραφές, γιατί όσο πιο γρήγορα τελειώσουμε τις καταγραφές, τόσο πιο γρήγορα θα πάρουν τα λεφτά τους οι συνδημότες μας, και αυτό είναι το μείζον, γι' αυτό βλέπετε ότι τρέχουμε με αυτόν τον ρυθμό.
0: Βέβαια. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, μόλις γίνει η καταγραφή της ζημιάς?
1: Τις καταγραφές, τις επόμενες 10 με 15 μέρες από την καταγραφή, έχουμε, γι' αυτό έχουμε κάνει και αυτή την προσπάθεια, έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία των πληγέντων, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πρώτα λεφτά που αφορούν την οικοσκευή. Είναι ως 6.000 ευρώ η επιδότηση για την οικοσκευή. Θέλουμε τις επόμενες 15 με 20 μέρες να έχουν φτάσει στους δικαιούχους λογαριασμούς τους αυτά τα λεφτά. Και αφού περιμένουμε στο τέλος του Αυγούστου να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση που θα περάσει από τη Βουλή, πιστεύουμε μέσα Σεπτέμβριο, αρχή Σεπτεμβρίου, να έχουμε περαιώσει και τους φακέλους για τις ανακατασκευές των σπιτιών και να μπορέσουμε να βάλουμε τις πρώτες προκαταβολές στους δικαιούχους που δικαιούνται εκ του νόμου, για να αρχίζουν να φτιάχνουν σιγά σιγά τα σπίτια τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε, γιατί έχετε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

από μια μισή περίπου, πριν από δύο ακριβώς ώρες, είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στις Σέρες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Σημειώθηκε σε 7.30 στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη, στο ύψος της Παλαιοκόμης, στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας νέες-σέρες.gr, φορτηγός συγκρούστηκε με δύο ταχύ αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί από τη σύγκρουση. Οι δύο επιβαίνοντες στο δύο ταχύ αυτοκίνητο ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

0: Το πιο προσφυλές, μάλλον ένα από τα πιο προσφυλή θέματα συζήτησης αυτές τις ημέρες, μάλλον από τη στιγμή που τέλος Ιουλίου ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εάν το παιδί έχει περάσει σε σχολή που είναι μακριά από τον τόπο κατοικίας της οικογένειας, είναι πρώτο ερώτημα, βρήκατε σπίτι; Δεύτερο ερώτημα, πόσο κοστίζει; Προηγείται το ερώτημα αν θα πάει το παιδί, γιατί πολλές φορές το παιδί περνάει στην επαρχία και η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα να το στείλει. Την κάνουμε κάθε χρόνο αυτή τη συζήτηση. Κάθε χρόνο όμως έχω την αίσθηση ότι αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν με μια τάση ανωδική. Ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το χάρτη της φοιτητικής στέγης. Να, κάπως έτσι μου ήρθε να βάλω τίτλο τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Μπάκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Έλεγα ότι κάθε χρόνο αυτή η συζήτηση αλλάζουν μάλλον τα δεδομένα σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί ενώ υπάρχουν περιοχές που είναι πιο φτηνές, άλλες που είναι πιο ακριβές, συνήθως οι τουριστικές, βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο προς τα πάνω παρασύρονται και οι φτηνότερες περιοχές.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ σας αναφέρω ότι λέμε κάθε χρόνο ότι τελειώσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα παιδιά και ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων πλέον, όταν μπαίνουν σε διαδικασία να αναζητήσουν μια φοιτητική κατοικία. Ξέρετε, οι γονείς χωρίζουν σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι γονείς οι οποίοι είναι έμπειροι, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει η αντίθεση της κατοικίας φοιτητικής και ποιες είναι οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης πλέον. Είναι οι γονείς οι οποίοι είναι πρωτάρηδες, δηλαδή οι γονείς οι οποίοι πρώτη φορά μπαίνουν σε διαδικασία αυτή να ζητήσουν ανακοίνωση και πάντα έχουν την αισιοδοξία ότι μπορούν να βρουν ένα σπίτι ευκαιρία με ένα κόστος 350-400 ευρώ το μήνα.
0: Δεν υπάρχει
1: το ζητούμενο μίσθωμα, ακριβώς. Και η τρίτη κατηγορία είναι των γονέων, οι οποίοι προσπαθούν οι άνθρωποι λόγω των οικονομικών δεδομένων να κερδίσουν ένα-δύο μήνες ενίκεια. Δηλαδή, ενώ γνωρίζουν πως έφτασε τον Ιούλιο μήνα το παιδί που έχει περάσει, προσπαθούν να φάνε τον Ιούλιο, να φάνε και τον Αύγουστο, άντε και τον Σεπτέμβριο και να μπουν σε διαδικασία να αναζητήσουν κατοικία το Σεπτέμβριο με στόχο να πληρώσουν το πρώτο ενίκιο τον Οκτώβριο μήνα. Δηλαδή, να γλιτώσουν ένα-δύο μήνες ενίκεια.
0: Ναι, βέβαια την πετάνε σε αυτήν την περίπτωση και δεν βρίσκουν εύκολα σπίτια, έτσι δεν είναι;
1: Ναι, εγώ να ξέρω, όταν έχει αντιμετωπίσει πολλέ φορέ να πληρώσει 500 ευρώ ενίκιο, μία εγγύηση αλλά 500 ευρώ και να πληρώσει ένα σπίτι, μιλάμε για ένα κόστο το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό για μια οικογένεια. Εγώ θα σα αναφέρω το εξή, ότι από το 2017 στο 2025 καταγράφουμε μια αύξηση του δημοτικού ενοικίου σε σπίτια τα οποία είναι κατάλληλα για νέου ανθρώπου και φοιτητέ, δηλαδή σπίτια που είναι τετραγωνικά, που αγγίζουν συσσωρευτικά μια αύξηση που αγγίζει περίπου το 70-75% ιδιαίτερα στις περιοχές του νομού Αττικής. Η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων είναι η Πάτρα, που καταγράφουμε αυξήσεις που είναι περίπου στο 55-60%.
0: Γιατί η Πάτρα, αναφέρεστε, να το πω όμως για όσους από τους ακροτές δεν το ξέρουν, ήταν φθηνή μέχρι τώρα σε σχέση με τα ενίκια που ακούγαμε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή μια οικογένεια θα αναζητήσει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ένα σπίτι άνω του πρώτου ρόφου, ως 5 τετραγωνικά μέτρα, θα δει ότι 7-10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700, που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών κυμαίνεται από 500-550 ευρώ και αγγίζει ακόμα και τα 600-650 ευρώ. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή είναι η συμπεριφή Ζωγράφου. Κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή.
0: Ναι, κοντά στην Πανεπιστημίου πολύ και γι' αυτό αναφέρεστε στην περιοχή Ζωγράφου.
1: Για σπίτια από 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 480 ευρώ τα μη ανακαινισμένα παλαιά του 70 και του 80 και αγγίζουμε ακόμα και τα 800 ευρώ το μήνα, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με ζωσίου των οικοσκευών. Σκεφτείτε το 2017 αυτό το σπίτι, δηλαδή πριν περίπου 9 έτη, είχε 250-300 ευρώ. Και σήμερα εμείς συζητάμε για 480 το μήνα κινησμένο έως και 800. Παράλληλα, η Καλλιθέα. Πάλι είναι περιοχή που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές λόγω του σπαρδίου. Για ένα σπίτι πάλι, 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 540 ευρώ έως και 850 ευρώ. Το 2017 ξεκινάμε από 210. Δηλαδή βλέπουμε πλέον μια αύξηση ακόμα και σε τριπλάσια τιμή σε σχέση με το 2017.
0: Ζαλίζουν αυτά τα ποσά, ζαλίζουν. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί μια οικογένεια να σηκώσει αυτό το βάρος, γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και
1: ακριβώς. Ακούστε τώρα, ας πούμε τώρα τι συμβαίνει. οι γονείς πλέον μπαίνουν στη δικασία και καταβάλουν αυτά τα ενίκια τραπεζικά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και είναι υποχρεωμένοι ακόμα και για μισθώματα των 300-300 ευρώ να καταβάλει το μίσθωμα πλέον μια τραπεζικά. Εδώ δημιουργείται ένα οξύμορο ερώτημα. Ότι αυτοί οι γονείς που θα πληρώσουν αυτά τα χρήματα, 300-500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού τους, ενώ το γνωρίζουμε ως πολιτεία ότι τα πληρώνουν, ότι φαίνεται τραπεζικά ότι θα πληρώνουν οι γονείς, η πολιτεία δεν αποδέχεται ότι αυτό το ξενολόγιο είναι ξενολόγιο πραγματικό και πρέπει να εκπίβεται φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, τι θεωρεί η πολιτεία, θεωρεί ότι τα χρήματα αυτά τα έχουμε ακόμα στην τσέπη μας και μας φορολογεί. Θα πει κάποιος, μα κύριε Μπάκα, υπάρχει το φοιτητικό επίδομα, υπάρχει επιστροφή ενοικίου, πολύ σημαντικά πράγματα αυτά είναι όλα. Αλλά το φοιτητικό επίδομα είναι με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή έχει 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση των γονέων και 3.000 ευρώ ένα παιδί. Όταν συζητάνε για 30.000 ευρώ φορολογική δήλωση, που έχει πολύ μεγάλο αριθμό, είναι μαζί και ο φόρος μέσα και οι ασφαλείς κρατήσεις. Που σημαίνει περίπου 2.200 ευρώ καθαρά. Δηλαδή ένας γονέας, μια οικογένεια μάλλον, που έχει ένα εισόδημα 2.200 ευρώ το μήνα, αν πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού. Αν πληρώνει άλλα 500.
0: Όχι, δεν έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί σε άλλη πόλη να σπουδάσει. Δεν την έχει, ναι.
1: Ακριβώς. Φυσικά αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πλέον βλέπουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό και σύμφωνα με εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρεται ότι ο χώρος στέγασης, ιδιαίτερα για τους φοιτητές, είναι ο παράγοντας που καθορίζει. Εάν το παιδί πραγματικά θα πάει στη σχολή να σπουδάσει, και δεύτερος παράγοντας, αν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του. Κάποιος ακροατής όταν μας ακούει θα λέει, μα ένα παιδί μπορεί να επιλέξει μια πολύ καλή σχολή στη χώρα, στην πόλη καταγωγής του. Δηλαδή, ο Αθηναίος στην Αθήνα, ο Πατρινός στην Πάτρα, ο Θεσσαλονικής στην Θεσσαλονίκη. Ναι, σαφώς τα παιδιά αυτά έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μια σχολή που βρίσκεται δίπλα στην πόλη που μεγάλωσε εκείνη οι γονείς του. Σκεφτείτε όμως τα παιδιά τα οποία είναι στην Αφιλοχία, στο Αδρίνιο, στο Μεσολόγγι.
0: Δεν έχουν κοντά τέτοια σχολή.
1: Μονόδρομος.
0: Και δεν θα συγκεντρώσουν και τα μόρια για τη σχολή που βρίσκεται στην πόλη καταγωγή, στην πόλη που μένει η οικογένεια.
1: Ακριβώς. Εγώ θα σας πω ότι ας υποθέσουμε ότι το έκανε. Πάμε στα παιδιά όμως τα οποία έχουν ένα μονόδρομο. Ο μονόδρομος είναι ο εξής. Ή έχεις 500 ευρώ το μήνα να πας σπουδάσεις, ή δεν έχεις 500 ευρώ το μήνα και δεν θα πας να σπουδάσεις.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή θέλω να σας ζητήσω κάποιες συμβουλές για τους γονείς, τι ακριβώς να κάνουν που θα αναζητήσουν τώρα στέγη για το παιδί τους. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και μείνετε στη τηλεφωνική γραμμή. Σε ένα λεπτό μιλάμε και πάλι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 118 σπίτια κάηκαν ολόσχερος στις καταστροφικές πυρκαγιές 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονταν στη Δυτική Αττική. Από Δευτέρα η αιτήστον πυροπληκτών για αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, συλλήψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψη δεμένων ζώων. Σε λειτουργία είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο πριν από λίγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 31 Οκτωβρίου οι προκαταβολές όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι τις υποβάλλουν έως τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Αισιοδοξία Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, σχέδιο για μπλόκος. Αμερικανικά και Ισραηλινά πλοία από τα στενά του Ορμούζ εξετάζει Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς, δείχνει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Εδώ πίσω στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματος Μεσητών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, μας περιμένει υπομονετικά. Λέγαμε ότι θα σας ζητήσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων κάποιες προτάσεις, συμβουλές στους γονείς που τώρα θα αναζητήσουν σπίτι για το βλαστάρι τους, για το παιδί τους που πέρασε κάποια σχολή μακριά από τον τόπο κατοικίας της οικογένειας. Υπάρχουν, μπορούν να κάνουν κάτι, να βρουν ένα μίσθωμα το οποίο είναι πιο κοντά στις δυνατότητες οικογένειας.
3: Αυτό που αναφέρουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις είναι ότι οι γονείς πρέπει να μπουν στη διαδικασία να εξερευνήσουν, να διερευνήσουν μάλλον περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ιδιαίτερα από το μετρό και από το ηλεκτρικό στην Αθήνα.
2: Και ας είναι λίγο πιο μακριά από τη σχολή.
3: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να διαφυστηθούμε στη διαδικασία και να βρούμε ένα σπίτι έξω την πύλη του Πανεπιστημίου. Κατά δεύτερο, αυτό που αναφέρουν πάρα πολλές φορές είναι ότι δεν δίνουν υποκαταβολή σε κανέναν. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλές αγγελίες οι οποίες αναρτώνται στο διαδίκτυο, ή σε ακόμα και σε 40 αγγελίων. Τα γνωστά site μπαίνουμε όλοι και βλέπουμε ακίνητα. Το οποίο μπορούμε να δούμε ένα σπίτι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, 400 ευρώ στο Χίλτον, και λες ευτυχώς που το βρήκα. Και ουσιαστικά να επικοινωνεί μαζί του και να σου δείξει κάτι μια υποκαταβολή για να το κρατήσει, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα. Δεν στέλνουμε χρήματα σε κανέναν. Αν πραγματικά δεν δούμε το ακίνητο και αν πραγματικά δεν διαπιστώσουμε ότι όντως αυτός είναι ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος διαχείρισης του ακινήτου. Και το αναφέρω αυτό, διότι έχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν στείλει χρήματα διατραπεζικά πάνω στο άγχος τους να βρουν ένα σπίτι οικονομικό το παιδί τους. Έχουν πέσει χρήματα κάποιων επικίνδυνων ανθρώπων. Ή αλλιώς βλέπουν πολλές φορές έξω τις πύλες
2: του Πανεπιστημίου. Χάνουν τα λεφτά τους.
3: Ακριβώς. Ή βλέπουν πολλές φορές έξω τις πύλες του Πανεπιστημίου να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν μια λίστα με 15-20 ακίνητα και σου δώσουν 50 ευρώ για να σου δώσουν τη λύση των συγκεκριμένων ακινήτων, διότι είναι

0: πολλές φορές βλέπουμε ότι τα κοινόχρηστα και η θέρμανση είναι πολλές φορές 50, 60 και 70% του ενοικίου. Μάλιστα. Δηλαδή θα έχουν πολύ ψηλά κοστολόγια στα μηνιαία τους έξοδα.
1: Άρα πρέπει να το συνυπολογίσουν. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Εδώ που τα λέμε, η λύση είναι μία: καλές και οργανωμένες φοιτητικές εστίες. Ακόμη και αν να πληρώνει η οικογένεια ή ο φοιτητής ή η φοιτήτρια ένα μικρό τίμημα. Πέστε να με φάτε για αυτό που είπα, το μικρό τίμημα, αλλά η λύση σε όλο αυτό που συζητάμε αυτή είναι. Και το λέει και ο Βασίλης που στείλει το μήνυμά του και έχει απόλυτο δίκιο. Η Κατερίνα λέει βέβαια κάτι άλλο, γιατί δεν βάζει η κυβέρνηση ένα ποσοστό αύξησης πάνω από το οποίο δεν επιτρέπεται η αύξηση του ενοικίου. Μα οι ιδιοκτήτες είναι ιδιώτες, δεν είναι δημόσια. Δεν μπορεί να σου επιβάλλει πόσο, τι χρήματα θα ζητήσεις για το ενοίκιο σου, Κατερίνα.

Viber, περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Μπείτε στη συντροφιά μας. Μέσω Viber θα το κάνετε, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. At News Radio, δύο λέξεις. At News, μία radio ή άλλη.

0: just you.
1: Θα έλεγα τώρα συνέχεια να μεταφερθούμε στα ανοιχτά της κοπέλου. Να πάμε στις σποράδες δηλαδή. Εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες είχαμε μια επιχείρηση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, της ΔΕΟΣ όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, και της ΑΔΕ σε συνεργασία με το λιμενικό. Σύμφωνα με αυτή την επιχείρηση, τι έγινε? Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κόκκινου κοραλιού σε ένα σκάφος αναψυχής που είχαν μισθώσει Ιταλοί υπήκοοι και κινούνταν στα ανοιχτά της κοπέλου, με την αξία των κατασχεθέντων, γιατί κατασχέθηκαν αυτές οι ποσότητες, να εκτιμάται ότι αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, το φορτίο, αυτό το πολύτιμο φορτίο, είχε τελικό προορισμό την Ιταλία, ενώ οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται για τον εντοπισμό των παραλήπτων, αυτών που θα παραλάμβαναν ουσιαστικά το φορτίο αυτό. Πρόκειται για κύκλωμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΟΣ. Είπαμε κόκκινο κοράλι. Δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι το κόκκινο κοράλι είναι τόσο πολύτιμο, τόσο σπουδαίο. Μάλιστα, ψάχνοντας το θέμα, βρήκα ότι το αποκαλούν κόκκινο χρυσό της Μεσογείου. Ο κύριος Χρήστος Τακλής είναι θαλάσσιος βιολόγος και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για αυτό τον υποθαλάσσιο θησαυρό της Μεσογείου και των σποράδων. Κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τόσο πολύτιμος που ονομάζεται κόκκινος χρυσός, και διρωτάμε πως

0: προστατεύεται, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν επιτίδη οι οποίοι τον αλλιεύουν, τον μεταπολούν, μια χαρά όλα.
1: Προστατεύεται μόνο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Μεσόγειο. Δεν προστατεύεται από το ΣΥΤΕΣ, αλλά αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται στην ουσία η αλλιεία του, αλλά με πολύ αυστηρό πλαίσιο. Χρειάζεται δηλαδή ειδική άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, χρειάζονται ειδικές ποσοστώσεις, δηλαδή δεν μπορείς να πας να πιάσεις όσα θες. Μπορεί να σου πει μόνο στο τάδε σημείο, τον τάδε μήνα, 5 κοράλια θα βγάλεις, ας πούμε.
0: Και πώς ελέγχεται εάν θα βγάλεις 5 κοράλια και δεν θα βγάλεις 15?
1: Επειδή χρειάζονται άδειες, αυτά τα κανονικά τα καταγράφονται από τις λιμενικές αρχές.
0: Α,
1: και μετά έχεις ειδικά χαρτιά από το ΣΥΤΕΣ που είναι για κατοχή, για κίνηση, για εισαγωγή, εξαγωγή. Δηλαδή αυτό κάποιος να βγάλει από εδώ. Υπάρχει το όνομα ψαρέα, όνομα σκάφους, τα πάντα καταγεγραμμένα. Και άμα τα πάει να τα πουλήσει στην Ιταλία σε νόμιμο, κέντρα που υπάρχουν εκεί, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει όλα τα χαρτιά αυτά για να ελεγχθούν και από τις ιταλικές αρχές και όλο το εμπόριο. Δηλαδή υπάρχει ηλεκτρονική διασταύρωση, αλλά υπάρχει μεγάλη λαθραλία και λαθρεμπόριο.
0: Δηλαδή αντί να πάρουν από τα κόκκινα κοράλια τις συγκεκριμένες ποσότητες, παίρνουν πολύ πολύ μεγαλύτερη και μετά έχουμε ένα άλλο κύκλωμα που κινείται εκεί. Αυτά τα κοράλια μεγαλώνουν, επειδή μας είπατε ότι συγκεκριμένο αριθμό, συγκεκριμένο ποσό μπορεί να πάρει από αυτά τα κοράλια. Μεγαλώνουν γρήγορα, μεγαλώνουν αργά?
1: Όχι, μεγαλώνουν πολύ αργά, 1 με 2 χιλιοστά το χρόνο.
0: Α, ελάχιστο.
1: Αυτό σημαίνει ότι όταν καταστραφεί μια αποικία κοραλιών, και μιλάμε για Μεσόγειο, η οποία δεν έχουμε μεγάλες αποικίες όπως είναι σε Ινδικό ωκεανό και τους άλλους ωκεανούς μας. Αυτό σημαίνει ότι αν καταστραφεί μια αποικία, μπορεί να κάνει και αιώνες, δεκαετίες με αιώνες, για να ξαναγίνει όπως ήταν πριν. Και επειδή έχει πολύ περιορισμένο βιότοπο και χρειάζεται συμβίωση και με άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, όταν καταστραφεί, πολλές φορές καταστράφεται μία για πάντα.
0: Άρα αυτή η υπόθεση που περιγράφαμε πριν, που εντόπισαν η ΑΔΕ και η υπηρεσία ΔΕΟΣ, είναι μια υπόθεση που μιλάμε για καταστροφή, για μεγάλη ποσότητα κόκκινων κοραλιών που βρίσκονται στο βυθό της κοπέλου. Είναι συχνές τέτοιες υποθέσεις, γνωρίζετε?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά ξέρω ότι για προστατευόμενα είδη όπως κοράλια ή ολοθούρια που πουλούνται στην κινέζικη αγορά και άλλα προστατευόμενα, όχι μόνο θαλάσσια και χερσαία είδη, υπάρχει μεγάλο λαθρεμπόριο από την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια όλες οι καταγγελίες που γινόντουσαν από οργανώσμοι και όχι αυτά, πέφτανε στο κενό. Αυτό δηλαδή που έγινε, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ελπίζουμε να συνεχιστεί και στα άλλα είδη. Γιατί τα βλέπουμε όχι μόνο να πουλούνται, αλλά και να διαφημίζονται και στο ίντερνετ πολλές φορές.
0: Ναι. Ποια είναι τα άλλα είδη, εκτός από το κόκκινο κοράλι?
1: Μιλάμε για διάφορα θαλάσσια και χερσαία είδη. Δηλαδή είτε από σκορπιούς στην χερσαία Ελλάδα, είτε από σαύρες, από πεταλούδες στη θάλασσα, έχουμε τα ολοθούρια, έχουμε τους πετροσωλήνες που τους διαφημίζουν στην Αθήνα, μέσα στην Αθήνα, στις ταβέρνες ότι τα τρώνε.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Απαγορεύεται.
0: Για το κόκκινο κοράλι υπάρχει η χαρτογράφηση, γνωρίζουμε σε ποιες περιοχές έχουμε κόκκινο κοράλι?
1: Πολύ λίγες περιοχές, δηλαδή προς Ποράδες, Βόρεια Εύβοια, προς Σάμο εκεί πέρα, ανοιχτά δηλαδή το θαλασσό, γιατί μιλάμε για μεγάλα βάθη. Συνήθως εντοπίζεται, μπορεί να εντοπίσει από τα 15 μέτρα μέχρι τα 300 μέτρα, αλλά συνήθως το εντοπίζουμε πάνω από 30 μέτρα βάθος. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε χρηματοδότηση για την έρευνα και όλες οι μεμονωμένες καταγραφές δεν βγαίνουν πουθενά δημόσια για να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε όσο γίνεται το κόκκινο κοράλι.
0: Σωστά.
1: Αλλά
0: σωστά,
1: οι ρήτες, οι τουρίστες που έρχονται που νοικιάζουν σκάφη και απλώς κυκλοφορούν τα σκάφη ελεύθερα ή ακόμα και οι ψαράδες πολλές φορές τα γνωρίζουν αυτά τα μέρη.
0: Άρα η μόνη λύση είναι έλεγχη, έλεγχη, έλεγχη.
1: Έλεγχη, πολύ αυστηρά πρόστιμα. Δηλαδή αν αυτό κόστιζε 800.000 ήταν το κέρδος τους, δώστε τους 5 εκατομμύρια ευρώ ζημιά, ας πούμε, σε πρόστιμα, να μην μπορούν να μην τους συμφέρει να το ξανακάνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Επίσης, προστασία. Άμα βρίσκουμε τέτοια, να ενημερώνει το Υπουργείο να μπορεί να προστατεύσει όσο μπορεί τις περιοχές, να ξεκινάει ίσως ένας καταδυτικός τουρισμός εκεί πέρα. Θα μπορούσε να υπάρχει και κέρδος για όλους και έτσι θα προστατεύει την περιοχή, θα υπάρχει συνεχόμενα κίνηση.
0: Να παρακολουθούν την κινητικότητα που παρουσιάζεται σε αυτές τις περιοχές. Αυτό
1: είναι. Στην Ελλασία από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να πάνε στην Ιταλία, ενώ και η Ιταλία, αλλά από εκεί γίνεται, φεύγει για τρίτες χώρες πολλές φορές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τακλή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να έχετε μια καλή ημέρα.
1: Γεια σας.

Και από τη Σκόπελο με τα κόκκινα κοράλια να πάμε λίγο πιο βόρεια, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί μαθαίνουμε ότι το μετρό, μάλλον η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης ξεκινά, μπαίνει στην τελική ευθεία. Να το, τώρα το περιγράφω καλύτερα. Γιατί ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Μιλάμε για την επέκταση προς την Καλαμαριά, για την οποία ακούγαμε όλους τους προηγούμενους μήνες. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια, τα οποία σε πρώτη φάση θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες. Εφόσον οι δοκιμές ολοκληρωθούν με επιτυχία, τις επόμενες ημέρες θα επεκταθούν σε όλο το ωράριο λειτουργίας του μετρό. Στόχος είναι η νέα γραμμή να τεθεί σε εμπορική λειτουργία, όπως μαθαίνουμε, έως το τέλος του μήνα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο. Οι πέντε νέοι σταθμοί είναι ο σταθμός Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά.

0: Ο Δημήτρης ο Σίμος με ρωτάει ποια είναι η χρήση του κόκκινου κοραλιού και έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη αξία. Δημήτρη, το κόκκινο κοράλι χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή κοσμημάτων. Για την κατασκευή μάλιστα πολυτελών κοσμημάτων, για χάντρες, για κάποιοι. Κάποιοι παίρνουν μεγάλα κομμάτια και τα τοποθετούν και στα ενηδρία τους. Άρα και για την κατασκευή διακοσμητικών, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι και μεγάλης αξίας για να αγοράσεις, να τα αγοράσεις αυτά τα διακοσμητικά ή αυτά τα κοσμήματα, έχουν μεγάλη αξία. Μάλιστα από κάποιους θεωρείται το κόκκινο κοράλι και λίθος ευημερίας, ότι φέρνει τύχη, καλή τύχη. Σας λέγαμε πριν για το μετρό της Θεσσαλονίκης, για την επέκταση προς την Καλαμαριά και τα δοκιμαστικά δρομολόγια που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες. Θα μεταφερθούμε, μάλλον θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθούμε 8 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, εκεί που υπήρχε ένας υδροβιότοπος, λέω υπήρχε και όχι υπάρχει, μιλάω για τη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου, που σύμφωνα με όλα τα ρεπορτάζ, η ξηρασία μεταμόρφωσε τη λιμνοθάλασσα σε ένα ξερότοπο. Ο Γιώργος Κωνσταντινούδης είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας Εχεδόρου Φύσης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κωνσταντινούδη, έβλεπα τις φωτογραφίες. Λυπάσαι για αυτό που βλέπεις.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που τη βιώνουμε κάθε χρόνο. Η λιμνοθάλασσα είναι τεχνητή και θα επανέλθει. Στην ουσία είναι ένας ταμιευτήρας βρόχινου νερού, ο οποίος διαχειρίζεται από τον άνθρωπο, αλλά τον έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ η φύση, η περιοχή, το μέρος το συγκεκριμένο, το οποίο είναι ένας μικρός υγροβιότοπος. Είναι το ξεκίνημα του Εθνικού Πάρκου Αξιού Αλιάκωνα.
0: Μα έβλεπε και κάτι υπέροχες φωτογραφίες με φλαμίνγκο, τα οποία έπινα νερό από τη λιμνοθάλασσα. Συγκράτησε όμως ότι είπατε ότι κάθε χρόνο, ότι αυτές οι αποκαρδιωτικές εικόνες, πώς αλλιώς να τις χαρακτηρίσω, κάθε χρόνο έχουμε κάποιες μέρες το χρόνο να ξηραίνεται ουσιαστικά η λιμνοθάλασσα.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε, κάθε καλοκαίρι, τις 3 μήνες, αφού ξέρουμε ότι πια οι βροχές δεν υπάρχουν και εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι το ξέρουμε. Παλιά υπήρχαν και κάποιες βροχές το καλοκαίρι, ειδικά από και με τις νέες μπόρες, υπήρχαν. Τώρα ούτε αυτό έχουμε, δηλαδή δεν το βλέπουμε. Δηλαδή έχουμε μετρήσει αυτό το διάστημα, αυτό το καλοκαίρι, 2 βροχές. Με 2 βροχές δεν πρόκειται να γεμίσει καμιά λιμνοθάλασσα, καμιά ταμιευτήρας. Οπότε να συντηρηθεί και να μείνει αυτό το φυσικό τοπίο, να μείνει με αυτή την. Με αυτή την ομορφιά που έχει και αυτή τη ζωή που έχει.
0: Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, κάτι δεν έχω καταλάβει. Γιατί ακούγοντάς σας, είπα την πατήσαμε. Δεν είναι θέμα. Κάθε χρόνο συμβαίνει. Καταλαβαίνω όμως ότι τα τελευταία χρόνια με την έλλειψη βροχών και την ξηρασία έχουμε κάθε καλοκαίρι να παρατηρείται αυτό, δηλαδή να ξηραίνεται η λιμνοθάλασσα.
1: Σε μεγαλύτερο βαθμό, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα δεν την πατήσαμε.
1: Απλώς είναι ότι το θέμα είναι ότι τα νερά όμως της λιμνοθάλασσας διαχειρίζονται από τον άνθρωπο. Δηλαδή, έχουμε αντιλιοστάσια τα οποία αντλούν τα νερά για να μην πλημμυρίσει το χωριό μας εκεί πέρα, το Καλοχώρι. Στην ουσία, είναι ένας ταμιευτήρας, λέω, το οποίο έχει ιδιότητες λιμνοθάλασσας. Δηλαδή, στην ουσία, παίρνει το νερό υπογείως από τη θάλασσα μαζί με το βρόχινο να δημιουργούν αυτό το βιότοπο, αυτό τον όμορφο βιότοπο. Στους 9 μήνες του χρόνου έχουμε αυτή την ομορφιά, αυτό το κομμάτι με τα πουλιά, με την ορνηθοπανίδα. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος για να περπατήσει. Εκεί πέρα υπάρχει ένα κόκκινο μονοπάτι. Να παρατηρήσει πουλιά, έρχονται κόσμο από το εξωτερικό να κάνουν bird watching. Και τους 3 μήνες του καλοκαιριού έχουμε την κατάσταση, δηλαδή στάσιμα νερά, γιατί στην ουσία υπάρχει ένα θέμα. Αντλούμε τα νερά αυτά για ασφάλεια, αλλά τα αντλούμε με λάθος τρόπο. Και οπότε δεν έχουμε αποθέματα για να βγάλουμε το καλοκαίρι. Ξέροντας το καλοκαίρι πια ότι τα καλοκαίρια μας είναι στεγνά. Αυτό.
0: Ναι. Άρα, ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και 9 μήνες να γίνουν 10, 11, γιατί όχι και 12. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.
1: Όχι, είναι πολύ εύκολο. Εμείς πρέπει να σταματήσουμε την άντληση. Αυτό θέλω να πω. Επειδή είναι διαχειρίσιμο από τον άνθρωπο η στάθμη του νερού συγκεκριμένη, είναι πολύ εύκολο. Ο Δήμος μέσω της τις υπηρεσίες του, της ΔΕΙΑΔ που έχει, να σταματήσει την άλυση από το Μάρτιο και να μην αντλεί τα νερά μέχρι τον Μάιο. Ξέρουμε ότι τον Μάιο και μετά δεν θα έχουμε βροχές. Οπότε σταματάς την άλυση των υδάτων αυτών, των περιέσεων υδάτων από το Μάρτιο, και οπότε έχεις ένα βιότοπο που είναι όλο τον χρόνο εκεί ζωντανός, είναι καθαρός, είναι, όπως το λένε, είναι με φρέσκο νερό και μπορεί να διατηρηθεί για όλο τον χρόνο.
0: Και είναι και ένα κόσμο για την περιοχή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μα είναι και πρόβλημα και για τα ζώα πρώτα, γιατί αρχίζουν πάνε σε άλλους βιότοπους παραδίπλα όλο αυτό. Αλλά στην ουσία είναι είτε το θέλουμε αυτό το βιότοπο, είτε το θέλουμε. Δηλαδή το χρειαζόμαστε, τελικά δεν το χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η απάντηση. Ειδικά το καλοκαίρι που θέλεις παραπάνω τροφή για τα πουλιά, θέλεις παραπάνω νερό.
0: Βέβαια.
1: Και για τον άνθρωπο είναι, είμαστε μόνο 8 χιλιόμετρα από την, από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Παίρνετε μια ανάσα.
1: Κέντρο, ναι.
0: Παίρνετε
1: μια ανάσα εκεί πέρα. Έτσι, μέσα λέει. Περπατάμε, φεύγουμε την καθημερινότητα από την αστική πίεση αυτή που έχουμε εδώ πέρα. Τη ζωή μας την πολύπλοκη, είναι οι ανάσεις του ανθρώπου αυτές. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα γυμνό τοπίο, ένα ξερό τοπίο, όσο και να είναι, δεν μπορείς να, εκεί να πάρεις τις ανάσεις που θέλεις.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

αυτό τον υπέροχο David Bowie θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Μιλάω γρήγορα για να μην πατάω το τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι στο Orkin News Radio, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μάκης Πολάτος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Εμπλέκεται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσει και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Συνεχίζεται η καταπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έκανε λόγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, δηλαδή να έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλαιότερη. Ο διοικητής της ΑΔΕ επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμιση Ερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιόταχη που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά επιρροτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Hold it. Listen.

0: όσο κάνετε το δικό σας πράγμα, όσο κάνετε αυτό που σκέφτεστε, τραγουδούν οι allergies, πρέπει να προσέχετε, πρέπει να βλέπετε ποιο είναι το σωστό, πρέπει να κάνετε τις σωστές επιλογές, πρέπει να κάνετε αυτό που είναι το καλύτερο για σας, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για την ακρίβεια. Έχουμε ζήσει περισσότερο καλοκαίρι από αυτό που μπορούμε να καταναλώσουμε μέχρι σήμερα, διότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην Παρασκευή την 7η Αυγούστου. Άρα λοιπόν μένουν 24 μέρες για να τελειώσει τυπικά το καλοκαίρι, οπότε να πούμε καλή τύχη σε εσάς που ακόμη δεν έχετε βρει κάπου να πάτε για τις ημέρες των διακοπών και ψάχνετε μέσα από εφαρμογές, τηλεφωνείτε σε φίλους, προσπαθείτε να βρείτε την χρυσή τομή ανάμεσα στις ημερομηνίες που μπορείτε να λείψετε και τις τιμές που προσφέρουν τα διαθέσιμα καταλήματα. Κάποιοι μπορεί ακόμη να μην έχετε αποφασίσει βουνό ή θάλασσα, κάποιοι μπορεί να μην έχετε αποφασίσει αν θα πάτε στη Νότια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι με λίγο ψάξιμο θα το βρείτε, και όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, διότι η πρόβλεψη είναι πως μέσα στο Σαββατοκύριακο σε πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας θα φτάσουμε σχεδόν στους 40 βαθμούς, εκεί τα πράγματα θα σας βοηθήσουν νομίζω να βρείτε αυτό το οποίο ψάχνετε, και αν δεν το βρείτε μπορείτε να συνεχίσετε να ψάχνετε, γιατί θα είναι η ζωή μας αν σταματήσουμε κάποια στιγμή την αναζήτηση. Όπως γράφουν σήμερα τα διεθνή μέσα, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο συζητείται, μάλιστα η σύνδεση γίνεται σε σχέση και με το τι μπορεί να έχει προκληθεί στα αποθέματα τα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από την πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Χθες υπήρχε αυτό το δημοσίευμα και στο Reuters και στην Washington Post, ότι δηλαδή τα πολεμικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό μπορεί να επηρεάσει τόσο το ενδεχόμενο να υλοποιηθούν οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή νέα επίθεση στο Ιράν, εφόσον δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία που όλοι περιμένουμε να ανακοινωθεί ξανά για κατάπαυση του πυρός και επί της ουσίας οριστικοποίηση της συμφωνίας για το πώς θα ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ ώστε να απελευθερωθεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Ένα νέο ενδεχόμενο που έρχεται σήμερα στην επιφάνεια είναι αυτό, η Ρωσία να επιτεθεί με κάποιο τρόπο, είτε να πρόκειται για κάποιο είδους κυβερνοεπίθεση, είτε για κάποια άλλη υβριδική επίθεση, είτε ακόμη και χερσαία εισβολή μικρής κλίμακας σε κάποια χώρα που μπορεί να είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, και αυτό μέχρι το τέλος του 2026. Δηλαδή οι δυσκολίες που φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός στην πολεμική αναμέτρηση με την Ουκρανία να οθήσουν τη Μόσχα σε μια επέκταση των επιχειρήσεων και προς ένα άλλο μέτωπο. Νομίζω ότι είναι ένα σενάριο ανατριχιαστικό. 4,5 χρόνια διαρκεί η αναμέτρηση. Περιμένουμε να τελειώσει και ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και επισήμως. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, βλέπουμε ότι οι συνέπειες από αυτές τις πολεμικές αναμετρήσεις μεγαλώνουν, διευρύνονται. Η τιμή των καυσίμων στα πρατήρια της χώρας δεν λέει να υποχωρήσει. Εκεί γύρω στα 2 ευρώ είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, 2,20, 2,30 έχει φτάσει στα νησιά η τιμή της αμόλυβδης και πολύ ψηλά και το πετρέλαιο ντίζελ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή η επιδότηση 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ, 10 λεπτά στην τιμή της αμόλυβδης. Πολύ υψηλές οι τιμές ακόμη, παρά το γεγονός ότι το Brent έχει πέσει, όπως είπαμε, γύρω στα $80. Ένα δύσκολο καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που δοκιμάστηκε και η Ελλάδα από μεγάλες φωτιές, και εδώ η απόφαση που ελήφθη από την δικαιοσύνη, ομοφόνος έπειτα από συμφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα, είναι για την μεγάλη φωτιά που σχεδόν 5 μέρες εξελίχθηκε, ξεκινώντας από το Μαύρο Σπιθάρι κοντά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και φτάνοντας μέχρι την περιοχή της Ψάθας στην Δυτική Αττική. μία φωτιά στο πλαίσιο της κατάσβεσης, της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε ένα εκ των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνταν με βάση τα ευρήματα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής για την πρόκληση της φωτιάς, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Στυλίδας, προφυλακίστηκαν αφού έκρινε η δικαιοσύνη ότι επαληθεύονται πλήρως τα ευρήματα από την έρευνα του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ότι από δικές τους πράξεις και παραλήψεις, από πράξεις και παραλήψεις του ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει το αιωλικό πάρκο στο οποίο ξεκίνησε η φωτιά, του ανθρώπου ο οποίος είχε την ευθύνη για την κατασκευή του υπέργειου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο και του ανθρώπου που είχε κάνει την μελέτη, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Στυλίδας, έχουν ευθύνη για την πρόκληση της φωτιάς. Η φωτιά η οποία, όπως είπαμε, προκλήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα. Οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν οι ρηπές τους μέχρι τα 120-130 χιλιόμετρα την ώρα βοήθησαν να επεκταθεί ανεξέλεγκτα η φωτιά. Και δυστυχώς το απόγευμα της Κυριακής, στο πλαίσιο αυτής της φωτιάς, έγινε και το αεροπορικό δυστύχημα, η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από το ένα, οι δύο χειριστές βγήκαν σώοι, τραυματισμένοι αλλά εν ζωή. Από το άλλο ελικόπτερο ανασύρθηκαν νεκροί και οι δύο επιβαίνοντες, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, σύνδεσμος αξιωματικός, και χθες έγινε και η κηδεία του Έλληνα χειριστή. Από αυτή την φωτιά λοιπόν είχαμε και μια πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή, είχαμε και δεκάδες σπίτια τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν, και μια πολύ μεγάλη περιπέτεια τόσο για το οικοσύστημα της περιοχής στον Κυθερώνα, αλλά και μια πολύ μεγάλη περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες των σπιτιών ή των επιχειρήσεων που υπέστησαν βλάβες και τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να μπουν στη διαδικασία της αποκατάστασης αυτών των ζημιών, παράλληλα ενισχυόμενοι από την σημαντική, νομίζω, κρατική αρρωγή, ακριβώς για να προσπαθήσουν να επουλώσουν τις πληγές τους και είτε να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, μια διαδικασία που δεν θα γίνει μέσα σε μια νύχτα, θα τους πάρει καιρό, θα τους πάρει ένα χρόνο, θα τους πάρει δύο χρόνια αν είναι τυχεροί, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Τους ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη να προσπαθήσουν το ταχύτερο δυνατό να ξεπεράσουν αυτό που τους συνέβη και τους ευχόμαστε όσο το δυνατόν να είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν και πιθανές γραφειοκρατικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν για να ξαναχτίσουν το σπίτι τους, είτε το εξοχικό τους, είτε την επιχείρησή τους, από την οποία προφανώς υπήρχαν μία σειρά από ανθρώπους οι οποίοι παραλλήλως αμείβονταν και λειτουργούσαν στο πλαίσιο αυτής της παραγωγικής διαδικασίας. Πάμε να δούμε, γιατί είμαστε στην Παρασκευή και έρχεται το Σαββατοκύριακο και όπως είπαμε είμαστε στις αρχές του Αυγούστου, είμαστε στις 7 Αυγούστου, είμαστε μία εβδομάδα από τον 15 Αύγουστο. Πολλοί λοιπόν ετοιμάζονται να φύγουν, ή αν δεν φεύγουν ακόμη, ή αν έχουν φύγει και έχουν επιστρέψει, το Σαββατοκύριακο είναι μια καλή ευκαιρία για μια εκδρομή. Οπότε έχει σημασία να δούμε ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες, τι περιμένουμε από τον καιρό. Η Όλγα Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος του Earth News Radio, θα μας κάνει αμέσως σοφότερους. Όλγα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όντως πλέον φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να φύγουν για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο καιρός λοιπόν, όσο πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα μας τα χαλάσει λίγο όσον αφορά τουλάχιστον τους ανέμους. Δεν θα έχουμε απογορευτικά. Ωστόσο, όσοι πηγαίνουν προς το Αιγαίο, ας πούμε λίγο ότι θα κουνηθούν, γιατί θα έχουμε και ενίσχυση των βοριάδων και θα έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ναι. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους τουλάχιστον, γιατί έχουμε έτσι μια πρόσκαιρη εξασθένιση στην έντασή τους. Μέχρι 6 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο και μόνο στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα φτάσουμε έως 7 μποφόρ. Αυτό αποτυπώνεται και στον χάρτη πολιτικής προστασίας προστασίας, γιατί σήμερα έχουμε έτσι μια μικρή υποχώρηση. Δεν είμαστε κατηγορία 4 πλέον, είμαστε κατηγορία 3. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και πρέπει να προσέχουμε, γιατί σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα όσο πάμε πιο νότια στη χώρα και στο Αιγαίο, είμαστε κατηγορία 3. Θερμοκρασιακά λοιπόν σήμερα αναμένουμε μια μικρή άνοδο, ήδη από χθες προς τη Μεσσηνία στη Λακωνία φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοια θα είναι η κατάσταση σήμερα, θα είμαστε κοντά στους 37 με 39. Και πάλι εκεί προς τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στη δυτική Ελλάδα, στις πεδιάδες της κεντρικής Μακεδονίας θα δούμε κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ λίγο πιο συγκρατημένες φυσικά θα είναι οι θερμοκρασίες μέσα στο Αιγαίο. Αύριο λοιπόν τώρα Σάββατο θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο οι άνεμοι, αλλά και πάλι θα αφορούν το Αιγαίο και ιδιαίτερα το Ανατολικό Αιγαίο, και εκεί θα είναι στα 7 μποφόρ λοιπόν το Σάββατο και θα ανέβει η θερμοκρασία. Οι μέγιστες θα φτάσουν στους 38 με 39, πάλι στις ίδιες περιοχές όμως, δηλαδή στη δυτική χώρα, σε τμήματα της Πελοποννήσου και στην κεντρική Μακεδονία, και δεν αποκλείεται το Σάββατο να δούμε πολύ τοπικές τιμές κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα προς την Έτωλο Ακαρνανία. Ναι. Από την Κυριακή και μετά θα γίνουν πιο επικίνδυνες οι συνθήκες και ιδίως τη Δευτέρα. Και αναμένεται να είναι και πιο δύσκολες μέρες μέχρι στιγμής από πλευράς τουλάχιστον πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Γιατί θα αρχίσουν να ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι πλέον, αλλά θα ενισχυθούν σημαντικά και στο Αιγαίο και πλέον και στα ηπειρωτικά τμήματα. Επομένως, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες θα γίνουν οι συνθήκες. Την Κυριακή, μάλιστα, στην πάλι προς τη δυτική χώρα, θα δούμε τον Ιντράργυρο κοντά στους 39. Και 40 βαθμούς Κελσίου θεωρώ, ιδιαίτερα πάλι εκεί Άρτε, Τελοκαρνανία, Πελοπόννησο, γιατί αυτοί οι άνεμοι θα λειτουργούν ως καταβάτες πλέον, αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος, και θα θερμαίνουν τις περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους. Και φυσικά, όπως είπαμε, προσοχή στους ανέμους, γιατί και σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, αλλά πλέον και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Παρόμοια θα είναι η κατάσταση και την Δευτέρα. Ναι.
0: Παρόμοια και την Δευτέρα, πάλι με θερμοκρασίες δηλαδή 39-40, θα πρέπει να.
1: Την Δευτέρα θα ενισχυθούν λίγο περαιτέρω οι άνεμοι που μπορεί να δούμε 8 μποφόρ, και ναι, στη δυτική χώρα θα επιμείνουν υψηλές θερμοκρασίες, όμως επειδή το μελιτέμι λειτουργεί ως φυσικό κλιματιστικό στα ανατολικά, θα είναι πιο ήπιες θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Αυτά τα μελιτέμια συνήθως είναι αυτή την εποχή πάντα που πνέουν. Περίπου μέχρι πότε θα τα περιμένουμε? Μέχρι 15 Αύγουστο, μέχρι 20 Αυγούστου περίπου? Υπάρχει κάποια εκτίμηση πόσο μπορεί να διαρκέσουν?
1: Γενικότερα η τάση του καιρού είναι ότι να παραμείνουν σίγουρα μέχρι το 15 Αύγουστο με κάποιες μικρές αυξομοιώσεις, ναι. Και συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά, ωστόσο τα μελιτέμια γενικότερα μέχρι και το Σεπτέμβρη δίνουν το παρόν στο Αιγαίο.
0: Ναι. Ωραία. Η Όλγα Παπαυγούλη, αναλυτικά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας μετέφερε το τι θερμοκρασίες περιμένουμε, τι μελτέμια περιμένουμε, τι ανέμους περιμένουμε, και όπως είπες Όλγα, ίσως έχουν ένα κούνημα όσοι επιλέξουν
1: το
0: επόμενο 48ωρο να κινηθούν προς τα νησιά του Αιγαίου. Υπομονή, εντάξει, λίγες ώρες είναι, προσοχή και θα περάσει. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα Παπαυγούλη. Ναι.

0: είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Θα πάμε στον Τίμο Φακαλή, τον συνάδελφο, να μας μεταφέρει αυτή την κακή είδηση. Τίμο, τι μαθαίνεις, τι συνέβη?
1: Καλημέρα Μάκη. Είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στις 7.30 το πρωί, όταν έξω από την Παλαιοκόμη Σερών του Δήμου Αμφίπολης, όταν ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαινε μητέρα και γιος, ο γιος 24 ετών, 43 χρονών η μητέρα, βγήκε από την πορεία του και χτύπησε με τοπικά με ένα φορτηγάκι, το οποίο κατευθύνονταν από την απέναντι, από το αντίθετο ρεύμα. Ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση που μητέρα και γιος έχασαν ακαριαία την ζωή τους. Ευτυχώς ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο της Δράμας. Επί τόπου είχαμε ισχυρές τελευταίες δυνάμεις. Βέβαια δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον 56χρονο οδηγό του φορτηγού, και η αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ στο σημείο. Είναι ένας δρόμος επαρχιακός που ουσιαστικά συνδέει τις Σέρες με την Δράμα.
0: Τίμο Φακαλή, πραγματικά μια πολύ κακή είδηση με τοπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Υποθέτω το ανακριτικό της τροχέας θα πρέπει να διασαφηνίσει πώς έγινε αυτό το δυστύχημα. Δύο άνθρωποι, μητέρα και γιος, μεγάλη τραγωδία, έχασαν τη ζωή τους επιβαίνοντες στο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με το φορτηγάκι. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στην οικογένειά τους.
1: 7.30 το πρωί, δηλαδή δεν ήταν και βράδυ, να πεις ότι είχαν πιει κάτι τέτοιο. Τώρα το πώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, μένει να.
0: Και από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, Τίμο Φακαλή, είναι ευθεία το συγκεκριμένο.
1: Είναι μια ευθεία, ναι, είναι μια ευθεία.
0: Πολύ κρίμα. Μπορεί κάποιος να επιχειρούσε, ναι, ή επιχειρούσε κάποιος προσπέραση ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Πολλές φορές υπάρχει και αντιλιά νωρίς το πρωί σε κάποιους δρόμους. Δεν ξέρω. Ούτε να κάνουμε τους εμπειρογνώμονες, ούτε να κάνουμε τους αξιωματικούς της τροχέας που έχουν αυτό το βαρύ καθήκον να διασαφηνίσουν τι ακριβώς συνέχει και να δώσουν τις απαντήσεις στην οικογένεια των θυμάτων κυρίως. Ο Τίμος Φακαλής, και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες, τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Από τη Δευτέρα η αιτήση των πυρόπληκτων για τις αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, συλλήψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των νοτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 31 Οκτωβρίου προκαταβολές σε όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι τις υποβάλλουν έως τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Στους 7 οι νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης, 15 τραυματίες. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 37 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας είναι ευαισθητοποιημένοι πια στην δωρεά οργάνων και γι' αυτό σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 2025 ήταν ένα έτος που καταγράφηκαν οι περισσότεροι ιστορικά δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 13,1 λένε τα μαθηματικά, λέει η στατιστική. Σχεδόν 13 Έλληνες ανά εκατομμύριο πολιτών έγιναν δωρητές οργάνων και συνολικά 137 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους έδωσαν, δώρησαν τα όργανά τους για να ευεργετηθούν, να πάρουν ζωή 388 άνθρωποι που περίμεναν. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων. Κύριε Παπαθεοδωρίδη.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, ωστόσο θα έλεγα ότι πάντοτε πρέπει να δούμε πόσοι περιμένουν το μόσχευμα, πόσοι συνέλληνες, πόσες συνελληνίδες είναι που βρίσκονται στην σειρά, στην αναμονή για να γίνουν, να πάρουν κάποιο όργανο.
3: Είναι πολύ, κυρίως είναι πολύ για νεφρό, γιατί οι άνθρωποι που χρειάζονται μεταμόσχευση νεφρού ζουν μέσα, υπομένοντας βέβαια τη βάση της αιμοκάθαρσης, αλλά ναι, μπορεί να ζουν και να υπάρχουν στη ζωή έστω μέσω αιμοκάθαρσης. Αυτοί λοιπόν που έχουν εγγραφεί σε λίστα περιμένοντας για νεφρό ξεπερνάνε τους 1.100-1.200 υποψήφιους. Στα υπόλοιπα όργανα οι λήπτες δεν είναι πολλοί, γιατί δεν μπορούν να αυξηθούν πολύ, γιατί ή θα μεταμοσχευτούν ή θα φύγουν από τη ζωή σε κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα είναι γύρω στα 55 με 60 ασθενείς για ΥΠΑΡ, 20 περίπου, 25 κειμένων αναπερίοδο για καρδιά και 15 περίπου με 20 ασθενείς για πνεύμονα υποψήφιοι.

0: όσων από τις μονάδες πρακτικά εντατικής θεραπείας, ναι, εφόσον υπάρχει κάποιος υποψήφιος δότης.
1: Ναι.
0: Στέλνεται τα στοιχεία του, υποβάλλονται σε μια πλατφόρμα, οι εξετάσεις του, οι αξιολογικές του, οι απεικονίσεις του, ό,τι πληροφορία υπάρχει από το ιστορικό του, και αυτό μέσα από την πλατφόρμα ενημερώνονται οι μονάδες μεταμόσχευσης, βλέπουν τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και αξιολογούν κατά πόσον το όργανό του, το νεφρό ή το ύπαρ ή και η καρδιά, οι πνεύμονες ή όλα τα όργανα είναι κατάλληλα να ληφθούν και να χρησιμοποιηθούν και να δοθούν σε κάποιον άλλον άνθρωπο από αυτούς που είναι στη λίστα για μεταμόσχευση του αντίστοιχου οργάνου.
1: Αυτό, γιατρέ, εφόσον υποθετικά είμαι σε μονάδα εντατικής θεραπείας και κρίνουν οι γιατροί ότι δεν θα τα καταφέρω από πριν ξεκινά...
0: Όχι. Δεν κρίνουν ότι δεν θα τα καταφέρω. Ναι. Δεν τα έχει καταφέρει. Όταν αποβιώσει ο ασθενής,
1: ναι,
0: δεν γίνεται προληπτικά ενημέρωση.
1: Μάλιστα, ναι. Ναι. Τώρα,
0: το λέω και θέλω να το διευκρινίσω αυτό.
1: Πολύ καλά κάνατε, κύριε καθηγητά.
0: Γιατί υπάρχουν δοξασίες ότι βλέπουμε κάποιον άνθρωπο, ότι μπορεί να ανοίξει η ζωή, να θέλουν να μην τον προσέξουν, να οτιδήποτε γιατροί για να ληφθούν όργανα. Αυτά δεν υπάρχουν. Γιατί, ξαναλέω, ο ΡΕΟΜ και η διαδικασία ενημερώνεται μετά την πιστοποίηση του θανάτου.
1: Αυτή η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών, που γίνονται περισσότεροι δωρητές οργάνων, έχει κάποια εξήγηση? Είναι κάτι που μπορούμε ακόμη περισσότεροι, που θέλουμε να το πράξουμε? Είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι απλό που πρέπει να κάνουμε, ή αυτό επαφίεται στους συγγενείς, στην οικογένειά μας?
0: Είναι απλό να δηλώσει κάποιος ότι όταν φύγει από τη ζωή και αν φύγει με τέτοιου τύπου θάνατο και δεν έχει αντιπτύξεις, δεν έχει καρκίνο, δεν έχει διάφορα άλλα νοσήματα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα όργανα, τότε θα ήθελε να είναι δότης οργάνων. Αυτό γίνεται με μια απλή δήλωση, ή και να δηλώσει ότι δεν θα ήθελε να είναι αρνητής. Ακόμα και αυτό είναι σεβαστό. Παρ' όλα αυτά θα ερωτηθεί και η οικογένεια. Δεν έχει υπάρξει οικογένεια που να αρνηθεί τη δωρεά, εφόσον ο άνθρωπός τους είχε δηλώσει ότι ήθελε να είναι, ναι, δότης οργάνων, αλλά ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων δηλώνει. Και ξαναλέω ότι από αυτούς που δηλώνουν, ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, όταν κάποτε φύγει από τη ζωή, θα είναι πιθανός δότης. Το σύστημα έχει βελτιωθεί και οι αριθμοί βελτιώνονται, γιατί γίνεται μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια. Και η προσπάθεια και τα θετικά αποτελέσματα πιστεύω ότι είναι αυτά τα οποία βελτιώνουν και την άποψη του κόσμου. Πάντως οι Έλληνες γενικώς πάντα ήταν υπέρ της δωρεάς στην πλειοψηφία τους, και το βλέπουμε από το ποσοστό αρνήσεων. Δηλαδή όταν στον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή προσεγγίζεται η οικογένεια, γιατί συνήθως δεν έχουν κάνει δηλώσεις όπως είπα, προσεγγίζεται η οικογένεια, τότε το ποσοστό άρνησης της οικογένειας έχει μικρυνεί, ναι, τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι αυτό. Η διαφορά είναι μικρή, δηλαδή από 30-35% έχουμε πέσει στο 25-30% αρνήσεις. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες αρνήσεις, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αρνήσεις, ναι, είναι κατανοητό, αλλά ξαναλέω, η βελτίωση των αριθμών δεν είναι τόσο από τη μείωση των αρνήσεων της οικογένειας, είναι στο ότι προσεγγίζονται περισσότερες. Διερευνάται η δυνατότητα δωρεάς σε πολύ περισσότερους ανθρώπους, γιατί πολλοί δυστυχώς φεύγαν από τη ζωή τα προηγούμενα χρόνια χωρίς, ενώ θα μπορούσαν να είναι δότες, χωρίς να διερευνάται η πιθανότητα. Δηλαδή, αν δεν ρωτηθεί η οικογένεια καν, είναι 100% άρνηση πρακτικά.
1: Άρα λοιπόν και το ιατρικό. Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, και το ιατρικό προσωπικό είναι αυτό που λειτουργεί κάπως διαφορετικά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το ιατρικό προσωπικό. Έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες ευαισθητοποίησης, ναι, των γιατρών της μονάδος. Είναι οι τοπικοί συντονιστές, στους οποίους έχουμε τοποθετήσει και οι οποίοι πληρώνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχέσεων και είναι σε 20 μεγάλες ΜΕΘ ανά την χώρα. Και βοηθάνε στη διαδικασία, γιατί ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό η διαδικασία της δωρεάς. Είναι πάρα πολλές ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να σταλούν να ενημέρωση των προγραμμάτων, να γίνουν εξετάσεις. Βλέπει, για παράδειγμα, εμείς ως λαϊκό, τον υποψήφιο δότη που μας στέλνουν μέσω του προγράμματος, και βλέπουμε ότι το ύπαρ του είναι οριακό, αμφίβολο, ζητάμε μια

0: στον νεκρό άνθρωπο, η οποία πρέπει να γίνει τις επόμενες 2-3 ώρες. Μπορεί να είναι νύχτα, μπορεί να είναι Χριστούγεννα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Άρα ζητάει τον Άσιο να γίνει μια στεφανιογραφία, να δουν αν είναι καλή η καρδιά του. Έτσι, είναι ενέργειες λοιπόν που φορτώνουν το πρόγραμμα μιας ΜΕΘ σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και θα μπορούσαν να έχουν τελειώσει τώρα, και φορτώνονται για τις επόμενες 24 περίπου ώρες μια διαδικασία η οποία πολλές φορές μπορεί να μπορούσαν να ανταποκριθούν. Τώρα με τους τοπικούς συντονιστές τα αναλαμβάνει αυτά ο τοπικός συντονιστής και διευκολύνει το έργο των μονάδων εντατικής θεραπείας σε αυτό το...
1: Σε όσους μας ακούνε και σκέπτονται αλλά δεν έχουν αποφασίσει αν θέλουν να γίνουν δωρητές οργάνων, ή σε όσους μπορεί να μας ακούν και περνούν μια δυσκολία με τους συγγενείς τους, με πιθανόν κάποια οικία πρόσωπά τους που μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο, τι θέλετε να πείτε, και περιμένουν αυτό το, να λάβουν αυτό το όργανο, τι θα θέλατε να πείτε?
0: Η δωρεάν οργάνωση είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής που μπορεί να κάνει η κοινωνία σε άλλους συνανθρώπους. Όταν κάποιος δηλώσει ότι θα είχε την πρόθεση να γίνει δωρητής, εάν και εφόσον όταν φύγει από τη ζωή, αυτό μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να χρειαστεί ο ίδιος σε ένα μόσχευμα παρά να γίνει δωρητής ο ίδιος. Πρέπει η δήλωση της δωρεάς είναι μια δήλωση προθέσεων, δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την πρόθεση και τη φιλοσοφία του ανθρώπου. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το κάνουμε. Είναι θέμα ρουτίνας, υπενθύμησης. Όταν έγινε η καμπάνια, μια καμπάνια που ήρθαν μαζικά οι SMS μέσω της ΙΔΙΚΑ στα κινητά πολλών ανθρώπων τον Οκτώβριο που μας πέρασε, γράφτηκαν, εκτοξεύτηκαν οι εγγραφές δωρεάς, κάτι που δείχνει ότι οι Έλληνες είναι υπέρ της δωρεάς. Απλώς η ρουτίνα μας, η καθημερινότητά μας, ξεχνιόμαστε, δεν το κάνουμε.
1: Η αναβλητικότητά μας πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και συζητάμε για την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην χώρα. Να πω ότι είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Για να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber γράφετε Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Εκτάκτος και σήμερα ο Μάκης Πολάτος στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου.

0: 14 λεπτά πριν τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μας ακούτε από όλη την Ελλάδα, μας ακούτε μέσω του Earth Echo από όλο τον πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας του Earth News Radio. Ελπίζουμε ότι μας ακούει και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιαννούλη.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γιαννούλη, αν τώρα, αν θέλετε μου λέτε, ακούγοντας τώρα αυτό το τραγούδι Cops and Robbers, κλέφτες και αστυνόμοι, μπορεί να ήρθε στο μυαλό σας ότι κάποιοι μπορεί να έκλεψαν τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι που ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρέδωσαν τις έδρες, δεν παρετήθηκαν, με όλη αυτή την κατάσταση που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, με πολλούς να λένε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αν ακόμη σας απασχολούν αυτά ή αν έχετε χαράξει μια γραμμή και από εδώ και πέρα προσπαθείτε να δώσετε τον αγώνα για την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, που είμαι σίγουρος ότι πριν από 3 χρόνια σε κανενός από τα στελέχη του κόμματος που μέχρι το 2019 είχε την ευθύνη διακυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί να περνούσε.
1: Η αλήθεια, κύριε Πολάτο, είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και μετά συνέβησαν πράγματα που στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν μπορούσαμε καν να τα σκεφτούμε, να τα ιστορίσουμε, να υποθέσουμε ότι θα συμβούν. Και όλα έχουν έναν παρονομαστή αλλεπάλληλες διασπάσεις και η επικράτηση πολλών τακτικών σχεδίων με άγνωστο στόχο αλλά με επώδυνο αποτέλεσμα για το τέλος. Αυτά όμως θα γράψει η ιστορία. Καλύτερο θα ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ να μην είχαν συμβεί μια σειρά από γεγονότα που έχουν και προσωπικές υπογραφές και συλλογικές ευθύνες και. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά όμως.
0: Πολύ ωραία. Γιατί... Και πάμε να δούμε μπροστά. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι αυτών των διασπάσεων άγνωστος ο στόχος. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι το ενδεχόμενο πολλοί να ήθελαν να γίνουν αρχηγοί ή να είναι πολύ περισσότεροι υποψήφοι αρχηγοί από αυτούς που μπορεί να...
1: Και αυτό. Ναι. Μπορεί και αυτό. Αλλά αυτά θα καταγράψει η ιστορία. Οι οδύνες και οι πληγές που άφησαν είναι εμφανείς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ξεκινάμε από μία αφετηρία με τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος πολυτραυματία των πολιτικών μεταγραφών και θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Γιατί στην πολιτική δεν βρίσκεται κανείς από εμάς, τουλάχιστον αυτοί με τους οποίους μπορώ να συγχρονιστώ εγώ, κανείς για να κοιτάξει μόνο το προσωπικό του μέλλον ή την προσωπική του φιλοδοξία. Ακόμα και ένας να σε έχει ψηφίσει, να έχει δηλαδή να σου έχει δώσει το
0: να έχει ακουμπήσει πάνω σου για εναποθέτοντας τις προσδοκίες του, ας πούμε.
1: Το ιερότερο εργαλείο της δημοκρατίας που είναι η ψήφος των πολιτών, αυτοί καθορίζουν τις εξελίξεις και το ποιος είσαι και το τι θα κάνεις. Έστω και ένας ή 10 ή 50 να σε έχουν επιλέξει σημαίνει ότι έχεις αναλάβει κάποιες ευθύνες απέναντί τους. Αυτή την ευθύνη τώρα την κάνουμε κεντρικό πρόταγμα και όχι το πώς θα εξασφαλίσει ο καθένας από εμάς την επανεκλογή του ή την τοποθέτησή του στον πολιτικό χάρτη. Γίνεται μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε, να καταλάβουν όλοι σε αυτό που ορίζουμε ως προοδευτική παράταξη, ότι με την προγραμματική διαφοροποίηση σε πολλά πράγματα, με τις πραγματικά καλές προθέσεις και τις προτάσεις που υπήρχαν, με επεξεργασίες για όλα αυτά που συμβαίνουν, ακρίβεια, κλιματική κρίση, πυρκαγιές, πολιτική προστασία, δημόσια παιδεία, ότι όλοι στην πολιτική είμαστε χρήσιμοι όταν χρησιμοποιούμε την πολιτική ως πεδίο ευθύνης και υποχρέωσης και καθήκοντος. Για να μην είμαι θεωρητικός, θα σας πω και κάτι που πιστεύω ακράδαντα. Απέναντι μας με ένα 7ετούς διάρκειας κυβερνητικό σχήμα που έχει πολλά στοιχεία καθεστωτικών συμπεριφορών, δεν λέω ότι είναι καθεστώς, έχει πολλά στοιχεία καθεστωτικών συμπεριφορών, έχει δυσανεξία στη λογοδοσία, τον έλεγχο, την αλήθεια και τη γενναιότητα. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα, αλλά έχουν γίνει και πάρα πολλά με έντονη καχυποψία και βεβαιότητα ότι γίνονται για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Με αυτό λοιπόν απέναντι, Γίνεται πιο ισχυρή η πεποίθησή μου και γι' αυτό παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνω μέχρι το τέλος της βουλευτικής μου θητείας. Να δώσουμε τη μάχη για τη μεγάλη δεξαμενή όλων των πολιτών που θέλουν να αλλάξει πολιτικές και πολιτική αυτή η χώρα. Κανένας όμως μόνος του δεν μπορεί, κύριε Πολάτο.
0: Πολλές φορές, κύριε Γιαννούλη, οι μεγάλοι αθλητές
1: δείχνουν, αφού... συγχωρείτε λίγο, ναι, δείχνουν τα αποτελέσματα των ερευνών ότι ο κόσμος θέλει να αλλάξει πορεία η χώρα, ότι δεν πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση με όλα αυτά που γίνονται, αλλά μας κατηγορεί και επίσης...
0: Έτσι διαβάζετε τις έρευνες, κύριε Γιαννούλη, γιατί κάποιοι τις διαβάζουν...
1: Να σας πω, ναι, μας ζητάνε, κάντε κάτι όλοι μαζί, ενωθείτε, δεν καταλαβαίνω γιατί είστε από πέντε χωριά-χωριάτες.
0: Ναι, θυμάμαι, προσπαθώ να ανακαλέσω ποιος σκητσογράφος ήταν, μια παλιά γελιογραφία, την εφημερίδα τη θυμάμαι, ήταν τα νέα της δεκαετίας του 80 και αναφερόταν Μητρόπουλος, και αναφερόταν τότε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στο ΚΚΕ εσωτερικού τότε, και είχε, ναι, Φλωράκι και Κύρκο, και ο καθένας ήταν μπροστά από ένα αυτοκίνητο. Το ένα είχε τρεις ρόδες και του έλειπε μία, το άλλο είχε μία ρόδα και του έλειπαν τρεις. Και ο καθένας από τους δύο σκεφτόταν να είχα μία ρόδα και ο άλλος να είχα τρεις ρόδες. Ο Φλωράκης ήθελε μία ρόδα, ο Κύρκος ήθελε, ναι, τρεις ρόδες.
1: Άλλες εποχές, άλλες προσωπικότητες, εκεί ακόμα και αυτές οι διαφορές, κύριε Πολάτο, πιστεύω ήταν βαθύτατα πολιτικές. Ναι. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Και τώρα οι διαφορές ποιες είναι μεταξύ των κομμάτων
1: της
0: αριστεράς?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπορείτε εσείς?
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω με τα μέχρι τώρα προγραμματικά στοιχεία σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν ζητήματα όπως το άρθρο 16, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που έχουν αναπτυχθεί κάποιες γκρίζες γωνίες μεταξύ των παρατάξεων που βρίσκονται σε αυτό που λέμε προοδευτική παράταξη. Για τα υπόλοιπα, ακρίβεια, κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική δικαιοσύνη, φορολογική δικαιοσύνη, ακρίβεια και εξωκέρδεια, αν τα βάλετε κάτω και δείτε τις επεξεργασίες, περίπου όλοι μπορούμε να βρούμε ένα μόντους βιβέντι να συμφωνήσουμε για να επιτευχθεί το προοδευτικό
0: μέτωπο. Ποια κόμματα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το προοδευτικό μέτωπο, το δυνητικό προοδευτικό μέτωπο?
1: Στην Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της Νέας Αριστεράς, τους οικολόγους με τους οποίους βρεθήκαμε και συζητάμε πολύ σοβαρά, πολιτικές προσωπικότητες που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, ας πούμε... Κοντζιάς και Κατσέλη, ο νόμος Κατσέλη έχει γίνει μπραντ στην Ελλάδα, όπως όταν αναφερόμαστε στο ΕΣΥ θυμόμαστε όλοι τον Γιώργο Γεννηματά. Υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να συνασπιστούν με το ΣΥΡΙΖΑ όρθιο, γιατί έχει και την κυβερνητική εμπειρία αλλά και τις προγραμματικές επεξεργασίες για όλα όσα μας απασχολούν, για να πάμε μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία και απορία και η πικρία, αν θέλετε.
0: Δηλαδή εσείς θα, αν μπορούσατε να το προτείνετε ή αν γράφατε ένα άρθρο...
1: Θα έχουμε προτείνει εδώ και 1,5 χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα μπορούσατε να προτείνετε ακόμη και ένα ενιαίο κόμμα για να μπορεί να πάρει και τον πόνο στον ενδρών?
1: Ενιαίο κόμμα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, κύριε Πολάτε. Ναι. Ενιαίο ψηφοδέλτιο όμως της προοδευτικής παράταξης απέναντι στο Μητσοτάκη θα μπορούσε να είχε συγκροτηθεί. Ή μπορεί, ναι, και ακόμα να μπορεί να συγκροτηθεί με τα κόμματα να διατηρούν την αυτοτέλειά τους.
0: Δηλαδή εφόσον τώρα κάποιος που μας ακούει από αυτούς τους χώρους μπορεί να λέει, άκου τώρα τι λέει ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης είπε να κάνουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο με πρόεδρο Κατσέλη.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Α, όχι, δεν κατάλαβα καλά, συγγνώμη. Ναι.
1: Συγγνώμη, σας είπα ένα, όχι, με συγχωρείτε, μην γίνει, θα γίνει τεράστια παρεξήγηση, δεν το θέλω. Δεν θα προτείνω εγώ το πρόσωπο. Είπα ένα από τα πρόσωπα.
0: Α, ένα, δεν κατάλαβα καλά.
1: Που συμμετέχουν σε αυτό το πολιτικό γίγνεσθε. Οι Οκοτζιάς, οι οικολόγοι, τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν από τον βασικό κομματικό σχηματισμό. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές δυνάμεις που εάν χαμηλώσουν λίγο το εγώ, μικρύνουν οι φράχτες που μπαίνουν χωρίς αιτία, ενώ όλοι θα προσπαθούμε στις γενικότερες γραμμές να αλλάξει η ζωή του κόσμου, να μην το επιχειρήσουμε. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σηκώνει ξανά τα μανίκια, ανασκουμπώνεται με πρόταγμα αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο και όχι αυτά που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες πολιτευτές ή τους επαγγελματίες βουλευτές. Και εδώ απαντώ και στο αρχικό σας ερώτημα. Ναι, λέω την άποψή μου. Δεν θεωρώ δεοντολογικό. Δεν καταλαβαίνω την έννοια της ανεξαρτητοποίησης. Καταλαβαίνω την έννοια της παραμονής και της κριτικής μέσα στα όργανα ενός δημοκρατικού κόμματος και την παρέτηση. Εγώ προσωπικά αυτό θα έκανα εάν ένιωθα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω στο πολιτικό περίγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Με χίλια δυο προβλήματα να σας πω εγώ, δεν υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις, θα παρετούμουν και θα παρέδω την έδρα μου.
0: Το έχετε πει στους συναδέλφους σας που ανεξαρτητοποιήθηκαν, με τους οποίους, με κάποιους εκ των οποίων είμαι σίγουρος ότι έχετε φιλικές σχέσεις.
1: Με τους
0: σε ανθρώπινο επίπεδο το έχετε πει.
1: Είμαστε σύντροφοι, είμαστε φίλοι, περάσαμε από το 19 που εκλέγομαι εγώ τουλάχιστον άπειρες ώρες στη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που αποτελεί αντικείμενο ζήμωσης ή παρεΐστικης ή μικροομάδας αντικείμενο, κύριε Πολάτο. Και όχι, δεν έχω κάνει συζήτηση, ειλικρινά σας λέω, με κανέναν, παρότι βρισκόμαστε και βρεθήκαμε και μετά την ανεξαρτητοποίησή τους. Δεν κατηγορώ κανέναν, δεν θα στοχοποιήσω κανέναν. Ο καθένας κρίνεται από τη συνείδησή του και
0: κάνετε
1: από
0: μία πρόβλεψη για το πώς θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον δεν επιτευχθεί αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο? Θα είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, θα περάσει το
1: 3%? Το ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν το περιορίζω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εάν δεν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, σας περιγράφω το όνειρό μου.
0: Ναι. Μιλάτε με απόλυτη ειλικρίνεια και το καταλαβαίνουμε. Λέω ότι σε περίπτωση που...
1: Ναι. Από το, στο αδιανόητο, ναι, για κάποιους να, ναι, συγκεντρωθούμε όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα...
0: Θα σας πούν ονειροπόλο πολλοί που μπορεί δουλειά... να σας έχουν σύντροφοί σας, το ξέρω.
1: Εντάξει. Εγώ θυμάμαι τον Φάνο Μικρούτσικο να επικαλείται συνεχώς ως μότο ζωής το στίχο του Καβαδία «Χόρεψε στο φτερό του Καρχαρία», που είναι και η πεμπτουσία της ζωής, όχι μόνο της πολιτικής και της ύπαρξής μας και ως δημοσιογράφοι και ως πολίτες και ως γονείς και ως άνθρωποι, κύριε Πολάτο. «Χόρεψε στο φτερό του Καρχαρία». Τίποτα συμβατικό δεν έχει οδηγήσει σε ραγδαία, σε άμεση, σε ριζοσπαστική αλλαγή των πραγμάτων. Δεν θεωρείται αντισυμβατικό σήμερα να πεις, επαναφέρω, το 13ο και 14ο μισθό, στον οποίο τον έκλεψε η διαφθορά που μας οδήγησε στην χρεοκοπία. Και στην χρεοκοπία μας οδήγησε η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω δηλαδή ότι πέρα από το μεγάλο όνειρο, τη μεγάλη εικόνα, έως ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω θα πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί τώρα ξέρουμε τι θέλουμε, πώς μπορούμε να το πετύχουμε και ποιοι είμαστε.
0: Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αυτή την ώρα η 46χρονη που εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δύο ξανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει προκειμένου να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψη, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα 20 στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε ακίνητα, γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, τόνισε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μάνδρας Αρμόδιος Δρίκος. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία των πληγέντων για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πρώτα λεφτά που αφορούν την κοσκευή. Θέλουμε τις επόμενες 15 με 20 μέρες να έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ανέφερε. Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Αντίστοιχα και ο αριθμός των επιχειρήσεων, όπως είπε. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Ο Δήμαρχος Θηλίδας μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους κατέθεταν για ώρες την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στον κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίζεται η κατεπίγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμηση Σερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός του. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας. 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των νεκρών και ο ενοπλός δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Earth News Radio 105,8.

0: θάνατος και πέτρα.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι εσύ που μας ακούς τώρα εδώ στους 105,8. Ρε παιδιά, δεν είναι λίγο βαρύ για πρωί? Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι λίγο βαρύ, όμως είναι ένα αριστούργημα. Διότι δεν είναι απλώς η ποίηση του Καβαδία, δεν είναι απλώς το αριστούργημα του Θάνου Μικρούτσικου, είναι και οι εκπληκτικές ερμηνείες του Κώστα Θωμαίδη και του Χρήστου Θηβαίου, που περιγράφουν ακριβώς όλο αυτό που για κάποιους μπορεί να είναι σκοπός ζωής, το να κάνουν το αδύνατο, το να πετύχουν αυτή τη ρεαλιστική ουτοπία, να χορέψουν πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Κάτι που μπορεί ποτέ κάποιος να μην το πετύχει, κάποιος μπορεί να το καταφέρει. Earth News Radio, 13 λεπτά μετά τις 11. Ο Μάκης Πολάτος εκτάκτος και για σήμερα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει την μουσική που ακούτε. Όσοι είστε συντονισμένοι και στην τηλεόραση, μπορείτε να δείτε αυτό το σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες που έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, μητέρα και γιος. Φαίνεται από το βίντεο αυτό σαν το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο να βγήκε από την πορεία του σε αυτό το δρόμο και να συγκρούστηκε με τοπικά με το φορτηγό. Δραματικός απολογισμός αυτής της μετοπικής σύγκρουσης, οι δύο νεκροί επιβαίνοντες στο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Στις Σέρρες έγινε αυτό το φρικτό τροχαίο. Καλημέρα στη Χρυσή. Σου γράφω για να σου πω ότι αν εγώ είχα σπίτι ή επιχείρηση στις περιοχές που κάηκαν, είτε θα είχα εγκαταστήσει όλα τα συστήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης και θα είχα κάνει και ασφάλεια φωτιάς και φυσικών καταστροφών, είτε θα τα πουλούσα και θα έφευγα. Άλλη λύση εντός πραγματικότητας δεν υπάρχει, να το καταλάβουμε αυτό, λέει η Χρυσή. Ο Κρήτων αναρωτιέται. Εντάξει, λέει, γίνεται συνασπισμός κομμάτων όπως είπε ο Γιαννούλης και κερδίζουν το Μητσοτάκη. Πώς θα κυβερνήσουν, το ερώτημά του. Με αυτό το τραγούδι ο Γιώργος θεωρεί ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Γιώργο, βάλαμε ένα τραγούδι. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση. We just report. Κάνουμε απλώς, μεταδίδουμε απλώς τις πληροφορίες. Αυτό είναι το οποίο κάνουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόθεση και νομίζω ότι είναι ένα αριστούργημα αυτό το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου. Ένα μικρό αριστούργημα ή ένα μεγάλο αριστούργημα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία.

0: Τι λέτε να ταξιδέψουμε μέχρι τα Δωδεκάνησα και όχι να πάμε στα Δωδεκάνησα, να πάμε για παράδειγμα στη Ρόδο ή στην Κάρπαθο ή στην Κο ή στην Λέρο ή στην Κάλυμνο, αλλά να πάμε κάπου αλλού, να πάμε στο Αγαθονήσι που είναι, είναι πράγματι, δήμαρχε, το βορειότερο νησί.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, δήμαρχε. Ο κύριος Ευάγγελος Κότερος είναι ο δήμαρχος του Αγαθονησίου, νομίζω σας ξέρουν, είστε πολλά χρόνια δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια, πόσες θητείες?
1: Πέμπτη μου θητεία είναι.
0: Πέμπτη. Σας ευχόμαστε να τις εκατοστήσετε.
1: Και
0: αν όχι τις θητείες, τα χρόνια. Αν εκατοστήσετε τις θητείες, βέβαια, τα χρόνια θα είναι γύρω στα 400-500. Σας το ευχόμαστε με τα χαρά, γιατί το μισό προσδόκιμο να έχουμε, θα φτάσουμε κι εμείς μέχρι τα 250.
1: Προσπαθούμε, τι να κάνω.
0: Βοηθάει το κατσικάκι του Αγαθονησίου, αυτό το φοβερό που μαθαίνω ότι είναι αδιανόητα νόστιμο?
1: Βεβαίως, και όχι μόνο, όλα τα κτηνοτροφικά και αλλιευτικά προϊόντα είναι εξαιρετικής ποιότητας. Γνήσια, φρέσκα, από καθαρές θάλασσες.
0: Ωραία. Πριν πείτε μας λοιπόν το πρωινό σας. Ξυπνάτε το πρωί. Τι ώρα ξυπνάτε?
1: Κοιτάξτε, ξύπνω 7 η ώρα, 8 η ώρα είμαι στο γραφείο.
0: Μάλιστα. Έχετε φάει πρωινό από το σπίτι ή τρώτε στο γραφείο?
1: Αρχίζουμε δουλειά, ναι.
0: Τι πρωινό παίρνετε?
1: Εντάξει, εδώ με τα ετηροκομικά προϊόντα έχουμε άριστη ποιότητα, γνήσια. Και τι άλλο χρειάζεται?
0: Με πλήρη ή με χαμηλά λιπαρά?
1: Πλήρη λιπαρά.
0: Σε ποσότητα σπιρτόκουτου, όπως.
1: Ναι.
0: Ή σε μεγαλύτερη ποσότητα? Το ρωτάω σοβαρά, κύριε Δήμαρχε.
1: Εξαρτάται από την εποχή και την τροφή των ζώων.
0: Μάλιστα. Όχι μεγάλες ποσότητες πάντως.
1: Όχι.
0: Με μέτρο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έπειτα προς το μεσημέρι τρώτε κάποιο προάριστο ή πηγαίνετε απευθείας στο κατσικάκι το μεσημεριανό?
1: Βέβαια. Αργά το μεσημέρι, 3 η ώρα που τελειώνει το γραφείο εδώ, 3:30.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Συνεχίζεται. Και συνεχίζετε το βράδυ, υποθέτω, ελαφρά ή και τίποτα?
1: Ναι.
0: Άρα την παραδοσιακή ελληνική διατροφή που εκεί οι Δωδεκανήσοι είστε και προσεκτικοί στο τι τρώτε και εκλεκτικοί.
1: Για τη Μεσογειακή, γιατί έχουμε κυρίως τα αλλιευτικά προϊόντα, τα ψάρια καθαρά, γνήσια, φρέσκα.
0: Τα οποία τα τηγανίζετε, τα ψήνετε, πώς τα προτιμάτε?
1: Όλα τα ψάρια, ξέρετε, και ψητά και τηγανιτά και βραστά και...
0: Και παρόλα αυτά, λοιπόν, θα κάνετε και το νησί. Συζητήσατε με τον Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να γίνει το Αγαθονήσι πλήρως ηλεκτροκινούμενο. Δηλαδή, ό,τι τροχοφόρο, ό,τι δίκυκλο, ό,τι αυτοκίνητο, ό,τι φορτηγά κυκλοφορεί στο Αγαθονήσι θα είναι ηλεκτροκινούμενο, ηλεκτροκίνητο.
1: Αυτό μας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Το συζητήσαμε, το δεχτήκαμε, γιατί δεν είναι πολύ καλό μέτρο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, το δεχτήκαμε. Ευχαριστά το μέλλον και περιμένουμε.
0: Ναι. Αυτό τι ορίζοντα εφαρμογής υλοποίησης έχει, κύριε Δήμαρχε?
1: Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Άμεσα επικοινωνήσα με το Υπουργείο Μεταφορών και μου ζήτησαν στοιχεία των οχημάτων και μηχανημάτων που υπάρχουν στο νησί. Τώρα οι περαιτέρω ενέργειες.
0: Πόσα είναι τα οχήματα που κυκλοφορούν στο Αγαθονήσι?
1: Είναι περίπου 60 με 70 οχήματα.
0: 60 με 70 και φορτηγά και ιδιωτική
1: χρήση. Ναι, όλα τα οχήματα.
0: Υπάρχουν,
1: ναι,
0: και δίκυκλα, υπάρχουν και μηχανάκια.
1: Ναι, υπάρχουν. Ναι.
0: Και πόσοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι στο Αγαθονήσι?
1: Κοιτάξτε, οι μόνιμοι κάτοικοι τώρα περίπου τους 150 αριθμούμε το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι βέβαια διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται ο πληθυσμός ανάλογα με τις...
0: Με τις τουριστικές ανάγκες. Μπορεί να είναι και 500 δηλαδή οι μόνιμοι κάτοικοι το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, όχι 500, αλλά...
0: Γύρω στους 300 και 400.
1: 300 με 400.
0: Και οι φιλοξενούμενοι...
1: Με τις κλίνες που υπάρχουν στο νησί.
0: Οι φιλοξενούμενοι αυτή την περίοδο, κύριε Δήμαρχε?
1: Εντάξει, τα καταλήμματα είναι πλήρη. Και όταν λέμε πλήρη καταλήμματα, φιλοξενούν περίπου 150 άτομα και σε σπίτια που φιλοξενούνται συγγενείς, φίλοι που έρχονται για τις διακοπές τους στο νησί.
0: Και όσοι έρχονται με σκάφη δεν συμπεριλαμβάνονται, γιατί είναι και τα ημερόπλια πολλά και τα τουριστικά που κάνουν γύρω στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, έτσι δεν είναι? Και πάρα πολλοί που σταματούν για μπάνιο.
1: Σωστά, ναι. Τα καταλήμματα βέβαια είναι πλήρη τώρα αυτή την περίοδο, ειδικά είναι η περίοδος αιχμής,
0: ναι.
1: Ιούλιος-Αύγουστος.
0: Ένα ερώτημα είναι με τα σκουπίδια που λόγω του ότι διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται ο πληθυσμός του νησιού. Εσείς τι κάνετε, πώς διαχειρίζεστε τα απορρίμματα?
1: Κοιτάξτε, στο Δήμο μας λειτουργεί από το 2000 χιτά,
0: ναι.
1: Οργανωμένος πολύ μπορώ να πω, με μάλιστα. μηχανήματα, προωθητήρες κλπ. Και ναι. γίνεται επιχωμάτωση ναι. των απορριμμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε βέβαια το ΦΟΔΣΑ που είναι σε περιφερειακό επίπεδο να γίνεται η αποκομιδή σε άλλο νησί, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Το συζητάμε με την περιφέρεια
0: ναι.
1: και τους άλλους δήμους. Θα δούμε τι θα γίνει. Όμως λειτουργεί, λέω, χιτά οργανωμένος με μηχανήματα, προωθητήρες, φορτωτές κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Και γίνεται επιχωμάτωση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συζήτηση, για την καλημέρα, για τον φρέσκο αέρα που μας μεταφέρατε από το βορειότερο νησί της Δωδεκανήσου, το Αγαθονήσι, που συμφωνήθηκε να μετατραπεί σε νησί ηλεκτροκίνησης όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στο Αγαθονήσι, είτε πρόκειται για τετράτροχα αυτοκίνητα είτε για δίκυκλα, θα αντικατασταθούν από ηλεκτροκίνητα και όπως μας είπε ο κύριος Κότορος, αυτό είναι ένα σχέδιο που θα προχωρήσει άμεσα.

Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 26 λεπτά πριν τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Μας γράφει ο Ηλίας. Άκουσα πριν τον καλεσμένο σας, τον Χρήστο Γιαννούλη, και γενικά ακούω πολλούς καλεσμένους να μιλάνε για ριζοσπαστική αριστερά. Να ρωτήσετε κάποια στιγμή, θα ήθελα, να σας πούν κάτι ριζοσπαστικό, κάτι φρέσκο όμως, που θα απαντά στις σημερινές συνθήκες γραφειολίας με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την εποχή του artificial intelligence που ζούμε, της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητής ευφυΐας. Κάτι που θα είναι εφικτό να γίνει. Θέλει από την αριστερά ο Ηλίας να ακούσει εφικτές προτάσεις και να είναι η βάση που θα με πείσει ότι είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, πραγματικά εφαρμόσιμο. Μην ακούσω για κρατικοποίηση των τραπεζών, γιατί αυτό το ριζοσπαστική είναι μια ταμπέλα. Όχι μόνο πραγματικά μουκλιασμένη και δεν έλκει, αλλά και χωρίς ουσία. Όσοι γνωρίζουν από τεχνητή νοημοσύνη μιλούν για υπερηχητικό τσουνάμι και οι καλεσμένοι ακόμη μιλούν για ιδέες μιας άλλης εποχής η οποία έχει περάσει. Ηλία, δεν έχεις και πολύ άδικο, πρέπει να σου πω. Δεν πρέπει να, ούτε να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω. Πρέπει να κρατήσω απόσταση. Αλλά μεταξύ μας νομίζω ότι δεν έχεις και πολύ άδικο για το τσουνάμι το οποίο φαίνεται ότι θα φέρει το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή ευφυΐα και τις αλλαγές οι οποίες πραγματικά φαίνεται ότι θα είναι κοσμογονικές, και νομίζω ότι πράγματι πρέπει να περιμένουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί η κυβέρνηση το έχει βάλει πολλές φορές στο τραπέζι της συζήτησης και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, εκεί συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος των πολιτών, για την βελτίωση της καθημερινότητας, για την ευημερία, αλλά και πώς θα μπορούσαν να μπουν με έναν τρόπο κάποιες πινακίδες, κάποια σήμανση για το να αποφύγουμε όσο μπορούμε να προκληθούν πολύ πολύ μεγάλες αναταράξεις στην αγορά εργασίας που θα συμπαρασύρουν σαν τσουνάμι κάθε πλευρά της καθημερινής ζωής μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, εκεί όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 ευρώ σε Ρόδο και Ζάκυνθο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Στην ανακρίτρια αυτή την ώρα 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Από Δευτέρα ετήστων πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, σύλληψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Στον εισαγγελέα διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας για τις εκρήξεις στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026 για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όσοι υποβάλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου, οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου πάβουν να ισχύουν όσες σε εγκύκλοι δεν έχουν αναρτηθεί, ανεφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Και ο καιρός ανεβαίνει, η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: νησιά. Τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας εξηγήσει η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι η πρόεδρος των πρατηριούχων στην Αττική. Κυρία Ζάγκα.
1: Έχετε... Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Έχετε μια καλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα που νομίζω ότι έχουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Εσείς το έχετε απαντήσει.
1: Ναι. Ναι. Σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε με. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
0: το πετρέλαιο. Αυτή είναι η τιμή της λιανικής πώλησης ή τόσο αγοράσατε?
1: Αυτή είναι η τιμή της λιανικής προς τα έξω. Όχι, όχι. Ναι. Σας λέω τιμή πώλησης.
0: 1,919 η αμόλυβδη.
1: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη.
0: 1,89,9 το ντίζελ.
1: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί ναι. κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 2 ΟΚΕ. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένος.
0: Ναι.
1: Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο, έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα. Αυτό το ποσό τελικά το πληρώνει ο καταναλωτής, γιατί ο πρατηριούχος θα το πάρει και θα το μετακυλήσει στο καύσιμο. Άρα ένας λόγος είναι να δούμε, όχι εμείς αλλά η κυβέρνηση, τι θα κάνει με τα μεταφορικά στα νησιά. Πρώτον. Δεύτερον, τα νησιά δεν παραλαμβάνουν όπως εμείς που μπορεί να παραλάβουμε και δύο φορές την εβδομάδα και άλλοι και τρεις. Παραλαμβάνουν μια φορά την εβδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες. Υπάρχουν νησιά που παραλαμβάνουν κάθε 15, εξαρτάται. Άρα κινούνται βάσει τιμολογίων που υπάρχουν
0: παλαιών
1: στα χέρια τους.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Αυτό όμως ποτέ δεν φαίνεται να
1: ναι.
0: λειτουργεί, κυρία Ζάγκα, προς όφελος του καταναλωτή. Δηλαδή,
1: ναι.
0: αν λειτουργούν με βάση τιμολόγιο πριν από 15 μέρες, θα έπρεπε να είναι 2 ευρώ, λέω εγώ, στα νησιά η αμόλυβδη και το ντίζελ, και όχι 2,20-2,30, γιατί πριν από 2-3 μέρες.
1: Μιλάτε. Και ναι. παρατηρείτε συνήθως στα νησιά, και όσοι προσπαθούμε να κλέψουμε λίγες μέρες και ανάλογα με τα οικονομικά μας να φύγουμε 4-5 μέρες, λίγο να ξεκουραστούμε, βλέπουμε υψηλές τιμές όχι μόνο στα καύσιμα για να βάλουμε στα αυτοκίνητά μας, αλλά βλέπουμε και στην για να κρατούμε ένα δωμάτιο, να φάμε, εκείνες οι περίφημες ξαπλώστες που είναι είδος πολυτελείας. Οτιδήποτε αγοράζουμε είναι πολύ χτυπημένο. Που σημαίνει στα νησιά, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ιδεολογία. Λένε μέσα στους 2 μήνες, άντε 3, εγώ θα βγάλω τα σπασμένα όλες τις
0: 10 μήνες σας περιμένουμε.
1: Το οποίο όμως ξέρετε τι γίνεται.
0: Το πιστεύετε αυτό, κυρία Ζάγκα?
1: Ότι... Το κάνουνε. Το κάνουνε.
0: Τώρα πώς θα το μαζέψουμε αυτό?
1: Και εγώ, ναι, και εγώ το λέω συνέχεια.
0: Τώρα εσείς λέτε για τους συναδέλφους σας τώρα, τους πρατηριούχους, ότι στα νησιά λένε.
1: Δεν λέω μόνο αυτούς. Λέω τα πάντα. Λέω ξενοδοχεία, φαγητό, τα πάντα. Ναι. Είναι πολύ πιο ακριβά. Εδώ ένα τηλιακό πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εγώ αυτόν τον καιρό, επειδή έχω μια πολύ σταθερή πελατεία, η οποία δεν έρχεται λόγω του σήματος που υπάρχει. Δεν τους νοιάζει καθόλου το σήμα. Τους νοιάζει το όνομα που υπάρχει μέσα, άρα εμείς, σαν επιχείρηση. Έρχονται και γεμίζουν. Δεν έφυγε ούτε ένα αυτοκίνητο να πάει στο εξοχικό του, στο χωριό του
0: Παππού. Και να μην έχει φουλάρι.
1: Που να έχει γεμίσει. Και ξέρετε, το σύνθημα είναι να στάξει. Να στάξει
0: τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πρώτον.
0: Δεν ξέρω, είναι σωστό να το επιτρέπετε, γιατί υπάρχει και το φαινόμενο συστολής-διαστολής τώρα με την πολύ,
1: ακούστε, με την πολύ ζέστη.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να στάξει.
1: Ποιος μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους να επέμβει όταν έρχονται και είναι αλόφρονες και λένε γέμισε το, αφού του λες γέμισε κι άλλο. Γέμισε, χτύπησε τον πιστόλι. Να δω τα τρέχει έξω. Σας ακούγεται παράλογο, αλλά εμείς επειδή το βιώνουμε, γιατί και εγώ πολλές φορές είμαι στο μαγαζί και πίστε και σερβίρω. Άρα λοιπόν, όσο παράλληλο, αισθάνεται ασφαλή. Ναι, γέννησε τώρα.

0: εντάξει. Γιατί ξέρεις, την προηγούμενη με είχες γεννήσει και είχε λίγο περιθώριο. Όσο αν αυτό το μικρό το περιθώριο το σώσει. Γιατί.
1: Άρα πρώτο, με έναν τρόπο αυτό τους προτείνετε, αυτό τους συμβουλεύετε να ανεφοδιαστούν.
0: Τους δίνουμε την αίσθηση. Πρώτα τους δίνουμε το μήνυμα. Mm. Θα έχετε ένα δικό σας μαγαζί. Τελείωσε. Θα έχεις το δικό σου βενζινάδικο όπως έχεις το δικό σου γιατρό.
1: Τι κερδίζουμε με αυτό, αν, έχουμε, okay. αν είμαστε έχεις αφοσιωμένοι ένα, σε ένα ακούτε. Πρατήριο.
0: Αν έχεις ένα μαγαζί το οποίο το έχεις τσεκάρει, δεν έχεις πάει γιατί είναι όμορφο, γιατί είναι ψηλό, γιατί είναι άνετο. Όχι. Το έχεις τσεκάρει γιατί τα 20 ευρώ που βάζεις στο Α, στο Β και στο Γ, τα περισσότερα χιλιόμετρα τα βάζει αυτό το αυτοκίνητο. Η μόνη διαπίστωση ότι η βενζίνη που παίρνετε και το πετρέλαιο είναι σωστό και είναι φτηνό, δεν είναι αυτό που φαίνεται στην τιμή, είναι αυτό που βγάζει περισσότερα χιλιόμετρα. Είναι αυτό που όταν το παίρνει και ταΐζετε το όχημά σας, το εργαλείο σας, που σας πάει στη δουλειά σας, στην εξοχή, στη βόλτα σας, τα παιδιά στο σχολείο, τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο, οπουδήποτε. Είναι το εργαλείο μας, δεν είναι πολυτέλεια.
1: Αυτό είναι μια αδυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού. Όταν η πρόεδρος των πρατηριούχων της Αττικής λέει προσέξτε, διότι κάποια πρατήρια κλέβουν εμέσως και λέει ότι προσέξτε. Το λέτε χρόνια. Το λέτε χρόνια.
0: Ναι, χρόνια, χρόνια. Είχα καταγγελία προχθές από άνθρωπο που μπαίνει κοντά σε ένα νησί. Δεν μπορώ, μου λέει Μαρία, φοβάμαι κιόλας γιατί αυτά είναι κυκλώματα. Πήγε ο άνθρωπος, έβαλε βενζίνη στο αυτοκίνητό του. Μετά από δύο μέρες έβαλε στη βάρκα του. Βγήκε στο πέλαγος ανοιχτά. Είχε τέσσερα ανήλικα παιδιά μέσα. Και ευτυχώς δεν ήταν μόνος του, είχε κι άλλος. Και έμεινε η βάρκα. Έμεινε απονοθευμένο καύσιμο. Αυτό δεν ανήθικο. Αυτό δεν ανήθικο, πείτε μου.
1: Ο ορισμός.
0: Όσο και να μα... Βεβαίως,
1: ορισμός μα δίνετε τώρα. Κυρία Ζάνη.
0: Βάτε να έχεις τέσσερα μικρά παιδιά και να είσαι στο πέλαγος. Και αν δεν έχει καλό καιρό και να πεις εντάξει, πήρα το λιμενικό και όλα καλά και κατάω την ψυχραιμία μου. Γι' αυτό λέμε.
1: Όταν τι μπορεί να κάνει παιδιά... κάποιος που έχει διαπιστώσει ότι του έχουν βάλει νοθευμένα καύσιμα, βενζίνη ή
0: ντίζελ. Κοιτάξτε, έχει μια ολόκληρη τελεστία. Πρώτα πρώτα θα μείνει το όχημα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έρχεται ο γερανός, το παίρνει, το πάει στο συνεργείο, κοιτάνε πάντοτε να δούνε το καύσιμο.
1: Πρέπει οπότε να έχει κρατήσει καύσιμο... την απόδειξη για να μπορεί να...
0: Πάντα, πάντα, το λέω στους ναι. πελάτες, πάντα. Μην βαριέστε, πάτε την απόδειξη, όχι την πέταξα, δεν ξέρω που την έβαλα, μα τώρα που θα βρούμε άκρη, με κοροϊδεύεις,
1: ναι.
0: που θα βρούμε άκρη. Ή το θυμάται μετά από ένα μήνα. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει δηλαδή να είσαι και εσύ σωστός και να είσαι. Γιατί και οι πελάτες, μην νομίζετε, είναι φωτομένοι και κάνουν παλαβά πράγματα. Και δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Mm. Πόσες φορές το έχω πει. Πήγες εκεί. Γιατί πήγες, μου λέγα περιέργεια. Φάτε με, λέω τώρα. Και αν ήταν πειραγμένη η Αγγλία, άντε σε κλέψα στην τσέπη. Άμα είναι νοθευμένο, πείτε μου. Δεν άνοιξες ιστορία. Δεν τρέχεις τώρα στο συνεργείο. Και άντε και χάνεις ώρες. Και αγχώνεσαι και στεναχωριέσαι και τι κάνεις, σε φαγεί περιέργεια. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ό,τι και να μου πείτε, φτηνό καύσιμο με 70% ειδικό φόρο. Μην τρελαθούμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε,
0: και
1: κυρία Ζάγκα.
0: Δεν χρειάζεται να λες πολλά, τα λέει όλα. Πάντα στη διάθεσή σας. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα. Η κυρία Ζάγκα είναι η πρόεδρος των πρατηριούχων της Αττικής και μας έδωσε, σας έδωσε κάποιες συμβουλές και μια απάντηση στο γιατί φαίνεται ότι έχουν κολλήσει προς τα πάνω οι τιμές των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι αυτό το roller coaster με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν σταματά. Τώρα σε αυτή την χρονική περίοδο είναι περίπου στα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων, ενδεχομένως και εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην Θεσσαλονίκη, είναι η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής προς Καλαμαριά, που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες, πιθανώς λόγω μέχρι τέλος του μήνα. Θα μας τα εξηγήσει ο αρμόδιος υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος. Καλημέρα σας, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είστε στη Θεσσαλονίκη ή ήσασταν εχθές στις δοκιμαστικές...
2: Είμαι χθες από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
2: Και... αυτό με σημαίνει χθες είμαι στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί τώρα έχουμε και ένα αεροδρόμιο εδώ πέρα που τρέχει.
1: Έχετε τώρα πολλά μεγάλα έργα που τρέχουν. Yeah. Μπορείτε να μας πείτε πρώτα
2: τώρα
1: πριν
2: να σας πω. Γιατί το μετρό είναι αυτό το οποίο παραδίδεται τώρα, έτσι, μέσα στο μήνα θα γίνει.
1: Ναι.
2: Η παράδοσή του σε εμπορική λειτουργία.
1: Mm-hmm.
2: Κοίταξε, είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι Συρνοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
1: Ναι.
2: Αυτό λέγεται trial run.
1: Αυτό
2: λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι Συρνοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και η επέκταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν θα παραδοθεί η επέκταση, τα δύο από τα τρία τρένα που ξεκινούν από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς αυτό που στην πόλη λέγεται Ανατολικά Δάση Πράξη Νότια, θα πηγαίνουν προς τη Καλαμαριά και το ένα θα πηγαίνει προς το σταθμό της Νέας Ελβετίας και στην επιστροφή θα έχουμε την αντίστροφη πορεία. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν οι Συρνοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Και στη συχνότητα των δρομολογίων, υποθέτω.
2: Όχι. Πρέπει να δει κανείς αν κάποιο σύστημα χτυπάει με κάποιο άλλο της βασικής γραμμής.
1: Ναι.
2: Το οποίο γενικά έχει ελεγχθεί, αλλά πρέπει να το δει κανείς και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Οπότε για να μην διαταραχθεί η λειτουργία η κανονική της βασικής γραμμής, δεν υπάρχουν επιβάτες τώρα, που ξεκινάνε από το ιδιωτικό σταθμό.
1: Άρα θα το κάνετε νυχτερινές ώρες.
2: Θα το κάνουμε νυχτερινές ώρες και μέσα στις αμέσως προσεχείς μέρες, μόλις δούμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ή δεν υπάρχουν προβλήματα γενικώς, θα ξεκινήσει το trial run σε όλη τη γραμμή, σαν να έχει παραδοθεί η Καλαμαριά κανονικά. Τότε λοιπόν τι θα γίνεται? Θα ξεκινούν τα δύο τρένα, είπαμε. Κάθε τρία τρένα, τα δύο θα ξεκινούν, θα γράφουν πάνω Καλαμαριά. Όμως από τον σταθμό της 25 Μαρτίου και μετά θα πρέπει να έχουν αδειάσει από επιβάτες, θα κατεβούν οι επιβάτες. Το τρίτο τρένο θα πηγαίνει κανονικά μέχρι τη Νέα Ελβετία. Δηλαδή στην Καλαμαριά, στο trial run, δεν θα υπάρχουν επιβάτες μέσα στα τρένα, γιατί δεν θα έχει ακόμα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία.
1: Πόσες ημέρες θα διαρκέσει αυτό το trial run, τα δοκιμαστικά δρομολόγια περίπου?
2: Αυτό όσο χρειαστεί, ναι, για να γίνει η πιστοποίηση και για να εκδώσουμε την άδεια λειτουργίας. Την άδεια λειτουργίας είναι εκδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αισθανόμαστε απολύτως ασφαλείς ότι δεν υπάρχει κανένα.
1: Σωστά. Υποθέτω ότι ο στόχος είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Πολύ πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό ήταν εξ αρχής, αλλά αποδείχθηκε ότι αυτή η επέκταση ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Πρώτον, γιατί είναι κλάδος, δεν είναι μια γραμμική επέκταση, δεν συνεχίζει δηλαδή το μετρό σε επόμενους σταθμούς. Γίνεται μια διασταύρωση, μπαίνει από διασταύρωση στην Καλαμαριά. Αυτό από μόνο του είναι ένα εγχείρημα που έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπαίνουν στην γραμμή 15 νέα τρένα πέρα από τα 18 που υπάρχουν και επίσης και νέα συστήματα τα οποία πρέπει να έχουν απόλυτη συμβατότητα μεταξύ τους. Και το λέω αυτό γιατί το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι πολύ διαφορετικό από το μετρό της Αθήνας.
1: Τι συστήματα καινούργια, κύριε Ταχιάο?
2: Δεν έχει οδηγό. Συστήματα είναι τα ίδια συστήματα σηματοδότησης, αλλά σε άλλες βερσιόν. Είναι πιο ενημερωμένες βερσιόν και το ίδιο βέβαια τώρα έγινε και στη βασική γραμμή. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε κάποια συστήματα οι προμηθευτές είναι διαφορετικοί από αυτούς που κάναν την προμήθεια της βασικής γραμμής. Ήταν 6 διαφορετικές συμβάσεις με διαφορετικούς εργολάβους. Άρα, πρώτον, πρέπει να δει κανένας τη συμβατότητα αυτών των συστημάτων μεταξύ τους. Και δεύτερον, και αυτό είναι πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό
2: σημαντικό,
1: και είστε τόσο υπομονετικός άνθρωπος. Αν κάνετε τόσο multitasking κάθε μέρα και αν πρέπει να λύσετε τόσα θέματα μεταξύ τόσων εμπλεκομένων.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκπλήττομαι και εγώ με τον εαυτό μου πολλές φορές, γιατί δεν έχω τη διαφήμη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Σας θεωρούσαν νευρικό οι φίλοι σας?
2: Με θεωρούν, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έχω τέτοια εικόνα, δεν είναι ακριβής, αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά φαντάζομαι πόσο δύσκολα είναι τα θέματα για να επιστρατεύετε.
2: Είναι δύσκολα τα θέματα, κοιτάξτε. Έχω διαψευστεί πολλές φορές, γιατί περιμένω ότι θα τελειώσει πιο γρήγορα αυτή η ιστορία.
1: Ναι.
2: Δεν τελείωσε όσο γρήγορα θα θέλαμε. Δεν τελείωσε γιατί πήγαν αντικειμενικές συνθήκες. Είναι κάτι που δεν το έχει ξανακάνει κάποιος στην Ελλάδα. Το μετρό της Αθήνας είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό είναι, ξεκίνησα, σας λέω. Εδώ το δεύτερο και βασικό προμένου, τα τρένα αυτά συνομιλούν με ένα κέντρο ελέγχου και είναι απολύτως αυτόματα, δηλαδή παίρνουν το πρωί ένα πρόγραμμα και το εκτελούν χωρίς να παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι, παρά μόνο άμα υπάρχει
1: AI, εκτελή, το λέμε ανάγκη. Αυτό, να το πούμε, δεν αυτό ή θα είναι υπερβολή?
2: Όχι, δεν είναι AI, είναι υπερβολή. Όχι, δεν είναι AI, και γιατί ούτως άλλως δεν είναι ανοιχτό δίκτυο για να είναι σε πλατφόρμα AI.
1: Δεν έχουν μηχανοδηγούς λοιπόν, δηλαδή, στο μετρό Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, μεταξύ τους λέγεται το σύστημα αυτό CBDC, δηλαδή είναι ένα σύστημα που βασίζεται πάνω στην επικοινωνία των τρένων με το κέντρο ελέγχου και μεταξύ τους. Ανά πάση στιγμή το κέντρο ελέγχου, πρακτικά οι servers δηλαδή του κέντρου ελέγχου, οι υπολογιστές, ξέρουν πού βρίσκεται κάθε τρένο με ακρίβεια ενός μέτρου.
1: Ναι.
2: Επίσης τα τρένα σταματάνε μόνα τους μπροστά σε αποβάθρες που έχουν πόρτες. Οι πόρτες αυτές ανοίγουν παράλληλα με τα τρένα με απόλυτη ακρίβεια. Όλα αυτά δοκιμάζονται, ξαναδοκιμάζονται, όλα αυτά πρέπει μεταξύ τους να ταιριάζουν. Δεν είναι μια υπόθεση τόσο απλή όπως θα περίμενε κανένας, αν θεωρώντας το μετρό είναι απλώς μια υπόγεια σύραγγα και κάποια τρένα που πηγαίνουν έρχονται ανάμεσα σταθμούς. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο, και ειδικά το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως και όλα τα σύγχρονα μετρό, και έτσι θα είναι και το μετρό της γραμμής 4, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά μιας τεχνικής πολυπλοκότητας που βάζει προτάσει τα ζητήματα ασφαλείας, και όπου η ασφάλεια είναι ένα ζήτημα.
1: Η ασφάλεια το υπαριθμών είναι ένα ζήτημα, και νομίζω ότι είναι πολύ καθησυχαστικό να το ακούμε από εσάς, γιατί έχει σημασία. Νομίζω ότι ασχολείστε με πολύ λεπτομέρεια και είστε πολύ ειλικρινείς. Ρωτάει ο Δημήτρης, μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Υφυπουργό αν η επέκταση προς αεροδρόμιο και Εύωσμο θα γίνει σύντομα?
2: Είναι άλλη επέκταση προς αεροδρόμιο, είναι άλλη επέκταση προς Εύωσμο. Δηλαδή η επέκταση προς τον Εύωσμο και προς την Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή αποτελεί τη δική μας προτεραιότητα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχει πληθυσμιακά χαρακτηριστικά τα οποία είναι αναπτυσσόμενα, δηλαδή είναι ένας δημογραφικά αναπτυσσόμενος χώρος εκεί, και επίσης και διέχει μια αναπτυξιακή προοπτική. Αυτή τη στιγμή εμείς αναθέτουμε τη μελέτη κόστος ωφέλους που είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να εντάξουμε την επέκταση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανοίγουν τώρα.
1: Πρακτικά άρα θέλουμε χρόνια πολλά.
2: ΕΣΠΑ. Αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι πρώτη προτεραιότητα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια...
1: Άρα εφόσον φιλοδοξείτε να ενταχθεί στο επόμενο...
2: Ναι.
1: Ποιος είναι ο προϋπολογισμός?
2: Χοντρικά σας το λέω, μπορεί να είναι κάτι παρακάτω, κάτι παραπάνω, αλλά είναι τάξος δις. Δεν μιλάμε για 20 και 30.
1: Και το επόμενο εθνικό σχέδιο, το επόμενο ΕΣΠΑ δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Περιμένουμε
2: όχι, είμαστε στην διαπραγμάτευση.
1: Περιμένουμε λοιπόν να λυθεί το θέμα αυτό. Άρα θέμα δεκαετίας είναι, για να το πω χοντρικά έτσι.
2: Που για να φτάσει βέβαια, γιατί είναι μεγάλο ένα μετρό. Τώρα δεν μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν θα έχει σε 3-4 χρόνια μετρό. Δεν μπορεί να έχει μετρό έτσι. Είναι ένα πολύ περίπλοκο έργο.
1: Η Κατερίνα ρωτάει, με τα εισιτήρια τι γίνεται με το σύστημα με τα εισιτήρια?
2: Το σύστημα εισιτήρια λειτουργεί κανονικότατα και με τα POS, και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι προχωράμε και τη διαλειτουργικότητα ώστε να υπάρχει ενιαίο εισιτήριο μεταξύ του ΟΑΣΤ και του μετρό, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών που θα επιτρέψει πολύ πιο εύκολα τις μετεπιβιβάσεις. Αυτό προχωράει. Προχωράμε και την δυνατότητα του tap and pay, δηλαδή να μπορεί κάποιος να μπαίνει μέσα στο μετρό με την χρεωστική διπιστωτική του κάρτα, χωρίς να χρειαστεί να βγάλει εισιτήριο και έχοντας όλα τα προνόμια που έχει κάποιος που κάνει πολλαπλές διαδρομές. Δηλαδή το σύστημα θα αναγνωρίζει αν αυτός, ας πούμε, έχει κάνει τρεις διαδρομές
1: μέσα στην
2: ημέρα, και αν
1: χρήστης
2: υπάρχει εκπτωτικό, θα του το κάνει, θα του κάνει την έκπτωση. Στο τέλος του μήνα, εφόσον είναι τακτικός χρήστης, θα του κάνει την έκπτωση για να του πιστώνει τα λεφτά.
1: Σημαντικό.
2: Στην κάρτα. Αυτό είναι το Apple Pay, ένα σύστημα πολύ προωθημένο που νομίζω ότι πλέον το βρίσκουμε όλοι στα πιο...
1: Ο Βασίλης ρωτάει με τη γραμμή 4 στην Αθήνα, με τη γραμμή 4 τι θέλει?
2: Η γραμμή 4, και αυτό είναι απόδειξη του πόσο δύσκολο είναι η κατασκευή ενός μετρό, είναι ένα έργο το οποίο προχωράει. Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε.
1: Με
2: γιατί
1: τις καθυζήσεις.
2: Η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του, γιατί πρακτικά δεν φαίνεται να υπάρχουν στατικά προβλήματα στα κτίρια τα οποία έχουν πληγεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι απολύτως σίγουροι ότι μένουν σε ασφαλείς κατασκευές και ότι στο μέλλον δεν θα ξαναυπάρξουν τέτοια προβλήματα.
1: Και εσείς πρέπει να είστε σίγουροι ότι το έργο θα προχωρήσει χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα.
2: Μα βεβαίως αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή και η ελληνικό μετρό και ο ανάδεχος όπως υποχρεούνται από τη σύμβαση παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και φυσικά οι δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν στους ηγόμενους. Θα είναι
1: πόσο
2: ο
1: είναι το κόστος κύριε Υπουργέ, πόσο είναι το επιπλέον κόστος?
2: Δεν το ξέρω καθόλου αυτό, δεν θα το πληρώ. Είναι ασφαλισμένο το έργο αυτό, είναι υποχρέωση του αναδόχου να πληρώσει.
1: Τώρα ότι προχωρούν τώρα οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί?
2: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μειωθούν νέα προβλήματα. Γίνονται οι σχετικές μελέτες, γίνονται όλες οι σχετικές συζητήσεις και με τον ανάδοχο και με εξειδικευμένους οίκους και με εξειδικευμένους πανεπιστημιακούς σε θέματα γεωτεχνικά και σε θέματα της διεπαφής του έργου με τις κατασκευές, ώστε να μπορέσουμε να
1: περίπλοκο ακούγεται μέλλον. Κύριε Ταχιά,
2: δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο απλό, γιατί άμα ήταν απλό δεν θα υπήρχε το πρόβλημα.
1: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία για την, με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για 2032.
2: Παραμένει το
1: 2032.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να αυτή τη στιγμή να υποθέσω ότι υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες οι οποίες θα προκαλέσουν καθυστέρηση. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να απορροφηθούν το συντομότερο δυνατόν οι καθυστερήσεις στην περιοχή της Κυψέλης.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία, κύριε Ταχιάε. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και τι δεν σας είπε για το νέο σύστημα των εισιτηρίων που θα πληρώνετε εσείς που το ξεχνάτε και είστε αμελείς και μπαίνετε και δεν έχετε αυτό, θα μπορείτε να πληρώνετε και με την κάρτα σας. Και με το σύστημα των Tap & Pay θα παίρνετε και τις εκπτώσεις. Σας είπε για τη γραμμή που είναι και το τραγούδι, το γνωστό Πάρε το μετρό για Πειραιά, καμία σχέση θα γίνει, Πάρε το μετρό για Καλαμαριά. Σας είπε τι θα γίνει και με το αεροδρόμιο και τον Εύωσμο, μια δεκαετία θέλουμε εκεί. Φίλε Δημήτρη, μην το βάζεις κάτω, εδώ θα είμαστε, θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Και για τη γραμμή 4, είπε για την δυσκολία που υπάρχει στην περιοχή της Κυψέλης, για τα στατικά προβλήματα σε μια σειρά από πολυκατοικίες, και η γραμμή 4 το 2032. Οπότε, αν εσείς τώρα ψάχνετε κάποιο ακίνητο στην περιοχή γύρω από την γραμμή 4 και ακούτε τον επίδοξο πολιτή ή τον επίδοξο ή τον ιδιοκτήτη που θέλει να σας δικιάσει και να σας πει ότι τώρα θα ξεκινήσει και η γραμμή 4, να το θυμάστε ότι η γραμμή 4 πάει για το 2032, οπότε να το έχετε κατά νου.
3: Να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά, στο κύμα θαρμενή.
1: Πάμε για την κρουαζιέρα. Ήταν ο Μάκης Πολάδος στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και η Ήρα Πανανίδου στη ρύθμιση των ήχων. Η ώρα είναι 12, θα είναι σε ένα λεπτό. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Στέλιος Βραδέλης, οπότε νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο, αν και θα τα πούμε αύριο. Τι λέω, καλό Σαββατοκύριακο, αύριο ώρα 10.

0: και Σαντορίνη. Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε νωρίτερα στην ανακρίτρια. Παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έγραν, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή, την ανακατασκευή των κατοικιών. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιολικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης φωτιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Ενώπιον του εισαγγελέα Άρτας οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του ΔΔΕ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Συνεχίζεται η κατεπηγούσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και η φωτιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι τώρα και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, εκτιματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.500 στη Ζάκυνθο. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μία από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου για τις παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Θεσπίζουμε, με συγχωρείτε, έναν κανόνα απλό και απόλυτο, ότι δεν αναρτάται δεν ισχύει, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός. Η χρήση του εκφοβισμού, των αθετημένων υποσχέσεων και των ψευδών ειδήσεων ως εργαλείων πίεσης αποτελεί μια αποτυχημένη στρατηγική, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σχολιάζοντας τις προηγούμενες αμερικανικές απειλές κατά του Ιράν. Νευρικότητα στις αγορές έχει προκαλέσει η είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει μπλόκο από τα στενά του Ορμού σε αμερικανικά και ισραηλινά πλοία πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. Έτσι, 7 Αυγούστου πλέον. Όσοι και όσες βρίσκεστε σε κάποια παραλία, απολαύστε το. Όσοι και όσες και όσοι βρίσκεστε σε δουλειά, σε εργασία και λοιπά, επίσης απολαύστε το. Όταν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, κοιτάζεις να το απολαύσεις. Έτσι δεν είναι? Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων εδώ πέρα. Δύναμη των Ελτζιανών και όχι μόνο. Λοιπόν, Παρασκευή λίγο πιο χαλαρά φαίνονται τα πράγματα και μακάρι να συνεχίσουν έτσι να είναι. Χτυπάμε και το απαραίτητο ξύλο. Θα πάμε σε ένα έκτακτο δίωρο. Μην ανησυχείτε, η Ευαγγελία από Δευτέρα πάλι εδώ πέρα θα είναι στο πόστο της. Απλά είπαμε, μετά από απέτηση του κοινού, κάνουμε μια συμφωνία με την Ευαγγελία. Της λέμε Ευαγγελία, επειδή μεγαλώνει το κοινό που μας λατρεύει, θέλει περισσότερη ώρα, οπότε μας παραχωρεί μια ώρα παραπάνω. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio 105,8, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Να περνάτε όλοι καλά. Μαζί θα δούμε όλη την επικαιρότητα όπως εξελίσσεται, με συνεντεύξεις όπου χρειαστεί, με τις γνωστές παρεμβάσεις της Αλεβίζου στη συνέχεια. Είναι μια ημέρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση προετοιμασίας περισσότερο για την πρόληψη η πυροσβεστική, καθότι από αύριο έχουν κρούν τον κόντον του και δίνουν μετεωρολόγοι ότι από αύριο ξεκινάει ακόμα ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάει καλά και να μην έχουμε τις εκτεταμένες καταστροφές όπως αυτές που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη ο απολογισμός από τις κατεστραμμένες περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, εκεί πέρα με το Πόρτο Γερμενό, στον Δήμο Μάντρας, είναι πραγματικά απίστευτα μεγάλος, και βέβαια τα χιλιάδες στρέμματα που καήκαν. Αναστέλλεται τελικά η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς και προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο κ. Γιάννης Αποστόλου. Απλά να θυμίσω την ιστορία λίγο, για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Στο συγκεκριμένο σημείο, ένα μήνα πριν από την εκδήλωση της τωρινής πυρκαγιάς, είχε ξαναεκδηλωθεί πυρκαγιά. Πάλι από τα λάντωση των καλωδίων. Έπεσαν σπινθήρες, έπιασε φωτιά. Τότε δεν υπήρχαν άνεμοι δυνατοί, ενδεχομένως υπήρχε κάποιος που είδε πιο γρήγορα την φωτιά, οπότε περιορίστηκε η καταστροφή σε μια καμένη έκταση 60 στρεμμάτων. Σε εκείνη την περίπτωση δεν υπήρχε ούτε σύλληψη κάποιου από το αιωλικό πάρκο, ήταν συστάσεις, δηλαδή πήγε η πυροσβεστική, έκοψε τα καλώδια και σου λέει τέλος καλό, όλα καλά, ξαναφτιάξτε το. Ένα μήνα μετά, άνεμοι, ταλάντωση, πέφτουν σπίθες κάτω. Το ότι πέφτουν οι σπίθες κάτω από τις ταλαντώσεις που κάνουν τα καλώδια, από μόνο τους δεν προκαλούν φωτιά. Αν από κάτω ήταν καθαρό το οικόπεδο, δεν θα πιάνε φωτιά. Δηλαδή, αν έπεφτε πάνω σε χώμα, σε πέτρες, πώς θα πιάνε φωτιά? Δηλαδή, δεν ήταν το θέμα η ταλάντωση. Είναι ότι σε ένα τέτοιο χώρο που υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας, προφανώς υπήρχε τόση καύσιμη ύλη, ώστε η φωτιά να φουντώσει και να φύγει. Και πόσο μάλλον όταν είναι υπεύθυνος του έργου ένας δήμαρχος, από τους τύπους που επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους έχουμε αφήσει τις αυλές μας ή τα οικόπεδά μας ακαθάριστα κτλ. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι ήταν τελείως ακαθάριστο, βέβαια, γιατί πάμε σε πάυση του αιωλικού πάρκου, γιατί το δε σε ξαμαρτίν ούκ ανδροσοφού. Είναι δύο φορές μέσα σε ένα μήνα. Και αυτή τη φορά προκλήθηκε μια τεράστια πυρκαγιά που έκαψε περισσότερο από 110.000 στρέμματα και κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Θα ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση. Πάμε όμως τώρα στην τρέχουσα επικαιρότητα. Άννα Βλαχοπαναγιώτη μαζί μας. Γιατί, Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
0: Είχαμε πριν από λίγο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων την παρουσίαση της 46χρονης, η οποία εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν.
1: Ναι, ακριβώς. Πέρασε το κατόφλι της Ευελπίδων λίγο μετά τις 10.30 για να πάρει προθεσμία επί της ουσίας από την τρίτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Είχε λάβει και τις απολογίες των δύο 42χρονων ανδρών στα μέσα του Ιουλίου, οι οποίοι τότε είχαν κριθεί προφυλακιστέοι. Την Τρίτη λοιπόν θα δώσει τις εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση αυτή. Συνοδευόταν από τον δικηγόρο που θα την εκπροσωπήσει στην υπόθεση, τον Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας. Το μόνο που μας είπε είναι ότι επαναλαμβάνει την αθωότητά της η 46χρονη συλληφθήσα για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το 2010. Αποδέχεται την παρουσία της στην διαδήλωση, όπως πολλοί κόσμος ακόμη βρισκόταν σε εκείνο το σημείο εκείνη την ημέρα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Και συμπληρώνει ότι από ό,τι γνωρίζει από την δικογραφία, από τα όσα έχουν γίνει γνωστά σε σχέση με την υπόθεση των άλλων δύο κατηγορουμένων, η ταυτοποίηση που συνοδεύει την συγκεκριμένη γυναίκα, συλληφθήσα, φαίνεται να είναι ασθενέστερη σε σχέση με τους άλλους δύο άνδρες.
0: Ναι, αυτό
1: δεν
0: έχει
1: υπάρχει, λέει ο κύριος Παπαδάκης, πλήρης ταυτοποίηση της συγκεκριμένης γυναίκας ως δράστηδα της επίθεσης, της εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
0: Ναι, αυτό είχε κυκλοφορήσει και από τις πρώτες ημέρες όταν έγιναν γνωστά κάποια κομμάτια της έρευνας που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών. Η συγκεκριμένη, επίσης, από όσο θυμάμαι και θα μου το επιβεβαιώσεις εσύ, από την πρώτη στιγμή που είχε αναφερθεί το όνομά της, είχε δηλώσει αμέσως πρόθυμη να επιστρέψει στην Ελλάδα με δικά της έξοδα. Συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές. Νομίζω κρατήθηκε 25 μέρες στη Μεγάλη Βρετανία, μέχρι ότου γίνει η έκδοσή της στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.
1: Επί της ουσίας, Στέλιο, είχε μεταβεί στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η ίδια λέει ότι σκόπευε να επιστρέψει, να ταξιδέψει πίσω στην Ελλάδα για να παραδοθεί, γνωρίζοντας τότε ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος της. Ακριβώς επειδή είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της, οι βρετανικές αρχές την συνέλαβαν. Η ίδια δεν είχε ασκήσει τότε ένδικα μέσα ενώπιον του αγγλικού δικαστηρίου. Είχε δηλώσει ότι συνενεί στην εκδοσή της στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε όλοι όμως ότι αυτές οι διαδικασίες είναι λιγάκι χρονοβόρες. Μεσολάβησαν 25 ημέρες όπου η 46χρονη γυναίκα κρατήθηκε στα κρατητήρια εκεί των Βρετανικών αρχών, μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία και μεταβεί εχθές το πρωί το κλιμάκιο του ελληνικού FBI προκειμένου να την παραλάβει από το βρετανικό κλιμάκιο και να την φέρει στην Ελλάδα. Έφτασε η πτήση της σε ελληνικό έδαφος εχθές πολύ αργά το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σήμερα, λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, η μεταγωγή ξεκίνησε με πρώτη στάση την εισαγγελία Εφετών Αθηνών, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, καθώς ήταν διεθνές και έπρεπε να εκτελεστεί εκεί. Και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για να γίνουν τα υπόλοιπα και να λάβει προθεσμία. Ο κύριος Παπαδάκης δεν ήθελε να πει περισσότερα, υπό την έννοια ότι δεν γνωρίζει τη δικογραφία.
0: Δεν εκπροσωπεί κάποιον από τους άλλους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση, όχι.
1: Όχι. Από ό,τι γνωρίζει από τα μέσα ενημέρωσης και από τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Τώρα, λογικά που ανέλαβε, έχει την ανάληψη της υπόθεσης για την πελάτησά του, θα λάβει και την δικογραφία. Έτσι τουλάχιστον είναι η λογική σειρά.
1: Οπότε θα αναμένουμε να δούμε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν το ένταλμα σύλληψη σε βάρος της γυναίκας είναι για την ίδια ακριβώς κατηγορία που αφορά τους δύο προσωρινά κρατούμενους, τους δύο προφυλακιστέους οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ή αν έχει κάποιο άλλο δίκημα, αν ας πούμε κατηγορείται για συνέργεια. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί τον ρωτήσαμε τον κύριο Παπαδάκη και δεν το γνώριζε ακόμα.
0: Δεν γνώριζε το κατηγορητήριο,
1: Δεν γνώριζε το κατηγορητήριο, δεν έχει λάβει ακόμα το κατηγορητήριο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν κατηγορείται ακριβώς για το ίδιο αδίκημα, ότι δηλαδή και η ίδια συνέδραμε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.
0: Την Τρίτη λοιπόν θα περιμένουμε την απολογία ύστερα από την προθεσμία που έλαβε η 46χρονη για να δούμε την συνέχεια αυτής της πολυκρότησης υπόθεσης που όλοι θέλουμε να λάμψει η αλήθεια, γιατί είναι ένα από τα πλέον τραγικότερα ή δεχθέστερα εγκλήματα που γίνανε σε ζωντανή μετάδοση στην κυριολεξία. Θα το θυμόμαστε τις στιγμές στην Τράπεζα Μαρφή, είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Άννα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη μαζί μας για την εξέλιξη της υπόθεσης για την επίθεση στην Μαρφήν. Αλλαγή στα ΝΤΕΚ, Νίκος Τσιπλάκης πλέον. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 με τον πρόεδρο. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Παναγιώτου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το πάμε και λίγο πιο χαλαρά. Τα δικά σας μηνύματα ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, από ωραίες φωτογραφίες, από προτάσεις, από διαλέξεις εσείς, μέσω Viber. Όσοι δεν μας έχετε βρει, Earth News Radio, αναζητείτε στην δημοφιλή εφαρμογή. Όσοι ήδη μας έχετε βρει, ξέρετε τον τρόπο για να κάνετε τη μέρα μας καλύτερη.

ώρα που ξαπλώνετε σε κάποια παραλία και απολαμβάνετε το σκηνικό. Δεν σας φάνει περίεργο όταν αρχίζουν κανένα ντρόν να έρθει από πάνω, πείτε τώρα ποιος μας κατασκοπεύει και τα λοιπά, έχουν έρθει νεφελή με λοχή με το... και τι γίνεται. Γιατί οι κτηματικές υπηρεσίες του δημοσίου εντείνουν τώρα τους ελέγχους στις παραλίες χρησιμοποιώντας τα ντρόν, το πολύ εύκολο, και διάφορα άλλα ψηφιακά εργαλεία για να διαπιστώσουν που υπάρχουν παραβάσεις. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά τις εικόνες εκείνης της καφετέριας στη Ρόδο που είχε βάλει και τις ξαπλώστερες μέσα και έπρεπε τον καρσόνι να φοράει και μπουκάλα να κάνει περίπου το δίτη για να μεταφέρει τους καφέδες, γιατί ο άλλος ήθελε να είναι ξαπλωμένος μέσα και να βουτάκι το ποδαράκι του στη θάλασσα. Τέτοιες εικόνες έχουν ψιλοπεριοριστεί, αλλά όχι τελείως. Ήδη από το μέτρο που από πέρσι λειτουργήσε, που μπορούσε ο κόσμος να κάνει τις καταγγελίες, άρχισαν να μειώνονται οι ξαπλώστερες. Δηλαδή εκεί που πήγαινες να περάσεις και έπεφτες πάνω σε τείχος, τώρα υπάρχουν σε αρκετές παραλίες δύο. Δηλαδή μπορείς να προχωρήσεις, μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου ή ό,τι άλλο έχεις. Λοιπόν, οπότε τώρα όμως γίνεται έλεγχος και με drone. Μέχρι στιγμή έχουν επιβληθεί πρόστιμα, γιατί όταν ο άλλος είναι κατά σειροήν, θεωρεί ότι εγώ είμαι το κράτος, εντάξει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, η κλασική απάντηση από τους μάγκες της περιοχής, και ειδικά όταν είσαι τώρα σε ένα νησί και λες, παιδιά, εγώ όλους τους ξέρω, δηλαδή όποιο τηλέφωνο και να πάρω θα μου απαντήσουν και θα κάτσουν κλαρίνο μπροστά μου, συνεχίζουν, υπάρχουν αυτοί εδώ πέρα οι ψευτόμαγκες, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πιθανή αδράνεια, την αδράνεια τόσο χρόνια των μηχανισμών. Αλλά εντάξει, δεν μπορούν να πολεμήσουν πλέον την τεχνολογία. 73 χιλιάρικα πρόστιμα στην Ρόδο, κοντά στα περίπου ίδιο ποσό στη Ζάγηθο. Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.500 αυτοψίες σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Το My Coast έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μεγάλος αριθμός καταγγελιών σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα, ειδικά στις παραλίες από την Πέραμο και μετά που γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχει ο σχετικά χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών, γιατί είπαμε ότι όταν έχεις φάει μια φορά το πρόστιμο, δύο φορές το πρόστιμο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν κάπως αγριέψει. Αλλά είπαμε ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είχαν απλώσει τις ξαπλώστερες μέχρι εκεί που έπιανε το μάτι. Πώς ήταν στην Άγρια Δύση που έλεγε: όσο ρίξει την πέτρα είναι δικό μου. Κάπως έτσι το είχε αντιληφθεί ο τύπος. Είχε γεμίσει όπου μπορούσε ξαπλώστερες. Στη Χαλκιδική επίσης υπάρχει ότι όλος ο τόπος δικός μου. Και έχει αρχίσει λοιπόν αυτός ο έλεγχος, κάπως έχουν μαζευτεί τα πράγματα, θέλει ακόμα δουλειά. Λοιπόν, λέει τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος, άνοιξα την εφαρμογή να τσεκάρω το πολύχρονο Χαλκιδικής, ξαπλώστερες παντού και πουθενά μέρος. Ξέρεις τι θα κάνεις, Γιώργο μου, δεν είναι το... Υπάρχουν, είπαμε σε πολλές περιοχές, δεν είπαμε ότι εξαφανίστηκε. Αλλά πλέον έχει αλλάξει κάπως. Και όταν θα δείτε και σας είπα τα ντρόνα από πάνω, μην φοβηθείτε ότι υπάρχει καμιά εισβολή και ότι θα μας χτυπήσει κανένας. Καταγράφουν και με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα πάω ότι υπάρχουν πορτοπαράθυρα που φεύγουν οι διάφοροι που έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια να εκμεταλλεύονται τις παραλίες χωρίς να αποδίδουν και αυτά που πρέπει. Και στο κράτος, σε βάρος των κορόιδων όλοι αυτοί γλεντάνε. Και πλέον και η επιχείρηση ξαπλώστρα κοστίζει, δηλαδή ακούς κάτι τιμές για ξαπλώστρες, 70, 80, σου λέει πρώτη σειρά, δεύτερη, λες και έχεις κλείσει τραπέζι σε μαγαζί, παραμονή πρωτοχρονιάς, που έχει το double dot, δηλαδή όσο πιο κοντά στο κύμα, 100 ευρώ, 120. Και λες, συγγνώμη, έχω νοικιάσει, ας πούμε, κάποιο δωμάτιο παλιά, με 100-120 νοικιάζεις ένα δωμάτιο έτσι καλό για να μείνεις. Και σου λέει εξαπλώστες χωρίς τους καφέδες και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν θα πάει η οικογένεια και μείνει και πιάσει και τις εξαπλώστρες, είναι, είπαμε, το ένα νεφρό δεν φτάνει. Στείλτε από διάφορες εμπειρίες που έχετε ή όσοι ακούτε τώρα και σε παραλίες και σε διακοπές, τι παίζει από τη μέσα σε εξαπλώστρες.
Γιατί τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία φέτος έχω δει πολύ πολύ πιο αυξημένες τιμές. Δεν ξέρω πώς γίνει ο τιμοκατάλογος και ως το ορίζει. Θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί άλλος να σου λέει ότι επειδή έχω ξαπλώστρα μπροστά στην τάδε παραλία 100 ευρώ, 80 ευρώ. Θεωρητικά το Υπουργείο Ανάπτυξης ή όποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να ορίζει. Δηλαδή, αδελφέ, δεν μπορείς την καρέκλα αυτή που δίνεις να τη χρεώνεις πάνω από 10 ευρώ, πάνω από 20 ευρώ. Οπότε, έρθει ο News Radio, στείλτε τα μηνύματά σας μέσω Viber για να δούμε, να μαζέψουμε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα για το τι ακριβώς παίζει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ με τη συνέχεια του Έχουμε και Λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία. Συλλήψεις και σε Σκύρο και Λακωνία, συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΙΑΡΤΑΣ για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική από τη Δευτέρα η αιτή των πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο έναντι 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος είναι νεκροί από τη μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή, βίντεο ντοκουμέντων του Earth News αυτή τη στιγμή της μετοπικής σύγκρουσης. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, στο στόχαστρο επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 σε Ρόδο και Ζάκυνθο. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς, θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Αυτό δεν ήταν τραγούδι, το Τσέλε Μεντές ήταν ολόκληρος. Μόνο μουσακά δεν έφτιαξε στο τέλος, γιατί δεν κολλάει το αβοκάντο. Λοιπόν, έχουν αρχίσει να έρχονται διάφορες αναφορές για τιμές. Φαλάσαρνα στα Χανιά. Πολύ ωραία παραλία. 70 ευρώ το σετ. Έξτρα ο καφές και το νερό. Από την Βίκη. Λέει τη στιγμή που γεμίζουν οι ξαπλώσεις μόνο τιμή, γιατί φταίει αυτός που πουλάει ακριβά. Ναι, αν δεν σου δίνει εννοείς κάποια άλλη επιλογή, έχεις την επιλογή. Κανονικά πρέπει να σου δίνεται η επιλογή να κουβαλήσεις τη δικιά σου την ομπρελίτσα, να βάλεις την πετσέτα κτλ. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ζέστη και επειδή ο άλλος έχει πιάσει όλη την παραλία χωρίς να ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό που του έχει δώσει και ποιος καθορίζει στο τέλος τις τιμές. Δεν μπορεί να λέει να νοικιάζεις ένα σετ με ξαπλώστρες 70, 80, 100 ευρώ. Δεν νοικιάζεις δωμάτιο για να μείνεις. Νοικιάζεις ένα μέρος για να κάτσεις 2, 3 ώρες στη θάλασσα. 4 το πολύ. Έχουν ξεφύγει και εδώ οι τιμές. Όπως έχουν ξεφύγει πάρα πολύ και οι παραπλανητικές διαφημίσεις. Και εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της Κομισιόν. Επίσημη λοιπόν διαδικασία της Κομισιόν κατά της ΜΕΤΑ για διαφημίσεις οικονομικές απάτης. Και έχω την χαρά να φιλοξενήσω τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, που έχει κάνει και τη σχετική καταγγελία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και φυσικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Πού βρισκόμαστε, Κεφαλονιά?
1: Δέσατε πολύ όμορφα τις θερινές διακοπές με όλα τα παραπλανητικά και μυστήρια τα οποία...
0: Μα κάθετε τώρα άλλους...
1: ...ξαπλώστες μέχρι τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Ναι.
0: Κάθε άλλο στην ξαπλώστρα του και βλέπει και σου λέει: α, κοίτα αυτός πως έβγαλε τόσα λεφτά. Και είναι κάποιος γνωστός ηθοποιός, παρουσιαστής, πολιτικός.
1: Ναι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η ακροατής μας που να μην έχει μια καθημερινή τουλάχιστον πρόσβαση και δραστηριότητα στο διαδίκτυο μέσα σε αυτές τις γνωστές πλατφόρμες, το Instagram, το Facebook, το Twitter, το X, το.
0: Κάπου θα πρέπει λίγο να σταθεροποιηθείτε, γιατί λίγο σας χάνουμε, είναι λίγο κακό το σήμα.
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά. Με ακούτε καλά τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει νομίζω ακροατής μας που να μην έχει καθημερινή δραστηριότητα μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες.

0: καταλάβαμε ότι για τα στοιχεία που έχουμε, ελάχιστες τέτοιες.
1: Πάλι χάλασε λίγο το σήμα.
0: Ναι, με ακούτε.
1: Χάλασε λίγο. Ναι, χάσαμε τη τελευταία φράση.
0: Έλεγα λοιπόν ότι οι ελάχιστες από αυτές τις απάτες που γίνονται στο διαδίκτυο και που
1: έχουμε θέμα
0: σε όλη την Ευρώπη.
1: Να επιχειρήσει λίγο η παραγωγή να σας ξαναπάρει, μήπως πιάσουμε καλύτερο σήμα. Γιατί έχουμε. Τουλάχιστον, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και, και μας αφορά όλους, γιατί συνεχώς το βλέπουμε μπροστά μας. Όλοι οι χρήστες των social είμαστε. Για να δούμε αυτές, ότι από τις 900 καταγγελίες που φτάσαμε, μόνο το 27% αφαιρέθηκε. Για να προσπαθήσει η Μαρία να ξαμιλήσει με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί συνήθως ξεπηδούν διαφημίσεις που σου λέει ο τάδε, βλέπεις ας πούμε ένα πρόσωπο που ξέρεις, ένας ηθοποιός, ένας παρουσιαστής, ένας αθλητής. Πώς να γίνεις πλούσιος και να κερδίσεις 10.000 την ημέρα, 5.000 την ημέρα, και λέτε εσύ. Για να το λέει ο τάδε και να βγαίνει με το πρόσωπό του φάτσα κάρτα, αυτό θα ισχύει. Υπάρχουν εδώ πέρα κυκλώματα επιτηδίων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το κενό που υπάρχει. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι ότι εντάξει, ο επιτήδιος θα στήσει την απάτη. Το μέσο, όπως είναι το Facebook, το Instagram, αυτά που ανέφερε ο κ. Φαραντούρης πιο μπροστά, πώς ακριβώς προστατεύει τον καταναλωτή. Φίλε, έλα Λευκάδα, πουλάς ένα νεφρό και περνάς από Βασιλιάς 5-6 βράδια. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Απορώ πώς έρχονται ακόμα τουρίστες, τι να πω, λέει ο Ανδρέας. Εντάξει, όντως έχει ξεφύγει. Κουβαδάκια, ξαπλώστες, ψυγείο, ομπρέλα. Με 100 ευρώ αρνεί ολόκληρο σου σούβλα. Ναι, να δεις 100, αν φας ένα ολόκληρο αρνεί, να το ευχαριστείς όλη η οικογένεια. Όχι 80 και 100 μόνο για να έχεις την ξαπλώστρα. Χωρίς να έχεις εγγυημένη προστασία από τον ήλιο. Λοιπόν, λέγαμε κύριε Φαραντούρη ότι έγιναν 900, περισσότερες 900 καταγγελίες από Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών και σχετικά με απάτες. Αλλά ποια είναι η προστασία που τελικά έχει ο καταναλωτής και τι ετοιμάζεται να κάνει η Κομισιόν?
0: Η προστασία που έχει ο καταναλωτής είναι σχεδόν μηδενική, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος της απάτης είναι τεράστιο. Υπάρχουν εταιρείες κολοσσοί που διαφημίζονται μέσα από αυτές τις πλατφόρμες με παραπλανητικά στοιχεία και κάθε μέρα πέφτουν θύματα αυτών των παραπλανητικών διαφημίσεων εκατομμύρια καταναλωτές. Καταγγείλαμε λοιπόν 28 ευρωβουλευτές στην Κομισιόν αυτές τις πλατφόρμες και ξεκίνησε μια επίσημη διαδικασία κατά της ΜΕΤΑ, δηλαδή της εταιρείας που διαχειρίζεται τον κολοσσό.
1: Facebook, Instagram και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Πάλι έχουμε. Σας έχουμε βρει. Είσαι κάποια ωραία παραλία που δεν έχει καλό σήμα εκεί πέρα. Δεν ακούγεται, κύριε Φαραντούρη, δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε ή τις επόμενες ημέρες ή μέσα στην διάρκεια της εκπομπής, αν πάτε σε ένα καλύτερο σημείο, για να μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Δεν είναι μόνο Κομισιόν, έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και να δούμε λίγο και μια κρίση για και την άποψή σας για τις φωτιές και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας.
0: Βεβαίως. Να μιλήσουμε
1: τώρα βελτιώθηκε κάπως. Για μήπως τώρα είμαστε τυχεροί. Φύσηξε κανένας διαφορετικός άνεμος εκεί που είσαστε.
0: Δεν ξέρω αν φύσηξε. Πάντως το δίκτυο στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ελλιπές και είναι ένα από τα πράγματα που έχω θέσει και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν μέρη της Ελλάδας μας που βρίσκονται τελείως ακάλυπτα τηλεπικοινωνιακά. Σε ένα από αυτά τα μέρη.
1: Μη θυμηθώ την υπόσχεση που είχε δώσει πρώην Πρωθυπουργός ότι όλη η Ελλάδα θα έχει ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων πριν από καμιά δεκαριά χρόνια.
0: Ναι, όχι να τη θυμίσετε, και όχι μόνο αυτό. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι η χώρα μας έχει από τις ακριβότερες τιμές τηλεπικοινωνιών και δυστυχώς τα χαμηλότερα σε ποιότητα δίκτυα. Δηλαδή η κάλυψη είναι ελλιπής και τα έργα υποδομής που θα εγγυούν το γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας επίσης ελλιπή. Αυτό είναι και θέμα των ιδιωτικών εταιριών.
1: Λοιπόν, ξαναχάθηκε με το που άρχισαμε να μιλάμε για τις ιδιωτικές εταιρείες. Δεν θα βγει έτσι άκρη, δεν βγαίνει ωραίο όπως πρέπει. Λοιπόν, εάν στην πορεία θα επιχείρησουμε μέχρι τις 2 θα έχουμε κομπή. Εάν ξαναπροκύψει

τέλος από Δευτέρα ή τουλάχιστον όταν θα μας πείτε είμαι σε καλό σημείο που πιάνει, τηλέφωνο στη Μαρία και αμέσως, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, υπάρχουν πολλοί που έχουν πέσει θύμα αυτών των παραπλανητικών διαφημίσεων και κρατάω από τη σύντομη αυτή η συζήτηση που κάναμε μέχρι να την ολοκληρώσουμε ότι δυστυχώς ο καταναλωτής είναι απροστάτευτος μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Νικόλας Φαραντούρης μαζί μας για λίγο, unplugged που θα λέγαμε αν θα μιλούσαμε για συναυλίες, έτσι δεν είναι Νίκο, μέχρι να πάμε σε κατάσταση που να μπορεί να είναι πιο στουντιακή.

0: Που λέγαμε για το θέμα προηγουμένως με τις εξαπλώσεις. Έχουν έρθει μερικά μηνύματα από φίλους ακροατές που το ακούω. Λέει, ας πούμε, νομίζω Γεράσιμος λογικά θα είναι. Ενημερώσα τον παρουσιαστή ότι για να πετούν οι ιδιοκτήτες της εξαπλώστερας μεγάλο ποσό σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν και δεν έχουν πρόβλημα να τα πληρώνουν. Τα υπόλοιπα περί διατήρηση είναι ελακισμός για να περνάει η ώρα. Ενδιαφέρον θα έχει να ελεγχθεί ακόμα το αποδείξεις. Γεράσιμο, εγώ συμφωνώ σε ένα κομμάτι. Δηλαδή λένε η Μύκονος είναι απλησίαστη. Από την άλλη, είναι απλησίαστη για ποιους? Για το 90% για παράδειγμα του πληθυσμού. Υπάρχει ένα 10% που δεν έχει πρόβλημα να δίνει 500 ευρώ την βραδιά για να μείνει σε ένα ξενοδοχείο, να δίνει ένα χιλιάρικο για να μείνει σε ξενοδοχείο τη βραδιά. Προφανώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και σου λέει ότι όποιος μπορεί έρχεται. Είναι άλλο κομμάτι το μπουτίκ, το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο που μπορεί να φας και να σου κοστίσει το ένα πιάτο να στο χρεώνει 30, ενώ άμα θα πας στο σουβλατζί της γειτονιάς σου θα το πληρώσεις 3 ευρώ. Αλλά η παραλία είναι κάτι διαφορετικό. Και μέχρι πριν από 2 χρόνια θυμόμαστε την κατάσταση που υπήρχε πριν από το My Coast, ότι πραγματικά δεν υπήρχε μέρος να σταθείς. Υπήρχαν πολλές παραλίες που δεν μπορούσες να απλώσεις ούτε την πετσέτα. Και όταν την άπλαινες, ερχόταν συνέδωσε ένας άσβερκος και σου έλεγε: εδώ είναι δικό μας το μέρος, για να σηκωθείς να φύγεις. Άκης Αθανασόπουλος μαζί μας. Έλεγα, Άκη, καλό μεσημέρι. Προηγουμένως, για τα στοιχεία και για τα πρόστιμα που έχουν πέσει σε Ρόδο, σε Ζάκυνθο, για τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις πιο κόκκινες περιοχές. Ρόδο, Ζάκυνθο, βασικά στα Δωδεκάνησα είχε αρκετές. Η Καβάλα, η Ανατολική Αττική ήταν μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει βοηθήσει το My Coast. Τώρα έχουμε και drone τα οποία επιχειρούν για να καταγράφουν τις παρανομίες,
1: τους αδιόρθωτους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι καταγγελίες είναι ο ένας τρόπος για να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός. Ο δεύτερος τρόπος είναι προληπτικά. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρξει καμία καταγγελία για κάποιες περιοχές της Ελλάδας, αν ο μηχανισμός, ο ελεγκτικός του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα των κτηματικών υπηρεσιών θεωρεί ότι καλό είναι να πάμε να κάνουμε καμία έφοδο και εκεί, το κάνουν και χωρίς καταγγελίες. Αλλά σίγουρα οι καταγγελίες που γίνονται από πολίτες ή από επιχειρηματίες μέσω του My Coast πολλές φορές κινητοποιούν το μηχανισμό, ο οποίος μηχανισμός βέβαια διαπιστώνει αν οι καταγγελίες αυτές είναι αληθείς ή αν γίνονται για καθαρά ανταγωνιστικούς λόγους από ανταγωνιστικές.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και οι κακόβουλοι, ας πούμε, τώρα ακριβώς, σου λέει ακριβώς. Το μαγαζί του Άκη και τα λοιπά, γιατί να πηγαίνει καλά, μην πηγαίνει. Βέβαια το My Coast βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ναι, ακριβώς επειδή είχες τη δυνατότητα να κάνεις την καταγγελία χωρίς να πάρεις τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα και να πεις με λένε Βραδέλη και τα λοιπά και να έρθει μετά το μήνυμα στον ιδιοκτήτη και να έχεις μπλεξίματα, είναι πολύ πιο απλή η διαδικασία της
1: αναφοράς. Ανώνυμη καταγγελία, ανώνυμος δηλαδή αυτός ο οποίος καταγγέλνει, υποδεικνύει το χώρο και την επιχείρηση που θεωρεί ότι παρανομεί και στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος. Τώρα οι έλεγχοι γίνονται με τρεις τρόπους. Είτε επιτόπι, όπου αυτό είναι εύκολο, όπου υπάρχουν τα κλιμάκια διαθέσιμα, πηγαίνουν εκεί οι ελεγκτές και κάνουν επιτόπου, βλέπουν αν όντως έχει παραβιαστεί το μισθωτήριο. Όταν υπάρχει μισθωτήριο, γιατί σε αυτά που θα σας πω σε λίγο τα στοιχεία, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν χωρίς να υπάρχει μισθωτήριο.
0: Ναι, πάμε γι' αυτό, λοιπόν, και αν κόβονται και αποδείξεις για τις ξαπλώστες που ρωτάει και ο κόσμος.
1: Αυτό βέβαια είναι δουλειά της ΑΔΕ. Πηγαίνει η ΑΔΕ και κάνει ξεχωριστούς ελέγχους για το αν είναι φορολογικά εντάξει η επιχείρηση. Αυτό το οποίο ψάχνουν οι εκτιματικές υπηρεσίες είναι αν γίνεται σεβαστό το μισθωτήριο. Αν το μισθωτήριο λέει ότι σε αυτή την παραλία μπορείς να καταλάβεις 30 τετραγωνικά να βάλεις 4 σειρές ξαπλώστρες και εσύ αντί για 30 έχεις καταλάβει 50 τετραγωνικά και έχεις βάλει 10 σειρές ξαπλώστρες, αυτό σημαίνει παραβίαση. Αν το μισθωτήριο λέει ότι θα αφήσεις άλλα 30 τετραγωνικά, 40, 50 για τους ελεύθερους ανθρώπους που θέλουν να πάνε με την ομπρέλα τους ή με την ψάθα τους και εσύ δεν έχεις αφήσει καθόλου ή τους εμποδίζεις την πρόσβαση, και αυτό είναι παραβίαση της νομοθεσίας. Τέτοιες παραβάσεις βέβαια.
0: Θεωρητικά αυτές σε όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν συνάψει ένα συμφωνητικό με την εκάστοτε εκτιματική υπηρεσία ή με το Δήμο. Και ακριβώς. Έχει να κάνει και με το μέγεθος της επιχείρησης. Δηλαδή, αν είσαι μια καντίνα, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις 200 ξαπλώστρες, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν μπορείς. Είναι και το μέγεθος της επιχείρησης. Εννοείται. Και πηγαίνει βέβαια ανάλογα με το κομμάτι που βγαίνει στην δημοπρασία. Δεν επιλέγεις εσύ ποιο κομμάτι της παραλίας σ' αρέσει να μισθώσεις. Το δημόσιο επιλέγει από την παραλία ποια κομμάτια είναι προς μίσθωση, προς παραχώρηση. Και εσύ ο υποψήφιος επιχειρηματίας μπαίνεις, τα βλέπεις στο My Coast, κάνεις την προσφορά σου, λες ότι εγώ για αυτό το κομμάτι δίνω τόσα, θα την κάνουν κι άλλοι. Πολλές φορές γίνεται μέσω πληστηριασμού, άλλες φορές γίνεται με ανανέωση του παλαιότερου συμβολαίου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τυπική διαδικασία. Πάνε λοιπόν επιτόπου οι ελεγκτές, ελέγχουν. Αν δεν μπορούν για τον ΑΒ λόγο να πάνε επιτόπου, ακόμα πιο καλά γίνεται η δουλειά με τα drones, τα οποία σε χρόνο μηδέν εντοπίζουν την παράβαση, μπορούν από εκεί ψηλά που είναι να κάνουν και χαρτογράφηση, να υπολογίσουν δηλαδή αυτό που βλέπουν κάτω, πόσα τετραγωνικά έχει καταλάβει αυτός. Οπότε μετά με τους κωδικούς που υπάρχουν βλέπουν αν είναι νόμιμος ή όχι, και πηγαίνει και μετά και ο έλεγχος. Και τρίτον, από το γραφείο, με την τεχνητή νοημοσύνη και με κάποιους αλγόριθμους ανάλυσης κινδύνου, μπορούν από το γραφείο οι ελεγκτές να εντοπίζουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παρανομούν, και τότε πηγαίνει και ο επιτόπιος έλεγχος για να το βεβαιώσει.
0: Τώρα, έχω μια πορεία μαζί με τους ακροατές. Τις τιμές, οι τιμές πώς καθορίζονται? Δηλαδή, πώς λέει ο άλλος ξαπλώστρα σετ 80 ευρώ, 100 ευρώ, δεν υπάρχει κάτι σαν, ας το πούμε, ένας τιμοκατάλογος, να πεις ότι το περιθώριο είναι αυτό. Δεν μπορείς να χρεώνεις μια καρέκλα 40 και 50 ή 100 ευρώ.
1: Στην ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει αυτό, δυστυχώς. Εκεί υπάρχει, που μπήκαν τα πλαφόν, μπήκαν στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, γιατί είχαμε την κρίση με τον πληθωρισμό, και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν μπει πλαφόν. Αλλά δεν υπάρχουν πλαφόν σε τέτοιου είδους παροχής υπηρεσιών. Γενικά στην παροχή υπηρεσιών δεν υπάρχουν πλαφόν.
0: Οπότε ελεύθερο ο καθένας βαράει όσο
1: για
0: θέλει.
1: Για τον ίδιο λόγο που δεν υπάρχει πλαφόν και στην μίσθωση των δωματίων, όσο θέλει ο άλλος χρεώνει το δωμάτιό του ή το ξενοδοχείο, ναι, το νοικιάζει. Λοιπόν, τώρα οι καταγγελίες σε σχέση με πέρυσι είναι ελαφρώς μειωμένες. Εκεί όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι μειωμένο και το ποσοστό παραβατικότητας. Θα πει κάποιος, πάλι καλά, βάζουν μυαλό κάποιοι. Συμμορφώνονται, φοβούνται τον έλεγχο. Ξέρουν ότι το Υπουργείο με τα ντρόουν μπορεί να τους εντοπίσει. Οι περισσότεροι φοβούνται. Υπάρχουν βέβαια και οι αδιόρθωτοι. Στη Ρόδο, επιχείρηση σφραγίστηκε και απομακρύνθηκε διότι παρεμπόδιζε τον κόσμο να πάει προς την ελεύθερη παραλία και έκανε και καταπάτηση μεγαλύτερου χώρου από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο. 73.000 ευρώ το πρόστιμο, συν το σφράγισμα και την απομάκρυνση. Χαλκιδική, σφραγίστηκαν και απομακρύνθηκαν 5 επιχειρήσεις για τον ίδιο λόγο. Στην Ηλία.
0: Αυτά σφραγίζονται άμεσα, γιατί θυμάμαι τώρα την υπόθεση στη Ρόδο που είχε βάλει ο άλλος μέσα τις ξαπλώσεις στο νερό και έκανε ο άλλος σερβιτόρος που πήγαινε κάνοντας σερφ για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Ότι η σφράγιση είχε αποφασιστεί για τον Γενάρη. Δηλαδή είχε δουλέψει όλη την περίοδο κανονικά μέχρι τον Οκτώβριο και είπα να σφραγίζεται από Ιανουάριο-Φεβρουάριο, για παράδειγμα. Ήταν 2 μήνες. Δεν το σφραγίζουν άμεσα τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή ο άλλος συνεχίζει και βγάζει λεφτά. Έχει φάει το πρόστιμο. Είναι κάτι ναι, σε εταιρείες στα σούπερ μάρκετ που τρώνε το πρόστιμο, αλλά έχουν βγάλει τόσο πολλά λεφτά που σου λέει καλύτερα να φάω το πρόστιμο παρά να αλλάξω τις τιμές.
1: Κοίτα, για φορολογικές παραβάσεις το σφράγισμα είναι άμεσο. Δηλαδή, σήμερα πάει ο άλλος, ο ελεγκτής, βλέπει ότι δεν έχουν κοπεί αποδείξεις. Από αύριο το μαγαζί είναι κλειστό. Για 2 μέρες, για 4, ανάλογα αν είναι υπότροπος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης το σφράγισμα είναι άμεσο. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται βέβαια για πόσες μέρες σφραγίζονται, αλλά πάντως σφραγίζονται και απομακρύνονται. Σου έλεγα τώρα, ας πούμε, στην τρίτη περίπτωση, στην Ηλία. Μια επιχείρηση πάλι παρεμπόδιζε και είχε πιάσει και μεγαλύτερο χώρο. 5.700 ευρώ το πρόστιμο στην Καβάλα. Επιχείρηση απομακρύνθηκε από την παραλία διότι είχε καταλάβει ένα χώρο χωρίς να έχει καν μισθωτήριο. Δεν είχε καν μισθωτήριο.
0: Ήταν ακόμα πιο μπροστά αυτός.
1: Ναι, 16.000 ευρώ το πρόστιμο και προφανώς τον ξυλώσανε και τον διώξανε. Και τέλος στη Ζάκυνθο, επίσης μια πολύ μεγάλη παράβαση. Το κρίνω το μεγάλο από το πρόστιμο που έπεσε δηλαδή. Απομακρύνθηκε η σφραγίστικη επιχείρηση που είχε καταλάβει μεγαλύτερο χώρο και το πρόστιμο ήταν πάνω από 72.000 ευρώ, σχεδόν 72.500. Είναι περιπτώσεις και εδώ στην Ανατολική Αττική έχουν βρεθεί περιπτώσεις που πέφτουν καμπάνες. Προφανώς όταν η έλεγχη είναι 1.500 και τώρα εγώ σας ανέφερα 6-7 παραβάτες, προφανώς στους 1.500 ελέγχους οι παραβάτες δεν είναι μόνο 6-7, απλώς αναλύσαμε τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχουν και άλλες, οι καμπάνες πέφτουν.
0: Υπάρχουν, ναι, και υπάρχουν και περιπτώσεις που, όπως λένε και οι φιλακράτες, δυστυχώς παρά τις παρακλήσεις που κάνουν, υπάρχει η απόλυτη ασυδοσία. Για παράδειγμα, εδώ πέρα η Λένα αναφέρει την Σιθωνία, σε Σικιά, Κρυαρίτσι, Χρυσή Αμμουδιά, όχι μόνο μπρέλες, αλλά και άπειρα beach bar. Παρά τις καταγγελίες, σου δίνει μια παρέμβαση εδώ και χρόνια στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης αυτής της χώρας, γιατί επίσης ένας άλλος έλεγχος που θα πρέπει να γίνει είναι κατά πόσο όλα αυτά τα beach bar που ξεφυτρώνουν και καντίνες έχουν την σχετική άδεια και έχουν πάρει και την εκμετάλλευση του χώρου. Είμαι σίγουρος ότι αν αρχίσουν το ψάχνουν και αυτό, επίσης θα βρεθούν μπροστά σε περιπτώσεις κραυγαλαίες.
1: Καλά, οι άδειες θέλουν βεβαίως από πυροσβεστική, διότι αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ακόμα και φιάλες υγραερίου για να μαγειρεύουν και θέλουν βεβαίως από πυροσβεστική ότι είναι όλα οκ για περιπτώσεις φωτιάς, πυρκαγιάς. Μετά θέλουν βεβαίωση υγειονομικού για την κουζίνα, για τις τουαλέτες, θέλουν βεβαίωση για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.
0: Καλά, μην το δένεις, είναι ένα κάρο πράγματα.
1: Πρέπει να τα έχουν όλα κανονικά. Τώρα, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις.
0: Ειδικά στο κομμάτι τουαλέτες και άτομα με αναπηρία και πρόσβαση, εκεί πέρα είναι μεγάλο κλάμα η συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Όντως.
0: Δεν είναι. Στα χαρτιά υπάρχουν, αλλά στην πράξη, και επειδή μας ακούνε και οι φίλοι ακροατές που έχουν. Και δεν είναι μόνο κάποιος που έχει ένα πρόβλημα κινητικότητας. Εκκινητής. Υπάρχει και κόσμος που έχει σπάσει το πόδι του και χρησιμοποιεί
1: το πρόβλημα. Το δεν είναι κοζάκι. Μόνιμο, είναι περαστικό. Ναι. Δεν είναι μόνιμο το πρόβλημα, αλλά είναι περαστικό. Και πρέπει για αυτές τις μέρες να μπορεί να εξυπηρετηθεί και
0: αυτό. Σε πόσες παραλίες λειτουργούν αυτές οι ειδικές πλατφόρμες για να μπορούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα να εξυπηρετούνται. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση από τις παραλίες τουλάχιστον πέφτουν πρόστιμα. Κρατάω ως θετικό ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των παραβάσεων, χωρίς πάντοτε να σημαίνει ότι θα το μηδενίσουμε, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν οι τύποι που θεωρούν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Άκης Αθανασόπουλος στην ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ, Άκη.
1: Καλή συνέχεια για μένα.
0: Φτάνουν τα μηνύματά σας και συνεχώς. Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Είμαστε τυχεροί ακόμα στην Ελλάδα με τη θερμοκρασία της θάλασσας. Κρατήστε αυτό. Στην Ισπανία έχει μετρηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας στους 33 βαθμούς. Δηλαδή μπαίνεις και γίνεσαι σούπα. Πώς ήταν οι παλιές ταινίες που έμπαινε στο καζάνι και ρίχνανε 2-3 λαχανικά και γινόταν. 33 βαθμούς πατώντας το ποδαράκι σου στη θάλασσα. Όχι απλά δεν ζεσταίνεσαι. Καίγεσαι, τσουρουφλίζεσαι και φεύγεις παρέα με έγκαυμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας με Έλενα Λεβίζου, επίσης unplugged σήμερα, με μεγαλύτερη διάρκεια. Έχει ετοιμάσει διάφορα, γιατί να μας αποχαιρετήσει για διακοπές, οπότε σήμερα θα είναι ιδιαίτερο έτσι γαλαντόμα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Υποχώρηση μείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνηση συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Ανωδικές πιέσεις επιμένουν επίσης στη στέγαση, στις μεταφορές και στις υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, καφετέρειες και εστιατόρια. Την ίδια ώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με το Δίκτυο Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Η άνοδος αποδίδεται στις διαταραχές των εξαγωγών μέσω της Μαύρης Θάλασσας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στα ακραία κύματα καύσωνα που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια. Νωρίτερα παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης φωτιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με το Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Ενώπιον του εισαγγελέα Άρτας οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του ΔΔΕ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Ξεκινούν απόψε οι δοκιμές πλήρους λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο σταθμό μας, δήλωσε ότι στόχος παραμένει παράδοση του έργου πολύ πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι οι δοκιμές είναι απαραίτητες για την πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στην Κυψέλη, ο κύριος Ταχιάος επανέλαβε ότι οι εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό έχουν προσωρινά διακοπεί μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια και θα συνεχιστούν μόνο όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κατοικιών. Πάντως, πρόσθεσε ότι ο στόχος για ολοκλήρωση του έργου το 2032 παραμένει αμετάβλητος. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ που διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 στη Ρόδο και 72.500 στη Ζάκυνθο. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του Δημοσίου που τις εκδίδουν. Θεσπίζουμε έναν κανόνα απλό και απόλυτο ότι δεν αναρτάται δεν ισχύει, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μία 46χρονη γυναίκα και ο 20χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα, στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και κατευθύνονταν στην εργασία τους σε επιχείρηση εστίασης όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ σύμφωνα με την τροχιά το όχημα διέθετε κάμερα που κατέγραψε τη σύγκρουση. Στη Γερμανία συνελήφθη 30χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονία στην Ελλάδα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος φέρεται να ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το 2025 και δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν επίσης καταδικαστικές αποφάσεις και διώξει για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή σοφρονιστικού υπαλλήλου και κατοχή πολεμικού τυφεκίου. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ακόμα ότι εξετάζεται η σύνδεσή του με τη λεγόμενη ρωσόφωνη μαφία. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοση του στην Ελλάδα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, βόρειο-δυτική άνεμος 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

0: Σόμπορο το κάναμε για χάρη σου.
1: Κατάλαβες τώρα, έτσι.
0: Έλενα Λεβίζου, unplugged μαζί μας. Λίγο πρωτού φύγει για τις διακοπές, είπαμε να έχουμε τη χαρά, την ύψιστη χαρά, να την έχουμε καταρχήν στο στούντιο.
1: Α, δική μου.
0: Όχι από την ψυχρή τηλεφωνική
1: δική
0: γραμμή.
1: Δική μου η χαρά. Όλοι.
0: Και εντάξει, Νίκος έτσι πλάκης τώρα ζωγραφίζει.
1: Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο. Την κατάλα, είναι σαφέστατη η αναφορά σου. Νίκο μου, ευχαριστώ, δεν είμαι και Queen όμως. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αντε Dancing Queen, ναι.
0: Dancing Queen. Ακριβώς, βασίλισσα της μεσημεριανής σεζόνης.
1: Μάμα μία επίσης,
0: δεν θα σε ρωτήσουμε που πας, γιατί αυτά είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Καλά να περάσεις όπου θα πας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα γυρίσουμε όλοι με το καλό, θα τα πούμε μετά.
0: Θέλω απλά να μα. Καταρχήν, για πόσο καιρό θα λείπεις?
1: Τέλος Αυγούστου θα επιστρέψω.
0: Θα έχουμε τρεις εβδομάδες απώλεια. Πω, από μισή στις σημαίες.
1: Να μην ξεκουράσω.
0: Στο ραδιομέγαρο. Θα την κουνάω μόνο. Θα βγω έξω. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Θα το παλέψουμε και αυτό.
1: Θα το αντέξουμε.
0: Θα το αντέξουμε. Φεύγοντας σήμερα, επειδή όταν θα έρθεις, πιάνε θα είναι φθινόπωρο. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, θα πούμε για κάτι ευχάριστο. Έχεις μαζέψει κάτι ευχάριστο?
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταρχήν έχεις παραναγγείλει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από χθες.
1: Ναι, μα κάθε μέρα λέμε ευχάριστα, εκτός από μερικές μέρες που δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει,
1: ευχάριστα,
0: ναι,
1: να πούμε.
0: Ή και όταν υπάρχουν, είναι τέτοια,
1: ναι,
0: η κατάσταση,
1: ακριβώς,
0: που δεν κολλάνε να τα πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, χθες δεσμεύτηκες ότι θα πεις ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και για το. Και εργαστηριακές έρευνες που έχουν γίνει και έχουν δείξει ότι κάποια σενάρια δυστοπικά αρχίζουν μάλλον να επιβεβαιώνονται.
1: Ναι. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς που γράφουν τα σενάρια στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, έτσι. Θέλω να πω ότι οι ταινίες που έχουμε δει στο παρελθόν και για τις μηχανές και για την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουμε σιγά σιγά να τα βλέπουμε ότι κάπως θα μπορούσαν να είναι και αληθινά. Κάπου βασίζονταν όλα αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, λέγαμε τις...
0: Σκέψω ότι το Star Trek είχε φέρει τα... Πώς το λένε, τα... τύπου iPad, αυτές τους φορητούς υπολογιστές τη δεκαετία του 60.
1: Θυμάσαι που έκανε... Τώρα που το λες, ναι,
0: είχανε τις οθονούλες παντούς,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε εκεί πέρα, έκανε ο Spock, έκανε και... Τις λέω, άρα έχουμε βάσιμες υποψίες ότι θα μπορούμε να διακτηνιζόμαστε σε λίγο.
1: Αυτό πήγα
0: αφού
1: να
0: πέτυχαν
1: πω.
0: Όλα τα υπόλοιπα, ακριβώς, μας είναι αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέγαμε και τις προάλλες ότι είχε γίνει έτσι μεγάλο θέμα και αίσθηση στις ΗΠΑ το γεγονός ότι δύο μοντέλα πειραματικά τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI το είχαν σκάσει, σε εισαγωγικά, από το περιβάλλον της εταιρείας και από μόνα τους χάκαραν το σερβερ μιας άλλης εταιρείας.
0: Περίμενε, βγήκαν δηλαδή δύο μοντέλα.
1: Πειραματικά.
0: Πειραματικά.
1: Τα δοκίμασαν, ναι.
0: Μου θυμίζει Will Smith, θυμάσαι την ταινία με το ρομποτάκι που ήταν όλα ίδια και το είχε σκάσει, που ήταν αυτό που είχε συνείδηση.
1: Πώς λεγόταν η ταινία?
0: Με τον Will Smith, πώς λεγόταν η ταινία, το «Εγώ το ρομπότ», λογικά.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις
0: δηλαδή,
1: δίκιο.
0: Περίμενε, αυτά τώρα ήταν δύο πειραματικά και τι πήγαν να χακάρουν χωρίς κάποιος να τους δώσει εντολή?
1: Ακριβώς, από μόνα τους.
0: Δηλαδή βρήκα μια εταιρεία και λέει θα πάμε να τη χακάρουμε. Κάτι τους έκανε
1: δεν
0: εταιρεία.
1: Δεν είχαν πρόβλημα με την εταιρεία.
0: Δεν έγινε στο
1: φαγητό. Το θέμα είναι ότι ξέφυγαν από το συγκεκριμένο χώρο. Το χώρο, καταλαβαίνεις, σχηματικά το
0: ναι.
1: λέω.
0: Ναι, δεν είναι ρομποτάκια.
1: Μοντέλα AI. Ναι. Μοντέλα. Ναι, μοντέλα ναι. AI. Όχι ναι. ρομπότ. Έτσι. Λοιπόν.
0: Αλλά επειδή έχω δει τον τελευταίο καιρό και κάτι ρομπότ να ρίχνουν κάτι σφαλιάρες, να ρίχνουν κάτι ξεγυρισμένες. Δηλαδή...
1: Ναι, πολλά κάνουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα λοιπόν δεν έχει περάσει πόσο, 2-3 εβδομάδες που ανακοινώθηκε
0: εγώ
1: αυτό.
0: Εγώ το ρομπότ λέγονταν η ταινία του 2004. Πολύ ωραία ταινία.
1: Ωραία. Λοιπόν, 2-3 εβδομάδες λοιπόν πριν είχε ανακοινωθεί αυτό. Τώρα λοιπόν έρχονται νέες ανακοινώσεις που αφορούν και τη Meta. Όπου και εκεί έγινε κάτι ανάλογο, δικό της πειραματικό μοντέλο AI ουσιαστικά χάκαρε το σερβερ μιας άλλης εταιρείας και επίσης ακόμα πιο ανησυχητικό, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω έτσι όσο μπορώ καλύτερα.
0: Λαϊκά επιστημονικά.
1: Θα προσπαθήσω γιατί είναι δύσκολα κάπως να τα και δυσνόητα.
0: Τίποτα δεν είναι
1: πράγματα.
0: Δύσκολο για σένα, Έλενα. Λοιπόν, θέλω να πιστεύεις στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, πιστεύω, αλλά είναι δύσκολο. δύσκολα.
0: Μετά εσύ ετοίμασε τραγούδι όταν θα μπορέσει να το βγάλει αυτό που μου έρθετε.
1: Λοιπόν,
0: για να αποθεώσουμε.
1: Στη Βρετανία λοιπόν έγινε αυτό κατά τη διάρκεια ενός έλεγχου ασφαλείας. Διαπιστώθηκε λοιπόν εκεί ότι μοντέλα και εκεί AI τι έκαναν, προσπαθούσαν να πείσουν ουσιαστικά να εξαπατήσουν ανθρώπους. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, επαναλαμβάνω.
0: Χωρίς να τους δώσει κάποιος εντολή.
1: Χωρίς να τους δώσει εντολή, βεβαίως. Από μόνα τους είναι όλα αυτά που λέμε. Αυτό λοιπόν που έγινε, αλλά ήταν σε ένα περιβάλλον, θα λέγαμε, ελεγχόμενο. Δεν ήταν.
0: Ελεγχόμενες απάτες.
1: Ναι, δεν ήταν να βγει και να εξαπατήσει εσένα, εμένα. Ήτανε, προσπάθησε να εξαπατήσει, να πείσει μάλλον τεχνικούς οι οποίοι ήταν σε διαδικασία να φτιάξουν κάποιους κωδικούς σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, εννοώ της εταιρείας, και να τους πείσει λοιπόν να βάλουν ένα κακόβουλο κωδικό.
0: Αυτό που λέμε σκαμάρισμα.
1: Ναι, και το ακριβώς, και το έκαναν, το έκαναν όχι μόνο για μία φορά, το επαναλάμβαναν στέλνοντας και email από μόνα τους.
0: Λοιπόν, άκου, το υπέρτατο τεστ για να δούμε αν όντως φταίει το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι εγκληματικά, εν δυνάμει εγκληματικά στοιχεία, είναι να τα συνδέσουμε με το φραπέ.
1: Ποιο φραπέ?
0: Του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Α, νομίζω το φραπέ το κανονικό.
0: Και να δουν αν μπορούν να ξεγελάσουν το φραπέ και όλους, και τον Τζίτζι και τους υπόλοιπους, και να βάλουμε επίσης ένα τεστ εάν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει την ευρηματικότητα των οπεκεπέδων γεννώντας 8 εκατομμύρια πρόβατα μόνο στην Κρήτη. Όπου αν τα βάλεις το ένα πάνω στο άλλο κάνοντας τέτρις τα πρόβατα, έχουν ξεπεράσει και τον Ψιλορίτη.
1: Κοίταξε, μπορεί να θέλει πιο εξελιγμένα μοντέλα εκεί.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι
1: είμαστε
0: είναι ακόμα γατάκι, είναι
1: αλλά είμαστε σε πειραματική φάση όμως. Δώσ' τους λίγο χρόνο.
0: Εάν θα κάναν τεχνητή νοημοσύνη μόνο την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα δεν σου λέω κάτι άλλο που τα έχουμε βάλει στο χρόνο του λόγω της ιστορίας, κάτι Λίσες Λαγκάρτ, κάτι Siemens, κάτι διάφορα. Έχει πολλά ψωμιά να φάει ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, να επανέλθω όμως, ναι, και να πω ότι είναι εντυπωσιακό ότι προσπαθούν για πρώτη φορά να εξαπατήσουν ανθρώπους.
0: Καλά, εδώ πέρα εμείς το έχουμε καθημερινότητα.
1: Δεν σε εντυπωσιάζει? Εγώ νομίζω ότι είναι.
0: Όταν έχει σχεδιαστεί
1: αυτό
0: από ανθρώπους τεχνητή νοημοσύνη, και ειδικά άμα έχει βάλει το χέρι τώρα μας κανένας Ιταλός, κανένας Έλληνας κτλ.
1: Αυτονομείται όμως, κατάλαβες.
0: Αυτονομείται, παίρνει λίγο το DNA του δημιουργού του. Από τη στιγμή που θα έχει βάλει.
1: Αλλιώς να είναι Έλληνας Ιταλός.
0: Έλληνας Ιταλός μέσα εκεί πέρα, κανένας Ρουμάνος κτλ. Είναι σίγουρο ότι.
1: Εντάξει, τώρα είναι πολύ.
0: Ένα μέρος της κληρονομικότητας.
1: Αυτά είναι γενικότητες που κάνεις τώρα και δεν είναι ωραία να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Αν μου έλεγες ότι άρχισε τεχνητή νοημοσύνη να πίνει, θα σου έλεγα ότι το έχει σχεδιάσει Άγγλος.
1: Τώρα είδες όμως τι είσαι.
0: Καλά,
1: δεν είναι ωραίο αυτό να χαρακτηρίζουμε ένα ολόκληρο λαό. Είσαστε κομπινατόροι, είσαστε.
0: Δεν είπα ένα ολόκληρο λαό. Λέω ότι έχει ένα ψήγμα από το DNA μέσα εκεί πέρα.
1: Α, είναι θέμα DNA, λες. Οκ. Okay.
0: Εντάξει, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν απάτες στην Ελβετία, στη Γερμανία κτλ.
1: Παντού υπάρχουν.
0: Ναι. Απλά εδώ, σε κάποια μέρη, εδώ από μόνο εδώ πέρα, είναι λίγο πιο η φάνταση. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορεί ο νους να συλλάβει. Δηλαδή κανένας δεν μπορούσε να συλλάβει ότι κάποιος που είναι στην Κρήτη νοικιάζει βοσκοτόπια σε άλλη χώρα και τα δέχεται το κράτος και πληρώνει.
1: Ναι, αλλά εγώ θεωρώ όμως ότι όλο αυτό άπτεται της κοινωνιολογίας και όχι της βιολογίας.
0: Ναι, ή ότι έχει πάρει την πτέρυγα μάχη στα Μέγαρα και την έχει δηλώσει με λιόδεντρα και κάπως πάει και το πληρώνει. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε καλό δρόμο, μαθαίνει ακόμα. Σε λίγα χρόνια θα μας ξεπεράσει, τους άλλους τα σενάρια είναι πολύ πιο δυστοπικά.
1: Ναι, εντάξει, ας μην πάμε τώρα στο.
0: Όχι, γιατί
1: μας
0: είπαμε να φτιάξουμε λίγο
1: τα ρομπότ και τα λοιπά. Terminator.
0: Έχεις διαλέξει άσμα που θέλει να ακούσει. Πάμε.

0: Αν ο άνθρωπος είναι σε καλοκαιρινή διάθεση και καλά κάνει έτσι για είναι να ανεβασμένη η διάθεσή μας.
1: Πρέπει να είναι σε
0: με μαλώνει ο Τζαβίντο φίλος μας εδώ πέρα ότι πως τολμώ και διακόπτω τη Βασίλισσα.
1: Να μην κάνουμε διάλογο, δεν έχω άλλο διάγγελμα.
0: Με αυτό είπα Τζαβίντο, δηλαδή τολμώ και κάνω κάποιες παρεμβάσεις, όχι εντάξει, δεν, όχι κόψιμο, κόψιμο. Τι άλλο έχουμε, θα τα ξανα... πόσο άκουσα ο Πλανητάρχης, χθες ξύπνησε καλά σε σχέση με το Ιράν και είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και πάλι.
1: Ναι, όχι, το λέει, τις τελευταίες μέρες το λέει και ότι θα υπάρξει συμφωνία και τα λοιπά. Βέβαια το Ιράν λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ομάν μόνο. Είναι πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα για τα στενά του Ορμούς μιλώντας πάντα.
0: Για τα διόδια, δηλαδή το.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Τι πληροφορίες υπάρχουν. Ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο εξετάζει να μην επιτραπεί, να απαγορεύεται η διέλευση, λέει, στα πλοία τα εχθρικά από εχθρικές χώρες του τέστην. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, αλλά και κάποιες χώρες του κόλπου. Όποιους θεωρούν αυτοί ότι είναι εχθροί τους. Και σε περίπτωση που επιχειρούν να περάσουν, θα υπάρχει πρόστιμο έως και 20% της αξίας του φορτίου.
0: Βαρύ πρόστιμο.
1: Βαρύ. Λοιπόν, επίσης λένε ότι δεν έπεται ότι με το που θα γίνει η συμφωνία θα ανοίξουν διάπλατα τα στενά του Ορμούς. Βάζουν κάποιο φρένο δηλαδή και ζητούν εγγυήσεις υπόρους ότι θα υπάρξει άρση του αμερικανικού του μπλοκαρίσματος τέλος πάντων των στενών, ότι θα ξαναδούμε το θέμα των παγωμένων κεφαλαίων.
0: Άντε πάλι, ξανά μάνα.
1: Μα ουσιαστικά, κοίταξε να δεις, το θέμα είναι, και αυτό το έλεγε χθες και το Πακιστάν, ότι αν γίνει αυτό, αν ανοίξουν τα στενά, έστω ρε παιδί, να αρχίσει μια ροή τέλος πάντων από τη μηδενική σχεδόν που υπάρχει τώρα, θα είναι μια βάση για να ξαναδούμε τους όρους του μνημονίου και μια βάση για να το συνεχίσουν από εκεί που θα έπρεπε να το είχαν συνεχίσει εδώ και 1,5 μήνα, έτσι.
0: Ναι, με αυτά και μετά, αλλά βέβαια. Θεωρητικά έχει υπογραφεί
1: με αυτά και μετά, αλλά στις 20 Αυγούστου περίπου 21, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, θα έλεγε ο χρόνος των διαπραγματεύσεων των 60 ημερών.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί άρχισαν οι εκατέρωθεν.
0: Ναι, οι επιθέσεις. Άρα και εκεί πέρα δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Ακόμα χειρότερα φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα στο μέτωπο της Ρωσίας, όπου... υπάρχουν εκθέσεις μυστικών υπηρεσιών και τα λοιπά, ότι φοβούνται ακόμα και άμεση εμπλοκή της Μόσχας σε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.
1: Εντάξει, αυτά έχουν ξαναυπάρξει τέτοιες εκθέσεις, εκτιμήσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, το λέω για το Σεπτέμβριο, δηλαδή είναι κάτι άμεσο, το θα γυρίσει από τις διακοπές, το λέω για να το ξέρεις.
1: Εσύ δεν θα έχεις φύγει καν.
0: Όχι, εγώ τουλάχιστον έχω πάει. Το Σεπτέμβριο.
1: Δεν θα προλάβεις αυτό.
0: Δεν θα προλάβω, αυτό βλέπω.
1: Αλλά ναι, υπήρξε και αυτό το περιστατικό, τα δύο μάλλον περιστατικά στη Λειψία, στο αεροδρόμιο. Δεν έχουν πει από πού προέρχονταν αυτά τα drones, τα δύο.
0: Να πούμε ότι σε αεροπλάνα που μετέφεραν πυρομαχικά και βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Λειψίας πυρομαχικά που προοριζόταν για την Ουκρανία.
1: Ναι, ούτε αυτό επίσης, γιατί η γερμανική κυβέρνηση το διαψεύδει. Υπήρχαν αναφορές σε γερμανικά μέσα ότι το ένα Αντόνοφ, το ουκρανικό, ήταν γεμάτο πυρομαχικά. Το διαψεύδει η γερμανική κυβέρνηση, που πάντως σήμερα έχει έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας ο Μέρτς.
0: Και εκεί κοντά βρήκανε δύο ντρόουν, τα οποία...
1: Ένα ντρόουν δίπλα στο Αντόνοφ και ένα άλλο ντρόουν αργότερα...
0: Αυτό είπα δύο.
1: Όχι, και ένα άλλο ντρόουν αργότερα συγκρούστηκε, χτύπησε πάνω σε σκάφος της DHL κατά τη διάρκεια απογείωσής του. Ναι. Όμως ήταν εντάξει το αεροπλάνο μετά.
0: Άρα αυτό που βρέθηκε κοντά στο Αντόνοφ είχε πυρομαχικά που θα μπορούσε...
1: Το είχε πυρομαχικά και έναν πυροκρατητή που όμως ήταν χαλασμένος ήταν το drone. Νόμιζα ότι αναφέρουσε στο αεροπλάνο. Για το αεροπλάνο έλεγα το Αντόνοφ ότι ήταν γεμάτο πυρομαχικά. Υπήρχαν τέτοιες αναφορές στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης που διαψεύστηκαν.
0: Από την άλλη, οι Ρώσοι κατηγορούν χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ότι βρίσκονται πίσω από τις τελευταίες επιθέσεις που έχουν γίνει στην Ρωσία, όπου έχουν χτυπηθεί σημαντικές, ναι, ας το πούμε.
1: Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες για προβοκάτσια, τέλος πάντων προειδοποιήσεις και από τις χώρες της Βαλτικής, ότι με drones, τέλος πάντων ουκρανικά, τα οποία τα έχουν κάπως πιάσει οι Ρώσοι, να θέλουν να κάνουν προβοκάτσια και να χτυπήσουν και περιοχές εκείνες τις χώρες. Εντάξει, είναι ένας πόλεμος ο οποίος, ενώ υπήρξαν κάποιες ελπίδες κάπως να... Δεν φαίνεται. Οι ελπίδες βέβαια υπήρξαν πέρσι τον Αύγουστο, τα λέγαμε και χθες αυτά. Ναι, και συνεχίζουν οι επιθέσεις κατέρωθεν, έτσι. Είχαμε και τα ξημερώματα σήμερα.
0: Ειδικά το φετινό καλοκαίρι είναι,
1: ναι,
0: πολύ νεκρό.
1: Στη Wildberries, ναι. Ο Ιούλιος.
0: Wildberries θα το λες. Όταν θες να μιλάς ρώσικα, το λες Wildberries.
1: Οκ, okay, το Berries είναι ρώσικο.
0: Όχι, το Berries δεν
1: τότε
0: είναι.
1: Τότε θα είναι μισό-μισό.
0: Το Berries δεν είναι ρώσικο. Λέγεται, νομίζω, Ραντνίσκι. Πρέπει να λέγεται το μούρο, το μικρό.
1: Το μούρο.
0: Πω, ναι. Ναι, γιατί το Wildberries είναι το άγριο μούρο.
1: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ο Ιούλιος, λένε οι Ουκρανοί, ότι ήταν ο αιματηρότερος μήνας του πολέμου για τους αμάχους από τον Απρίλιο-Μάρτιο του 2022, ναι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, οπότε ναι.
0: Άμα βρεθείς προς Ρωσία, Εζεβίκα είναι το Βατόμουρο, Τσερνίκα το Μύρτιλο και Μαλίνα το Σμέουρο. Λέω, άμα δεν θα ζητήσει κανένα σμούθι εσύ εκεί πέρα.
1: Το Μαλίνα είναι πιο εύκολο να το θυμηθώ.
0: Γιατί και το Εζεβίκα δύσκολο είναι.
1: Πώς?
0: Και το Εζεβίκα.
1: Εζεβίκα είναι πιο δύσκολο. Ναι.
0: Καλά, η προφορά μου δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή, σίγουρα με πάω να δώσω παραγγελία.
1: Το Μαλίνα δεν μπορεί να το χάσει. Είναι εύκολο.
0: Το Μαλίνα, ναι. Βέβαια, μπορεί να έχει αυτή την αξάνη λίγο πιο βαριά. Ναι. 567 εκατομμύρια πρόστιμο έφαγε η ΜΕΤΑ, ναι, από το δικαστήριο στο Νέο Μεξικό.
1: Στο Νέο Μεξικό, ναι. Κοίταξε να δει. Είναι μια σειρά από δίκες που γίνονται.
0: 567 εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν...
0: Καλά, δεν τη λυπόμαστε. Δεν είναι ότι θα πέσουμε είναι... στα πατώματα.
1: Μην λυπάσαι, γιατί δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτό το ποσό. Ναι. Ναι. Είναι μια σειρά έτσι, δικαστικών υποθέσεων που έχουν ξεκινήσει κατά όχι μόνο της ΜΕΤΑ. Θυμόμαστε και κατά της Google στην Καλιφόρνια και σε άλλες πολιτείες, που ουσιαστικά οι εισαγγελικές αρχές αυτών των πολιτιών, οι state attorneys, όπως τους λένε, οι εισαγγελείς, έχουν ξεκινήσει αυτές τις υποθέσεις, κυρίως για το ότι δεν έχουν καταφέρει να προφυλάξουν τα παιδιά και τους εφήβους από όλους τους κινδύνους αυτούς στο ίντερνετ, στις πλατφόρμες τους, και μάλιστα στην περίπτωση της Καλιφόρνιας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν υπάρξει αυτές οι υποθέσεις, μιλούν και για δημιουργία επίτηδες, δημιουργία εφισμού για τα παιδιά και τους εφήβους.
0: Ναι, όχι, δεν το έχουμε καταλάβει. Βλέπεις όλοι σκρολάρουν το κινητό σαν μην υπάρχει αύριο, κατεβαίνουν αυτά τα reel. Εν τω μεταξύ πρέπει να φτιαχτεί νέο λεξικό για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Η ΜΕΤΑ, πέρα από το Facebook, έχει το Instagram, έχει το WhatsApp.
1: Ναι,
0: από τις
1: δημοφιλότητες. Ναι, ακριβώς.
0: Και έφτιαξε και το Threads, που είναι ένα κομμάτι από το που ανεβάζει τα reel, τα μικρά τα βίντεο μέσω του Facebook.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα επιχείρησαμε να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Φαραντούρη, γιατί υπάρχει αντίστοιχο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επιτρέπει, κατηγορεί μάλλον η Κομισιόν τη ΜΕΤΑ, ότι επιτρέπει τις διαφημίσεις τις παρελκυστικές. Όπου εμφανίζεται ένας πολύ πετυχημένος, δηλαδή τύπου Έλενα Λεβίζου, και να λέει: έτσι βγάζω 10.000 ευρώ την ημέρα, και μετά τρέχει ο κόσμος, γιατί αφού, ναι, συμβαίνει στην Αλεβίζου,
1: ναι,
0: θα συμβεί και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλές διακοπές. Ήρθε η φίλη σου η Αλίκη να πει
1: όλους
0: τώρα στους τίτλους ειδήσεων. Και όταν θα έρθεις, θα ξεκινήσουμε μόνο με ευχάριστα.
1: Εννοείται.
0: Για την ώρα.
1: Μακάρι.
0: Αυτά. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ με το υπόλοιπο έχουμε και λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που σχετίζονται με το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει που και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.000 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση αγιαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής έχουν συλληφθεί. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Μαρφίν το 2010 και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιος 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό στην Παλαιοκόμη Σερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθηκε 39χρονος που καταζητούνται με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας στη χώρα μας. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσης του στην Ελλάδα και ο καιρός έθριος σήμερα, 37 βαθμοί στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

37 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάλι το Dirt News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 2. Εκτάκτως σήμερα ξεκίνησαμε από τις 12. Τη Δευτέρα πίσω κανονικά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Έναρξη εκπομπής στη μία. Πολλά τα μηνύματα θα τα πούμε και για τις ξαπλώστρες και για τις τιμές και για όλα τα υπόλοιπα. Πάμε λίγο όμως πάλι επικαιρότητα. Κώστας Γαζούλης μαζί μας για την υπόθεση που έχει σοκάρει εκεί στον Μιστρά για τον 55χρονο που κρατούσε σε καταψύκτη την σωρό του πατέρα του τα τελευταία 2,5 χρόνια.

0: Στέλιο, που είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε αυτό, ότι το δικαστήριο δίκασε ουσιαστικά μόνο τη μία κατηγορία, αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι όταν κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας, αυτός απάντησε ότι είναι σε ένα σπίτι στην Κεσαριανή. Μάλιστα, συγκεκριμένα είχε δώσει την διεύθυνση της αδερφής του. Δεν μπήκε δηλαδή στην έστερη κατηγορία, επίσης πνευματικού χαρακτήρα μέχρι στιγμής, που αντιμετωπίζει για απάτη κατά εξακολούθηση και εδώ είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.
1: Γιατί λάμβανε την σύνταξη του νεκρού πατέρα του.
0: Γιατί δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα που ήταν νεκρός ακόμα. Ναι. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί τα 2,5 έτη. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες στο χωριό που έχουν λένε ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Και ξέρεις, είναι πολύ σχετικό ως προς την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης, αυτή η λεπτομέρεια. Και ακόμα δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη ιατροδικαστική ως προς το χρόνο δηλαδή, γιατί αν ξεπερνάει ένα ποσό τα 120.000 ευρώ
1: γίνεται κακούργημα μετά.
0: Γίνεται κακούργημα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και αυτό δεν μπήκε το δικαστήριο λοιπόν να εκδικάσει αυτή την υπόθεση. Άρα λοιπόν το επιβλήθηκε η ποινή των 11 μηνών για την ψευδή κατάθεση. Αυτό που φαίνεται να είναι.
1: Αναστολή με τριετή αναστολή. Αν καταδικαστεί νομίζω για δεύτερο, έστω και πλημέλημα, μετά γίνεται.
0: Δεν είμαι τόσο καλό στο δικαστήριο.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να εκτίσει ένα μέρος.
0: Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι αλήθεια ότι θα κληθεί σύντομα όταν θα έχει διευκρινιστεί. Θα δούμε και με ποιες συνθήκες. Γιατί αν προκύψει ότι είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από τα νεκρός ο πατέρας του, τότε μπορεί να ούτως ή άλλως να κατηγορηθεί για κακούργημα και όχι για πλημέλημα.
1: Και να ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική, γιατί χθες ήταν το πρώτο.
0: Είχαμε μια πρώτη εκτίμηση ότι δεν έχει κάποια εμφανή σημάδια. Δεν φαίνεται λοιπόν ούτε να τον έχει τραγκαλίσει ούτε να έχει χτυπήσει. Αυτό μπορεί να κρίνει για την ώρα ο ιατροδικαστής. Δεν μπορεί να κάνει, όπως ενημερωθήκαμε, ούτε μακροσκοπική εξέταση. Ενώ εκκρεμούν και τα δεδομένα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων. Οπότε δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο μέχρι στιγμής και δεν μπορεί να προσδιοριστεί και ο χρόνος. Όπως είπαμε, γι' αυτό δεν μπήκε και το δικαστήριο σήμερα στην ουσία να εκδικάσει αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, τον δίκασε μόνο για τη μία κατηγορία από τις τρεις ουσιαστικά και την παράνομη πλοκατοχή που αντιμετωπίζει. Εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι. Είναι πολύ κομβικό λοιπόν. Πότε θα έχουμε, να σου πω, είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν εξισκονίσει ακόμα και τις συνταγογραφήσεις που είχε ο ηλικιωμένος. Μήπως και από εκεί βγει κάποιο συμπέρασμα, δηλαδή ανάλογα με τα φάρμακα που λάμβανε, να δουν.
1: Ναι, γιατί αν σταμάτησαν πριν από 4-5 χρόνια οι συνταγογραφήσεις, εκτός αν ήταν.
0: Μπορεί να είναι ένα σημείο και αυτό. Επίσης, να σου πω ότι η υπερασπιστική του γραμμή άλλαξε σε σχέση με την αρχή, και εδώ έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, άλλαξε και της αδερφής του. Θα διευκρινίσω τι εννοώ. Ο ίδιος λοιπόν, όπως ξέραμε, ισχυρίστηκε ότι πλέον ότι δεν το έκανε για οικονομικούς λόγους, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα. Το έκανε γιατί ήθελε έτσι, πίστευε ότι κρατάει ζωντανό τον πατέρα του.
1: Ναι, για ψυχολογικούς λόγους και καλά.
0: Συναισθηματικούς και αυτά. Όσον αφορά το ψέμα που είπε λέει ότι είχε κακές σχέσεις με τον αδερφή του, τον είχε πληγώσει ότι ο γεγονός ότι η αδερφή του δεν ασχολιόταν με τον πατέρα του. Και γι' αυτό είπε να πάνε στο σπίτι της αδερφής του τη μέρα που του ζητήθηκε, τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας του. Είναι χαρακτηριστικό ο κινησμός του που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς, γιατί όταν πλέον αποκαλύφθηκε το ψέμα του, ο ίδιος γύρισε στους αστυνομικούς και όταν του είπαν πλέον πες μας πού τον έχεις, τους απάντησε τον έχω άφθαρτο. Αυτή ήταν η κοινική του απάντηση. Στέλιο, μετά πήγε ο ίδιος παρουσία δικαστικού λειτουργού και του ιατροδικαστή και του υπέδειξε τον καταψύχτη όπου ήταν νεκρός ο πατέρας του. Μένουν λοιπόν σε αυτή την πολύ μακάβρια ιστορία που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά όλους.
1: Να διαπιστωθούν κάποιες πολύ κρίσιμες παράμετροι ακόμα
0: και το δύσκολο έργο πέφτει φαντάζομαι στον ιατροδικαστή της Πάρτης που έχει να απαντήσει πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτό που είπα νωρίτερα, άλλαξε η υπερασπιστική γραμμή και η αδερφή του.
1: Για πες και αυτό
0: η
1: το κομμάτι.
0: Η αδερφή του είχε ισχυριστεί ότι το έκανε αυτό ο πατέρας της, ο αδερφός της, με συγχωρείτε, για να παίρνει σύνταξη του πατέρα του. Τώρα λέει ότι τον αγαπούσε παθολογικά, δεν έχει κανένα οικονομικό θέμα, έρχεται στη γραμμή δηλαδή του αδερφού της. Και λέει ότι υπάρχει ψυχιατρικά. Ως προς το ψυχιατρικά, πάντως υπάρχει και μία ακόμα ιδιαίτερη.
1: Γιατί η αρχική τοποθέτηση και της αδελφής ήταν ότι δεν την επέτρεπε να πάει, είχαν πολύ κακές σχέσεις.
0: Η ίδια είπε ότι τον είχε δει το 2019, τελευταία φορά. Σου μεταφέρω την κατάθεσή του στο δικαστήριο. Τελευταία φορά ήταν το 2019 που τον είδα τον πατέρα μου. Το 2023 βρέθηκα στην περιοχή εδώ της Σπάρτης σε ένα συμβολογράφο. Ζήτησα από τον αδερφό μου να τον δω. Μου πάσε θα πάμε άλλη ώρα, αλλά και εγώ δεν άντεχα να τον βλέπω στην κατάσταση που ήταν. Αυτό ήταν όσα είπε η ίδια στο δικαστήριο Στέλιο σήμερα πριν λίγη ώρα. Αυτό που πάντως με το ψυχιατρικό που ζητήθηκε και αρχικά η αναβολή της υπόθεσης που δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο ίδιος ήταν κάτοχος σκοπευτικού όπλου. Είχε όπλο. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, για να έχεις ένα τέτοιο χαρτί χρειάζεται ψυχή.
1: Περνάς κάθε τρία χρόνια από.

0: Ψυχίατρο.
1: Μπορεί να δούμε στο δικαστήριο και τον ψυχίατρο κάποια στιγμή, ίσως κατηγορούμενο αν προκύψει ότι ο ίδιος έπασχε από ψυχιατρικό ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια υπόθεση.
0: Έχει αρκετά παρακλάδια.
1: Αρκετά παρακλάδια. Σήμερα είπαμε δίκασε το ένα σκέλος στο δικαστήριο της ψευδούς κατάθεσης. Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη θα διευκρινίσει αρχικά, η ιατροδικαστική, με συγχωρείτε.
0: Προφανώς με περιοριστικούς όρους, δεν θα μπορεί να φύγει από τη χώρα κτλ. Γιατί θα πρέπει να γίνει και εκδίκαση.
1: Να σου πω ότι την αλήθεια δεν ακούστηκαν, Κωστά, αν μπήκαν κάποιοι περιοριστικοί όροι. Δεν ξέρω σε βαθμό πλημελήματος αν προκύπτουν τέτοια
0: θέματα. Το λέω επειδή δικάστηκε μόνο το ένα κομμάτι και δεν δικάστηκαν τα υπόλοιπα.
1: Προφανώς, επειδή εκκρεμεί και άλλη δίκη, σίγουρα ίσως υπάρχουν. Η απομάκρυνση από τη χώρα να απαγορεύεται αυτό. Αλλά δεν διευκρινίστηκε. Περιμένουμε το δικηγόρο του, να σου πω πριν λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Περιμένουμε το συνήγορό του σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να μας διευκρινίσει
0: τις μερικές
1: κρίσιμες λεπτομέρειες.
0: Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κώστας Γκαζούλης. Για αυτή την υπόθεση, τη σοκαριστική υπόθεση στο Μιστρά. Λοιπόν, κάποιες από τις. Πέρα ότι έχει μεγάλο fan club, εντάξει, αλεβείς που τους έχονται καλές διακοπές και τα λοιπά, θα τις αμεταφέρω, φίλοι και φίλες της, για το όλες τις ευχές σας. Έχει, ας πούμε, τώρα η Λένα ότι υπάρχει και καλά δασικό αναψυκτήριο στον Άγιο Ιωάννη, παραλία Σικιάς, όπου δεν υπάρχει δάσος, αλλά έχουν δώσει άδεια λειτουργίας δασικού αναψυκτηρίου. Στην Γεωργία, στην Κέρκυρα, νοικιάζουν τρόγλες για 600 και 700 ευρώ στους φοιτητές και δεν μιλάει κανείς. Οι τιμές που σου επιβάλλει η αγορά, δυστυχώς όπου υπάρχουν φοιτητές, γίνεται ο κακός χαμός. Πλέον 500-600 στο κεφάλι και λες και ευχαριστώ ότι νιώθεις και τυχερός ότι έχεις βρει. Εντάξει, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για το ότι το test drive, ας πούμε, θα πρέπει να γίνει με έναν τύπου φραπέ, με έναν τζίτζι, με έναν και τα λοιπά, καταλαβαίνω ότι επίσης έχει δημιουργήσει σειρά των σχολείων από εσάς, αλλά νομίζω ότι είναι το αποφασιστικό για να καταλάβουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε η ευρηματικότητα διαφόρων απαταιώνων τους έχει ξεπεράσει. Αυτά. Πάμε σε ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι πρωτού πιάσουμε και λίγο και τα αθλητικά και ό,τι άλλο μήνυμα έχουμε αφήσει με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί.

0: Quiz για δυνατούς ελίτες. Συμμετέχει και ο Δημήτρης ο Καϊμάς τώρα. Και εσύ Νίκο άμα θέλεις. Η όπους. Τι προέλευση είναι. Το Life is the Life είναι η μεγαλύτερη τους επιτυχία. 1984 κυκλοφόρησε. Καμιά τέτοια απάντηση, τίποτα.
1: Είμαι στον αέρα, δεν ξέρω.
0: Είσαι στον αέρα, ναι, είσαι στον αέρα.
1: Θα πω κατά τύχη Βραζιλία, έτσι το ξεκάρποτο.
0: Έπεσε πολύ μακριά, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά θα πω όμως και το ρομαντικό μου, ενώ πήγα πολλά χρόνια μετά πενταήμερη, ναι. Μου θυμίζει πενταήμερη. Όποτε το ακούω.
0: Λοιπόν, ναι, το Life is Life, εντάξει, είναι από τα. Λοιπόν, η όπους ήταν αυστριακή. Αλλά η Γερμανία, ειδικά τη δεκαετία του 80, έδωσε μερικά από τα καλύτερα συγκροτήματα που μεγαλούργησαν με τεράστιες επιτυχίες με Αιτήλα, ήταν γερμανικά. Θα θυμίσω και μπορείς εσύ τώρα, σαν έμπειρος και DJ, να αρχίσεις να παίζεις μερικά, Νίκο Τσιπλάκης, Αλφαβίλ. Οι Αλφαβίλ είχαν την τεράστια επιτυχία, το Big in Japan και το Forever Young, που έσπασαν ταμεία. Η Modern Talking επίσης Γερμανοί, το You're My Heart, You're My Soul και τα λοιπά. Scorpions, Inena, Camouflage, τρίο πολύ μεγάλες επιτυχίες από την Γερμανική. Εντάξει τώρα.
1: Φεύγεις άδεια?
0: Όχι, δεν φεύγω σε άδεια.
1: Είμαι
0: όμως σε καλοκαιρινή διάθεση, γιατί εντάξει σήμερα επειδή είναι μία από τις μέρες που δεν έχει πολύ μαυρίλα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είπαμε λίγο να το.
1: Δεν παραπονιούνται κάποιοι. Δεν το λέω με κακή, έτσι. Δεν είναι πόπο, δεν έχουμε ειδήσεις. Μια χαρά είναι. Αν δεν έχουμε κακές ειδήσεις.
0: Να ακούσεις λίγο τώρα. Ταξίδεψε πίσω.

0: Ένα από τα καλύτερα είναι το κομμάτι της δεκαετίας του 80 με στενάχωρο στίχο. Όποιος έχει δει τους, όποιος ξέρει τους στίχους στο Big in Japan, είναι πραγματικά δυσάρεστο. Είναι δυσάρεστη η στίχη, αλλά ένα χορευτικό κομμάτι για κάποιο λόγο. Έτσι και ένα μικρό, μια μικρή μουσική παρένθεση. Λοιπόν, τι έχουμε? Για να το πάμε στη μουσική, θα σου πω. Παραφωνία.
1: Με τη χαρά σου, μπράβο. Είναι οι ελληνικές ομάδες ως τώρα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα κύπελλα Ευρώπης.
0: Ναι, ήταν παράφωνες. Έτσι, για να το δέσουμε με το μουσικό το κομμάτι. Δεν βγήκε, εντάξει.
1: Έχει σηκώσει στα social σε Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς και όχι στους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Σαν να έχουμε ήρθε το τέλος, έτσι.
0: Κοίτα, τώρα όταν τρως γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο, είναι σοκ για τον ΠΑΟΚ.
1: Εκεί όμως είναι μια χαρά. Εγώ εδώ τους χειροκροτώ, τους φίλους του ΠΑΟΚ, που τους χειροκρότησαν. Δεν έπαιξε και άσχημα ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ΠΑΟΚ δεν έπαιξε άσχημα. Έχασε και το
1: πέναλτι. Αλλά πήρε το χειροκρότημα και λέει: ΠΑΟΚ, μπορείς εσύ να πάρεις το πρωτάθλημα.
0: Γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Μύθου μετά την εκτέλεση του πέναλτι του Μιχαηλίδη, δεν κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι ήταν κανονικό τον γκολ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά και για τους υπόλοιπους, για τις άλλες δύο ομάδες που δεν έπαιξαν καλά, ούτε ήρθε το τέλος του κόσμου. Και ας γίνουν οι επαναληπτικοί, να δούμε, έχουμε προκρίσεις και αποκλεισμούς. Και μετά γκρινιάζουμε καλύτερα. Το να λέμε 7 Αυγούστου τι μας έφερε πάλι ο Κοτσόλης.
0: Όχι, εντάξει, είναι πολύ νωρίς.
1: Η Ομιτιλίμπαρ δεν πάει άλλο πάλι τέτοια με πέρσι. Εντάξει, είναι...
0: Όχι, είναι νωρίς.
1: Εδώ προέχει βέβαια η πρόκριση, γιατί για τον Ολυμπιακό, εδώ που τα λέμε τη δική μου άποψη αυτή, που την μεταφέρω και δεν είναι και στα οικονομικά του Ολυμπιακού, αλλά ποδοσφαιρικά καλύτερα στο Europa League. Θα μπορεί ευκολότερα να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία και να αποκριθεί στους 16. Νομίζω ένα κομματάκι δύσκολο να το κάνει αυτό στο Champions League. Και αν μου πούνε για τα χρήματα, εντάξει, αν τους νοιάζει τόσο πολύ τους οπαδούς πόσα χρήματα εισπράττει ο κάθε πρόεδρος, εντάξει, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, μπουν και στην τσέπη του πρόεδρου. Η είδηση αθλητική... Παύλα κατασκευαστική, γιατί αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό, το ελεκτικό συνέδριο ακύρωσε το διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και επαναπροκυρήσεται το έργο. Κάτι που σημαίνει ότι για φέτος ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να προλάβει να πάει. Δηλαδή, ξέρεις ότι όταν υπάρχει ακύρωση, να γίνει ξανά ο διαγωνισμός, επαναπροκήρυξη.
1: Δεν είναι πάω σούπερ μάρκετ να αγοράσω ντομάτες, δεν μου αρέσουν, παίρνω άλλες. Θέλει το χρόνο του και πολλές φορές καλώς υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν σωστά οι δουλειές, αλλά εντάξει.
0: Το λέμε για τους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού, ναι.
0: Λογικά φέτος δεν θα προλάβουν να δουν το σεφ. Για σόλτα ότι πάει ο τελικός ΑΕΚ Όφη για το Super Cup, από μένα λέει μόνο 5.000 εισιτήρια. Γίνεται στην...
1: Δεν ξέρω αν θα πάνε και σίγουρα υπάρχουν ακτίδες στην Κρήτη. Έτσι,
0: έχει, ναι.
1: Κάτω υπάρχουν, έτσι. Μετά είναι και ο παδί του Όφη που είναι αρκετή. Καλοκαίρα και μια χαρά είναι. Δεν το βλέπω και παράξενο να την υπάρξει όλο.
0: Ναι, γίνεται ο αγώνα στην Κρήτη, αυτό να εξηγήσουμε, και παίζουν στο Παγκρίδι. Οπότε είναι λογικό ότι ειδικά οι φίλαθλοι του Όφη, αλλά υπάρχουν και αρκετοί φίλαθλοι της ΑΕΚ, θα δουν το παιχνίδι.
1: Άλλο ενδιαφέρον, βέβαια σε πολύ μικρότερο αριθμό και για του οπαδού του Παναθηναϊκού για τη Σόφια, έτσι. Μέσα σε μια-δυο ρίτσες, μετά το στραπάτσο, έφυγαν από τα 1.500-1.200 εισιτήρια, οπότε σίγουρα τώρα που μιλάμε δεν θα υπάρχουν. Και εδώ που τα λέμε είναι χαρά, έτσι. Ταξιδάκι, ακόμα και από το αυτοκίνητο.
0: Όχι, το αυτοκίνητο, ναι, μια χαρά. Και πιστεύει και ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού στην ομάδα, γιατί έχουν γίνει επενδύσεις. Τώρα είναι μια ομάδα που έχει ένα budget κοντά στα 50 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός. Αν καταλάβουμε τα μεγέθη, τα οικονομικά που έχουν ξοδευτεί, είναι τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή έχει το budget μιας ακριβής ευρωπαϊκής ομάδας και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός.
1: Μπορεί να μην έχουν έρθει αυτό που λέμε παίκτες, όπως ήταν ας πούμε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα ή ο Σισε, αναφέρω στο παρελθόν, ναι. Αλλά έχουν έρθει νεαρότεροι ποδοσφαιριστές και έχουν πει τους κεντρικούς αμυντικούς που και αυτοί όπως μπαίνει προχθές ήταν βασικοί στην εθνική Ολλανδίας. Έχουν έρθει καλοί ποδοσφαιριστές, μαζεμένοι πολλοί, 9 μεταγραφές ή 10 αν κάνω λάθος, Και δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολλές, ίσως και περιβολικές για κάποιους. Οπότε όλοι αυτοί για να γίνουν ομάδα θέλουν τον χρόνο.
0: Το Σαββατοκύριακο πάντως έχουμε σχετική ησυχία, δεν έχουμε πολλά πράγματα.
1: Καλό είναι αυτό έτσι, γιατί από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Ναι, ξεκινάει.
1: Σερί έτσι, με Ευρώπη, Super Cup, ξανά Ευρώπη. Οπότε.
0: Όχι, όλοι δεν έχετε τώρα καμιά δικαιολογία να πείτε παίζει κανένας αγώνας, πρέπει να μείνω στο σπίτι. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που μπορείτε να απολαύσετε βουτιές.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, γιατί χρειάζεται. Εδώ που τα λέμε μετράει αντίστροφα χρόνος.
0: Ωραία.
1: Για το καλοκαίρι μιλάμε.
0: Οπότε από Δευτέρα θα περιμένουμε τα νεότερα. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Στην αθλητική ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα πάρα πολλά μηνύματα. Και συγγνώμη που δεν τα καταφέραμε να τα διαβάσουμε όλα, γιατί κάποια όταν έρχονται έχουμε φύγει σε άλλο θέμα. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά για όλους και όλες μας κάνατε παρέα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού που μας είπαμε για τη Δευτέρα κλασικά στην αγαπημένη σας ώρα, μία η ώρα με το έχουμε και λέμε από το Σόλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο για τις δύο τελευταίες ώρες. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και you're my heart, my soul, modern talking, έτσι για το αντίο μας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καμίνει σιγά σιγά η χώρα με 38 άρια, με ζέστη και μελτέμια, με αυτό το καιρικό κουκτέιλ σε εξέλιξη και μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, την ώρα που στη Δυτική Αττική η μάχη επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα και στο πώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα συντρίμια τους και να κλείσουν τις πληγές τους. Εν τω μεταξύ, τα φώτα πέφτουν και πάλι πάνω στην υπόθεση Μαρφίν, με κεντρικό πρόσωπο την 46χρονη, η οποία απολογείται από το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπλοκή στη φωνική επίθεση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Ελικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση γυαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμή για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιο 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή του σε μετοπική σύγκρουση γιόταγη με φορτηγό στην Παλαιοκό Μισερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθη άντρας 31 ετών που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσής του στη χώρα μας. Και ο καιρός έθριος σήμερα σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Φεροκυλέκο, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του μηνός 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραφιστούν.
0: Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία Έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Mm-hmm, και mm-hmm. τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
0: Ειδικά στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες, από αυτές 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο δήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
4: Είναι μονοψήφιος αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόλαδρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί, γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
0: Τώρα, την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνος Σκεφάκα. Όμως ανέφερε το ποσό θεωρείται παρκές, υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδεια στους πυρόπληκτους.
5: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας.
6: Ναι.
5: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
6: Ναι,
5: δεν
6: ναι.
5: θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
6: Ναι.
5: Και κάνω
6: ο
5: και
6: Δήμος.
5: Μια έκκληση στους συναδέλφους.
6: Mm-hmm.
5: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
0: Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα. Εκεί κρίνεται το μεγάλο στοίχημα, εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου για υποθέσεις που αφορούσαν σε πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζώη, για πόσες συλλήψεις συνολικά μιλάμε?
7: Είναι πολλές και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι 29, ένα ποσοστό 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, με το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην αποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει θέμα εκεί με το, τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως λέμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των ετήσιων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Air News Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
8: Κανόνες μπαίνουν τα αυτονόητα. Περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μια αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
9: Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα, είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
8: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στο χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στο χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
9: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
8: Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το
9: κάνουν. Και να μην πέσουν όλα μαζί.
8: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Αρνιούς του 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στην έδρα της ΑΔΕ. Επένδυσε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την αποτελεσματική ανάληψη των υπηρεσιών του ΠΚΠ και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
10: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο, λοιπόν, από νωρίς το πρωί εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδειούχοι του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
11: Πάμε ένα άξο.
12: Για πόσες μέρες?
11: 5 μέρες. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξο.
13: Πάρω πάμε.
12: Για πόσες μέρες?
13: 4 μερούλες.
14: Άξο, 2 εβδομάδες.
15: Άξο, 10 μέρες.
12: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
15: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
12: Δηλαδή?
15: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
16: Πάρο.
12: Για πόσες μέρες?
16: 5.
12: Πάτε.
16: Άξο.
12: Για λίγες μέρες?
16: Ναι, τρίμερο.
12: Άξο, άξο. Και εσείς για πόσες μέρες?
15: 4.
12: Το πρόγραμμα?
14: Πάρτι, ποτό,
12: ό,τι προκύψει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη.
11: Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News, επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
9: Ναι.
11: Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά, να το τονίσουμε αυτό, διότι είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσή Τανικητάκη, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδορμένων του Αυγούστου. Οι υψηλές θερμοκρασίες, που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς, και ενίσχυση των ανέμων, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
17: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βορειάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νότια-ανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει, θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου, ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και χθες φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας, οι μέγιστες κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Αιτωλοκαρνανία, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα όμως ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες.
0: Δηλαδή?
17: Ενισχύεται ο βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα ηπειρωτικά τμήματα. Και όταν λέω ηπειρωτικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς τη Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανιδότερα του ηπειρωτικού κορμού. δηλαδή σχεδόν σε όλη τη Στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όμπους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή από την Κυριακή, ειδικά μπαίνουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαγειτέρνη και μάλιστα μέσα την εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα.
0: Mm-hmm. Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδρό κύμα. Επιμένει, παραμένει ο καύσωνας στην Ευρώπη.
17: Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Τουρκία, να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοφέρειες μάλλον της Τουρκίας, ιδιαίτερα προς τη Ρόδο έχουν επίδραση. Αλλά φυσικά, ναι, αυτό το κύμα καύσωνα το πέμπτο κατά σειρά λύνει στην Ευρώπη πάλι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πάλι αυτός ο καύσωνας να έχει επιμονή σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε ανατολικά αυτών των πολυθερμών αέριων μαζών, γι' αυτό επηρεαζόμαστε λίγο και έχουμε άλλο μηχανισμό που ενισχύει τα μελτέμια.
0: Mm-hmm. Καύσωνες και ξηρασία, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό.
17: Είναι ο πιο δύσκολος συνδυασμός και για τις πυρκαγιές και γενικότερα. Και βιώνουν και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στις τροπικές νύχτες βιώνουν αυτές τις περιοχές εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίγονο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, η οποία μας είπε για τις ψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση του ανέμου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθιστες υψηλές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες, Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες έως και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες 40 βαθμών και άνω. Επίσης, στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και κοντά στη Βαλένθια, και εκεί αναμένεται ο υδράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς, και στην Νότια Γαλλία, και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές βέβαια.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Έλενα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, ειδικά για τη Μαγιόρκα, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα δείχνει 33 βαθμούς η θερμοκρασία, δηλαδή μέσα στη θάλασσα 33 βαθμούς, και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε εκεί να δροσιστούν, όπως λένε οι τουρίστες.
18: Ακριβώς, και είναι αλήθεια, Γρηγόρη, ότι αυτό το έχουμε δει στη Μεσόγειο θάλασσα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο με τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και στη χώρα μας το έχουμε δει, αλλά πραγματικά αυτό που αναφέρεις για τη Μαγιόρκα είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση, αλλά όλοι αυτοί οι καύσωνες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για αυτό που λέμε μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ, προς το παρόν. Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος μέχρι τώρα, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για την μίσθωση των παραλιών και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι, κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά, υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1500 ήταν, πάνω από 1500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο My Coast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο μέσω υπολογιστή με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι έμπειροι ελεγκτές εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω αυτή εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες. Τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στον πρέλεπ στο τραπέζι χωρίς καν να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους, δηλαδή οι κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
0: Άγγε Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
20: Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες οι λιμενικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στο Πευκοχώρη, οι οποίοι σήμερα περνάνε τη διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και πέντε σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι beach bar, σε όλη στο πόδι της Κασαρδίας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά. Οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για καταπάτηση γυαλού, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το retecho.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για αυτήν την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δίκτυου, όπως είπε και εσύ, στο 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δίκτυου τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα που αποτελούν για αρκετούς μήνες τη βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποχειακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη, 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει τη μεγαλύτερη θετική επίκληση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
0: Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Μια αβεβαιότητα που πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια. Οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αντλία. Μένει να το δούμε το πότε θα τη δούμε.
2: Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να το πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των $82 το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες, ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στον Περσικό κόλπο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στα $82 βέβαια δολάρια, Γρηγόρη, είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα $100 που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα, οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, τα λέγαμε, με τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυβδη στα 1,40 και για το πετρέλαιο κίνησης πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκπτωσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει, η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει, και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων, ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ, μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της εμβολιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, ναι. Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγοντες η μέση τιμή, παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα και στη χοντρική και στη λιανική. Μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει, ωραία, το τοπίο ως έχει στις διεθνείς αγορές.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εγχώρια αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εγχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News 25,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Πολάτο. Για να την ακούσουμε.
3: Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Ναι.
3: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
4: αυτή το πετρέλαιο. Αυτή είναι η τιμή της λιανικής πώλησης ή τόσο αγοράσατε?
3: Αυτή είναι η τιμή της λιανικής προς τα έξω. Όχι, όχι. Ναι. Σας λέω τιμή πώλησης.
4: 1,9,19. Η
3: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη.
4: 1,89,9 το ντίζελ.
3: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο.

0: παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο, έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμού βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζων, στο Σύνταξη, για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τόσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή.
2: Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το Ομάν, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως το Ιράν επίσης διαμηνύει ότι ακόμη και αν ανακοινωθεί η συμφωνία, δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν πλήρως και αμέσως τα στενά του Ορμούζ. Επίσης το κοινοβούλιο της χώρας εξετάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει, όπως αναφέρεις, τα πλοία των εχθρικών προς το Ιράν χωρών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό, να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα, ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούς και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο, αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι, και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία, λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία λοιπόν αμυντική, όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει, όπως λένε, άλλες διμερείς συμφωνίες που στις οποίες συμμετέχουν, και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής, και να θυμίσουμε και σουνητικές χώρες.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα μπραντ εφέρ το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή, με μεγάλο θύμα βέβαια την παγκόσμια οικονομία, γιατί για παράδειγμα διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
2: Ακριβώς, είναι πολύ μικρή διέλευση των πλοίων, και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία, δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να αφήσουμε τώρα τα στενά του ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα από το χώρο της δικαιοσύνης. Η επόμενη σημαντική είδηση προθεσμία για την τρίτη ζήτηση και έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το έντελμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάθμη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ. Γύρω στις 11 έφτασε στην Ελλάδα η πτήση που μετέφερε την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βεβαίως συνοδευόταν από άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι την είχαν παραλάβει από τις βρετανικές αρχές χθες το πρωί. Σήμερα νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου διανυκτέρευσε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές έντελμα σύλληψης σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνο, που βρήκαν τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή, όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι.
0: Ωραία.
1: Δύο άνδρες 42 ετών που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κρυφθεί προσωρινά κρατούμενοι.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
2: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
0: Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη. Ακούσαμε το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
3: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κατά αποδρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να παραλάβουν από τις βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσή της στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα της καταλογίζονται. Υπενθυμίζετε ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κρυθεί προφυλακιστές, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ρινιούς Ρέντε 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρρες στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤ News, γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που ενεπλάγει στο τροχαίο, εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο ενεπλάγει ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7.30 το πρωί, 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Δράμα. Ο 21 ετών οδηγός μαζί με τη 43χρονη μητέρα του, η Πίκο η Αλβανίας, η οποία όμως μένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη Σέρων, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστους με επιστημονικούς λόγους, ο 21 ετών οδηγός του ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση, το φορτηγό προσπάθησε να το αποφύγει. Δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση. Ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα αμυγδαλαιώνα. Και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκινήτου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο. Δυστυχώς τα καριέ έχασαν τη ζωή του. Και ο 21χρονος οδηγός, αλλά και στον διάχρονη μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι τα έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως στα αίτια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος, σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει θλίψη, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθεί το χωριό της Παλαιοκόμης.
0: Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
5: Τους δύο αυτούς ανθρώπους. Είχε αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, στον ελληνικό δρόμο, Αμφίπολης Δράμας, που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Γρήγορα. Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
6: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι Σειρμοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
7: Ναι.
6: Αυτό λέγεται trial run.
7: Trial run.
6: Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι Σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέα οι Σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
0: Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόλη Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε.
7: Με
6: γιατί
7: τις καθυζήσεις.
6: Η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
7: Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί.
6: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι, και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιληθούν νέα προβλήματα.
7: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία για την, με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για
6: 2032.
0: Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η Συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο, ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
8: Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαιώθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Ρήφη του Δήμα και στη Ρήφη του Δήμα. Και περιφερειακή κρίση και άλλων των παραγόντων. Κατά την υπογραφή τη πλέον κομβική σύμβαση για την λειτουργία του, πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τη μειονότρια εταιρεία για την πρόκειται για διεθνή διαδρομή, τη Ισπανική Ίντρα και τη Διοίκηση του Νέου Αερολιμένα, που αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας.
0: Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands free, να το αλλάξουμε σε πρακτικά. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι. Κάπως καλύτερα. Τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
8: Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας, η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς. Αυτό για να υπάρξει συνάφεια με την πρόοδο των εργασιών τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποθετήρωσης. Το έχουν ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% μισθωρής και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 86%. Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον πορευμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 5%, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.700.000 ανθρώπους με τις υποδομές του βεβαίως να δοκιμάσουν.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το σε είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
9: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
0: Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, στα δικαστήριο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Πάτσης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυροδικείο, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή τη ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κωμικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκαν ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβει τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξελώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ό,τι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο, επαναλαμβάνω, για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της αγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
10: Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ κομβική για τη συνέχεια της.
0: Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και όλα τώρα θα παιχτούν στην Ερεβάν την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
11: Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτητής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν έγινε γκολ, είχε μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα της είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ νομίζω με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν. Ερχόμενη Πέμπτη θα έχει ελπίδες προκρίσεις, αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία εκτός να παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, που σε έλεγε μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ. Ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του, του Europa League.
0: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
12: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, την αναστολή της λειτουργίας του αιωλικού πάρκου, από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, αποφάσισαν οι αρχές, ενώ προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που συνδέονται με την κατασκευή του έργου της ιδιωτικής διασύνδεσης του πάρκου με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριατή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δήλωνε αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των αποκλοπών. Καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπύριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4 από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τριμές των τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση έναντι όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν.
12: Ο καιρός.
13: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μικρόφωνο τώρα στην Αρετή Μπίτα.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από τον Post την Πένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε.
12: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Καλή Παρασκευή να έχουμε, 7 Αυγούστου σήμερα και μιλάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει, αυτό είναι ιδανικό για όλους όσους έχουν ξεμείνει πίσω. Απολαμβάνουμε και λίγο την ησυχία της πόλης, τους δρόμους, την κίνηση που δεν έχει. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Οι πόλεις αδειάζουν μαζικά με τους ρυθμούς της μεγάλης εξόδου του Αυγούστου. Βέβαια, σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, Παρασκευή, οι εθνικές οδοί, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια καταγράφουν τη μέγιστη κίνηση. Οι αδειούχοι εγκαταλείπουν τα κέντρα αναζητώντας, τι άλλο, στιγμές χαλάρωσης. Σήμερα, λοιπόν, το μενού της ημέρας, της εκπομπής, έχει αυτή τη γλυκιά προσμονή του Σαββατοκύριακου. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων. Μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Και ρετή μπίτα στο μικρόφωνο. RT News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ακόμα και να μας πείτε το που βρίσκεστε, τι είναι αυτό που αγναντεύετε. Να περάσουμε και λίγο στα της επικαιρότητας. Στεκόμαστε λίγο στο Πόρτο Γερμενό. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην επόμενη μέρα. Οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και οι υπηρεσίες ενεργοποιούν και όλα τα σχήματα των αποζημιώσεων για τη στήριξη των πληγέντων. Σήμερα κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ακτές μας. Άλλωστε, πάντα το καλοκαίρι φέρνει στο προσκήνιο την κατάσταση στις ακτές. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα μπαράζ ελέγχων σε ολόκληρη σχεδόν την ακτογραμμή της χώρας. Υπάρχει πλατφόρμα, αυτή η MyCoast, το λέω, το υπενθυμίζω γιατί ξέρετε ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όλοι εσείς που βρίσκεστε σε κάποια παραλία και κάτι τέλος πάντων βλέπετε που δεν σας αρέσει. Οι αρχές λοιπόν μπαίνουν και αυτές στην εφαρμογή, στη MyCoast, εντοπίζουν αυθαιρεσίες και από εκεί πέρα κάνουν ελέγχους και επιβάλλουν πρόστιμα βαριά σε πολλές περιπτώσεις, σε επιχειρήσεις, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Τώρα, ο καιρός συνεχίζει να κινείται σε απόλυτα καλοκαιρινούς ρυθμούς. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών για σαραντάρια το Σαββατοκύριακο και την ίδια στιγμή χτυπάνε και τα καμπανάκια για ενισχυμένα μελτέμια. Αυτό κρατά και σε ετοιμότητα και τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που η τουριστική κίνηση χτυπά κόκκινο, εμείς σήμερα θα στρέψουμε το βλέμμα μας στη Σκιάθο για να δούμε, να καταγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί στο νησί των Σποράδων με πληρότητες στα καταλήμματα, τι συμβαίνει σε σχέση με πέρσι, πώς πάνε τα πράγματα. Έτσι, κυρίως να δούμε την κατάσταση και να πάρουμε και μια καλοκαιρινή εικόνα. Για τις περιγραφές. Τώρα, επίσης, Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, δεν θα μείνουμε έτσι. Θα πάρουμε και μια γεύση στο τέλος από πολιτισμό και ψυχαγωγία. Θα κάνουμε αναφορά στο τι γίνεται με το σινεμά, αν υπάρχουν νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα ή όχι. Κυρίως έτσι για να καταγράψουμε, να το έχουμε ως πρόταση για μια επιλογή για την έξοδο του Σαββατοκυριακού. Άρα, είτε μας ακούτε από το γραφείο με το κλιματιστικό στο φουλ, είτε είστε ήδη σε κάποιο πλοίο της γραμμής με το βλέμμα στον ορίζοντα, πάρτε ανάσα, αφήστε λίγο στην άκρη ό,τι σας απασχολεί. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί με πολύ καλή μουσική.

0: Για να πάμε να ξεκινήσουμε με την Σκιάθο, πρώτο σταθμό στην εκπομπή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο, τον κύριο Σάκη Ζλατούδη, όπως θέλει εκείνος θα τον λέμε, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου της Σκιάθου. Να δούμε, θέλουμε, τι γίνεται λίγο στο νησί, αν έχουν αυξηθεί για παράδειγμα οι αφίξεις, αν αυτό σημαίνει και ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα έσοδα, δηλαδή αν συνδέεται έτσι, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, αν ο υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα, η έλλειψη υποδομών. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα συζητήσουμε. Χαίρετε, κύριε Ζλατούδη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα στους ακροατές του ERT News Radio 105,8.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Προσπαθούμε λίγο να ερχόμαστε έτσι κατά τόπους, στα νησιά μας, στα μέρη που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κίνηση τουρισμού και μεγάλη επισκεψιμότητα, τέλος πάντων. Αλλά εσείς την ίδια στιγμή, όλοι φορείς, παρακολουθείτε με πραγματικά στοιχεία αυτό που συμβαίνει. Τώρα, για παράδειγμα, στη Σκιάθο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει αύξηση στις αφίξεις σε σχέση με πέρσι.
1: Ναι, υπάρχει. Έχει ξεκινήσει νωρίς η τουριστική σεζόν με τις πτήσεις από το τέλη Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, 29 το μήνας ήταν οι πρώτες. Και για τον Ιούνιο έχει καταγραφεί μια αύξηση σε ό,τι αφορά τις αφίξεις των επισκεπτών στο αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τάξης του 10,1%.
0: Τώρα, αυτή η αύξηση, για παράδειγμα, πώς μεταφράζεται στην πραγματική εικόνα, δηλαδή μεταφράζεται και σε μεγαλύτερο τζίρο άραγε?
1: Όχι, θα πρέπει, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να έχουμε ένα πολυπαραγωγικό συντελεστή. Δηλαδή, η ένδειξη των αφίξεων είναι ακριβώς αυτό.
0: Ωραία, υπάρχει αύξηση.
1: Υπάρχει αύξηση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι μόνο για τη Σκιάθο ή είναι η Σκιάθος διακομιστικό κέντρο για όλες τις σποράδες, δηλαδή και τη Σκόπελο και την Αλόνισο και δυνητικά για τη Βόρεια Εύβοια και για το Ανατολικό Πύλιο?
0: Α, δηλαδή έρχονται και να μείνουν εκεί ή έρχονται προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους μετά?
1: Ακριβώς. Επίσης, η αύξηση αυτή είναι ένας καλός, είναι ένας δείκτης από μόνος του. Αλλά θα πρέπει να δούμε κάτω και το δείκτη της μέσης διανυκτέρευσης, πώς αυτός έχει τροποποιηθεί. Δηλαδή,
0: πόσες μέρες θα μείνουν, έχουμε, πόσες νύχτες θα μείνουν?
1: Πόσες νύχτες θα μείνουν, γιατί αυτό το 10% μπορεί τελικά να είναι πλασματικό, αν δεν το διασταυρώσουμε με κάποιο άλλο δείκτη. Όπως επίσης και τον δείκτη κατανάλωσης, κατά διανυκτέρευση.
0: Αν καταναλώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε ότι, για παράδειγμα, 2 χρόνια πριν ερχόντουσαν στην Σκιάθο, μένανε, αλλά μένανε για παράδειγμα 8 μέρες. Και μπορεί να δούμε φέτος ότι για φέτος μείνανε 5 μέρες και καλύτερα νύχτες.
1: Υπάρχει μια τάση που είχαμε διάφορα τα τελευταία χρόνια, οπότε να πάμε με ασφάλεια σε μια δεκαετία πίσω, για να μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση. Το πιο σύνηθες ήταν πακέτα 7 ημέρα ή 14 ημέρα διακοπών. Δηλαδή με μια μέση διανυκτέρευση 6,7 με 7 διανυκτερεύσεις.
0: Αυτά που ήταν που τα αγοράζανε πακέτα.
1: Παλιότερα, ναι. Παλιότερα. Δηλαδή, ο μέσος όρος ήταν 8,5 μέρες. Ενώ τώρα αυτό το 8,5 μέρες, πριν από μια δεκαετία, έχει πάει στα 6,7 με 7. Βέβαια, αυτό πάλι από μόνο του έχει και άλλη ανάγνωση. Γιατί ο κόσμος έχει μια γενικότερη τάση να κάνει περισσότερες διακοπές όλο το χρόνο λιγότερων ημερών. Έχει μια πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα για τη διασκέδασή του γενικότερη, οπότε είναι πιο προσεκτική.
0: Ή μπορεί σίγουρα η τάση να είναι, θα μικρύνω την περίοδο διαμονής, δηλαδή αντί για 8 μέρες θα το κάνω 6, έτσι ώστε να μπορώ να χαλάω περισσότερα από αυτό που έχω πει ότι θα διαθέσω στις διακοπές μου, να είμαι λίγο πιο άνετος.
1: Είναι όλοι οι συνδυασμοί αυτοί, δηλαδή είναι μάτριξ το ότι μπορεί να συνδυαστεί. Γι' αυτό και όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες έχουμε και τις διασταυρώσουμε, οδηγούμαστε προς ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την Σκιάθο, που υπάρχουν πτήσεις τσάρτερς από τέλος Μαρτίου κτλ., όπως είπατε, από πολλές χώρες φαντάζομαι, αλλά ποια παραμένει η σημαντικότερη αγορά?
1: Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με διαφορά.
0: Από εκεί δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που έρχεται. Εκείνοι έχουν αλλάξει το πώς κάνουν τις διακοπές τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Ως παρατήρηση το λέω, όχι ως φετινό δεδομένο, δεν το έχουμε ακόμα.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της βρετανικής αγοράς που αναφέρεται, ακριβώς γιατί έχουμε όλη την συζήτηση που βλέπουμε στο διαδίκτυο για την μετά Brexit εποχή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα δεν είναι το ίδιο
0: και εκείνοι έχουν πίεση.
1: Είναι όλο. Δηλαδή υπάρχει μία πίεση στις τιμές γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα επιπλέον κόστη που έχει σε όλη την καθημερινότητά της και στο όλο καλάθι της νοικοκυράς που πρέπει ο Βρετανός να ξοδέψει για να έχει. Όπως επίσης είναι και γενικότερα διακυμάνσεις στα πακέτα, είτε στον ίδιο προορισμό, διακυμάνσεις τιμές από προορισμό σε προορισμό, δηλαδή αλλιώς θα κινηθεί στην δαπάνη του κάποιος που θα έρθει με την ίδια πτήση από το ίδιο αεροδρόμιο στο ίδιο κατάλημα τον Μάιο και διαφορετικά τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο. Εσείς βλέπετε να ανοίγουν και νέες αγορές, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει εξάρτηση από μία αγορά συγκεκριμένη, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει μια ανησυχία τέλος πάντων. Ανοίγουν νέες αγορές που μπορεί ενδεχομένως και να ενισχύσουν το νησί.
1: Γίνονται προσπάθειες και από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και από το επιμελητήριο Μαγνησίας που είναι εδώ στην αρμοδιότητα τη διοικητική που έχουμε. Αλλά όταν μιλάμε για μια διεύρυνση της παλέτας, ας πούμε, των επισκεπτών σε ένα νησί, και αυτό πάλι θέλει και δεύτερη και τρίτη ανάλυση. Δηλαδή, μιλάμε απλά για ένα άνοιγμα σε μια νέα χώρα. Οι τουριστικοί πράκτορες έχουν διαθέσιμα δωμάτια, καταλήμματα όταν γίνεται μια προσπάθεια από έναν φορέα να ξεκινήσει μια αγορά.
0: Δηλαδή εγώ να πάω, ας πούμε, σε μια πολύ μεγάλη αγορά, από εκεί πέρα υπάρχουν υποδομές.
1: Ένα είναι ότι αυτό τώρα με τις υποδομές αγγίζεται το πιο ευαίσθητο σημείο, γιατί παίζει πολύ όρος υπερτουρισμός. Και μερικές φορές, όπως λέμε εδώ στην αγορά, μοιάζει με εκείνο το χαλί που κρύβουμε από κάτω ότι δεν προλαβαίνουμε να καθαρίσουμε.
0: Ναι.
1: Όταν τολμούμε να καλούμε όλο το χειμώνα επισκέπτες στον τόπο μας, με δαπάνη του τοπικού δήμου, της τοπικής περιφέρειας, του Υπουργείου Τουρισμού, όλων των υπολείπων φορέων, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι σαν να μας καλείτε στο σπίτι, το δικό σας, και την ώρα που ερχόμαστε να γίνονται σωματίσματα απ' έξω ή κάποια βαψίματα ή εκείνη την ώρα να έρχεται τροφοδοσία. Αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα τόπο και πώς θα το διαχειριστούμε αυτόν ως τουριστικό προορισμό, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες πρώτα της τοπικής κοινωνίας. Η ποιότητα, γιατί ο κάθε επισκέπτης που έρχεται να δει και το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Mm. Πώς ζούμε σε ένα μέρος. Γι' αυτό πηγαίνουμε μεταξύ και επιλέγουμε μεταξύ πολλών προορισμών. Θέλουμε εμείς να καλέσουμε επισκέπτες, μάλιστα. Κυρίως στα δίκτυα που έχουν τη μεγαλύτερη πίεση από το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Ίδρυυσης, αποχέτευσης. Τι γίνεται με αυτό.
0: Απορρίμματα, διαχείριση απορριμμάτων.
1: Διαχείριση των απορριμμάτων. Mm. Τι πλάνα εφαρμόζονται ανακύκλωσης, για παράδειγμα, και πόσο υλοποιήσιμο είναι αυτό σε ένα νησί συγκριτικά με την Ξηρά. Δηλαδή υπάρχει...
0: Δηλαδή πριν πούμε ότι φταίει ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών για οποιοδήποτε τόπο, πρέπει να δούμε και αν αυτός ο τόπος μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο προσκαλεί και ακόμα πριν ακόμα εκείνος προσκληθεί. Με καμπάνιες, με δράσεις στοχευμένες σε προσκεκριμένες αγορές.
1: Σαφέστατα, και σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι ότι έχουμε αφήξει στο αεροδρόμιο και ταυτόχρονα να λέμε ότι ό,τι το παθαίνουμε από τον υπερτουρισμό.
0: Ναι.
1: Όχι, θα πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και τι χρειάζεται να κάνουμε για να είμαστε εκεί. Επίσης, μιλάμε για τις αφήξεις, αλλά δεν δίνουμε την δέουσα σημασία στο πιο σημαντικό κομμάτι, που είναι η ικανοποίηση του επισκέπτη. Περνάει ο κόσμος καλά που πάει σε ένα μέρος.
0: Εσείς τι έχετε δει από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Εμείς έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες που φαίνεται ότι όλοι οι προηγούμενοι και συνεχίζοντας και εμείς κάτι κάνουμε προς σωστή κατεύθυνση. Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί έχετε και επισκέπτες και τουρίστες που σας επιλέγουν για πολλά χρόνια. Δηλαδή 5, 10, 20.
1: Και 30.
0: Και
1: δηλαδή, 30. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι κατ' επιλογή συμπολίτες μας, γιατί γνωρίζουν και τον εσύ πολύ καλύτερα από εμάς. Για το καλοκαίρι όλοι δουλεύουμε. Οπότε αυτοί έχουν μια πολύ καλή εικόνα ακριβώς και τη σχέση ποιότητας τιμής και τη σχέση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε Σκιάθος συγκριτικά με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ευρώπης κτλ.
0: Μα να σας πω κάτι. Όλο αυτό που περιγράφετε είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δηλαδή η πραγματική επιτυχία δεν είναι να γεμίσει ένα νησί το καλοκαίρι. Τελεία. Αλλά να παραμείνει ένας ελκυστικός προορισμός για πολλά χρόνια, και το μεγάλο στοίχημα είναι η ποιότητα που αναφέρατε, υπηρεσιών, υποδομών, όλα αυτά θα κάνουν τον επισκέπτη να επιστρέψει.
1: Κύριε Αβίτα, όταν μιλάμε με τους φίλους μας από μια έξοδο ή από μια τουριστική, πώς το λένε, έξοδο, τι λέμε, αν είχε κόσμο το μαγαζί ή λέμε τι ωραία που περάσαμε.
0: Ναι, φυσικά αυτό, τι περάσαμε, ωραία, φάγαμε καλά.
1: Ακριβώς. Υπήρχε καθαριότητα που έπρεπε. Ήταν το προσωπικό εκπαιδευμένο όπως θα έπρεπε. Η σχέση ποιότητας τιμής ήταν αυτή που λέμε, ναι, ήταν αυτή που έπρεπε. Και το στηρίζουμε. Έχει διάφορα. Το μόνο που είναι ξεκάθαρο σε όλο αυτό είναι ότι είναι ένα πολυσύνθετο παιχνίδι και είναι και ομαδικό στοίχημα. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστότερη διαχείριση ενός τόπου τουριστικού προορισμού, θα πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων ενδιαφέροντος, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, οι επαγγελματικοί σύλλογοι,
0: να κάθετε κάτω και να το σχεδιάσετε στρατηγικά όλοι μαζί. Τι είναι
1: ακριβώς,
0: αυτό που χρειαζόμαστε και πώς θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και πώς μπορούμε να αναδείξουμε όλα τα στοιχεία που συνθέτουμε την ιδιαίτερη ταυτότητά μας, που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης.
0: Και τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από την κεντρική πολιτεία, πώς θα το σχεδιάσουμε.
1: Να
0: όλα
1: παραμείνουμε
0: αυτά.
1: Ανταγωνιστικοί, έτσι. Γιατί ακριβώς η συμμετοχή μας στο περιφερειακό και εθνικό ΑΕΠ δεν είναι, πώς το λένε, αμεληταία, είναι υπολογίσιμη. Άρα θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί για να μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς τον κρατικό κορβανά με την δύναμή μας.
0: Κύριε
1: Δηλατού, πείτε μου.
0: Πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί πάμε για τίτλους ειδήσεων και μισή ραδιόφωνο εδώ. Οπότε νομίζω ολοκληρώσαμε τη συζήτηση.
1: Εύχομαι καλή Παναγιά σε όλους, καλές διακοπές και είμαστε στη διάθεσή σας να χαρούμαστε στον
0: να
1: και εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Δηλατούδη. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτεια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 4:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

πιο κοντά να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και επειδή πριν δεν πρόλαβα να πω το όνομα του καλεσμένου μου, του ανθρώπου που συνομιλούσαμε για 10 λεπτά περίπου, ήταν ο κύριος Σάκης Λατούδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου της Κιάθου. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Κιάθου, αλλά και ποιες είναι ανησυχίες των φορέων του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, οι αυξήσεις μπορεί να αυξάνονται, μας είπε, όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερα έσοδα για το νησί. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται μόνο με βάση τον αριθμό των επισκεπτών. Εδώ το μεγάλο στίχημα είναι άλλο, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το είχαμε λύσει χρόνια τώρα, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που λέγαμε για το αν μπορούμε να υποδεχτούμε και να καλωσορίσουμε τον αριθμό των τουριστών που θα θέλαμε και που προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας.

σε κάτι άλλο που συμβαίνει σήμερα από το πρωί, το βλέπω από το πρωί, υπάρχει αυτή η σοκαριστική είδηση όπου μάνα και γιος έχασαν τη ζωή τους σε ένα τροχαίο, σε ένα θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες. Αυτό που γίνεται από το πρωί με τη μαζική αναπαραγωγή ενός βίντεο που δείχνει και ξαναδείχνει τη στιγμή της τραγωδίας. Εδώ μιλάμε για κανιβαλισμό, έτσι. Δηλαδή είναι απλά ένας κοινικός εντυπωσιασμός, είναι εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Δεν γίνεται δηλαδή να μετατρέπεις έναν ακαριαίο θάνατο δύο ανθρώπων σε δημόσιο θέαμα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η αξία που προσφέρει κάτι τέτοιο στην είδηση. Λες και το κοινό χρειάζεται να δει όλο αυτό που συνέβη, τον τρόπο που συνέβη, τη σφοδρότητα με την οποία συνέβη, για να αντιληφθεί το μέγεθος της τραγωδίας. Δεν ξέρω ρε παιδιά, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και η ενημέρωση, μάλλον η ενημέρωση, ακόμα και η ενημέρωση, οφείλει να έχει όρια, και αυτά τα όρια να τα θέτει και εν συνέστηση.

0: Πάμε τώρα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, να ψυχαγωγηθούμε, να μιλήσουμε για πολιτισμό, να μιλήσουμε για σινεμά, θα μιλήσουμε για ό,τι θέλουμε. Προσωπικά είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω γιατί θα μιλήσουμε. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε γιατί τι θα μιλήσουμε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Γεια χαρά. Θα πούμε γενικότερα για θέματα που από τον κινηματογράφο, καθώς είναι μια εβδομάδα η οποία λόγω και ξέρεις, του όψιμου 15 Αυγούστου, λόγω του ότι περισσότεροι λείπουν, τα πράγματα δεν είναι και τόσο σαφή στο κινηματογραφικό τοπίο. Υπάρχουν βεβαίως 4 ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες. Οι επανεκδόσεις έχουν την τιμητική τους, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε όλη αυτή την περίοδο. Ο Παραχαράκτης είναι μια ταινία που ξεχωρίζει. Το Spider-Man, επειδή είχε ανοίξει λίγο νωρίτερα λόγω του ανοίγματος που γίνονται σε αυτές τις ταινίες κάποιες μέρες πιο πριν, υπάγεται στις ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Και αυτό πάει και πολύ καλά το Spider-Man,
1: Πηγαίνει εξαιρετικά στο εξωτερικό, σε εμάς πηγαίνει καλά, όχι όμως σαν την Οδύσσια, όχι σαν τη ροή της
0: Οδύσσιας. Εμείς πάμε να δούμε Οδύσσια πρώτα.
1: Αν μιλάμε πάρως για τις καινούργιες ταινίες, αυτή η οποία σίγουρα ξεχωρίζει καινούργια ταινία, έχουμε βέβαια και το βαντάζ την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε, οπότε μπορούμε να εντάξουμε και κάποιες από τις ταινίες. Ο Παραχαράκτης είναι η ταινία που ίσως ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που το ενδιαφέρον της είναι στο πώς μερικές φορές το αντίγραφο μπορεί να έχει πολύ πιο μεγάλη αξία από το πρωτότυπο όταν μάθεις την ιστορία που υπάρχει πίσω από την ίδια την ταινία. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός ανθρώπου που άφησε ουσιαστικά το αποτύπωμά του ακριβώς επειδή ήταν ένας εξαιρετικός παραχαράκτης σε μια έτσι δύσκολη εποχή για την γαλλική ιστορία και πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ακόμα και τα πλαστά του νομίσματα έχουν περάσει σε πληστηριασμούς και έχουν υπερδιπλασιάσει την πραγματική τους αξία, και τελικά αυτό που τον έκανε να πιαστεί στα δίχτυα δεν ήταν ούτε η ανάγκη του να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα ή να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, ήταν μια πολύ μικρή λεπτομέρεια την οποία άλλαξε, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν επιτυχημένη στα πρωτότυπα νομίσματα. Έτσι λοιπόν μια ταινία η οποία έχει όλο το σοβαρό προφίλ για να μας βάλει σε μια ιστορική περίοδο και να δούμε έτσι με πιο ανοιχτό όραμα τη σημασία της γνησιότητας στην σημερινή μας κοινωνία, έτσι με μια χρονική απόσταση, καταφέρνει λοιπόν να έχει και χιούμορ το οποίο δεν σε κάνει να γελάς δυνατά, αλλά σε κάνει να κλείνεις το μάτι στο πώς θα αντιδρούσες εσύ σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός και πόσο μερικές φορές τα όρια δεν είναι και τόσο ευδιάκριτα.
0: Άρα είναι μια επιλογή ο Παραχαράκτης.
1: Ο Παραχαράκτης είναι σαφέστατα μία από τις επιλογές από τις καινούργιες ταινίες εβδομάδας. Βέβαια, σε αυτήν την εβδομάδα να πούμε έτσι και εν συντομία ότι βγαίνουν αρκετές επανεκδόσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το γνήσιο λοιπόν αντίγραφο θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες. 2 καινούργιες γαλλικές ταινίες, γαλλικές κωμωδίες κάνουν αυτό το οποίο καταφέρουν περισσότερες γαλλικές ταινίες το καλοκαίρι, να βρίσκουν μια θέση στην αίθουσα και κάποια πιθανά εισιτήρια που δεν θα τα έβλεπα σε καμία περίπτωση αν έβγαιναν το χειμώνα.
0: Ξέρουν όμως, ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή και εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι σε ένα θερινό να βλέπω γαλλικό κινηματογράφο. Και
1: έτσι
0: το πιο ανάλαφρο, ας πούμε. Θέλω να ψυχαγωγηθώ, βρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω, εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου οι γαλλικές κωμωδίες. Βρίσκω το χιούμορ τους λίγο παραπάνω δίθεν και σοφιστική για τα προσωπικά μου γούστα. Εγώ προτιμώ την κωμωδία. Συγχώρεσε με το πώς θα το πω ραδιοφωνικά. Είτε να στηρίζεται στην γκάφα, στην ατυχία, στη χοντράδα, για να με κάνει να διασκεδάσω και να μου δροσίσει λίγο τη διάθεση, χωρίς την πολιτική ορθότητα που έχουν όλες. Οι γαλλικές κωμωδίες σε πολύ μεγάλο βαθμό σκέφτονται τον έξυπνο τρόπο.

0: τρόπο που θα πούνε κάτι και μερικές φορές αυτός ο τρόπος υποσκιάζει και το ίδιο το ζητούμενο. Δύο λοιπόν ταινίες βγαίνουν, το Κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου και το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Από τους τίτλους καταλαβαίνετε περίπου το τι συμβαίνει. Δημοσιογραφικές προβολές δεν έγιναν για αυτές τις ταινίες. Και θα σου πω ότι από προσωπικό βίντεο θα προσπαθήσω να τις δω, αλλά η λέξη προσπαθήσω προσδιορίζει το ότι δεν θα το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Θα πάμε μαζί. Θα έχω εγώ τη χαρά και εσύ θα έχεις την κριτική ματιά.
0: Χαίρομαι λοιπόν για την πρόσκληση. Τη γραπώνω στον αέρα και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Και θα πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε αφήσει τον Spider-Man εκτός που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε για τις ταινίες που θα γίνονται σε κάποιες. Ουσιαστικά λόγω ότι τις επικαιρότητες δεν καταφέραμε να μιλήσουμε.
1: Ναι, λόγω των πυρκαγιών, βέβαια.
0: Το Spider-Man, η καινούργια ταινία λοιπόν του Spider-Man ικανοποιεί πραγματικά το κοινό που ξαναμπαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Θα σας πω ότι τα οπτικά εφέ, ενώ μοιάζουν εντυπωσιακά, είμαι σίγουρος ότι σε κάποια χρόνια από σήμερα θα είναι αυτά τα οποία θα λέμε πόδες, πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία σήμερα και αυτά μας μοιάζουν ήδη ξεπερασμένα. Γιατί όταν προσπαθείς να κάνεις τόσο εντυπωσιακά πράγματα, όπως γίνεται σε αυτή την ταινία, με την κάμερα να περνάει πάνω από τις πόλεις, να κατεβαίνει, να δείχνει μικρές λεπτομέρειες και όλα αυτά που φαντάζεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καταφέρνει βεβαίως να κερδίσει το κοινό. Θεωρώ ότι σε κάποια χρόνια θα είναι λιγάκι ξεπερασμένο. Παρόλα αυτά, το ότι έχουμε ένα κινηματογραφικό δίδυμο έτσι από τα πολύ σημαντικά.
1: Ναι, τον Tom Holland και την Zendaya.
0: Ναι, το οποίο το είδαμε βεβαίως και στην Οδύσσια, την οποία την είδες και εσύ χθες.
1: Εγώ από εκεί τους γνώρισα. Από εκεί τους γνώρισα καλύτερα ως ηθοποιούς, να σου πω την αλήθεια.
0: Οκ, θα κάνω τσου τσου τσου.
1: Εγώ βρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
0: Δεν πειράζει, όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτά. Θα σας πω ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο περνάει η γλυκύτητά του στην οθόνη. Είναι ταιριαστή με τον τρόπο που παίζει ο ένας δίπλα στον άλλον. Έχουν πολύ λιγότερη κοινή δράση, οπότε δεν αισθάνεσαι αυτό το ζευγαρίστικο και το ζεστό. Όμως είναι μια ταινία που έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό και να σας πω από όλο το σύμπαν της Marvel, αν κάτι έχει μείνει το οποίο δεν πατάει 100% σε σταθερά σώματα, είναι ο Spider-Man.
1: Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα πάει στα σίγουρα. Όχι
0: για το εμπορικό. Για το εμπορικό νομίζω ότι το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά το στούντιο της Sony. Έχει κρατήσει ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο του franchise. Αυτή είναι ο μεγάλος χαρακτήρας που όσες φορές και να επαναληφθεί, είτε σε μορφή animation, είτε σε μορφή κινηματογραφικής ταινίας, μυθοπλασίας, πάντοτε έχουν κέρδη. Η επιτυχία του όμως είναι ότι δεν είναι καλό συναντάει κακό και.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ πέρα δηλαδή έχουμε ένα Spider-Man που έχει αδυναμίες. Έχουμε πολλές υποϊστορίες που μας βάζουν άλλους χαρακτήρες και τους παρακολουθούμε. Από την προηγούμενη εβδομάδα, να μην ξεχάσουμε να πούμε πάνω στο TV, ήταν ξανά τα ψηλά τα κούνια του Πέδρο Αλμοδόβα. Σε μια επαιτειακή έτσι σε σειρά προβολών είχε κάνει την πρεμιέρα της το 1991, άρα μιλάμε για 35 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Καλά τα μετράω.
1: Ναι, ναι.
0: 35 τώρα.
1: 30. Θα ήθελα και εγώ να είναι 25-30.
0: 91-35 λοιπόν. Ωραία, ναι, συγγνώμη για η καταμένη ως εγκέφαλος. Από τις καλύτερες ταινίες λοιπόν του Πέδρο Αλμοδόβαρ για εμένα και ίσως ταινία που άλλαξε τελείως το ύφος του κινηματογραφικά και μπήκε στον πιο σοβαρό του κινηματογράφο με πολύ χαρακτηριστικές ματιές πάνω στο έργο του Μπέργκμαν και συγκεκριμένα στη φθινοπορεινή σονάτα, καθώς μάνα και κόρη ουσιαστικά τα ίδια πράγματα βιώνουν και μάλιστα έχει και το πολύ εύστοχο χιούμορ ο ίδιος να αναφέρεται και στην ταινία στη φθινοπορεινή σονάτα μέσα στα ψηλά τα κούνια. Η ταινία που έδωσε το προβάδισμα στη Βικτόρια Μπρίλ να έχει άλλη μια συνεργασία μαζί του μετά στο Κίκα είχε προηγηθεί το Δέσεμα νωρίτερα που το είδαμε πέρυσι σε επανέκδοση. Και στη Μαρίζα Παρέδες να ξαναγίνει η μεγάλη του μούσα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ψηλά τα κούνια λοιπόν που ήδη ευτυχώς έχουν συναντηθεί με το κοινό και πηγαίνουν πολύ καλά οι προβολές από αυτά που έχω μάθει ήδη, είναι για μένα από τις παρεξηγημένες ταινίες του, είναι από τις ταινίες του που χρειάζεται να την ξαναδείτε για να κατανοήσετε το βάθος των δραματικών γυναικείων χαρακτήρων του και το πραγματικό του χιούμορ. Είναι ακριβώς το μετέχνιο αυτών των δύο εποχών, δηλαδή της εποχής της πολύ σκληροπυρηνικής αρμοδοβαρικής κωμωδίας που η Χοντράδα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο όπως μ' αρέσει να έχει, όπως είπα, αλλά και το πολιτικό σχόλιο δεν είναι ξεχασμένο, ούτε το μελόδραμα είναι μακριά, είναι εκεί που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες. Σε σημεία τα καταφέρνει, σε σημεία δεν τα καταφέρνει. Θεωρώ όμως ότι οι δύο πρωταγωνίστες του δίνουν λίγο κάτι παραπάνω από αυτό που ο ίδιος θα μπορούσε να προσφέρει, και γι' αυτό του χαρίζουν μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές του ταινίες. Τι θα έλεγες να ρίξουμε και μια ματιά στο τι γίνεται με τις δωρεάν προβολές, είτε και στα κοντινά μας εδώ στην Αγία Παρασκευή, με αφορμή το ότι τον δημοτικό κινηματογράφο που έχει χαρίσει αρκετές ωραίες στιγμές στο κοινό. Να πούμε λοιπόν το ότι η κωμωδία η περσινή που είχε σπάσει τα μία, που είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε μεγάλες βραβεύσεις, ουσιαστικά η επαναπροσέγγιση από τις τρελές σφαίρες, θα προβληθούν για δύο βραδιές μόνο, σήμερα και αύριο, στις 9 και στις 9 το βράδυ μόνο μια προβολή, συγχωρέστε με. Πρόκειται λοιπόν για την προσέγγιση του Seth MacFarlane πάνω σε αυτό το κωμικό franchise, το οποίο ήταν για πολλά χρόνια ξεχασμένο, που στηρίζεται στο slapstick, στο χαμπαλέ, στα λογοπαίγνια και ενίοτε στις χοντράδες. Μπορεί να μην το είχε πάει για εμένα πάρα πολύ καλά ο Liam Neeson στο ρόλο του Frank, του Frank Junior στην προκειμένη περίπτωση. Θεωρώ όμως ότι σου μένουν στιγμές οι οποίες είναι ξεκαρδιστικές, και για την Pamela Anderson ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση μετά από τις πολλές βραβεύσεις και τις υποψηφιότητες για μια σοβαρή ερμηνεία της, να δοκιμαστεί σε κάτι το οποίο είναι σαρωτικά πιο κωμικό. Το Hurt Locker, πάλι μια ταινία η οποία είχε φτάσει και είχε υπερβραβευτεί και στα Oscar ακόμα, θα επαναληφθούν οι προβολές της, θα έχει μια προβολή στις 8 του μήνα στις 11 το βράδυ, και για τους μικρούς μας φίλους στις 9 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή, στις 9 το βράδυ, η Heidi, η διάσωση του μικρού Λίγκα, θα είναι μία από τις ταινίες που θα μπορέσουν να κρατήσουν συντροφιά στους μικρούς μας φίλους. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες πρώτες εικόνες. Παράλληλα με αυτά, επειδή είπαμε το ότι δεν ξέρεις τι θα πούμε, οπότε μπαίνω μπροστά και λέω ότι χρειάζεται, θα πούμε το ότι τα φεστιβάλ ετοιμάζονται, φοράνε ξανά τα καλά τους για να ανακοινώσουν το πρόγραμμά τους. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες ανακοινώσεις από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και το φεστιβάλ της Βενετίας. Το φεστιβάλ της Ζυρίχης έχει ανακοινώσει τις ειδικές βραβεύσεις που θα δώσει φέτος. Το φεστιβάλ της Ρώμης και της Νέας Υόρκης έχουν δώσει τις ταινίες έναρξης και ένα μέρος του προγραμματισμού τους έχει ανακοινωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε πιο ζεστά τώρα στην χειμερινή περίοδο. Η χειμερινή περίοδος φέρει πάντοτε πολύ πιο σοβαρές και πολύ πιο στιβαρές ταινίες, οι οποίες δίνουν και το στίγμα του τι θα γίνει μέσα στην κινηματογραφική χρονιά. Πολλά αναλυτικά κείμενα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Earth News, με ενημέρωση σχετικά με τις ταινίες που θα προβληθούν. Θα σας πούμε ότι σύντομα θα έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τις νύχτες πρεμιέρας, ένα φεστιβάλ που αφορά ιδιαίτερα το κοινό στην Αθήνα. Παράλληλα, να μην ξεχάσουμε το ότι υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη με το πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το οποίο κινδυνεύει με το να μην καταφέρει να κάνει την οργάνωση του φέτος, καθώς έχει φύγει αρκετά μεγάλο μέρος έως και το απόλυτο, θα έλεγα κομψά, μέρος της χρηματοδότησης από τα κρατικά κονδύλια. Ένας πολύ σημαντικός θεσμός που καλό θα ήταν να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους και να μπορέσουν να το ενισχύσουν και για τα επόμενα χρόνια. Ο Νίνος Πένεκ Μικελίδης βρίσκεται πίσω από αυτό το θεσμό, τον έχει στηρίξει από την πρώτη διοργάνωση. Ήταν μια δική του σκέψη, μια δική του ματιά στο πώς πρέπει να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Δεν είναι δυνατόν τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει τόσο δυνατό αποτύπωμα στην κριτική κινηματογράφου και στον προγραμματισμό φεστιβάλ να στερηθεί το δικαίωμα να δημιουργήσει και μέσα από τις δικές του σκέψεις να φέρει το κοινό που αγαπάει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα ήταν πραγματικά σκληρό έως και αστείο.
1: Τώρα, Αλέξανδρε, έχουμε δύο λεπτά. Θα πούμε για την Οδύσσια.
0: Ναι, αφού έχουμε δύο λεπτά, να πούμε.
1: Ωραία,
0: την Οδύσσια.
1: Να πούμε.
0: Θα ξεκινώ με σένα, γιατί εγώ έχω πάρει το έχω πάρει μονοκούκι και είναι κρίμα.
1: Λοιπόν, εγώ που είμαι το μέσο κοινό, έτσι, σε αυτή την κατηγορία ανήκω, ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε η σκηνοθεσία, μου άρεσε η ματιά. Εντάξει, δύο-τρία πραγματάκια. Έχω κάποιες ενστάσεις που δεν τις κατάλαβα βεβαίως, γιατί δεν είμαι συνεφίλ αυτού του επίπεδου. Αλλά επίσης αυτό που παρατήρησα είναι μια αίθουσα κινηματογράφου γεμάτη και επί τρεις ώρες να μην ακούγεται τίποτα, φίλο, μάτια καρφωμένα στις οθόνες. Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Σε κλειστό ή σε ανοιχτό κινηματογράφο πήγε?
1: Σε ανοιχτό πήγα, που εκεί δεν το περιμένεις. Γιατί υπάρχει και το ποτάκι, υπάρχει, κατάλαβες τώρα. Δεν το περιμένεις. Κι όμως αυτό που παρατήρησε είναι τρεις ώρες κιχ μέσα, που δεν είναι και εύκολο.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Ναι, οπότε τουλάχιστον για ένα μέσο κοινό, όπως είμαι εγώ, φαίνεται ότι κάτι καταγράφει αυτή η ταινία. Άλλο που έχουμε και τη σύνδεση εμείς. Παρόλα αυτά, και χτες που συνομιλούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο με την Βικτόρια Χίσλοπ, μια γυναίκα.
0: Μεγάλη προσωπική, ναι, επιτυχία, να το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από συγγραφέα, αλλά μια γυναίκα, μια συγγραφέα που και εκείνη με τα βιβλία της έχει δώσει κομμάτια της Ελλάδος στο ευρύ κοινό, εκτός ελλαδικών συνόρων, δηλαδή έχει συμβάλει σε αυτό. Εδώ όμως φαίνεται ότι μιλάμε για κάτι άλλο. Το επιβεβαίωσε και η ίδια, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ψάχνουν όλοι να δουν αν μπορούν, που μπορούν να μάθουν ελληνικά, για παράδειγμα, είτε αρχαία είτε νέα, ή να προμηθευτούν. Έχουν ξεπουλήσει οι εκδοτικοί οίκοι. Έχουν βάλει το βιβλίο του Ομήρου, το έπος, μπροστά στην Τσαμαρία. Κάτι σημαίνει αυτό, μιλάμε για bestseller, αυτά μπαίνουν εκεί. Μια τέτοια εικόνα έδωσε, πέρα από το ότι μας έλεγε ότι όντως οι ακαδημαϊκοί αναφέρουν για αναθέρμανση των κλασικών σπουδών, που είχε λίγο ατονίσει εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αλήθεια είναι, το ενδιαφέρον από τους νέους. Βλέπουν λοιπόν ένα νέο κύμα ανανεωμένου δημόσιου ενδιαφέροντος για τον
0: Ακόμα
1: Όμηρο.
0: Ακόμα και τα Ελλήνια, να συμπληρώσουμε εδώ πέρα, το ότι έχει ξαναπέσει στο τραπέζι τη συζήτηση το τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, τι πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν έγινε το πραγματικό ενδιαφέρον και σε αυτό είχα εστιάσει, όπως θυμάσαι, από την πρώτη στιγμή, το ότι είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Ναι. Γιατί είναι μια ταινία μεγάλου προϋπολογισμού που πρέπει να απευθυνθεί και στο εμπορικό κοινό, πρέπει να κρατήσει και ένα κομμάτι από το μύθο, το θρύλο, την ιστορικότητα και
1: την διάσταση. Ναι, που καταλαβαίνουμε και τις όποιες ενστάσεις του καθενός. Είναι και υποκειμενικό αυτό.
0: Συν το κομμάτι της ατζέντας των θυμωμένων που έπρεπε προκαταβολικά να βρουν κάτι για να θυμώσουν. Είτε συμφωνούμε πάλι είτε όχι. Έχουμε κάνει μεγάλη κουβέντα, οπότε δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτό. Βλέπουμε το πόσο σημαντικό πραγματικά είναι, το πόσο ουσιαστικά καλή κίνηση ήταν ότι ακόμα και από τους ελληνικούς φορείς υπήρχε οικονομική ενίσχυση σε μια τέτοια ταινία. Γιατί αυτό, κακά τα ψέματα, σημαίνει και επιστροφές στα ταμεία μας. Δεν σημαίνει μόνο το ότι έχουμε επενδύσει σε κάτι, ακούστηκε το όνομά μας, τι ωραία, τι καλά, μια καλή διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Και επίσης δίνει και το κίνητρο στο να επανέλθουν πολύ σημαντικά κείμενα στο προσκήνιο, και μακάρι, που δεν το βλέπω να γίνεται, να αρχίσουμε και εμείς να ασχολούμαστε με τα δικά μας θέματα και στην κινηματογραφική τέχνη, κάτι που το αποφεύγουμε ή κάτι που το κάνουμε τόσο στρατευμένα όταν γίνεται, που ακόμα και όταν έχει καλή πρόθεση, θα κλωτσίσει μια μερίδα κοινού και δεν θα μπορέσουν να την αγκαλιάσουν.
1: Μάλιστα. Είχομαι, το σημαντικό.
0: Ας μην πεθάνει το γαϊδούρι του γείτονα.
1: Ναι. Και το ότι μια νέα γενιά μπορεί να ανακαλύψει τον Όμηρο από την αρχή ξανά είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
0: Έτσι ολοκληρώσαμε λοιπόν.
1: Έτσι. Για καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης artnews.gr. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς εδώ, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Από καρδιωτικές εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο μεταξύ, την αναστολή της λειτουργίας του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, αποφάσισαν οι αρχές, ενώ προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που συνδέονται με την κατασκευή του έργου της ιδιωτικής διασύνδεσης του πάρκου με το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπύριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε πολλές περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε για να παρακολουθήσουμε μαζί μερικές, να ακούσουμε μάλλον γιατί δεν είμαστε τηλεόραση, μερικές από τις ηχογραφίες που πρέπει να προσέξουμε στο χώρο της μουσικής και να πούμε και μερικά καλά αλλά και άσχημα νέα, όπως αυτό που μαθαίρθηκε λίγο πριν. Έφυγε σε ηλικία 69 ετών ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός της Madonna, των Blair και τόσων άλλων, William Orbit.

Ο William Orbit είναι πολύ γνωστός σε πάρα πολλούς, γιατί η καριέρα του εκτείνεται σε 4 δεκαετίες. Έχει πουλήσει με τις διάφορες παραγωγές και όλα αυτά τα εκατομμύρια ηχογραφίες που έχει κάνει, εκατομμύρια. Αντιτύπα ή εκατομμύρια streaming θα λέγαμε, επίσης στη νέα εποχή. Έχει πάρει βραβεία Grammy, Ivor Novello, από τα σπουδαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας εδώ και 4 δεκαετίες. Κρύβεται πίσω από το καλύτερο ίσως άλμπουμ της Madonna, Ray of Light.

Και σήμερα θα στείλετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber βέβαια, γράφοντας λατινικά Earth News Radio και μετά το μήνυμα. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Για να πάμε και σε δύο ακόμα απώλειες. Ο κιθαρίστας των Truscan Sinatras, γνωστό συγκρότημα είναι αυτό από την Σκωτία, ο John Douglas έφυγε σε ηλικία 63 ετών τις προηγούμενες ημέρες. Το συγκρότημα είχε αρκετή απήχηση, συγκρότημα της ανεξάρτητης σκηνής από τη Σκωτία. Θα τους θυμηθούμε σε μία από τις ηχογραφήσεις τους.

Και ένας ακόμα, και αφού είναι από την Ιταλία, πέρασε σε ψηλά γράμματα. Και βέβαια να γίνει φασαρία για τον Orbit, είναι παγκόσμιος. Αλλά είναι η ευκολία που οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί μπορεί να γίνονται παγκόσμιοι. Ενώ το ίδιο ταλαντούχι, γιατί αυτός βέβαια δεν είναι ηλεκτρονικός που θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι του, είναι τραγουδοποιός Ιταλός, με σπουδαία προσφορά στο τραγούδι, στην πατρίδα του ιδιαίτερα, το ίδιο σπουδαίος όπως είναι ας πούμε στην Ελλάδα ο Σαββόπουλος ή ο Μικρούτσικος ή ο Γατζηδάκης, ο Γατζηδάκης και ο Θεοδωράκης γίνανε και έξω, οι άλλοι που είχαμε εμείς, και περνούν απαρατήρητοι. Είναι πραγματικά ενοχλητικό να βλέπω ότι ελάχιστοι ασχολήθηκαν στη χώρα μας μέχρι στιγμής για το θάνατο ενός τεράστιου Ιταλού τραγουδοποιού, του Φραντσέσκο Κουτζίνι. Αυτός είναι συγγραφέας, ηθοποιός, 5 δεκαετίες. Κυρίως τον γνωρίζουν αυτοί που σπούδασαν στην Ιταλία, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Φραντσέσκο Κουτζίνι για το ιταλικό τραγούδι. Ηχογράφησε 16-18 άλμπουμ, περίπου 20 μαζί με τα ζωντανά, λίγο περισσότερο με τα live άλμπουμ. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι σημαίνει ο θάνατός του για την Ιταλία. Είναι στις πρώτες σελίδες σήμερα σε όλες τις ιταλικές εφημερίδες. Πρώτη σελίδα από τεράστια κομμάτια μέχρι μικρότερα. Στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται. Οι στίχοι του έχουν επενεθεί για την ποιητική, την λογοτεχνική τους αξία, και έχουν χρησιμοποιηθεί στα σχολεία σαν παράδειγμα σύγχρονης ποίησης. Οι κριτικές που έπαιρνε για τα διάφορα άλμπουμ του, τα οποία θα τα φωτογραφίσουμε στο Instagram της εκπομπής, ήταν δυνθυραβικές αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Τι άλλο να σας πω για αυτόν, ότι υποστήριζε την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τον κοσμικό χαρακτήρα, τις πολιτικές ελευθερίες, την αντίσταση στον αυταρχισμό. Έχει γράψει πράγματα που έχουν σχέση με το Βυζάντιο ή και με τον Οδυσσέα.

Το θεωρώ πολύ περίεργο στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει εδώ και 40, 50, 60 χρόνια. Δηλαδή η original αυτού του είδους που λέμε τραγουδοποιός, αυτοί που είναι στην Ιταλία και κυριάρχησαν και που δίκαια και σωστά έχουν επηρεαστεί δεκάδες δικοί μας τραγουδοποιοί, δεν χρειάζεται να πω ποιοι, ακούστε πως τραγούδησε αυτός και θα καταλάβετε. Ακούστε όλους τους δικούς μας. Ταλαντούχοι τραγουδοποιοί που πολύ σωστά κάνουν και ακούν τους Ιταλούς τραγουδοποιούς και γράφουν με το δικό τους ταλέντο αυτά που πρέπει για τη χώρα μας, πώς αυτοί οι original δεν είχαν ποτέ απήχηση στην Ελλάδα. Νομίζουν ότι όσοι παρακολουθούν 5-6 βρετανικά, αμερικάνικα ή 2-3 άλλα ονόματα μέσα από τον τύπο ξέρουν από μουσική. Αν δεν ξέρετε αυτά που ακούσατε σήμερα αυτό το τραγούδι, τους τραγουδοποιούς που είπα από την άλλη φορά, Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι, Φραντζέσκο Ντε Αντρέ, ο Μπατίστη έκανε και κάποιες επιτυχίες, είναι περισσότερο γνωστός. Δεν γνωρίζετε το σύγχρονο τραγούδι. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε λοιπόν τώρα στα τυπικά, σε αυτά που θέλετε. Nothing But Thieves. Καινούργιο τραγούδι, Baby Cool.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας, σπέβδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια, πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η φωτιά. Από την Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Έχω πάρει 2-3 μηνύματα που μου γράφουν και σωστά το γράφουν ότι υπάρχουν κάποια site που έγραψαν για το θάνατο του Κουτζίνη. Και βέβαια έγραψαν κάποια site. Σας είπα ότι είναι πρώτο θέμα στις ιταλικές εφημερίδες. Μου αναφέρεται διάφορα site τα οποία είναι ενημερωμένα και ένα ενημερωμένο site βλέπει ότι έγινε φασαρία στην Ιταλία. Ποιος είναι αυτός? Θα γράψουμε την είδηση. Και καλά έκαναν και την έγραψαν. Αλλά δεν είναι να την γράψουμε την είδηση ότι πέθανε ο Κουτζίνη. Είναι, ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης. Ακούγεται στο ραδιόφωνο. Ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Είναι τόσο σπουδαίος που δεν λέει τίποτα αν έφυγε από τη ζωή. Όλοι θα φύγουμε σε μια στιγμή. Τι έχει αφήσει αποτύπωμα στη χώρα μας η μουσική του που είναι τόσο σπουδαία? Κανένα αποτύπωμα. Άρα λοιπόν είναι ένα τραγουδιστής. Θα έπρεπε να ακούγονται τα τραγούδια του στο ραδιόφωνο. Για πέστε μου. Τα site πρέπει να είναι ενημερωμένα σε αυτή τη νέα εποχή. Εδώ ξέρουμε ποιος βγήκε προχθές δήμαρχος σε ένα χωριό στο Μίσιγκαν. Και δεν θα ξέρουμε ότι πέθανε ο Φραντζέσκο Κουτζίνη στην Ιταλία από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς. Μ' αρέσει να βλέπω αυτές τις εμπορικές ταινίες με κόσμο. Έτσι λοιπόν είδα το Spider-Man, το Brand New Day, γεμάτος κινηματογράφος, πάρα πολλά εισιτήρια. Αρέσει στους φίλους του Spider-Man η ταινία και μου κάνει εντύπωση, ενώ στο πρώτο λεπτό μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα γράμματα, έχει αδειάσει η αίθουσα σε όλες τις ταινίες. Εδώ ήταν το 98% καθισμένο στις θέσεις του, γιατί περιμένουν να τελειώσουν τα γράμματα και να πέσει εκείνο που πέφτει στο τέλος, μετά το τέλος και αφού γίνει και μαύρη οθόνη, που μας προετοιμάζει για το επόμενο. Ο νέος Spider-Man δίνει μια όθηση στο άλμπουμ που έχουμε παρουσιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και λόγω του Dracula είναι μεγάλη επιτυχία το κομμάτι στο ραδιόφωνο, όχι ότι αγοράσαν το άλμπουμ στη χώρα μας. Μιλάω για Tame Impala. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα τραγούδι που ακούγεται έτσι έντονα στην ταινία και θα δώσει μια καινούργια ζωή στο άλμπουμ των Tame Impala, που είναι βέβαια ο Kevin Parker.

Tame Impala, το τραγούδι που θα απογειωθεί τις επόμενες ημέρες και που ακούγεται στο φιλμ Spider-Man. Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο 64. Τις επόμενες τρεις μέρες, έτσι όπως τα έχω προγραμματίσει, είναι ένα άλλο αφιέρωμα που έχει σχέση με τη δεκαετία του 60. Και μετά θα τα πούμε για τη συνέχεια. Τώρα θα ακούσουμε μια τραγουδίστρια που στις 14 αυτού του μήνα βγάζει το άλμπουμ της. Το καινούργιο άλμπουμ μετά από καιρό. Από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα, είπαμε, οι γυναίκες είναι απόλυτα κυρίαρχες. Και σαν εκείνα που έλεγα προχθές, ότι δεν έρχονται οι καλλιτέχνες που είναι αυτοί που δημιουργούν τη μουσική σήμερα στη χώρα μας, είτε είναι της τάξης, ας πούμε, των superstars, και εννοώ Taylor Swift ή Styles, είτε μεσαίας τάξης όπως είναι διάφοροι άλλοι, η Rodrigo κτλ, είτε ανερχόμενες τραγουδίστριες και τραγουδιστές. Υποθέτω ότι θα τους δουν η γενιά που τους ακούει σήμερα και που είναι 20, 15, 25, 30, σε 20-30 χρόνια, όταν θα έχουν γίνει γιαγιάδες τα σημερινά κορίτσια, και αν θα υπάρχουν ακόμα και αν θα γίνονται συναυλίες, το 2060 ίσως έρθει ο Harry Styles, όπως ήρθε ο Tom Jones, όπως είπε την άλλη φορά. Phoebe Bridgers. Τίποτα δηλαδή από αυτά τα ονόματα που θα έπρεπε να είναι εδώ και να ακούγονται από τη γενιά που τα φτιάχνει. Από τις καλύτερες τραγουδοποιούς στιχουργός, και με μεγάλη αναμονή περιμένουμε το άλμπουμ της, όχι τόσο εγώ όσο η γενιά της. Ακούμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που βγαίνει στις 14.

Αυτή λοιπόν είναι η Phoebe Bridgers. Από τις ξεχωριστές, το υπερχόμενο τρίτο άλμπουμ της βγαίνει 14 Αυγούστου. Θα έχει τίτλο Lost Weekend. Το τραγούδι είχε τίτλο Lost Boys. Και η περιοδία που θα ξεκινήσει τον άλλο μήνα και θα συνεχιστεί το χειμώνα θα έχει τίτλο The Lost Tour. Να λοιπόν, μια περιοδία που από εδώ, επειδή θα περάσει από την Αθήνα, σιγά που θα περάσει να παίξει σε θέατρο, κανονικά. Βέβαια θα μου πει κάποιος πώς θα πάνε να την δουν. Αυτό λέμε, ότι ενώ είναι αυτό το όνομα που κυριαρχεί, σας θυμίζω ότι μαζί με τις άλλες δύο της ίδιας ας πούμε γενιάς, την Julian Baker και τη Lucy Dacus, είχαν κάνει το Super Group Boy Genius του 23. Είναι πράγματα που ενδιαφέρουν τους 20άριδες. Ανύπαρκτα εδώ. Σας είπα, σε 30 χρόνια. Πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό και που επίσης είναι άλλη μία απόδειξη το πόσο κακό γίνεται στο διαδίκτυο με όλους αυτούς τους haters. Τόσα πολλά μας δίνει το διαδίκτυο, αλλά και τόσα άλλα φοβερά και τρομερά. Το τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή η Ariana Grande φαίνεται πιο αδύνατη από παλιότερα. Αυτό έχει οδηγήσει κάποιους να εκφράζουν ανησυχία, πραγματική ανησυχία εν πάση περιπτώσει, ενώ άλλοι θεωρούν ότι τα σχόλια για το σώμα της είναι ακατάλληλα και προσβλητικά. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν υπήρχε το διαδίκτυο στην εποχή της Karen Carpenter? Μια, αν είναι η ίδια υπόθεση, που δεν ελπίζω να είναι και δεν θέλουμε να είναι το ίδιο. Πάντως δεν υπάρχει μια επίσημη επιβεβαίωση ότι υπάρχει από κάποια ασθένεια. Ότι είναι πολύ αδύνατη, αυτό φαίνεται. Και αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από την δημόσια ζωή, όπως έχετε διαβάσει, μετά την περιοδία της, εξηγώντας μέσα από εκπροσώπους ότι αυτή η συνεχής δημόσια κριτική για την εμφάνισή της την έχει επιβαρύνει και θέλει να ηρεμήσει. Το άλμπουμ της πάντως που βγήκε πριν από μερικές ημέρες είναι νούμερο 1 σε όλες σχεδόν τις χώρες. Ένα από τα καινούργια τραγούδια της είναι αυτό.

Θυμάστε που είχαμε κάνει ένα σχόλιο εδώ για αυτή την εντυπωσιακή επιτυχία του Rain Me In από την Olivia Dean και τον Sam Fender που αγνοείται τύχη του στην Ελλάδα. Διάβασα στον Guardian ότι ασχολήθηκε με το ίδιο θέμα. Τώρα πρέπει να σας παραπέμψω, δεν θέλω να επαναλαβώ όλα εκείνα που είχα πει πριν από ένα μήνα ήταν. Απλά θα σας διαβάσω από τον Guardian μερικά πράγματα που έχουν σχέση με αυτά που σας έλεγα τότε πριν ένα μήνα. Γράφει λοιπόν ο Guardian ότι η μακροχρόνια επιτυχία του Rain In Me είναι πολύ εντυπωσιακή δεδομένου ότι η Official Charge Company εισήγαγε έναν κανόνα καινούργιο το 2017, αλλάζουν συνέχεια τους κανόνες ανάλογα με την εποχή καθώς αλλάζει και η τεχνολογία. Για να αποτρέψει τα τραγούδια από το να μένουν για πολλές μέρες στα charts, πολλές εβδομάδες θα έλεγα περισσότερο, και να κάνουν τα charts να φαίνονται μπαγιάτικα. Προσέξτε, αυτό συμβαίνει γιατί τα περισσότερα τραγούδια, όπως σας έλεγα και δικαιολόγησα, γιατί πια δεν γίνονται επιτυχίες καινούργιες. Δεν υπάρχουν επιτυχίες καινούργιες. Ο κόσμος συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα. Συνεχίζει ο Guardian και λέει: αφού ένα τραγούδι βρίσκεται στο top 100 για 10 εβδομάδες, αν έχει. Τώρα αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα. Ποιος ασχολείται με αυτά? Αλλά εμείς είμαστε σε μια δική μας κατάσταση, μια τρέλα, ας πούμε, που τα λέμε για τους 5 που ενδιαφέρονται. Δηλαδή είναι αναλύσεις στη μουσική που ενώ σε τόσα άλλα πράγματα γίνονται στη χώρα μας αυτές οι αναλύσεις, ποτέ κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Αφού λοιπόν ένα τραγούδι βρίσκεται στο top 100 για 10 εβδομάδες, αν έχει 3 συνεχόμενες εβδομάδες μειωμένων αριθμών streaming, η αξία που αποδίδει η επίσημη εταιρεία charts στα streams μειώνεται στο μισό. Επομένως το τραγούδι ουσιαστικά απαιτεί διπλάσια streams για να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο επιτυχίας στα charts. Είναι μια αμφιλεγόμενη μέτρηση αυτό, καθώς ένα τραγούδι μπορεί να παραμείνει εξαιρετικά δημοφιλές και με πραγματικούς όρους. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει με το τραγούδι της Olivia Dean, αλλά του Sam Fender βασικά, είναι κάτι που έχει να συμβεί 40, 50, 60 χρόνια. Στην Ελλάδα ούτε καν ακούγεται πουθενά αυτό. Μη μου πείτε σε 2-3 σταθμούς, κανονικά θα έπρεπε να είναι παντού. Now let go of everything I've ever.

Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα 64, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα. Ο Θάνατος Μέγκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Sam Fender, Olivia Dean.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, χωρίς να απειλείται ο οικισμός. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντών, 16 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Στο μεταξύ, αποκαρδιωτικές είναι εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες καταστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφαίνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 επιβάτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ελαφίνα και Ελαύριο, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη εισπράξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Μουσικό σχόλιο και σίγουρα το υποστηρίζουμε, αν και στο βάθος αυτό το τραγούδι και με όλα αυτά που θέλει να πει δεν είναι ακριβώς τόσο πολύ χαρούμενο, τόσο πολύ αισιόδοξο, αλλά τέλος πάντων αισιοδοξούμε, διότι σήμερα είναι Παρασκευή. Νομίζω ότι αυτή την ώρα το μεγαλύτερο κομμάτι των αδειούχων είναι στους δρόμους, είναι στις εξόδους. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι καλό, είναι διπλό το καλό, και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που μένουν. Θυμάστε που πριν από λίγες μέρες σχεδόν παραπονιόμουν και ζητούσα το λόγο γιατί η Αθήνα παραμένει γεμάτη τον Αύγουστο. Ό,τι είναι να διάσει, νομίζω θα διάσει από αυτή την Παρασκευή, από αύριο και μετά, και μέχρι λίγο μετά το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως έχουμε πει. Οπότε εμείς αυτήν εδώ την εβδομάδα που θα διανύσουμε από Δευτέρα και θα είμαστε παρέα, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, θα είμαστε νομίζω λίγο πιο άδειοι, λίγο πιο ευρύχωρα. Αλλά και εκείνοι που θα φύγουν δεν τους διώχνουμε, για όνομα του Θεού, για καλό πάνε. Να πάνε στο καλό, να περάσουν όμορφα σε στεριές, σε θάλασσες, σε βουνά, σε λαγκάδια, σε νησιά, όπου και αν πάνε, εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας, να αδειάσει λίγο το μυαλό. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι καλοκαιριού είναι αυτό μπροστά μας. Έχουμε λίγη ζέστη, αλλά κάποιοι που αγαπούν το καλοκαίρι, όσοι αγαπούν το καλοκαίρι, αγαπούν πάρα πάρα πολύ τη ζέστη. Be happy, don't worry. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, έχουμε πιάσει τη θέση μας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ, εδώ είναι λοιπόν το ραδιοφωνό μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπερίζουμε και εσάς από όλους εμάς εδώ. Πολλοί χαιρετισμοί έρχονται από την γνωστή ομάδα, δηλαδή Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλιζομπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Και πυρκαγιές έχουμε κάποιες σε κάποια σημεία, τα οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα πάρουμε λίγο μία ενημέρωση από πρώτο χέρι, από την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Επειδή είναι δύο οι πυρκαγιές που κάπως απασχολούν, η μία είναι στην Στεφάνη, στο Στεφάνη του Δήμου Κορινθίων, και η άλλη στο μονοπήγαδο της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

0: λοιπόν πρώτα στο Στεφάνι Κορινθίας να δούμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Πούλο. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Καλησπέρα σας από το Air News Radio, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εστάληκε 112 στην περιοχή σας.
1: Ναι, ότι υπάρχει φωτιά. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν αρκετές ομάδες της πυροσβεστικής, αρκετές δυνάμεις θα έλεγα, και όλες οι εθελοντικές ομάδες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε στη διάθεσή μας και εναέρια πτυτικά μέσα. Σε λίγο θα μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Καίγονται εκτάσεις με χόρτα προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε σε λίγο και σε λίγη ώρα θα μπορώ να σας πω περισσότερα για την κινήσει.
0: Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Η εικόνα είναι αυτή προς το παρόν. Είναι αρκετή η φωτιά,
0: Είναι αρκετά μεγάλη,
1: και
0: μάλιστα.
1: Προσπαθούν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και οι εθελοντικές ομάδες είναι παρούσες.
0: Καλώς. Θα σας καλέσουμε.
1: Μέσα, ναι, αν
0: θα σας καλέσουμε εκ νέου. Έγινε κύριε Πούλο. Σας ευχαριστούμε εμείς. Ο κύριος Ανδρέας Πούλος από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κορινθίων, λοιπόν, μας έδωσε έτσι λίγο μόνο μία ιδέα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Στεφάνι της ορεινής Κορινθίας. Έχει σταλεί μήνυμα 112. Είναι αρκετά μεγάλη η φωτιά εκεί και συνδράμουν και επιχειρούν όλες οι δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, όπως μας είπε, για να μπορέσουν να την ελέγξουν από την αρχή, να την πιάσουν, όπως λέμε. Προς το παρόν είναι σε χαμηλή βλάστηση. Όμως η άλλη πυρκαγιά που είναι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Μονοπήγαδο φαίνεται να έχει ελεγχθεί μερικώς. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Κώστας Κουγιουμτζίδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης. Καλησπέρα σας κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας.
2: Καλησπέρα για εσάς.
0: Ακούμε και τα μέσα να επιχειρούν.
2: Ναι, επιχειρούν 6 εναέρια, γιατί έτσι όπως είναι στην πλαγιά μέσα στη Ρεμαθιά, περισσότερο τα εναέρια μας κάνουν δουλειά. Τώρα έχει κατεβεί κάτω, έχουν κάνει καταστάσεις και πυροσβεστικοί και κάνουν καμένο άκαυτο. Αλλά κάνουμε τις ρήψεις, το ελικόπτερο κάνει τις ρήψεις ελεγχόμενες, γιατί έχει ψηλό αναζωπυρώσεις οι οποίες είναι ελεγχόμενες.
0: Άρα λοιπόν θα λέγατε ότι είναι υπομερικό έλεγχο ή ακόμα ένα βήμα καλύτερα πιο πέρα?
2: Είναι σε καλή κατάσταση, πολύ καλή κατάσταση είμαστε πλέον. Έχω κινηθεί όλοι άμεσα και πυροσβεστικοί και ο Δήμος με τα μηχανήματά του και τις υδροφόρες και τα πυροσβεστικά και η περιφέρεια με τα μηχανήματα έργου. Οπότε τη θέσαμε υπό καλή κατάσταση, μερικό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είπατε ότι είναι Χαράδρα η περιοχή.
2: Από Χαράδρα και από ό,τι φαίνεται και από κατοίκους ήταν εδώ και έχουν δει, ήταν από Κεραυνό ξεκίνησε πια.
0: Κεραυνό, έχετε...
2: Έτσι μας είπαν οι κάτοικοι από εδώ, γιατί όντως το σημείο εκεί για να δει φωτιά είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γιατί έχει αλλάξει ο καιρός, έχει επιδεινωθεί, έχετε βροχή, τι έχετε?
2: Στο διπλανό χωριό ακριβώς στα Βασιλικά έριξε πολύ βροχή.
0: Α, σοβαρά,
2: χωριό.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Εμείς μάθαμε για τη δική σας πυρκαγιά γύρω στις 3:30, οπότε λίγο νωρίτερα φαντάζομαι ότι θα είχατε την επιδείνωση στα διπλανά χωριά, μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Αν ακούμε κάπως αισιόδοξα νέα, είμαστε και εμείς αισιόδοξοι, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Λοιπόν, από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης καλά τα νέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Χαράδρα εκεί την περιοχή Μονοπήγαδο που ξεκίνησε μια πυρκαγιά στις 3:30, αλλά τώρα που η ώρα είναι 5:15 το απόγευμα φαίνεται να έχει ελεγχθεί και παραπάνω από μερικώς. Είναι αυτό που έχουμε πει εκατοντάδες φορές χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά και αστεία καλύπτοντας ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνια τις πυρκαγιές μέσα από τις εκπομπές, συνήθως τα καλοκαίρια και κυρίως τα καλοκαίρια. Έχουμε και εμείς πάρει, έχουμε λάβει κάποια γνώση, κάποια εμπειρία, έστω και θεωρητική. Αν η φωτιά ελεγχθεί, πιαστεί που λέμε από νωρίς, τα πράγματα στέκονται είναι σε καλή κατάσταση και δεν προχωράνε περαιτέρω. Για το Στεφάνι Κορινθίας θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο, που η Βούλα Κλουσοπούλου θα επιχειρήσει και πάλι με τον Αντιδήμαρχο εκεί. Άλλη φωτιά βλέπω εγώ, πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, Βούλα μου. Ας το διερευνήσουμε και αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Και νομίζω ότι έχουμε προς το παρόν κάνει έτσι έχουμε κυκλώσει λίγο το δελτίο των πυρκαγιών, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι αυτό εδώ το τριήμερο, το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, θα είναι πιο ήρεμο από το προηγούμενο σίγουρα και δεν θα έχουμε τα γεγονότα που μας σημάδεψαν και που έκαψαν τόσα πολλά στρέμματα υπέροχης μοναδικής βλάστησης και χλωρίδας. Μαθαίνω τώρα, δεν ξέρω, δεν το διερεύνησα, δεν πρόλαβα να το ερευνήσω αρκετά, έτσι ακροθυγός, ακούγοντάς το κι εγώ από τις ειδήσεις, ότι διερευνάται η θέση, η λειτουργία και η μη εποπτεία στη λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο και μέσα στο οποίο εικάζεται με πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι ξεκίνησε η φωτιά. Και λέω εγώ τώρα, πάρα πολύ απλά, με το φτωχό μου το μυαλό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πρώτα να συμβαίνει κάτι, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, να κυκλοφορούν παντού ένα σωρό εξηγήσεις, ακόμα και από τους κατοίκους, τους πολίτες, τους ανθρώπους που τελικά σε πολλά έχουν δίκιο γιατί τα ξέρουν από μέσα, και μετά να τρέχουμε εκ των υστέρων να βρούμε την αιτία. Και ή να το θέτουμε ένα πράγμα εκτός λειτουργίας, ή μετά να τρέχουμε για να βάλουμε τους όρους λειτουργίας και να μπορέσουμε να το μαζέψουμε το πράγμα. Δηλαδή μέχρι πότε πρώτα θα μας συμβαίνει μια μεγάλη καταστροφή και μετά θα τρέχουμε να μαζεύουμε κάτι που οφείλαμε, που οφείλανε, να το βάλω σε τρίτο πληθυντικό, να την έχουν προστατέψει, να την έχουν θωρακίσει, να έχουν βάλει όλες τις παραμέτρους και όλες τις δικλίδες για να μην γίνει η καταστροφή.

Γεια σας, γεια σας λοιπόν και καλησπέρα. Βλέπω έχουν έρθει ήδη τα μηνύματα και μάλιστα με πολλά, πώς να το πω, σχεδόν επιφωνήματα. Έχετε τραβήξει ας πούμε τη λέξη εκπομπή με εκατοντάδες, με πάρα πολλά. Καλή ωραία εκπομπή, μου λέει ο Μιχάλης, καλησπέρα. Λάκη Χαλκιά, εννοείται ότι παίξαμε μέσα στην εβδομάδα και θα επανέλθουμε. Δεν είναι ότι σήμερα το αποφεύγουμε.

τη φωτιά στο Μαρκόπουλο. Μία που το είπαμε, μία που τη σβήσανε. Έτσι, έτσι να γίνονται τα πράγματα. Μίλησε η Βούλα Κλουσοπούλου τώρα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας από εκεί και είπε ότι την κατέσβεσαν, την κατάφεραν να την ελέγξουν. Οπότε ναι. Και βλέπω ακροατή τον Σωτήρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου χθες. Που μας λέει ότι στο Στεφάνι Κορινθίας λειτουργεί αστεροσκοπείο. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό και εγώ είπα η Στεφάνη, γιατί καμιά φορά είναι και σε θηλυκή εκδοχή. Λοιπόν, στο Στεφάνη Κορινθίας λειτουργεί αστεροσκοπείο. Θέλεις να πεις ότι ίσως εκεί να μπορεί να έχει, θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί ένα είδος, τι ακριβώς, μηχανήματος που να ελέγχει, να εποπτεύει, ένα τηλεσκόπιο, κάτι.

Το ωραίο αυτό τραγούδι τραγουδάει ο Φώτης Σιώτας και η στίχη είναι του Γιώργου Αθανασόπουλου. Επίτηδες τους αναζήτησα τους στίχους γιατί μιλάει για τα μεγάλα παλιά νοσταλγικά καλοκαίρια μας.

0: Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία μας τα είπε. Πολύ ωραία μας τα είπε ο ερμηνευτής. Σκεφτόμουν τώρα, ξέρετε, πού πάει το μυαλό, ρε παιδί μου, άμα είναι να ξεκινήσει τις διαδρομές του, δεν το σταματάς με τίποτα. Τη λέξη, την υπέροχη ελληνική λέξη νυχτέρι, λέει όλα τα νυχτέρια μας. Πώς θα τη μετέφραζε η τεχνητή νοημοσύνη? Το αφήνω το ερώτημα να πλανάτε. Πάρα πολύ χαίρομαι με τα μηνύματά σας, το ότι δεν τα διαβάζω, δεν τα μεταφέρω απευθείας και αμέσως όταν τα στέλνετε, που θα τέριαζε πολύ γιατί είστε ακριβώς πάνω στα λεγόμενά μας, είναι γιατί δεν θα χαλάσω τη ροή της εκπομπής, εννοώ θα την μετατρέψω σε κάτι άλλο και θα το κάνω σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες εννοείται, και εκτός από τους 105,8, τους 91,6, τις κατατόπους στους μεταδιδόμενους, τη μεταδιδόμενη εκπομπή στους περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, μας ακούτε φυσικά και από το Earth Echo, την καταπληκτική αυτή πλατφόρμα, την εφαρμογή που έχει όλα τα ραδιόφωνα της Earth με το περιεχόμενό τους. Να, ας πούμε, επιτρέψτε μου να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε και εγώ ίδια δεν θυμόμουν ότι στις 12 Ιουνίου του 2023, που είχαμε χάσει τότε τον Γιάννη Μαρκόπουλο, το σπουδαίο Γιάννη Μαρκόπουλο, είχαμε αναζητήσει τον αείμνηστο πλέον Λάκη Χαλκιά και είχαμε κάνει ωραία συνέντευξη μαζί του. Αυτή λοιπόν τη συνέντευξη και εγώ τη βρήκα στο αρχείο, στο «Μη χάσετε» του Ερτέκο. 12 Τρίτου του 23, ο Λάκης Χαλκιάς στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι συνέντευξη που είχε δώσει εδώ σε εμάς στο πρώτο πρόγραμμα τότε και Earth News Radio τώρα. Λοιπόν, επίτηδες το είπα αυτό με το νυχτέρι, για να βάλω στην κουβέντα τον καλεσμένο μας. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Δίου, αναπληρωτής καθηγητής τμήματος πληροφορικής και τηλεματικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο ακριβώς αυτό, την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την ανταπόκριση, κύριε Δίου.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Από μέρες τώρα, μαθαίνοντας για την τοποθέτηση του νομπελίστα Ντέμι Χασάμπι στη θέση του υπεύθυνου για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της τεχνητής νοημοσύνης στην Google, έψαχνα να βρω άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει κάτι τέτοιο, τόσο για το πρόσωπο, όσο και για την γενική τεχνητή νοημοσύνη που έχει στα σχέδιά του και ο ίδιος ο Χασάμπης, αλλά και η υπηρεσία της Google. Και σας βρήκαμε λοιπόν, κύριε Δίου.
1: Ωραία, ναι. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε.
0: Πάμε.
1: Εγώ έτσι όπως το βλέπω προσωπικά, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι η εταιρική διάσταση της τοποθέτησης και η άλλη είναι αυτή που είπατε, που έχει να κάνει με τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. Mm-hmm. Στο εταιρικό κομμάτι νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις μεγάλες εταιρείες στην περιοχή αυτή. Υπάρχει η Anthropic, η OpenAI, η Anthropic έχει το Claude, η OpenAI έχει το ChatGPT. Και είναι και η Google με το Gemini.
0: Ναι.
1: Και σε σχέση με τις άλλες δύο εταιρείες, το Gemini μάλλον υστερεί σε δημοφιλία και αριθμό χρηστών. Οπότε νομίζω ότι σε πρώτη φάση είναι αλλαγή στρατηγικής εταιρικής, κατά τη γνώμη μου, η τοποθέτηση του Gemini. Mm-hmm. Είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος ερευνητής αρχικά και επιχειρηματίας, ας πούμε,
0: ναι,
1: ηγέτης, ας το πούμε, στο κομμάτι αυτό το...
0: Ναι, είχε πάρει νομίζω Νόμπελ χημίας, έτσι, είχε βραβευτεί
1: ακριβώς,
0: με τον Νόμπελ χημίας.
1: Δεύτερο, ακριβώς, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
0: Α, έχει σχέση.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ένα όραμα, δεν είναι δηλαδή ένας στενός, ας πούμε, επιχειρηματίας, έχει όραμα, είναι επιστήμονας. Και έχει στην πλάτη του πολλά κατορθώματα. Ένα από αυτά είναι και το AlphaFold που αναφέρεται, που είναι στην ουσία ένα μοντέλο που έφτιαξε η εταιρεία του DeepMind για την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Και αυτός είναι ο λόγος που πήρε και το Νόμπελ Χημίας.
0: Όντως έχετε δίκιο, τότε το είχαμε συζητήσει, είχαμε βγάλει η συνάδελφό σας με αυτό το αντικείμενο. Ναι, μάλιστα.
1: Και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που όντως έχει στο μυαλό του το AGI. Εγώ δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν είναι κάτι που είναι κοντά. Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι κοντά. Το AGI είναι το Artificial General Intelligence, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η δημιουργία μοντέλων που θα μπορούν να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να λειτουργούν όπως ένας άνθρωπος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φτάσουμε εκεί τα επόμενα χρόνια, αλλά η λογική είναι πλέον πώς μπορούμε τέτοια εργαλεία να τα φέρουμε να σε χρήσιμες εφαρμογές. Και ο Χασάμπης έχει σαν προτεραιότητα την υγεία.
0: Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι μέσω μιας αρκετά μεγαλεπίβολης επιδίωξης και φιλοδοξίας, όπως είναι να δημιουργηθεί μια τεχνητή νοημοσύνη που να είναι πλέον πολύ κοντά στον ανθρώπινο εγκέφαλο ή στις δυνατότητές του, δεν τολμώ να πω για την κατάσταση ή υποκατάσταση, ας το αφήσουμε στην άκρη, θα μπορούσε να συμβάλλει στο να βοηθήσει πάρα πολύ στο χώρο της ιατρικής, άρα στη θεραπεία ασθενειών, ανίατων ως τώρα, ξέρω εγώ, ανάπτυξη νέων φαρμάκων κλπ.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εφαρμογές και υπάρχουν και πάρα πολλές ερευνητικές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, και εγώ τυχαίνει να είμαι συντονιστή σε ένα έργο με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή την δημιουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν πολλαπλές πηγές δεδομένων ώστε να βοηθήσουν τους ερευνητές, βιολόγους, γιατρούς, να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με τη θεραπεία ασθενειών. Είναι μια πάρα πολύ ενεργή περιοχή.
0: Ασχολείστε δηλαδή και εσείς με αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά το είδος των ερωτήσεων που πρέπει να σας απευθύνω. Ίσως να μας το εξηγούσατε λίγο περισσότερο σε σχέση και με αυτό που θέλει να κάνει ο Χασάμπης και η Google.
1: Ναι,
0: δηλαδή να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα, ίσως να μας το κάνετε
1: να σας πω, ξεκινώντας ας πούμε από το κάτι που είναι ήδη σε εφαρμογή, που είναι η δημιουργία φαρμάκων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Παραδοσιακά το κόστος ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου ήταν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και ο λόγος είναι ότι ξεκινάμε με κάποιες υποθέσεις για τη χημική ένωση που μας είναι κατάλληλη, μετά ξεκινάνε οι προκλινικές μελέτες, για παράδειγμα in vitro και μετά σε υπολογιστικά μοντέλα, μετά περνάμε ίσως σε μελέτες σε ζώα και σταδιακά περνάμε σε μελέτες διαφόρων φάσεων σε ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Στη διαδικασία αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό των χημικών ενώσεων που δοκιμάζονται αποτυγχάνουν. Για κάποιο λόγο δεν ικανοποιούν τα κριτήρια ασφάλειας, αποτελεσματικότητας κτλ. Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί κανείς να απευθύνει ερωτήματα όπως έχω για παράδειγμα μια πρωτεΐνη στόχο. Θέλω να μου προτείνεις μια χημική ένωση η οποία να είναι αποτελεσματική, να αλληλεπιδρά με αυτή την πρωτεΐνη και ταυτόχρονα για παράδειγμα να μην είναι τοξική, να έχει κάποιες ιδιότητες διάδοσης μέσα στον οργανισμό κτλ. Και οι χημικές ενώσεις που προτείνουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν πολύ υψηλότερη πιθανότητα να περάσουν από όλες αυτές τις φάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται πάρα πολύ η διαδικασία ανάπτυξης ενός φαρμάκου, γίνεται πιο φτηνή κτλ. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη. Αλλά αυτό που σας περιέγραψα μόλις, δεν ξέρω αν.
0: Ναι, ήταν πολύ κατανοητό. Δηλαδή ουσιαστικά θα προσπεραστούν όλα τα, με πολύ γρήγορη διαδικασία, όλα τα στάδια που λέτε της έρευνας. Από το in vitro μέχρι τα πειράματα σε ζώα, όπως το φανταζόμαστε.
1: Αυτά. Ναι. Θα γίνουν πάλι αυτά, αλλά δεν θα έχουμε πολλές αποτυχίες.
0: Θα διασφαλίζετε μεγαλύτερη ακρίβεια.
1: Ναι, πολλές από τις υποψήφιες χημικές ενώσεις θα περνάνε από αυτές τις φάσεις επιτυχώς. Αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη, αλλά αυτό έχει σαν προϋπόθεση ότι εμείς γνωρίζουμε τι πάμε να κάνουμε. Ξέρουμε
0: κύριε Διού, με συγχωρείτε πολύ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Περιμένετε μας λιγάκι, σας παρακαλώ, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ.
1: Εννοείται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια, πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημίωσεις για τους πυρόπληκτους. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βορείοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Σαν να μην διακόψαμε ποτέ, ήταν σύντομο νομίζω το δελτίο ειδήσεων και κυρίως για τον καλεσμένο μας. Δεν είναι, ξέρετε, πολύ ευγενικό να διακόπτουμε και να επανερχόμαστε, ειδικά όταν ο καλεσμένος είναι και σε διακοπές, νομίζω, κύριε Δίου. Και έχετε, μ' ακούτε, κύριε Δίου?
1: Ναι, σας ακούω. Ναι. Σας ακούω.
0: Αλλά ήταν πολύ σημαντικά αυτά. Εγώ τα κατάλαβα όλα σε ό,τι αφορά την επιστημονική, ας πούμε, πώς να το πω, τη μακροπρόθεσμη επιστημονική στρατηγική για την επίτευξη της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Όσο ακούγαμε τους τίτλους και μέχρι να ξανασυνδεθούμε, εγώ μελετούσα πάντως το γεγονός ότι αυτό που μας είπατε από την αρχή, ότι τελικά η προαγωγή του Ντέμπι Χασάμπης στην Google και στην, πώς να το πούμε τώρα, η Alphabet είναι της Alphabet, ο γενικός, ας πούμε, πώς να το πούμε, το γενικό μεγάλο αφεντικό στο σχεδιασμό της στρατηγικής, τελικά έχει αυτόν τον ισχυρό συμβολισμό που μας είπατε και πριν, ότι τελικά εξακολουθεί να καλλιεργείται και να υποστηρίζεται η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο.
1: Ναι, είναι μια κατεύθυνση όπου πλέον προσπαθούν να διευρύνουν μάλλον τη στόχευση από το να έχουμε απλά ψηφιακούς βοηθούς ή chatbot σε κάτι πιο γενικό, όπου αυτά τα μοντέλα τίθεται σε εφαρμογή για να βοηθήσουν και στην επιστήμη και γενικότερα στην βελτίωση, τη λύση προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο σήμερα, όπως
0: ακριβώς.
1: Θέματα υγείας.
0: Τα οποία, όχι μόνο θέματα υγείας, αλλά και γενικότερα τα οικονομικά ή ξέρω εγώ άλλα που φαίνονται δυσεπίλητα ή καθημερινότητά μας, είναι κάτι που αν πραγματικά δώσει λύση στον άνθρωπο, τότε όλοι θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο, θα νιώσουμε μια ανακούφιση. Για να καταλήξουμε για αυτή την ώρα τουλάχιστον σε ένα διατάφτα, κύριε Χασάμπη πήγα να πω. Εντάξει, κύριε Δίου. Δεν είστε, αλλά είστε στο ίδιο αντικείμενο. Κύριε Δίου, ήθελα να πω στους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Δίου, τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα πληροφορικής τηλεμαντικής του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα σχετικά με την τοποθέτηση του νομπελίστα Χασάμπη, αλλά και γενικότερα για την λεγόμενη γενική τεχνητή νοημοσύνη, τι θα λέγαμε σε αυτή τη φάση, πόσο κοντά βρισκόμαστε και. Ναι, τι θα λέγαμε.
1: Να σας πω, οι απόψεις διήστανται. Εγώ πολλές φορές έχω εκφράσει απαισιόδοξη άποψη για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην επίλυση πολλών προβλημάτων, οπότε θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα πολύ κοντά, δηλαδή ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος λέει τα επόμενα 3-4 χρόνια θα είναι εδώ το AGI.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε αυτό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ακόμα, ας πούμε, σε πολλά από αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε, ακόμα και τα καλύτερα μοντέλα πάσχουν από αυτό που λέμε ψευδεστήσεις, κάνουν λάθη, πολλές φορές παιδαριώδη λάθη.
0: Ναι,
1: έχουν ανακολουθία στη σκέψη τους. Όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα είναι εντελώς data driven, όπως λέμε, δηλαδή εκπαιδεύονται με βάση τα δεδομένα, μαθαίνουν συσχετήσεις που υπάρχουν στα δεδομένα, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι αιτιώδεις, δηλαδή δεν, απλά έτυχε να υπάρχουν, ας πούμε, να συνυπάρχουν κάποια δεδομένα χωρίς να σημαίνει ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Και αυτό το φαινόμενο οδηγεί στα λαθασμένα αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι εύκολο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου να επιληθεί, αλλά υπάρχει πολύ έντονη έρευνα γύρω από αυτή την περιοχή και πιστεύω θα δούμε καλά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα είτε σε 3-4 είτε σε 10 δεν είναι τίποτα μακρινό. Εδώ δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσουμε να χρησιμοποιούμε το ανδροειδές, δηλαδή το Android τηλέφωνο ή άλλα μέσα για να επικοινωνούμε ή για να το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο γνώσης. Πόσο μάλλον τα bots και τα chatbots και την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δίου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πραγματικά δεν το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου, παρόλο που ξέρω και παρακολουθώ την πορεία του Χασάμπη. Γι' αυτό πήγα να σας πω έτσι, γιατί σκεφτόμουν ένα επόμενο βήμα να ζητήσουμε μια συνέντευξη από τον κύριο Χασάμπη, γιατί όχι. Και μάλλον να σας έχουμε και μαζί για να μας βοηθήσετε. Λοιπόν, αλλά δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να συνδυαστεί και να δώσει ωφέλη γενικότερα ιατρικά επιστημονικά στην κοινότητα. Αυτό μου αρέσει που το ακούω πάρα πολύ.
1: Ναι, όντως.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Εννοείται ότι πάντοτε είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Από ό,τι βλέπω βουλιάζουν και τα λιμάνια, γεμάτα αναχωρούν και τα κτέλ. Κορυφώνει έξοδος λοιπόν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και είναι γεγονός. Να, εδώ η Μαρία μας έχει στείλει, έχει προλάβει και έχει στείλει καλησπέρα και καλό καλοκαίρι, λέει. Πραγματικά το καλοκαίρι, παρόλο που έχουμε ήδη 7 Αυγούστου, δηλαδή έχουμε φάει τα 2 τρίτα θα λέγαμε, αλλά ναι, είναι στην κορύφωσή του. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Ο Αλέξανδρος μας λέει: καλό απόγευμα. Το Πανεπιστήμιο έχει κάνει έκθεση για τη διαχείριση πευκοδάσους με ελεγχόμενη καύση. Τις, δηλαδή τις μέρες που βρέχει, στα κλαδιά που είναι στο έδαφος. Είμαι σίγουρη, Αλέξανδρε, ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γράφεις και κάτι ακόμα, αλλά είναι σήμερα λίγο αργό το μηχάνημα και δεν μπορώ να ανοίγοντάς το. Όσο μιλάω, κάνει την προσπάθεια να ανοίξει και το υπόλοιπο του μηνύματός σου. Αλλά δεν το έχει κάνει, κόλλησε, οπότε τώρα δεν μπορώ να δω. Εντάξει, το είδαμε, Αλέξανδρε, οπότε πάω τώρα σε αυτό που λέει ο Πέτρος, γιατί είναι σχετικό. Πόπο, λέει, μας λυπήθηκε ο Θεός και είχαμε βροχούλα εκεί πάνω στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και σβήστηκε σχεδόν, βοηθήθηκε δηλαδή η φωτιά. Και επίσης μου λέει, τι να σου πει ο AI, βρε Έλενα, για τη λέξη νυχτέρι. Θα σου πει πνευστέρι, τευτέρι, τρακτέρι, νυστέρι. Άντε να πει και κανένα παρτέρι να τελειώνουμε. Βρε, πού τις βρήκες όλες αυτές τις λέξεις με τέτοια ομοιοκαταληξία? Ο αγαπημένος Θανάσης έχει στείλει και μήνυμα φωτογραφικό κιόλας. Αν ανοίξει το μηχάνημα θα είναι πολύ καλά. Αλλά έχω κι άλλο εγώ το καλό, το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έχω κι άλλη συσκευή από εδώ στα δεξιά μου. Ναι, ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλη την παρέα. Σε ακούμε από το όμορφο ψαροχώρι του Αμβραχικού, την Κορονισία Άρτας. Καλησπέρα σε σένα, στην Κορονισία Άρτας και στην πολύ ωραία σου παρέα. Πάρα πολύ ωραία τα φωτογραφικά. Και ο καιρός θαυμάσιος από ό,τι βλέπω, αγαπημένα μου Θανάση. Ο Μάρκος το ίδιο έχει στείλει.

Star. Έχουμε σχεδιασμό, αν έχουμε το οτιδήποτε, θα μας ακούσετε και πιο νωρίς από τη Δευτέρα. Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί. Γιατί ξέρετε, βέβαια καταλαβαίνετε ότι ένας ενημερωτικός σταθμός, το πρώτο στην ενημέρωση ραδιόφωνο της ΕΡΤ και της χώρας, θα πρέπει να είναι στις επάλξεις μαζί με όλους τους συναδέλφους, όλο το προσωπικό. Εάν έχουμε οτιδήποτε έκτακτο θα τα πούμε και Σάββατο και Κυριακή. Αλλά πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί, οπότε ναι. Από τη μία καλό είναι να τα λέμε κάθε μέρα και να μην μας χωρίζει το Σαββατοκύριακο, από την άλλη να ήταν για καλό λόγο και όχι για κάτι έκτακτο. Ο Μιχάλης λοιπόν το είπαμε. Πάμε και στον Αντώνη που έχει στείλει φωτογραφία. Ναι, περιμένω να την ανοίξω τη φωτογραφία και όσο τα λέμε αυτά. Ναι, πολύ ωραία φωτογραφία. Με λουλουδένια αγάπη. Καταλαβαίνω ότι η ώρα δεν είναι για τραγούδια, αλλά θα το ανοίξω αφού μου λες ότι μου το αφιερώνεις και είμαι ίδια ένα τραγούδι. Τι να πω βρε Αντώνη, θα ανοίξω το link να το δω ποιο, για ποιο μιλάς. Ο Γεράσιμος μας εξηγεί ότι πράγματι το Στεφάνι είναι στην ορεινή Κορινθία. Και νωρίτερα ο Angel, δεν ξέρω αν το λέει, μάλλον εδώ πέρα μας τρολάρεις λίγο αγαπημένη μου Άγχελ, θα σε λέω εγώ αν δεν σε πειράζει. Να πάμε λίγο στο λατινοαμερικάνικο. Μου λέει λοιπόν ότι μάλλον ξεκίνησε, έχει σχέση λέει με το αστεροσκοπείο, γιατί θα ξεκίνησε από έναν αδιάτοντα αστέρα λέει η φωτιά. Μας τρολάρεις λίγο Άγχελ.

0: Λοιπόν, εδώ πάντα είμαστε και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εκπαιδευτικού περιεχομένου, ακαδημαϊκού, αφορά πάρα πολύ κόσμο και τον ακαδημαϊκό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές που πρόκειται να έρθουν, φαντάζομαι. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε όλα τα τμήματά τους καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εξέλιξης, της εξωστρέφειας και του καλέσματος ακόμα και σε φοιτητές εκτός Ελλάδας. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του, που φαίνεται να συγκεντρώνει ήδη ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα σας.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε και που θα μας πείτε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, γιατί είναι και πολύ καινούργια στο κάτω-κάτω. Πείτε μας λοιπόν, πράγματι υπάρχει αυτό το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής?
1: Ακριβώς, ξεκινάει 28 Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς. Έχουμε 50 θέσεις και οι υποψηφιότητες ξεπέρασαν τις 170. Από όλο τον κόσμο, και όταν λέω από όλο τον κόσμο, πέρα από την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Αυστραλία, Καναδά, ακόμα και από αφρικάνικες χώρες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε και 18 από την γείτονα χώρα, και μιλάω για την Τουρκία. Αυτό μας ανάγκασε τις 50 θέσεις να τις κάνουμε 55, και νομίζω ότι είχε μια μεγάλη απήχηση, και αυτό, κύριε, οφείλεται στο ισχυρό brand name που έχει το πανεπιστήμιό μας και φυσικά και το τμήμα ιατρικής.
0: Αυτό δηλαδή το πώς σχεδιάστηκε, δηλαδή τι ήταν η ιδέα, από πού
1: κοιτάξτε, προήλθε
0: η ιδέα?
1: Έχουμε σχεδιάσει μια πολιτική, γιατί βλέπουμε ότι το δημογραφικό που έρχεται θα ερημώσει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια, και θα σας πω και άλλες δραστηριότητες που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Βεβαίως, ναι, θέλουμε.
1: Ξεκινήσαμε μεταπτυχιακά με ένα μεγάλο κυπριακό πανεπιστήμιο που πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα, μη κρατικό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είμαστε ήδη στην Κίνα και με κινέζικα πανεπιστήμια λειτουργούμε εκεί, ένα παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα.

0: χημικής, μηχανικής, ηλεκτρολόγων, πληροφορικής, τρία τμήματα στην Κίνα. Το Σεπτέμβριο ξεκινάμε άλλα δύο και τη μεθεπόμενη χρονιά άλλο ένα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στην παγκοσμιοποίηση και στην εξωστρέφεια. Και φέτος, μετά από προσπάθεια δύο χρόνων που την έκανε ο πρόεδρος της ιατρικής, ο κύριος Αντωνάκης, ο καθηγητής Αντωνάκης, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Καγκάτη και ο κοσμήτωρας, ο κύριος Κοσμόπλο, ο κύριος Σταθόπλος, κατορθώσαμε και προσελκύσαμε ισχυρό ενδιαφέρον για να λειτουργήσει ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην ιατρική. Και εδώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ναι, βάσει τον νόμο δεν επιτρέπονται Έλληνες πολίτες.
1: Τώρα θα το ρωτούσα.
0: Εντάξει, για να μην παρακάπτουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Το θεώρησα δεδομένο γιατί.
0: Αλλά καλό είναι να το πούμε.
1: Αλλά πρέπει να το πούμε. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί Έλληνες που μας ακούν μπορεί να τους δημιουργήσαμε μια ελπίδα, μια προσδοκία.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι... δυστυχώς λόγω του καθεστώτος που ευτυχώς ή δυστυχώς τέλος πάντων υπάρχει στη χώρα μας. Δεν επιτρέπεται.
0: Επίσης,
1: οπότε μιλάμε μόνο για φοιτητές από χώρες του εξωτερικού.
0: Επίσης, από το Σεπτέμβριο ξεκινούν τρία μεγάλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, πάλι αγγλόφωνα. Ένα είναι με το περίφημο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας στη Ρώμη, το La Sapienza,
1: ναι,
0: στα Humanities.
1: Ναι.
0: Ένα με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και το τρίτο έχει με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Delaware. Τρία μεγάλα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα προσελκύσουν φοιτήτες και φοιτητές. Ταυτόχρονα δουλεύουμε
1: συγγνώμη,
0: με πανεπιστήμια.
1: Συγγνώμη, κύριε Πρίτανη, αυτά τα τρία τα μεταπτυχιακά όμως μπορούν να συγκεντρώσουν και Έλληνες φοιτητές.
0: Φυσικά.
1: Μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι.
0: Φυσικά. Mm-hmm. Να πω ότι το ένα είναι σε θέματα ενέργειας με τους Αμερικάνους στο υδρογόνο. Το La Sapienza έχει να κάνει με την ελληνική φιλολογία,
1: mm-hmm,
0: και με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ψηφιακή διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε ένα ξενόγλωσσο με το Πανεπιστήμιο του Port Said στην Αίγυπτο σε θέματα φυσικοθεραπείας. Εμείς, κυρία Καραγιάννη, βλέπουμε έξω από την Ελλάδα. Δείτε ότι σε όλα τα δημόσια πανεπιστήμια μένουν κενές θέσεις. Αυτό το φαινόμενο τα επόμενα χρόνια θα πάρει μεγάλες διαστάσεις.
1: Είναι γεγονός. Έχει ήδη πάρει. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, από τότε που τα δικά μου παιδιά ξεκίνησαν να δώσουν πανελλήνιες μέχρι τώρα, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, πολύ λίγα. Έχει αλλάξει το τοπίο. Άρδιν.
0: Θα σας πω ένα νούμερο. Το 2040, που είναι πάρα πολύ κοντά,
1: ναι,
0: θα έχουμε 70.000 θέσεις και οι υποψήφοι θα είναι 35.000.
1: Τι λέτε, δηλαδή θα αναστραφεί τελείως.
0: Εγώ νομίζω θα αναπτυχθεί ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων στα πανεπιστήμια. Και αν λάβετε υπόψη σας τι κομμάτι θα πάρουν τα μη κρατικά που μετά από 15 χρόνια θα είναι σε άλλη φάση. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό, και μάλιστα επειδή πριν από λίγο άκουσα τον συνάδελφο,
1: ναι,
0: να σας δώσω και μια ιδιαίτερη είδηση.
1: Ναι.
0: Με μια μεγάλη χρηματοδότηση ενός Έλληνα ευπατρίδη, γιατί υπάρχουν και Έλληνες ευπατρίδες, ενός πατρινού, του κυρίου Θανάση Στεφανόπουλου, που είναι στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Θα λειτουργήσει μια επώνυμη έδρα που προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα είναι η πρώτη επώνυμη έδρα στη χώρα που χρηματοδοτεί ένας ιδιώτης και ταιριάζει με την πολιτική που έχουμε αναπτύξει για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο μας.
1: Αυτό είναι είδηση που μας λέτε, είναι εξαιρετικό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πότε θα γίνει, το ξέρουμε, πότε θα ξεκινήσει να μπορεί να δέχεται φοιτητές?
0: Στην επόμενη μέρα θα μπορούν να έρθουν άνθρωποι για μεταπτυχιακά μόνο.
1: Ναι.
0: Αυτός που θα επιλεγεί η πρόσκληση θα βγει το Σεπτέμβριο, θα είναι μαζί μας τρία χρόνια. Θα είναι ένας αναγνωσμένου κύρους επιστήμονας, ήδη υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, και για τρία χρόνια και για άλλα τρία. Γιατί ο κύριος Στεφανόπουλος μας έδωσε χρήματα για 6 χρόνια, θα είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένας διάσημος επιστήμονας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτό που λέμε δηλαδή τώρα, ο επισκέπτης καθηγητής, αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς. Θα υπάρχει επώνυμη έδρα Θανάση Στεφανόπουλος σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, πήγατε κατευθείαν εκεί, γιατί υπάρχει μεγάλη ένδυα στις θέσεις. Να μην πω, δεν το ξέρω καλά, εσείς θα με
0: διαψεύσετε.
1: Δεν υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό.
0: Εμείς θέλουμε, ναι, να ανοίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Έχουμε και άλλη μια μεγάλη οικογένεια χορηγό, την οικογένεια Μετζελόπλου,
1: ναι,
0: η οποία διαθέτει στο Πανεπιστήμιο Πατρών κάθε χρόνο 500.000 και χρηματοδοτεί και αυτή δύο επώνυμες έδρες, μία σε κουβαντική υπολογιστική και μία σε θέματα ορολογίας, και συζητάμε να φέρουμε και άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό για κάποια χρόνια εδώ.
1: Με ρωτάνε οι ακροατές, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε μέσα στο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Γνωστό και ως ανοιχτό πανεπιστήμιο, λέει. Είναι διαφορετικό βέβαια αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι?
0: Κοιτάξτε, στην Πάτρα το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ένα ξεχωριστό πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί 60 χρόνια. Έχει 31 τμήματα και 7 σχολές. Είμαστε σε 4 πόλεις. 2 κάμπους στην Πάτρα, ένα στο Μεσολόγιο και ένα στο Αγρίνιο. Είμαστε τελείως διαφορετικοί από το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα να σας πω, γιατί είπα στην αρχή ότι έχουμε ισχυρό brand name, η χώρα έχει 25 πανεπιστήμια, 6 με 8 ετησίως από αυτά είναι στα 1000 καλύτερα. Ένα από αυτά σταθερά τα τελευταία χρόνια είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Το Πανεπιστήμιο Πατρών, επιτρέψτε μου να πω ότι μία πτέρυγα του Δημήτρη Μαρίτσα είναι...
0: Υπήρξε καθηγητής μου, με συγκινείται.
1: Εμένα με συγκινείται ακόμα πιο πολύ.
0: Ήμουνα ο πρώτος μαθητής του όταν ο αείμνηστος Μαρίτσας γύρισε από την Αγγλία και δούλευε
1: στο Δημόκρητο.
0: Μπήκα το 80 στο Πανεπιστήμιο και ήταν ο πρώτος καθηγητής που μας δίδαξε πληροφορική.
1: Με συγκινείτε απίστευτα γιατί μιλάτε με την ανιψιά του.
0: Είστε καλά, τον θυμάμαι ως μια ανάμνηση.
1: Δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και είχε να προσφέρει πάρα πολλά ο
1: Αείμνηστος. Το ξέρω. Και το λέω γιατί σε όλους εδώ και τους συναδέλφους, όταν ας πούμε τα παιδιά τους πετυχαίνουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πολυτεχνείο και σε. Τους λέω καλύτερα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω
0: σωστά,
1: είτε το Μετσόβιο ή κάποιο άλλο.
0: Σωστά,
1: είναι εξαιρετικό το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Και να πω ότι το Πανεπιστήμιο στη μνήμη του Αείμνηστου, το κτίριο του Ερευνητικού Κέντρου που δημιούργησε, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το λέει κτίριο Δημήτρης Μαρίτσας.
1: Πραγματικά συγκινούμε, είναι από την πλευρά της μητέρας μου ο θείος μου και έτσι και το θέλω... μοιράστηκα μαζί σας χωρίς να φαντάζομαι ότι ήσασταν μαθητής
0: είναι
1: του.
0: Είναι πολύ μικρός ο κόσμος. Θέλω επίσης να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών κάθε Οκτώβριο με ένα μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίζει τους πρωτοετής που φέτος θα είναι 4.600 με θέατρο, συναυλίες, συνέδρια. Θα ήταν χαρά μας, κυρία Καραγιάννη, αφού έχετε δεσμούς με την Πάτρα, να μας επισκεφτείτε.
1: Θα το προσπαθήσω πραγματικά και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ
1: δηλαδή...
0: εγώ, κυρία Καραγιάννη. Να είστε καλά.
1: Να πω, δεν έχουμε τελειώσει. Συγγνώμη, κύριε Μπούρα. Ρωτάνε πάλι οι ακροατές. Το προπτυχιακό τμήμα ιατρικής είναι με δίδακτρα, έτσι?
0: Φυσικά. Πολύ λίγα. Είναι 12.000 τη στιγμή που στις ΗΠΑ είναι πάνω από 60.000 ευρώ.
1: Ναι, και μάλιστα τα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής και σε άλλες χώρες, δηλαδή είναι και 9 με 10.000 και θεωρούνται, είναι μια σχετικά καλή τιμή και εν πάση περιπτώσει γιατί
0: και
1: όχι.
0: Μια ωραία πόλη και μια ωραία πόλη, μια φοιτητούπολη, δεν είναι επαρχιακή πόλη, είναι μια μεγάλη
1: όχι,
0: περιφερειακή
1: βέβαια.
0: Πόλη.
1: Όχι βέβαια, έχει φοβερή ανάπτυξη.
0: Ζωή στους φοιτητές.
1: Λίγο με τα θέματα κατοικίας έχουν θέμα. Τώρα μιλάω, δεν μιλάω για, για τους φοιτητές του εξωτερικού, μιλάω για τους καταλάβατε.
0: Έχουμε εξασφαλίσει ότι φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια που βάζει η πολιτεία θα βρει δωμάτιο στη φοιτητική μας εστία, την οποία ανακαινίζουμε και να είναι σίγουροι οι γονείς ότι τα παιδιά θα βρουν δωμάτιο, θα τους δώσουμε δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο.
1: Πολύ χαίρομαι και γι' αυτό επίσης που ακούω, γιατί ξέρω ότι έχει δοθεί και ένα αρκετά σεβαστό κονδύλι για τις υποδομές γενικότερα.
0: Ακριβώς,
1: στο Πανεπιστήμιο
0: ακριβώς.
1: Πατρών. Να το πούμε, γιατί ξέρετε τι,
0: ακριβώς.
1: Δεν το λέτε εσείς από μετριοφροσύνη, αλλά
0: θα το πω
1: εγώ, γιατί πρέπει να το πούμε.
0: Έχετε δίκιο. Φτιάξαμε 40 υπερσύγχρονα δωμάτια στο Μεσολόγγι. Ανακαινίζουμε και έχουμε παραδώσει 102 στην Πάτρα και θα δώσουμε άλλα 102 μέσα στη χρονιά. Και χτίζουμε το πιο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό φοιτητικό εστιατόριο, χωρητικότητας 700 ατόμων στο Πανεπιστήμιο. Και υλοποιούνται και μία σειρά από άλλα έργα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας οργασμός έργων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με χρηματοδότηση και της πολιτείας, του Υπουργείου. Και θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς αλλά και της περιφέρειας. Να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη που στάθηκαν δίπλα μας.
1: Κύριε Μπούρα, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Νομίζω ότι θα σας πάρω τηλέφωνο να τα πούμε και κατηδίαν.
0: Όποτε θέλετε,
1: γιατί
0: κυρία
1: με συγκίνησε τρομερά αυτή η διασύνδεση που βρήκαμε στον αέρα.
0: Μου θυμήσατε τον πρώτο μου καθηγητή σε θέματα πληροφορικής πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν φοιτητής.
1: Θα ήταν πολύ περήφανος για σας. Σας ευχαριστώ,
0: σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Θα μου συγχωρέσετε την προσωπική έτσι διάσταση που έδωσα, απλά επειδή αναφέρθηκε σε σε σημαντικούς καθηγητές, ο κύριος Μπούρας, και σε ανθρώπους που έχουν περάσει από το Πανεπιστήμιο Πατρών γι' αυτό. Και είδατε πώς βρήκαμε τώρα, και πραγματικά είναι μικρός ο κόσμος. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον καθηγητή Χρήστο Μπούρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, για αυτά τα 14 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί για αναβάθμιση των υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και φυσικά, εκτός από όλα τα άλλα που μας ανακοίνωσε, εκτός από την επώνυμη έδρα για μεταπτυχιακά, για σπουδές μεταπτυχιακές Θανάση Στεφανόπουλος, εκτός από την οικογένεια Μετζελόπουλου που ανέφερε, έχουμε φυσικά και αρκετές άλλες δυνατότητες, όπως ακούμε, και κυρίως εδώ υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση για προπτυχιακό τμήμα ιατρικής αγγλόφωνο από πολλές χώρες του εξωτερικού. Έτσι είναι τα πράγματα, προχωράμε, δεν μπορούμε να μείνουμε στα παλιά καθυλωμένοι. Κρατώ βέβαια με πόνο ψυχής αυτό που είπε ο ίδιος, ότι το 2040, δηλαδή σε 14 χρόνια από τώρα, καλά το λέω Μαρίλια, θα έχουμε 70.000 θέσεις κενές και 35.000 θα είναι οι φοιτητές που θα έχουν δώσει εξετάσεις για να μπουν στις θέσεις. Δηλαδή θα αντιστραφεί εντελώς το ισοζύγιο. Τώρα είναι περί τις 75 με 78.000 εισακτέοι, τόσες θέσεις δίνονται κάθε χρόνο, αν θυμάμαι καλά, με τις πανελλαδικές εξετάσεις, και έχουν μείνει ήδη πάρα πολλές θέσεις, πάνω από 10.000 κενές, σε πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Ο Πέτρος μας λέει: έχω παρατηρήσει, λέει, μεγάλη συνεργασία με κινέζικους οργανισμούς και πανεπιστήμια, σχολές κτλ. Πολύ ελπιδοφόρο και ευχάριστο. Αυτές οι μικρές χαρές και συγκινήσεις είναι που μας αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή μας, λέει. Αυτό που βρήκαμε κοινό με τον κύριο Μπούρα, λες, Πέτρο. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλησπέρα, μας λέει: στα χίλια καλύτερα του κόσμου, σε ποια θέση όμως τα χίλια καλύτερα? Εντάξει, τώρα αυτό σηκώνει αρκετή συζήτηση τώρα, Δημήτρη. Δεν σημαίνει και τίποτα για μένα. Ξέρεις, οι αξιολογήσεις των πανεπιστημιακών μονάδων και ιδρυμάτων είναι και λίγο, ξέρεις, υποκειμενική. Δεν έχει εντελώς αντικειμενικούς δείκτες. Να το δω όμως, αν σε ενδιαφέρει. Και τι άλλο, ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος, ο Άγχελ που λέω εγώ και ελπίζω να μην τον πειράζει, ο Μάρκος, ελπίζω να τα πρόλαβω όλα τα μηνύματα, γιατί το ένα μηχανηματάκι εδώ μας άφησε χρόνους, το άλλο το μεγάλο δεξιά είναι καλά, οπότε προσπαθώ, ξέρετε, να κινηθώ χωρίς να χάνω την εστίαση εδώ στο μικρόφωνο το κεντρικό, να κινούμε σε όλες τις συσκευές για να μπορώ να προλαβαίνω και τα μηνύματά σας.

0: loved you for a long, long time.
1: Σήμερα η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε πάρα πολύ και κατακριουργήσαμε το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, πράγμα που δεν θέλω να συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων συνέβη. Ζητώ συγγνώμη σε αυτούς που ήθελαν να ακούσουν λίγο περισσότερη μουσική από αυτούς. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν τα πούμε Σαββατοκύριακο βράδυ, θα σημαίνει ότι έχουμε κάτι έκτακτο, ελπίζω πως όχι, αλλιώς τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθίας, χωρίς ωστόσο να απειλεί το οικισμός. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση και στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο η φωτιά στο μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, αποκαρδιωτικές είναι εικόνες στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλεγε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 επιβάτες. Αυξημένη κίνηση σε Σεραφίνα και Λαύριο. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριαντή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Στο αρχείο θα παραμείνει υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Όσο οι αρχιθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν, δήλωσε για το θέμα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν με βασική πρόβλεψη την ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες, ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικό τελεσίγραφο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι αν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο άνεμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

έλεγα να το βάλω ως quiz ποιος είναι αυτός που τραγουδάει. Αλλά ας αφήσουμε τα δύσκολα. Σήμερα είναι Παρασκευή και το απολύτως σχετικό σήμερα είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Αυγούστου. Και από αυτό το ραδιοφωνικό παράθυρο του Σαββατοκύριακου, αφού είναι Παρασκευή, έρχεται αυτή η φωνή. Είναι οι Vikings, είναι το Κατερίν και είναι μια δημιουργία, αλλά τον ακούμε να τραγουδάει κιόλας, του Αντώνη Βαρδί. Ο Αντώνης Βαρδής που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 7 Αυγούστου το 1948 στο Μοσχάτο. Ένας πραγματικά πολυπρόσωπος δημιουργός. Κάπου διάβαζα ότι ακροβατούσε λύση στα όρια του εμπορικού και του έντεχνου. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο. Γιατί αν ένα έντεχνο, καλοφτιαγμένο τραγούδι πουλήσει και πάει καλά, όπως το Φεύγω ας πούμε, που το έχει γράψει πάλι ο Βαρδής, δεν είναι εμπορικό. Το διαχωρισμό εμπορικό και έντεχνο δεν τον κατάλαβα ποτέ και έτσι δεν τον υιοθετώ. Kings είχαν κάνει πολύ έντονη την παρουσία τους εκείνα τα χρόνια. Το Φρανσουάζ ήταν το πολύ μεγάλο τους σουξέ. Το Κατερίν ήταν δημιουργία του Αντώνη Βαρδί. Νομίζω στο δισκάκι που είχε κυκλοφορήσει υπέγραφε ως Τόνι Βαρδίς.

0: προχωρήσουμε πριν δούμε κι άλλα, επειδή σας είπα η Παρασκευή και το απολύτως σχετικό της Παρασκευής είναι παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν κοιτάμε μόνο αύριο μεθαύριο, κοιτάμε και μπροστά μας, και εκεί στο Δήμο Εορδέας έχουμε μια φωτιά. Από ό,τι μαθαίνω, ο κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς είναι ο δήμαρχος. Να μας πει πώς είναι τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Όσο μπορεί να είναι καλή σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΤ. Ήδη επιχειρούν στο σημείο, γύρω στις 5 η ώρα έγινε αντιληπτή από καπνούς η πυρκαγιά. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και του Δήμου Εορδέας με μηχανήματα και υδροφόρες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και γίνεται προσπάθεια. Έχουν επιχειρήσει και 3 απτητικά μέσα τα οποία βοηθούν ώστε να κατασβέσει η πυρκαγιά. Οπότε,
0: δύσκολη περιοχή, πώς είναι?
1: Είναι δασική περιοχή, είναι πάνω στο βουνό. Πιθανότατα, χωρίς να μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί αυτό είναι κάτι που να το πει η πυροσβεστική, μάλλον από Κεραυνό, ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή.
0: Α, είχατε τέτοια φαινόμενα δηλαδή?
1: Είχε κάποια μπόρα πριν από ένα τρίωρο περίπου. Μάλιστα. Πιθανόν να δημιούργησε το. Ξαναλέω, πιθανόν να δημιούργησε το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Να ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και γρήγορα. Θα τελειώσει. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλά,
0: ο Δήμαρχος Εορδέας, ο κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς. Είναι αυτό που λένε, με το ένα μάτι στο Σαββατοκύριακο, με το άλλο μάτι στην επικαιρότητα. Βέβαια, έχουμε αυτό το προνόμιο σε μια εκπομπή, από αυτά που βλέπουμε εμείς από το παράθυρό μας, να κάνουμε κάποιες επιλογές. Και όταν λέω βλέπουμε, τι εννοώ? Εννοώ τη Μαρίλια Γεροντίδη που χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Εννοώ τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, που θα σας απαντήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν καλέσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Εννοώ φυσικά τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα που έχουν τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Και εννοώ και εμένα, βέβαια, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα, λέει, είναι Διεθνής ημέρα μπύρας. Και αυτή, όπως όλα τα άλλα, με μέτρο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία παρατήρηση της Μαρίλιας Γεροντίδη. Δεν θα σας τη μεταφέρω όμως, γιατί εμένα θα τρέχουνε μετά, καταλάβατε. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους. Σας είπα τις 2 γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε όμως, αν θέλετε, να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό radio, με αυτές τις 2 λεξούλες μπαίνετε στη δική μας σελίδα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή έχει και σελίδα στο Facebook. Πιο πολύ για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger, να σας διευκολύνουμε. Κάνουμε και κάποιες καθημερινές αναρτήσεις με μια προαναγγελία, λίγο, ξέρετε, πώς να το πω τώρα, έτσι, με πολλές τελίτσες στο τι θέματα θα έχουμε στην εκπομπή, για να σας βάζουμε ιδέες και σκέψεις και τα λοιπά. Η σελίδα της εκπομπής, ένα πρόμο που λέει στα αρχαιοελληνικά η Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, θα σε μαρτυράω, δεν γίνεται? Όχι, και αφού είναι ωραία, δεν έχω πρόβλημα να τα μοιραστώ, να μην τα οικειοποιούμε ότι τάχα μου τα σκέφτομαι όλα μόνος μου. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτή την εκπομπή την κάνουμε παρέα όχι μόνο με τα πρόσωπα που σας ανέφερα τα ονόματά τους, αλλά και με τη δική σας συμμετοχή και βοήθεια. Αν λοιπόν θέλετε, εκτός από το Viber, να στείλετε μηνύματα στο Messenger, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, όπως το όνομα της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες, να μην μπερδευόσαστε, και χρησιμοποιώντας το Messenger, στέλνετε και εκεί, εδώ, αφού θα έρχονται σε μένα τα μηνύματά σας. Σας έλεγα ότι επιλέγουμε τι θα δούμε από το παράθυρο του Σαββατοκύριακου, που είναι η Παρασκευή. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το επιλεκτικό, δεν είμαστε εμείς Δελτίο Ειδήσεων. Γι' αυτό και εγώ δεν θα δω από το παράθυρο το ενημερωτικό της εκπομπής την έκθεση του ΟΣΑ που πηγαίνει την Ελλάδα στην τελευταία θέση για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Αυτή δεν είναι θέα για Σαββατοκύριακο. Αφήστε, από Δευτέρα θα τα πούμε αυτά τα ωραία. Θα δούμε όμως σε λίγο μια επίδαυρο διαφορετική από ό,τι την έχουμε δει όσες και όσοι έχετε ή έχουμε επισκεφθεί. Είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε παράσταση στην Επίδαυρο, μια πραγματικά πιο ανοιχτή από κάθε άλλη φορά Επίδαυρος είναι η θέα που θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε μπάλες και άλλα αθλητικά και πολύ ωραίες επιτυχίες που είχαμε στο παγκόσμιο κιόλας, νομίζω. Βέβαια, η Εύελιν Μητροπούλου πήρε χάλκινο στην κατηγορία 20 και κάτω. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Καϊμάς, τα ξέρει. Θα δούμε ωραία χωριά στην ωραία μας χώρα που δεν είναι μόνο τουριστική προορισμή, αλλά μέσα στον Αύγουστο ζουν ένα αντάμωμα γενεών και εκεί η διαδρομή, η ιστορική μνήμη λειτουργούν με ένα μοναδικό τρόπο, και θα δούμε και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει ή θέλετε εσείς να προσθέσετε στο περιεχόμενο της εκπομπής. Πριν τα δούμε όμως όλα αυτά, ένας από τους καημούς που έχω είναι με πόση ευκολία σκοτώνουμε αυτό το υπέροχο εργαλείο σκέψης που είναι η γλώσσα. Πριν το σας πω αυτό που θέλω να σας πω, θα τονίσω ότι δεν είμαι από αυτούς που έχουν πολύ καλή γνώση ή την πολύ καλή χρήση, και ειδικά εμείς που μιλάμε και σε καθημερινές εκπομπές και πρέπει να μιλάμε και πολύ, θα υποπέσουμε σε σφάλματα, δεν το συζητώ, δεν μιλάω για το αλάθητο, αλλά υπάρχουν μερικά πολύ χοντροκομμένα, ρε παιδιά, που τα λέει ένα σημεία και γίνονται μόδα. Δηλαδή στα καλά του καθουμένου, εκεί που αυτό δεν υπήρχε, το βλέπεις και πολλαπλασιάζεται, λες και είναι κάποια ίωση. Λες μια ωραία έκφραση, δεν την αντιγράφει κανείς. Λες μια κοτσάνα, με συγχωρείτε τώρα για την έκφραση, και ξαφνικά απλώνεται. Διάβαζα ένα πολύ σοβαρό ενημερωτικό site, δεν θέλω να πω ποιο, γιατί δεν το κάνει μόνο αυτό. Και διαβάζω μεταξύ άλλων κάτι που τελευταία μου βγάζει το μάτι, ειδικά όταν μπαίνω σε αθλητικές ιστοσελίδες. Η μεγάλη επιστροφή, λέει, του Κίναν Εβανς. Η ομάδα που τον υπογράφει και εκείνη που θα τον αποκτήσει ιδανικό. Τι πάει να πει, ρε παιδιά, που τον υπογράφει, γιατί το βλέπω συνέχεια πια αυτό στα αθλητικά. Η τάδε ομάδα υπέγραψε τον τάδε. Δεν τον υπέγραψε, ρε παιδιά. Υπογράφω σημαίνει, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι φιλόλογος, υπό και γράφω. Δηλαδή, γράφω από κάτω. Γι' αυτό λέμε βάζουμε την υπογραφή μας. Έχει ένα κειμενάκι που κάτι συμφωνούμε η Μαρίλια Γεροντίδη και εγώ, το γράφουμε και μετά βάζουμε τα ονοματάκια μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, και μια υπογραφή. Και γιατί λέμε υπογραφή, επειδή τη βάζουμε υπό, από κάτω. Τι είπα να πει τον υπογράφει. Δεν τον υπογράφει η ομάδα. Αυτός υπογράφει με την ομάδα. Υπογράφει στο συμβόλαιο που κάνει με την ομάδα. Αλλά αυτό κάποτε στην πιάτσα την αθλητική το έλεγαν έτσι λίγο μάγκικα. Α, παιδιά, τον υπέγραψε. Και από εκεί ξαφνικά το βλέπεις σαν επίσημη διατύπωση. Θα μου πεις τώρα και τι σε πειράζει. Να σας πω τι με πειράζει. Ότι αν χάνει η λέξη τη σχέση με την ενοιολογική της σημασία, μετά θα πετάμε ό,τι να είναι, όπου να είναι, όπως να είναι, και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Δεν υπάρχει, παιδιά, τον υπογράφω ή την υπογράφω. Υπάρχει εγώ ή εσείς ή η Μαρίλια ή η Μαρία ή η Βούλα ή η Μαριάτζελα. Υπογράφουμε, γράφουμε κάτω. Και αυτό, γιατί το λέω με τόση έμφαση, γιατί είναι τόσο απλό που δεν μπορεί και ο άνθρωπος τώρα που το πέταξε εκεί, σας λέω, σε μια ιστοσελίδα με πολύ σοβαρά κείμενα και αυτά, ακόμα και στα αθλητικά. Είναι ότι το είδε και δεν έκατσε να σκεφτεί τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Είναι, ναι. Το υπό δεν μπορεί να μην το ξέρουμε, να πεις ότι είναι και καμιά πολύπλοκη λέξη στα break, αλλά όχι, όχι. Τον υπέγραψε, λέει, η ομάδα. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής εντωμεταξύ, τι κάνει, στο κόκκινο κινείται, αυτό που το διάβασα. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου προς τα νησιά.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γνέφω.
0: Και αυτό Βαρδής.
2: Και εγώ τους γνέφω στο καλό. Παραπονώ.
0: Δεν το είπα τυχαίο, ήταν ένας πολυπρόσωπος Βάρδος, ο Βαρδής του ελληνικού τραγουδιού. έγραψε διαφορετικό ύφος, διαφορετικού τύπου στίχους μελοποίησε με έναν εξαιρετικό τρόπο.

Τώρα το είδα το μήνυμά σας και έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλλον λέει θα πρέπει να ενημερώσετε τους ακροατές για το που βρίσκεται ο Δήμος Εορδέας. Φοβάμαι ότι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ζητώ συγγνώμη, δική μου αμέλεια και παράληψη. Είναι στο βόρειο άκρο, να το πούμε έτσι, του νομού Κοζάνης. Είναι περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, και είναι έδρα του Δήμου, είναι η Πτολεμαΐδα, παιδιά, ναι.

Ξέρετε, συνήθως όταν είναι ωραία η εκπομπή, η κανονική της διάρκεια δηλαδή, διαβάζω τα μηνύματά σας μετά τους τίτλους και τα σχετικά, αλλά κάποια τέτοια, να, είναι πραγματικά βοηθητικά. Όταν λέω ότι με τη δική σας συμμετοχή στην ουσία την διαμορφώνουμε την εκπομπή, αυτό ακριβώς εννοούσα. Ο Αλέξανδρος μας έστειλε αυτό το μήνυμα, που ήταν μια απολύτως σωστή υπόδειξη για το πού βρίσκεται ο Δήμος Εορδαίας.

0: Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω που βρίσκεται η Επίδαυρος, γιατί σας είπα ότι στη σημερινή εκπομπή, που επειδή είναι Παρασκευή, είναι ένα ραδιοφωνικό παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, εμείς θα κοιτάξουμε προς τα πίσω, γιατί αυτή η ιστορική στιγμή και παράσταση έχει ήδη λάβει χώρα στην Επίδαυρο. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, μια εξαιρετική τραγωδία σε διασκευή και σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, παρουσιάστηκαν από το Εθνικό Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Όλα αυτά δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό που ήταν εξαιρετικό στις συγκεκριμένες δύο παραστάσεις, ναι, 31 Ιουλίου ήταν να γίνει, ήταν αυτή που αναβλήθηκε λόγω της φωτιάς με τις πυρκαγιές και όλα τα σχετικά. 2 Αυγούστου έγινε η παράσταση και την επόμενη μέρα νομίζω επαναλήφθηκε. Ποιο ήταν λοιπόν το μοναδικό σε αυτές τις παραστάσεις στις Τροάδες του Ευρυπίδη στην Επίδαυρο? Ότι τόσο στο θίασο, είχαμε μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, αλλά είχαμε και τη δυνατότητα να βρεθούν στο κύλο του θεάτρου, να έχουμε θεατές με προβλήματα αισθητηριακά, όπως λέμε, δηλαδή προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής. Υπήρξε ολόκληρη υποδομή γύρω από αυτό και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσαν άνθρωποι με προβλήματα όρασης που έχουν σκύλο οδηγό να μπουν στο θέατρο και να παρακολουθήσουν παράσταση. Αυτό είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Φαντάζομαι και τη συγκίνηση ενός ανθρώπου που μέχρι τώρα, ας πούμε, ήταν κάτι σαν άβατο. Δεν μπορούσε να μπει με σκύλο στο θέατρο της Επιδαύρου. Και επειδή μια τέτοια πρωτιά, αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσει, έζησε η κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, που είναι ψυχολόγος, αλλά είναι και πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα, και το έζησε αυτό, οπότε θα μας μεταφέρει μια πραγματική εμπειρία, όχι μια περιγραφή όπως κάνω τώρα εγώ. Κυρία Γκέρτσου, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Είμαι καλά, ευχαριστώ, ελπίζω κι εσείς.
0: Ναι, ναι. Και ιδιαίτερα όταν βρίσκομαι στην εκπομπή είμαι καλά. Πριν και μετά μπορεί καμιά φορά να μην είμαι. Εδώ το οφείλω κιόλας. Εσείς παρακολουθήσατε μία από αυτές τις παραστάσεις?
1: Ναι, εγώ παρακολούθησα την παράσταση που έγινε 2 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Ήταν η παράσταση που αναβλήθηκε στις 31 Ιουλίου και λόγω των πυρκαγιών.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε την Κυριακή 2 Αυγούστου. Ήταν δύσκολο για μένα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί εργαζόμουν.
0: Ναι.
1: Οπότε γύρισα στο σπίτι 3:00 το πρωί, να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια φανταστική εμπειρία που δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Πήγατε με παρέα ή μόνοι σας?
1: Πήγαμε με παρέα. Πήγαμε με το σκυλοδηγό μου και με την υπεύθυνη επικοινωνίας της σχολής σκυλοδηγών Λάρα. Και πήγαμε με το πούλμαν που είχε υιοθετήσει το Εθνικό Θέατρο και η Alpha Bank, για να μεταφερθούν οι άνθρωποι που είχαν βλάβει συνόραση και συνακοή στην Επίδαυρο.
0: Και ήταν και ο σκύλος σας μαζί, είπατε, ο σκύλος οδηγός σας. Πώς τον λένε, αν επιτρέπετε?
1: Ο σκύλος μου, ο Μπαμπού,
0: ναι.
1: Ο οποίος, καλά, και οι δύο πήγαμε για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, ούτε εγώ είχα ξαναπάει.
0: Α, μάλιστα.
1: Ούτε εκείνος. Και για τον Μπαμπού ήταν και η πρώτη του θεατρική παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να πω εδώ ότι είναι πολύ δύσκολο, επειδή το έχω ξαναζήσει με τους προηγούμενους σκύλους οδηγούς που είχα, που έχουν φύγει και από τη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο ένα σκύλος να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση, γιατί είναι, ξέρεις, βλέπει τους ανθρώπους πάνω στη σκηνή.
0: Ακούει τα δρόμενα, ανεβαίνουν εντάσεις, ναι. Και αυτός θα πρέπει να κάτσει εκεί και να μην ενοχλεί στην ουσία. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι γιατί δεν εργάζομαι τώρα, γιατί δεν κάνω κάτι.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει είναι παράσταση.
0: Ναι.
1: Μου έχει τύχει, δηλαδή, με τον προηγούμενο σκύλο εγώ μου είχαμε πάει σε ένα θεατράκι.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάτι μπροστά και κάποια στιγμή αναγκάστηκα να τον βγάλω έξω, γιατί ήταν μια παράσταση έτσι πολύ. Είχε λίγο βία μέσα, λίγο έντονη.
0: Και ήθελε να συμμετάσχει, να σας υπερασπιστεί.
1: Ναι. Δεν γίνεται. Αλλά ο Μπάμπου ήταν ένας κύριος, πραγματικά παρακολουθούσε κι αυτός. Κοιτούσε και σου. Να ρωτήσω τώρα τι γίνεται, κοιτούσε με προσοχή. Και ήταν για μένα εξής συγκινητικό και αυτό.
0: Πόσο εύκολο είναι να παρακολουθήσει κάποιος κάποια με προβλήματα όρασης και μάλιστα μια παράσταση σε ένα ανοιχτό θέατρο που η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Βέβαια υπάρχει το ηχητικό κομμάτι.
1: Ναι. Να πω πρώτον ότι οι σκύλοι οδηγοί, είπατε πριν για τους σκύλους οδηγούς,
0: ναι.
1: Επιτρέπονται παντού στην Ελλάδα, οπουδήποτε μπορεί να πάει ένας καθημερινός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια μονάδα παιδικής θεραπείας, δεν μπορεί και ο σκύλος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επιτρέπονται ουσιαστικά όπου μπορεί να πάει ένας καθημερινός άνθρωπος. Όμως, ναι, δεν είχε τύχει να... Δηλαδή, να ξαναυπάρξει μια αφορμή να πάμε στην Επίδαυρο. Φαντάζομαι ότι αν πήγαινα εγώ θα μπορούσε να πάει και ο σκύλος μαζί. Γιατί επιτρέπονται από τον νόμο. Αλλά υπήρξε αυτή η αφορμή που ήταν η πρώτη παράσταση για άτομα με εισιτηριακές βλάβες, οπτικές και ακουστικές βλάβες, και έτσι μπορέσαμε να πάμε μαζί με το σκύλο οδηγό μου.
0: Θα κάνετε υπομονή 1-2 λεπτά γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, να μου πείτε για να μην σας αποχαιρετήσω πολύ απότομα πώς ναι. συναισθηματικά υποδεχτήκατε αυτή την εμπειρία. Να ακούσουμε ναι, τους ναι. τίτλους μαζί. Να ενημερωθούμε κι εσείς κι εγώ και μετά για να κλείσουμε την κουβέντα μας, όχι πολύ βιαστικά. Λίγο υπομονή και ζητώ συγγνώμη.
1: Ευχαριστώ. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερεμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης, 22 πυροσβέστες με αξιοχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Ναι, μας το έστειλε και ο Γιάννης σε μήνυμα αυτό για το Come On Eileen, τον Texas Midnight Runners. Κράτησε το, Μαρίλια, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα που είχαμε, ευχαριστώ πολύ, την κουβέντα που είχαμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, που είναι ψυχολόγος, αλλά είναι και πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Λάρα, και παρακολούθησε μια παράσταση στην Επίδαυρο που ήταν πραγματικά μοναδική, γιατί και ο θείασος ήταν μεικτός, όπως λέμε, με άτομα με και χωρίς αναπηρία, αλλά είχαν και την ευκαιρία πάρα πολλοί άνθρωποι με αισθητηριακά προβλήματα να την παρακολουθήσουν κάτω από έτσι αρκετά ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες, και επειδή είναι μια μοναδική εμπειρία αυτή, ένα μέρος της. Βέβαια είναι άλλο να το ζεις, άλλο να στο περιγράφουν, αλλά τουλάχιστον η κυρία Γκέρτσου μας μετέφερε κάτι από όλο αυτό το κλίμα. Λόγω τίτλων ειδήσεων διακόψαμε, μάλλον δεν διακόψαμε, σταματήσαμε προσωρινά την κουβέντα μας και την υποδέχομαι ξανά. Κυρία Γκέρτσου, καλώς ήρθατε ξανά, αν και μάλλον παραμείνατε σε αναμονή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εδώ είμαι.
0: Ωραία. Είστε εκεί. Ήθελα πριν σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε αυτή την εμπειρία, να μου πείτε αν ήταν κάτι όντως ξεχωριστό, γιατί έχετε ξαναπάει σε θεατρικές παραστάσεις, αλλά αυτή τη φορά ήταν βέβαια Τροάδες και ήταν Επίδαυρος.
1: Κοίταξε, ήταν κάτι ξεχωριστό. Αφενός αυτό που με ρωτήσατε πριν, και δεν πρόλαβα να σας απαντήσω, ότι για να είναι μια παράσταση προσβάσιμη σε άτομα που είναι τυφλά, χρειάζεται μια ξεχωριστή διεργασία από την υπόλοιπη παράσταση. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχουν οι μακέτες, τα σκηνικά, τα υφάσματα, να είναι σε απτική μορφή, να υπάρχουν προγράμματα εκτυπωμένα σε μπρέι, σε ακουστική
0: σωστά,
1: μορφή.
0: Σωστά, σωστά, για να διαβάσει κάποιος κάποια το πρόγραμμα, μάλιστα.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο η φυσικού τύπου η πρόσβαση, όπως ένα μαξίδιο που θα χρειαστεί μια ράμπα, μια ειδική θέση να καθίσει. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι εκείνη την ώρα που συμβαίνει η παράσταση, υπάρχει ταυτόχρονα ακουστική περιγραφή από εκπαιδευμένους ανθρώπους που έχουν ένα ειδικά διαμορφωμένο σενάριο. Εκείνη την ώρα που γίνεται η παράσταση, περιγράφουν τα σημεία που ανάμεσα από το διάλογο.
0: Που θα έπρεπε να δει κιόλας κάποιος ή κάποια για να καταλάβει.
1: Ναι, που θα έπρεπε να δει. Παραδείγματος χάρη ότι σκύβει, ξέρω εγώ, η Εκάβη εκείνη την ώρα και βουτάει το ρούχο της με στη λίμνη. Ότι κάνει κάποιος μία έκφραση.
0: Άρα έχει γίνει πολλή προεργασία και εξειδίκευση. Δεν είναι έτσι απλό, άντε πήρα το σκύλο μου που είναι οδηγός και πήγα και έκατσα εκεί και παρακολούθησα. Είχε όλο αυτό είχε όλη αυτή την προσαρμογή.
1: Υπήρχε, ναι, ήταν προσβάσιμη, ώστε να μπορούμε και εμείς να βιώσουμε την παράσταση ακριβώς όπως τη βιώνει, ακριβώς όχι ακριβώς, αλλά τροποντινάμε, ναι, παρόμοιο τρόπο έτσι όπως
0: αλλά
1: τη βιώνει
0: κάποιος που βλέπει. Μπαίνει και το φαντασιακό, πώς είναι ας πούμε το ράδιο, που έχει την ηχητική εικόνα. Εκεί μπορεί αυτό που βιώνει ένας άνθρωπος που δεν βλέπει ακριβώς τι γίνεται, αλλά το φτιάχνει με το μυαλό του, να έχει και μια άλλη μαγεία που εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικότερα όταν είσαι στην Επίδαυρο που η ενέργεια είναι καταπληκτική, η ακουστική είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι αυτό που λέτε ότι υπάρχει απόσταση από τις κινήσεις και κερκίδες, αλλά επειδή είναι έτσι αμφιθεατρική, είναι έτσι αμφιθεατρικό το θέατρο, υπάρχει μια απίστευτη κατανομή του ήχου.
0: Μάλιστα.
1: Οι θεατές, η απόλυτη ησυχία, οι δονήσεις, η ενέργεια που είπε και κάποιος στο δελτίο τύπου για τις δονήσεις. Πραγματικά, δηλαδή το να βρίσκεις σε αυτόν τον αρχαίο χώρο, που εγώ δεν είχα την τύχη να ξαναπάω, έτσι πρώτη φορά πήγα στη ζωή μου, είναι εκπληκτικό. Δηλαδή,
0: άρα δεν κοιμηθήκατε μετά την παράσταση, πήγατε κατευθείαν δουλειά,
1: Πήγα κατευθείαν, ναι, κοιμήθηκα 2-3 ώρες και πήγα κατευθείαν στη δουλειά μετά. Να. Αλλά ήταν πραγματικά, εγώ μόνο που σκεφτόμουν ότι πατήσαμε με το σκύλο οδηγό μου το πόδι μας και εμείς εκεί μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι. Ακουμπήσατε την ιστορία παρέα. Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Μάλιστα. Κυρία Γκέρτζο, σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε τη διάθεση να μοιραστείτε αυτές τις στιγμές μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πούμε και ένα μπράβο στο Εθνικό Θέατρο, νομίζω.
1: Σας ευχαριστώ. Αξίζει. Και εγώ. Και να πω εδώ πέρα ότι ναι, επειδή όλα αυτά είναι κομμάτια του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας, εγώ μεγάλωσα με την Ιλιάδα, με την Οδύσσεια, με τις τραγωδίες, τα διαβάζαμε, τα βλέπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Μικρά παιδιά.
0: Αλλιώς να το βιώνεις, δεν περιμένατε τον Νόλαν για να ανακαλύψετε τον Όμηρο. Μάλιστα.
1: Όχι βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να γίνονται πιο συχνά οι τραγωδίες προσβάσιμες.
0: Σε όλο τον κόσμο. Ναι,
1: ναι βέβαια.
0: Να είναι πραγματικά δημοκρατικό, γιατί η δημοκρατία γέννησε την τραγωδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γκέρτσου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια, καλή.

0: 1982, 7 Αυγούστου, το τραγούδι «Come on, Eileen», των Dexys Midnight Runners, βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών singles chart. Ήταν το δεύτερο νούμερο ένα του συγκροτήματος, θα είναι όμως και το τελευταίο, δεν το ξανά έκαναν. Λοιπόν, από αυτό το παράθυρο του Σαββατοκύριακου που είναι η Παρασκευή και το ραδιοφωνικό της παράθυρο είναι το απολύτως σχετικό, βλέπουμε και τις μπάλες που θα δούμε ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο, είδαμε και τις άλλες όμως που δεν χαρήκαμε και πάρα πολύ.
1: Αρχίζει το μάτς, παράτα με τώρα, πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς.
0: Αρχίζει το μάτς, αλλά εγώ δεν άρχισα ούτε τελείωσα, γιατί μας πήγε, τράβηξε λίγο παραπάνω η συζήτησή μας με την κυρία Γκέρτσου, για καλό όμως νομίζω. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Να σου πω πολύ γρήγορα κάποια πράγματα που έχουν πει ακροατρίες και ακροατές, γιατί την πάτησα και το αμέλησα λίγο πριν. Θα κάνεις μισό λεπτό υπομονή.
2: Ναι.
0: Θα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα ο Γιάννης που μας ενημέρωσε από νωρίς για το «Come on, Eileen» που ακούσαμε. Ο Αλέξανδρος από Σέρες που στέλνει την καλησπέρα του. Ο Μίτσος από πού είναι, από την Κιονά. Ναι, ποιος θα... Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, Μάρια Άτζελα, θα μου το εξηγήσει μετά γιατί τώρα δεν έχω χρόνο. Ο Γιάννης από Άμφισσα, την καλησπέρα του. Γιατί λέει πρέπει να ακούμε τις ειδήσεις από το ΕΡΤΕΚΟ. Όχι πρέπει, άμα θέλουμε τις ακούμε. Όπου θέλουμε τις ακούμε, τις ακούμε εδώ από το ραδιόφωνο μας, και αν θέλουμε μετά ειδικά τις ραδιοεφημερίδες. Δεν σε υποχρεώνει κανείς, αγαπητέ. Ο Κώστας στέλνει τώρα, καλή σου Ανδρέα,

0: αυτό είναι σε εισαγωγικά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν μου το εξηγήσεις, γιατί τώρα να κάνω και διάγνωση, υπέγραψαν κάτω από τα παπούτσια. Α, έλεγα Δημήτρη, και αυτό σε αφορά, για πολλά αθλητικά sites και τα λοιπά, που λένε η τάδε ομάδα τον υπέγραψε. Ενώ το υπογράφω, εγώ το κάνω. Γράφω από κάτω το όνομά μου ή βάζω την υπογραφή μου, ακριβώς επειδή είναι από κάτω, είναι από αυτές τις κακές γλωσσικές μόδες. Η Νατάσα λέει, υπέγραψαν κάτω από τα παπούτσια οι άνθρωποι, είτε κάτω από τα δικά τους τα παλιά παπούτσια. Για την έκφραση, δίνει μια εξήγηση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά, να μην καθυστερούμε το Δημήτρη. Μόνο όμως στο Θοδωρή, γιατί ρωτάει η Φωτιά, λέει, στην Εορδαία σε ποιο βουνό είναι η περιοχή Ερμακιά του Δήμου Εορδαίας, είναι η Ερμακιά Κοζάνης, εκείνη η περιοχή, σε αυτό το βουνό. Δημήτρη μου, συγγνώμη που σε ζάλισα, αλλά να μην αμελούμε και τους ανθρώπους εδώ. Λοιπόν, δεν τα πήγε καλά ο ΠΑΟΚ. Ήταν η χειρότερη από αποτέλεσμα, βέβαια,
1: αλλά
0: εμφάνιση.
1: Αλλά καλύτερη εμφάνιση. Αυτό είναι το,
0: ναι,
1: περίεργο. Ήταν η καλύτερη.
0: Σου άρεσε ιδιαίτερα?
1: Όχι, αλλά ήταν καλύτερη από τους υπόλοιπους.
0: Ναι, αλλά όταν χάνεις, και μάλιστα στο γήπεδό σου, και η Άντερλεκ δεν την είδα γονάνε και καμιά τρομερή.
1: Όχι, δεν είναι η Άντερλεκ του παρελθόντος, καμία σχέση.
0: Η ΑΕΚ, ποια Άντερλεκ είχε αποκλείσει, την καλή ή σαν αυτή του ΠΑΟΚ? Ενώ επειδή ήταν περσινό και αλλάζουν οι ομάδες.
1: Όχι, η ίδια εποχή είναι, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια εποχή την βάζω, του παρελθόντος, ενώ πριν από 15
0: χρόνια. Α, καλά, εσύ λες την ομαδάρα, ναι, εκείνη. Όχι, δεν είναι πια, ναι, σωστό. Οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα.
1: Από τους τρεις, αυτός που είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση είναι ο
0: Παναθηναϊκός, για δεν έχει οδό διαφυγής αν χάσει, αν αποκλειστεί. Ναι, σωστά.
1: Εγώ καθαρά ποδοσφαιρικά, εγώ πιστεύω για τον Ολυμπιακό είναι καλύτερο το Europa League.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: για να πάει πιο μακριά, να μην ζοριστεί,
1: ναι,
0: με τους.
1: Ναι. Καταλαβαίνω για τα χρήματα, αλλά δεν με νοιάζουν εμένα τα χρήματα για τις ομάδες. Ναι. Εγώ μιλάω από
0: δεν σε νοιάζουν εσένα, αλλά νοιάζουν.
1: Τους διοικούντες, ναι.
0: Ναι, τους διοικούντες και τους οπαδούς. Για το πρεστίζ.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είμαστε ταμείες. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πανηγυρίζουμε που κάναμε πολύ ακριβή μεταγραφή ως πώληση. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Δεν είμαστε κατάστημα που πουλάει εμπορεύματα, θέλουμε να δούμε μπάλα.
1: Ναι.
0: Άμα δε,
1: το να χαρούμε ότι ένας παίχτης μας παίζει στη Μπαρτσελόνα σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ναι. Αλλά να λέμε, ρεκόρ, είδες πόσα πουλήσαμε, ναι, δεν το πουλήσαμε μαζί. Έτσι, αν το πουλάγαμε και πέραμε μερίδιο, θα χαίρομαι.
0: Α, ναι, για ρώτα, μήπως μπορούμε να παίρνουμε έτσι ένα μικρό.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Αν δεν προκριθεί, τότε μείνει η Ελλάδα.
0: Αλλά πάει με ισοπαλία στις αποσκευές, όπως και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: ενώ ο ΠΑΟΚ πάει με ήττα.
1: Έχει το Europa League, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί, δεν πάει απευθείας στο conference. Πάει στα play-off conference.
0: Καλά, ας μην συζητάμε αυτά τα δυσάρεστα ενδεχόμενα.
1: Όχι, τα λέω όλα για να ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Νομίζω όμως πάμε σε μια εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το κουδέρ έχουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρα. Να ράξουμε λιγάκι στο μάτι μας τουλάχιστον, έτσι. Γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχει για πολλά.
0: Ναι, αλλά τι να αράξουμε. Αύριο Σάββατο, ας πούμε, έχει φιλικό ΑΕΚ Κηφισιά. Και με ελεύθερη είσοδο, όχι γι' αυτό το λέω ενημερωτικά.
1: Ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Η ζέστη δεν είναι ότι καλύτερο, για να είμαστε. Μπορεί καλύτερα, να λέω.
1: Ένα κάπου λίγο με θαλασσίτσα, όσοι είμαστε Αττικοί.
0: Ναι. Πάντως, όποιες θέλουν, είναι ελεύθερη είσοδος. Δεν έχει εισιτήριο. Αλλά θέλει και βεντάλια, κάνανε μυστηράκι, πολλά υγρά, δεν είναι εύκολα πράγματα τέτοιες μέρες. Πώς θα παίξουν και τα παιδιά εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατανοητό βέβαια, οι πολλές φορές έχετε στη δουλειά τους. Έτσι.
0: Είναι και ζεστή η Φιλαδέλφια, δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Ναι,
0: άμα έχει ζέστη, έχει ζέστη.
1: Ναι.
0: Α, και πριν να σε ευχαριστήσω πολύ, εκτός αν έχει κάτι Σαββατοκύριακο να μην το χάσουμε, να πούμε ένα μπράβο στην Εύελιν Μητροπούλου,
1: που... Και γενικότερα στην ΚΑΠΑ είναι, μιλάς για το...
0: Η ομάδα Στίβου κάτω από 20, ναι, στο Όρεγκον, το Ηνωμένο Πολιτειών.
1: Θα δούμε εκεί πολλά πράγματα.
0: Α, ναι.
1: Είναι γενικότερα τα περισσότερα
0: πράγματα. Η Εύελιν Μητροπούλου πήρε χάλκινο στο Άλμα Ισμίκος, έτσι δεν είναι?
1: Ασημένιο,
0: άκου χάλκινο, ντροπή μου, ναι, ναι, να το βλέπω κιόλας. Ασημένιο.
1: Γενικότερα θα περιμένουμε πολλά από αυτά τα παιδιά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πολλά μεταλλεία.
0: Αυτά γίνονται τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: τώρα. Είναι στην αρχή του παγκοσμίου, οπότε θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά. Ανάμεσά τους είναι και η κόρη του Μπακογιάννη.
1: Α, μάλιστα.
0: Του πρώην δημάρχου.
1: Ναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τα παιδιά μας.
0: Είναι από τις καλύτερες φουρνιές. Να τορμώ να πω όλων των εποχών.
1: Ωραία, οπότε Δευτέρα θα μου δώσεις πολλά περισσότερα αποτελέσματα και τα σχετικά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
0: Γεια σου.
2: Ας κρατήσουν οι χωροί και τα δρομαλιώτικα στεκά.
1: Για να κρατήσουν οι χωροί δεν μπορώ εγώ να πετάω τους χορευτές της εκπομπής, ενώ ακροατές, ακροάτριες έξω από το χορό και να χορεύω μόνος μου. Λοιπόν, ο Στέργιος, έντεχνο είναι ένα τραγούδι που το ακούς και θέλεις να κόψεις τις φλέβες. Έλα ρε Στέργιε, κακό σε βρίσκω. Ο Θοδωρής, που ρώτησε για την Εορδέα σε ποιο βουνό είπα, ο Αλέξανδρος, ενημερώσαμε και για το Δήμο Εορδέας, η Χρύσα. Αυτό το σε, τον, την υπογράφω θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια άλλη πολύ συγκεκριμένη σημασία χρήση. Δεν το πιάνω το υπονοούμενο, το αφήνω στην κρίση ακροατών και ακροατριών. Ο Έντζελ, τι γλωσσικό λίστημα, γλίστριμα της γλώσσας, γιατί μου το γράφει σε ομοιρικά, slip of a tongue. Αυτό παραλίγο να πείτε, λέει, υποσελίδες. Όχι, δεν πήγα να πω τέτοιο πράγμα. Θα ήταν όμως, λέει, εξαιρετική τοποθέτηση. Jim and Jim, δεν το διαβάζω αυτό το μήνυμα. Εγώ το διάβασα, δεν το δημοσιοποιώ. Ο Σίμος, ενημερώστε, λέει, τους πυροπαθείς Αττικής, δεν πρέπει να χαίρονται προκαταβολικά για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για άμεσες αποζημιώσεις, γιατί έδινε τις ίδιες, λέει, παρουσία μου, τις ίδιες υποσχέσεις τους πυροπαθείς της Μάνης. Μάλιστα, θα το κοιτάξουμε σήμερα, το παρακολουθήσουμε να δούμε αν θα γίνει έτσι ή αλλιώς. Με συγκίνησες και εσύ και η κυρία Γκέρτσου πάρα πολύ, στείλε τα φιλιά μου στο σκυλάκο της, η Ειρήνη. Μάλιστα.

0: Να μας έχει λοιπόν ο Θεός γερούς για να ανταμώνουμε και σε αυτό το παράθυρο του Σαββατοκύριακου, την Παρασκευή, και το ραδιοφωνικό της παράθυρο που είναι το απολύτως σχετικό. Κοιτάξαμε, είδαμε και την Επίδαυρο. Θα πάμε τώρα μέχρι τα Κύρια της Δράμας για να δούμε πώς ανταμώνουν οι γενιές, πώς ανταμώνουν οι μνήμες, πώς οι τόποι κρατάνε ένα ίχνος από τους ανθρώπους, και αυτοί όταν δεν έχουν χαθεί τελείως τα ξαναβρίσκουν αυτά τα ίχνη και τα συγκεντρώνουμε. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας γίνεται αυτό, και ο Αύγουστος δεν είναι μόνο τουριστικός μήνας, είναι και μήνας μνήμης και ανταμώματος. Εμείς θα πάμε προς το παρόν να ανταμώσουμε τον κύριο Μουράτ Κοροσιάδη, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, ή δεν ξέρω αν πρέπει να λέω συγγραφέας και εκπαιδευτικός, νομίζω είναι δύο κοντινές ιδιότητες αυτές ως προς το παραγόμενο έργο. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα. Κύριε Κοροσιάδη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Γιατί?
1: Γιατί για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά τα κυριά των χωριών μου, όπου γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις και κάθε Σαββατοκύριακο. Και γιατί θα έχω τη χαρά να παρουσιάσω και το τελευταίο μυθιστόρημα, να επιστρέψω στον τόπο και στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο μυθιστόρημα που αφορά το χωριό μου και ανθρώπους και τοπονύμια και την εποχή, στο σχολείο που πήγαινα μαθητούν μαθητής. Αυτό τώρα πλέον έχει λειτουργεί ως κέντρο πολιτισμού.
0: Α, θα πάτε να συναντήσετε τον μικρό Μουράτη Κοροσιάδη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, να το πω, ένα νόστο όλοι το δικαιούμαστε, οπότε...
0: Ναι. Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Εγώ επιστρέφω. Ελπίζω να μην συναντήσω όλες τις τριγώνες και κύκλοπες.
0: Αλλά και να συναντήσετε, ξέρετε, φαντάζομαι στην ιστορική μνήμη ή και στο βιβλίο σας, δεν μπορεί να με συναντάει κανείς όλες αυτές τις δυσκολίες, ναι. Αλλά ξαναφέρνουμε την οδύσσια, την προσωπική του καθενός, αλλά και μιας ολόκληρης κοινότητας, πριν γίνει χολιγουντιανή παραγωγή. Εμείς δεν περιμέναμε όλα αυτά να τα ανακαλύψουμε. Να μας πείτε πρώτα, τι γίνεται σε αυτά τα Σαββατοκύριακα? Δηλαδή, έχει μόνο, ξέρετε, όταν ακούμε αντάμωμα τάδε, λέμε ένα πανηγύρι θα γίνει εκεί της κακομοίρας και τα λοιπά. Αυτό που γίνεται ως αντάμωμος, γιορτή του μετανάστη, το λένε εκεί στα Κύρια.
1: Λέμε γιορτή του μετανάστη, λέμε αντάμωμα. Βέβαια υπάρχουν αντάμωματα. Ξέρουμε παράδειγμα το αντάμωμα των Σαρακατάνων, το αντάμωμα των Βλάχων, mm-hmm. των Καπαδοκών.
0: Αλλά αυτό νομίζω εκεί δεν είναι αγλέντι, είναι μέσα στο βάθος όλου του Αυγούστου και παραπέρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια σειρά από εκδηλώσεις.
1: Είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Τις διοργανώνει ο σύλλογος που έχουμε, ο πολιτιστικός, ο Αρίωνας.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω μόνο για το αντάμωμα που είναι σημαντικό και έχει και έναν άλλο συμβολισμό. Στην περασμένη εβδομάδα, περασμένο Σάββατο,
0: ναι,
1: συναντήθηκαν μια παραδοσιακή, η δικιά μας η παραδοσιακή χοροδία του χωριού,
0: μάλιστα,
1: υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη του Γεροντίδη, με μια ανάλογη παραδοσιακή που τραγουδούσε ρεμπέτικα στα ελληνικά,
0: ναι,
1: με μουσικούς από τη Σμύρνη. Δηλαδή ένα άλλο είδος αντάμωμα. Και μάλιστα ο δάσκαλος της, ας πούμε, της Σμυρνέικης αυτής κομπανίας,
0: ναι,
1: η μητέρα του είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Είναι και αυτά αντάμωματα.
0: Ναι,
1: δεν
0: γιατί
1: έχουν
0: νομίζω
1: να κάνουν μόνο με τους μετανάστες.
0: Αυτά τα μέρη και αυτά τα χωριά έχουν πολλούς πληθυσμούς που ήρθαν από Σμύρνη, Μικρασία, έτσι δεν είναι?
1: Το δικό μας το χωριό είναι εξ ολοκλήρου, σε ποσοστό 40% περίπου από τη Μικρά Ασία, 30% είναι Πόντι, και οι υπόλοιποι είναι Καπαδόκιες, είναι την Ανατολική Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Από πού αλλού.
0: Οι μνήμες και οι πατρίδες. Εντάξει, κατάλαβα, κατάλαβα,
1: ναι,
0: ακόμα και εγώ, κύριε Κοροσιάδη. Επειδή σε λίγο, όχι πολύ λίγο, θα έρθει και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η επικαιρότητα και η πραγματικότητα, αν και αυτό, ναι, περιγράφουμε τώρα είναι πιο πραγματικό γιατί είναι διαχρονικό και βαθύ και διαμορφώνει, ναι, το επίκαιρο. Μου είπατε ότι το Σάββατο στο σχολείο το δικό σας, εκεί που μάθατε τα γράμματα για να διδάξετε μετά και να γράψετε και βιβλία, θα παρουσιάσετε το τελευταίο σας βιβλίο. Έχει κάποια σχέση αυτό το βιβλίο με αυτά που συζητάμε και με το αντάμωμα?
1: Έχει μια σχέση, γιατί οι αναφορές που γίνονται σε ιστορίες, γιατί σκεφτείτε ότι ο ήρωας είναι ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται γύρω λίγο πριν το 60. Και το παιδάκι αυτό, καθώς είναι κάτω, εμείς κάνουμε καπνά εδώ, κάναμε τουλάχιστον καπνά. Και οι άνθρωποι, καθώς επεξεργάζονταν τα καπνά το καλοκαίρι κάτω από τα υπόστατα, κουβεντιάζαν, λέγανε ιστορίες. Mm-hmm. Το παιδάκι αυτό λοιπόν μας μεταφέρει τις ιστορίες που άκουσε. Είτε αφορούν το προσφυγικό, είτε αφορούν τη βουλγαρική κατοχή, είτε αφορούν.
0: Άρα και το παιδάκι μέσα από τα κύρια ξεπηδάει και αναδύεται.
1: Ναι. Τα παιδάκια είμαστε όλοι εμείς που ζήσαμε εκεί, που κουβαλάμε αυτές τις μνήμες. Και παράλληλα αναφέρονται ιστορίες ανθρώπων παππούδων που τους πρόλαβα κι εγώ, τους γνώρισα κι εγώ. Mm-hmm. Ήμουν μικρός κι εγώ, ξέρω, 8-10 χρονών. Και αναφέρω τους ανθρώπους γιατί δεν θα ήθελα να χαθούν, να χαθεί η παρουσία τους, αυτό το ίχνος που άφησαν. Απλοί αυτοί οι άνθρωποι που συνήθως εμείς δίνουμε το βάρος στους άτλαντες που σηκώνουν το βάρος της ιστορίας στην πλάτη τους, αλλά νομίζω ότι και αυτοί είναι μικροί άτλαντες που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, επιβίωσαν από ένα προσφυγικό.
0: Το βιβλίο σας έχει όνομα? Γιατί λέμε το βιβλίο, περιγράφει το βιβλίο, θα γίνει εκδήλωση το Σάββατο, θα παρουσιαστεί το βιβλίο. Α, την Κυριακή.
1: Ναι, το Σάββατο είναι η γιορτή του μετανάστη.
0: Μάλιστα. Και την Κυριακή.
1: Ναι. Γκάρνα. Ο τίτλος είναι λίγο ενηγματικός και λίγο κρυπτικός. Να πούμε, για να ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι το όνομα ενός πουλιού. Ενός πουλιού που βέβαια δεν υπάρχει, ένα μυθικό πουλί.
0: Α.
1: Το οποίο, ακολουθώντας την παράδοση, τη δημοτική μας παράδοση.
0: Και την ιονοσκοπική, ας το πούμε.
1: Ακριβώς, και την αρχαία ελληνική. Το πουλί λοιπόν αυτό βλέπει μπροστά, βλέπει το μέλλον και προσπαθεί να ενημερώσει, να βοηθήσει, να καθοδηγήσει τον ήρωα, να αποφύγει λάθη, κακοτοπιές.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι η παρουσίαση, κύριε Κοροσιάδη?
1: Το απόγευμα είναι στο παλιό γυμνάσιο. Ναι, γιατί το καινούργιο γυμνάσιο λειτουργεί διαφορετικά. Mm-hmm. Είναι το καινούργιο. Αυτό είναι το παλιό, το οποίο, όπως είπαμε, έχει γίνει πολιτιστικό κέντρο. Λέγεται το σπίτι της αγάπης. Και εκεί θα γίνει η παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Μια διευκρίνηση.
1: Αυτών των γιορτών.
0: Μια διευκρίνηση. Επειδή ακολουθεί αυτή τη διαδρομή, αυτό η Γκάρνα, το βιβλίο σας, είναι μια ιστορική καταγραφή ή είναι ένα μυθιστόρημα, αλλά που παίρνει το υλικό από αυτές τις χρονικές περιόδους και ξεκινάει πού, από το 60 μέχρι πού, 80 τόσο, 90?
1: Σταν ξεκινάει, έχουμε και αναφορές και στην προσφυγιά, έχουμε αναφορές στην βουλγαρική κατοχή.
0: Α, νωρίτερα.
1: Ουσιαστικά το παιδάκι μεταφέρει αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι και ιστορικά. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα ενθοπλασίας και ιστορίας. Τα γεγονότα είναι πραγματικά γεγονότα. Τα ζήσανε οι άνθρωποι, δηλαδή ζήσανε την βουλγαρική κατοχή. Και επειδή δεν είναι, ξέρετε, μια ηθογραφία ή μια εξειδανίκευση του παρελθόντος. Έτσι, μιλάει και για σκληρά πράγματα. Μιλάει για ανθρώπους που συνεργάστηκαν, για ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. Μιλάει για τη θέση της γυναίκας, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη. Μιλάει για τη φτώχεια. Άνθρωποι δηλαδή που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά από 10-15 χρόνια, 20, ζήσαν ένα πόλεμο και μετά τα παιδιά τους πήγαν μετανάστες στη Γερμανία. Όλο αυτό το πράγμα είναι η ιστορία μας.
0: Κύριε Κοροσιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αντάμωμα γενικότερα και με τη διαδρομή και με την ιστορία και με την παρουσίαση του βιβλίου σας. Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε προσκεκλημένοι, να είστε μακριά. Αυτοί που είναι κοντά μπορούν να έρθουν και στις γιορτές και στην παρουσίαση.
0: Βέβαια.
1: Βασικά, έρθουν στις γιορτές.
0: Γιατί η συμμετοχή δίνει το νόημα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοροσιάδη.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μουράτης Κοροσιάδης, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας μετά από τα κύρια της δράμας. Έρχεται αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, είναι ο Θάνος Χιαφάκας, είναι όλη η δισεογραφία. Και εμείς με τι κλείσαμε? Α, βέβαια, με τους Survivor. Κάτι κάναν αυτή τη μέρα. Ναι, βρέθηκαν πάλι στην κορφή και έμειναν εκεί για κάτι εβδομάδες. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Όχι απλώς να επιβιώσετε Survivor, αλλά με το μάτι της τίγρης να νιώσετε όλες τις χαρές του Σαββατοκύριακου και να ζήσετε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρία. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, ακατάλληλα 7 στα 10 κτίρια. Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινούν οι αιτήσεις στήριξης των πληγέντων. Με αεροπλάνα και βαπόρια φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου. Κορυφώνεται η έξοδος, αυξημένη η κίνηση και στα εθνικά οδικά δίκτυα. Πρώτον πυλών τα σαραντάρια το Σαββατοκύριακο. Καμπανάκι για ενισχυμένα μελτέμια. Υψηλά πρόστιμα και λουκέτα σε επιχειρήσεις που εξακολουθούν τις αυθαιρεσίες στον Αιγιαλό. Από τον Μάιο έχουν γίνει πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4 τον Ιούλιο από 4,4 τον Ιούνιο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική εμβριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αθώα δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση, λέει ο δικηγόρος της. Σε 11 μήνες με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον πατέρα του στον καταψύκτη. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από μετοπική υιοταχή με φορτηγό. Απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Το 2028 οι πρώτες πτήσεις στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, στην Νάπολη η θερμοκρασία άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος υπεγράφει αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Προβλέπεται αμυντική συνδρομή σε σενάριο επίθεσης. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νεότερα από την καταστροφική πυρκαγιά που είχαμε στη Δυτική Αττική, καθώς εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και κτίρια κατέγραψαν οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες στις περιοχές, οι οποίες όπως είπαμε έχουν πληγεί. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά.
4: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
3: Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
5: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα, και τα υπόλοιπα, είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
3: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι οι ζημιές είναι μικρότερες.
6: Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί, γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
3: Την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή της Επικαιρότητας.
7: Εγώ, μάλιστα, μέσα από όλη αυτή τη συμφορά,
3: ναι,
7: κάνω και μία πρόταση στην εκπομπή σας.
3: Ναι.
7: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
3: Ναι,
7: δεν
3: ναι.
7: θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
3: Ναι,
7: και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους. Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μία προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
3: Να μείνουμε στο κλίμα, καθώς το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις εμπλεκόμενοι για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους σε Βιωτία και Δυτική Αττική, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Στυλίδας. Ο Γιώργος Κοβός στην σύνδεσή μας στη Βιωτία με τα στοιχεία που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμπρισμό και προκύπτει πως η πλειοψηφία των εμπρισμών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 34 πυρκαγιές στην επικράτεια, εκ των οποίων 29 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ 5 βρίσκονται σε εξέλιξη, ανάμεσά τους και εκείνη στο Στεφάνι Κορυφαίας, η οποία εκδηλώθηκε στις 4 το απόγευμα. Μάλιστα, λίγο αργότερα, στις 4:20, εστάλει ενημερωτικό μήνυμα από 112 κατοίκους της περιοχής, ενώ αυτή τη στιγμή στο πεδίο επιχειρούν 82 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων και 1 της ΑΒΟΤΕ, 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος με τα ντρόν της πυροσβεστικής. Τώρα, όσο
3: γνωρίζουμε αν απειλεί, μιας και ξεκίνησες έτσι, αν απειλεί κατοικίες, σπίτια, έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα για τη φωτιά στο Στεφάνι.
8: Πριν από λίγη ώρα, δείχνουν ότι δεν απειλεί κάποιες κατοικίες. Τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα, όσον αφορά συλλήψεις, 2 συλλήψεις και 4 περιπτώσεις επιβολής προστήμων συνολικού ύψους 11.500 ευρώ είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πλειοψηφία των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Είναι χαρακτηριστικό, θα είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 6 Αυγούστου έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της ανθρώπινης διαδικασίας. Από αυτές, 242, δηλαδή ποσοστό 1,3%, έτσι.
3: Ποσοστό, 90%. Ποσοστό πόσο είπες?
8: 89,3%, σχεδόν 90%. Αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. ενώ οι 29, μόλις 10,7% σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση.
3: 9 στους 10 από αμέλεια, έτσι να το πούμε με απλές λέξεις.
8: Βέβαια. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, το ύψος των οποίων είναι στο 1.035.253 ευρώ. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν στιγμήρες ή ανάπλεξη θάρρου.
3: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και για τις αιστείες αυτή τη στιγμή της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη. Για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τώρα, αθαιρεσίες στον Αιγιαλό αποκαλύπτει το μπαράζ ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών που γίνονται ακόμα και με την συνδρομή drone. Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με τις αρχές να εντοπίζουν αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις κραυγαλαίων παραβάσεων.
10: Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χρόνο να τους γνωρίζουμε μικρός, είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από τη ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
11: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
12: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
3: Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας πει περισσότερα. Άκη, αν και τα νούμερα δείχνουν αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρσι, δεν λείπουν όμως και κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποιοι είτε από φόβο, από το φόβο των ελεγκτών, είτε επειδή τους έπιασε η διάθεση να είναι συνεπείς, η αλήθεια είναι ότι όλο και πιο σπάνια οι ελεγκτές πέφτουν πάνω σε παραβάτες. Ωστόσο, ακόμα και τώρα, νομίζω ότι από τους 1.500 ελέγχους αρκετοί, δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ποσοστό παραβατικότητας, αλλά αρκετοί δεν είχαν τηρήσει ούτε τα συμφωνητικά, γιατί υπογράφουν συμφωνητικά με τις κτηματικές υπηρεσίες, αλλά ούτε βέβαια και την υποχρέωση που έχουν εκ του νόμου να επιτρέπουν στους άλλους λουόμενους να χρησιμοποιούν το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. 1.500 λοιπόν οι έλεγχοι, 300 παραλίες σε δημοφιλείς αλλά και μη δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, 450 οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο στόχαστρο, κάπου σε κάποιες περιπτώσεις πήγαν ελεγκτές επί τόπου, σε κάποιες άλλες απλώς πέταξαν κάποια ντρόουν πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων και των επιχειρηματιών. Μπορεί μερικοί να μην κατάλαβαν ότι εκείνη την ώρα η κτηματική υπηρεσία τους παρακολουθούσε. Βασικά δεν παρακολουθούσε τα άτομα, παρακολουθούσε την επιχείρηση, εάν τηρεί τους νόμους. Και όπου από την εναέρια λήψη φαινόταν ότι είχαν καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, μετά από λίγες μέρες πήγαιναν και οι ελεγκτές για να μετρήσουν και να επιβάλλουν βέβαια τα προβλεπόμενα.
3: Έχουμε κάποια παραδείγματα, Άκη. Έχεις κάποια παραδείγματα?
13: Είναι αρκετά σκληρά τα πρόστιμα, αλλά θα έλεγε κάποιος και δίκαια, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Οπότε καλό είναι να τηρούν αυτά που υπογράφουν. Στη Ρόδο, ας πούμε, με μεγάλη επιχείρηση πάνω σε παραλία, εντοπίστηκε μετά από έλεγχο και να έχει καταλάβει μεγαλύτερο μέρος από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο συμβόλαιο, αλλά και να παρεμποδίζει τους λουόμενους να πηγαίνουν προς το ελεύθερο κομμάτι, είτε επεκτείνοντας τα τραπεζοκαθίσματα είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Σφραγίστηκε η επιχείρηση, ζητήθηκε η απομάκρυνσή της από την παραλία και της επιβλήθηκε και πρόστιμο 73.000 ευρώ. Στη Χαλκιδική παρόμοια φαινόμενα, 5 επιχειρήσεις και αυτές σφραγίστηκαν. Στην Ηλία επίσης σφραγίστηκαν επιχειρήσεις, το πρόστιμο σε μία περίπτωση έφτασε σχεδόν τις 6.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση η οποία όχι απλώς παραβίαζε το χώρο που... αλλά δεν υπήρχε καν μισθωτήριο συμβόλαιο, δεν υπήρχε καν δηλαδή χώρος που να της έχει μισθωθεί. Απλώς επιχειρηματίας έβαλε εκεί τα τραπεζοκαθίσματα, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες. Όταν του ζητήθηκαν τα χαρτιά, δεν είχε τα χαρτιά. Προφανώς σφραγίστηκε η επιχείρηση, απομακρύνθηκε, 16.000 ευρώ το πρόστιμο. Και στη Ζάκυνθο το τέλος, και εδώ μια επιχείρηση η οποία παραβίαζε και την μίσθωση, αλλά και εμπόδιζε τους λουόμενους. Και αυτή είχε πέρα του ότι σφραγίστηκε, δεν λειτουργεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 72.490 ευρώ.
3: Μάλιστα, Άκη, να σε ευχαριστήσω. Συμμόρφωση, αλλά από την άλλη και κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων. Θα μείνουμε στο θέμα, καθώς εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες στην πλατφόρμα MyCost από την αρχή του καλοκαιριού, αν και λιγότερες, όπως είπαμε, σε σχέση με πέρσι. Σύνδεση με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, που βρίσκεται στην παραλία της Πιάτζας στην Ηλία, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
14: Καλησπέρα. Και εδώ στην Ηλία οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό προκειμένου να διαπιστωθούν οι παραβάσεις. Πάντως, μέχρι στιγμής τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών εμφανίζουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Και σε αυτές τις περιοχές οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και περισσότεροι και με εντατικό ρυθμό. Οι κυριότερες παραβάσεις τώρα αφορούν είτε αυθαίρετη κατάληψη γυαλού ή παραλίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης, είτε η υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, είτε τέλος η παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και η μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ηλία είναι η σφράγιση και η εντολή απομάκρυνσης επιχείρησης εδώ στο νομό από παραλιακή περιοχή, διότι ακριβώς παρεμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 5.500 ευρώ.
3: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να μεταφερθούμε και στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για καταπάτηση Αιγιαλού. Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται να προσθεθούν στις πρόσφατες 5 σφραγίσεις καταστημάτων στην Κασάνδρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Μπούρη.
15: Είναι αμετανόητοι και συνεχίζουν να κάνουν καταπατήσεις. Χθες είχαμε τρεις συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου από το λιμενικό, που πραγματοποίησε ελέγχους σε τρεις επιχειρήσεις του Πευκοχωρίου εδώ στη Χαλκιδική, εδώ που βρισκόμαστε, και οδήγησε τους υπευθύνους των καταστημάτων στο αυτόφορο. Και οι 5 σφραγίσεις καταστημάτων που έχουν γίνει στο πρώτο πόδι στην Κασάνδρα. Είναι για παραβάσεις καταπάτησης Αιγιαλού, δηλαδή έξω από τον ορισμένο χώρο που είναι για την παραλία, έχουν φάει, έχουν προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα, έχουν βάλει περισσότερες ξαπλώστρες και κάποιες περιπτώσεις από αυτές ήταν για ότι εμποδίζουν την πρόσβαση στη θάλασσα όπως ορίζει ο νόμος.
3: Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Βάσο Τζανακάκη.
16: Βήμα-βήμα, σημειωτών με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαζικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
17: Παραλία όλη μέρα, μετά και το βράδυ.
18: Καλά, τρία κορίτσια και ένα γόρι. Πού είναι οι υπόλοιποι?
19: Πάμε να έξω.
18: Για πόσες μέρες?
19: 5 μέρες.
18: Πάμε κυρίως για φαγητό στην έξω.
20: Πάρω πάμε.
18: Για πόσες μέρες?
20: 4 μερούλες.
21: Να έξω, 2 εβδομάδες.
16: Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
22: Άξον, για 10 μέρες.
18: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
22: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
18: Δηλαδή?
22: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
23: Πάρο.
18: Για πόσες μέρες?
23: 5.
18: Άξον. Και εσείς, για πόσες μέρες?
22: 4.
18: Το πρόγραμμα?
22: Πάρτι,
18: ποτό,
22: ό,τι προκύψει.
16: Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων. Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
24: Την Άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Πάμε στο βουνό πάνω.
25: Πάω Άστρος Κινουρίας περίπου μια εβδομάδα και οικογενειακά.
16: Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις μπάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
3: Και εμείς να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες με την βοήθεια της Αναστασίας Τυράσκη. Αναστασία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι έχουμε να περιμένουμε?
0: Μελτέμια, ενισχυμένα μελτέμια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Θα συνεχιστούν οι συνθήκες αυτές και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα είχε πέσει λιγάκι η ένταση του ανέμου. Είχαμε μέχρι 6 μποφόρ και αυτό στο Ανατολικό Αιγαίο. Αύριο όμως περιμένουμε πάλι ένα γεμάτο εξάριστο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου και μάλιστα τοπικά θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και περιμένουμε στα ηπειρωτικά τοπικά να φτάσει τους 38, έτσι πολυτοπικά και τους 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Ενώ από την Κυριακή ενισχύεται ακόμα περισσότερο βοριάς. Θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ πιθανότατα μέσα στο Αιγαίο. Θα επηρεάζονται και οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές και η Αττική μεταξύ αυτών. Οπότε θα είναι και πιο επικίνδυνη κατάσταση. Mm-hmm. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος θα είναι καταβάτης και θα σπρώξει τη θερμοκρασία λίγο παραπάνω. Περιμένουμε τοπικά δηλαδή να αγγίξει και τους 40 βαθμούς. Mm-hmm. Μια αρκετά επικίνδυνη.
3: Αυτά τα μποφόρ μέχρι πότε θα τα έχουμε?
0: Γενικά περιμένουμε να παραμείνει ενισχυμένο το μελτέμι και στις αρχές, τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Περιμένουμε αυτή τη ζώνη των βορειοανατολικών ανέμων να την έχουμε στα 7 με 8 μποφόρ και φαίνεται ότι έτσι με μελτέμι θα πάμε μέχρι και το 15 Αύγουστο. Βέβαια από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας περιμένουμε ότι λίγο σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία πλέον.
3: Να δούμε λίγο και τον χάρτη επικινδυνότητας των πυρκαγιών για αύριο, δηλαδή τις επικίνδυνες περιοχές.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται αύριο επιστρέφει το πορτοκαλί χρώμα, δηλαδή η πολύ υψηλή επικινδυνότητα και αυτή θα την έχουμε στην περιοχή της Κρήτης, που όπως ξέρουμε στην Κρήτη ο βοριάς υπάρχουν οι κανάλι ΜΗ, θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ, οπότε εκεί είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα, αλλά είναι και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος, η Καρία, σε αυτή την περιοχή θα έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα, δηλαδή σε πορτοκαλί συναγερμό. Αλλά είναι μεγάλο μέρος της χώρας και στο 3, σε κίτρινο συναγερμό. Ναι. Τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, όλο το Αιγαίο είναι αρκετά επικίνδυνα.
3: Αναστασία, ο καύσωνας, ο οποίος πλέον έχει μόνιμα χαρακτηριστικά στην Ευρώπη, μας επηρεάζει? Νομίζω ότι είναι ο 5ος, ο 4ος κατά σειρά.
0: Η Ευρώπη όντως έχει πληγεί αυτή τη χρονιά πάρα πολύ. Η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη έχει διαδοχικά κύματα καύσωνα και φαίνεται ότι εμείς είμαστε στις παρυφές συνέχεια αυτών των κυμάτων. Είμαστε πραγματικά τυχεροί. Το μελτέμι διατηρεί τη θερμοκρασία, μπορούμε να πούμε, σε ανεκτά επίπεδα. Κάπως λίγο η Δυτική Ελλάδα μόνο έχει λίγο μεγαλύτερες.
3: Γιατί επηρεάζονται και τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικές χώρες.
0: Όντως. Έχει φτάσει μέχρι οριακά την περιοχή μας. Ωστόσο, το μελτέμι που θα παραμείνει ενισχυμένο θα διατηρήσει τη θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα στη χώρα μας. Δηλαδή, το πολύ μέχρι 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, αυτό μόνο. Ενώ στα ανατολικά θα είναι ακόμα χαμηλότερες τις θερμοκρασίες, καθώς αυτός ο βοριάς, το μελτέμι, μας φέρνει δροσερότερες αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά δεν περιμένουμε κάποιον έντονο καύσωνα στη χώρα μας, ευτυχώς.
3: Αναστασία, ευτυχώς. Ναι, βέβαια, τα μελτέμια από την άλλη πρέπει να μας κρατούν σε επιφυλακή και σε κατάσταση συναγερμού. Να ευχαριστήσουμε την Αναστασία Τυράσκη και να πάμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως με την Αναστασία για τον καύσωνα στην Ευρώπη, ο οποίος τίνει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε αυτό το νέο ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Είναι το τέταρτο που πλήττει την Κεντρική και Δυτική Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια. Και σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βρίσκεται στο επίκεντρο της ακραίας ζέστης, ενώ και η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Με βεντάλιες, ομπρέλες και συνεχή αναζήτηση σκιάς, κάτοικοι και επισκέπτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το τέταρτο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ιταλία.
3: Είναι αλήθεια ότι στην Νάπολη κάποια στιγμή άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου?
1: Βεβαίως, το είπαμε χθες το βράδυ με το Βαγγέλη το Σαρή στην εκπομπή μας. Το τέλος της μέρας, μόλις είχε έρθει, 48 βαθμοί Κελσίου παρά 2,50 Φάνο, για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Στη Ρώμη τώρα, έξω από το Κολοσσέο, χιλιάδες τουρίστες σχημάτισαν ουρές στους σταθμούς παροχής πόσιμου νερού, προσπαθώντας να προστατευθούν με ομπρέλες, καπελάκια και ό,τι άλλο είχαν από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Συνολικά στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς και στην Νάπολη, όπως είπαμε χθες και σήμερα, έφτασε τους 48. Οι μετεωρολόγοι τώρα από την πλευρά τους και οι ειδικοί επιστήμονες κάνουν λόγο για το το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες θα επιμείνουν τουλάχιστον ως τα μέσα Αυγούστου. Το νέο κύμα καύσωνα επηρεάζει έντονα και την Ισπανία, προκαλώντας παράλληλα σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων της Μεσογείου. Είναι χαρακτηριστικό, Θάνο, ότι όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος του TV Espana, του καναλιού της Ισπανικής τηλεόρασης, οι 33 βαθμοί Κελσίου αποτελούν την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Για να καταλάβουμε για θερμοκρασία μιλάμε, τώρα το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν πας σε μια παραλία το μεσημέρι, η θάλασσα έχει maximum 25 βαθμούς. Καταλαβαίνεις ότι 33 βαθμοί μπαίνεις στη θάλασσα και δεν δροσίζεσαι.
3: Βράζει.
1: Βράζει. Στην κυριολεξία όμως βράζει. Mm-hmm. Την ίδια ώρα χιλιάδες πολίτες και τουρίστες σε όλες αυτές τις χώρες κατακλείζουν τις παραλίες, αναζητώντας λίγη ανακούφιση από την ζέστη. Επίσης να πούμε ότι η ζέστη ήταν εξαιρετικά θανατηφόρα, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο πλέον θανατηφόρος μήνας που έχει καταγραφεί στην Γαλλία εξαιτίας της ακραίας ζέστης, με τουλάχιστον 2.000 επιπλέον ανθρώπους από το μέσο όρο να χάνουν την ζωή τους. Όπως είναι φυσικό, οι γαλλικές αρχές είναι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς το κύμα καύσωνα αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Να θυμίσω εδώ ότι από τις πρόσφατες πυρκαγιές Ισπανία και Γαλλία κάηκαν αντιστοίχως 2 εκατομμύρια και 1 εκατομμύριο στρέμματα. Στη Νότια Γαλλία 3 διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας. Τώρα, πηγαίνοντας στα Βαλκάνια, η ακραία ζέστη επηρεάζει και τη Βοσνία, όπου ο υδράργυρος έχει ήδη ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου από την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, και είναι χαρακτηριστικό ότι στο σπήλαιο Βιετρένιτσα, στα νότια της χώρας, πολλοί τουρίστες βγαίνουν να το επισκεφθούν για να απολαύσουν τη φυσική δροσιά που επικρατεί στο εσωτερικό του. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι αυτό το κύμα καύσωνα αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα 24 ώρα, με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων να παραμένουν αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένους κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, σημειώνοντας σημαντική μεταβολή έναντι του Ιουνίου. Περισσότερα για τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ τα ακούμε από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
4: Για τρίτο συνεχόμενο μήνα είχαμε επιβράδυση του δείκτη. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη των τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολούθησαν και αυτό το μήνα τον Ιούλιο να ασκούν πληθωριστικές πιέσεις. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τρόφιμα. Ο κλαδικός δείκτης των τροφίμων κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ υπιότερα σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα φρούτα, στο ελαιόλαδο αλλά και στο εποχιακό έδεσμα το παγωτό. Βλέπουμε εδώ τις αυξήσεις, στο μοσχάρι 14,3%, 12,4% αρνίκα, τσίκι, ψάρια, λίπα στα 9,6%, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 8,6%. Είπαμε μεγάλη πτώση είχαμε στο ελαιόλαδο για έναν ακόμα μήνα 21,7%, ακολουθούν φρούτα και παγωτά. Αντιθέτως, όπως είπα, μεγαλύτερες αυτές μειώσεις είναι κατά κύριο λόγο στο ελαιόλαδο. Στο σκέλος τώρα της ενέργειας, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για ένα ακόμα μήνα, κυρίως στα καύσιμα κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης στο σύν 22,1%, καύσιμο αυτοκινήτου δηλαδή βενζίνη 13% υψηλότερα, φυσικό αέριο 16,7%. Ωστόσο, έχουμε μια θετική εξέλιξη που είναι η πτώση στις τιμές του ηλεκτρισμού, μείον 2,2%. Είπαμε και στην αρχή ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση.
3: στο μέτωπο των τιμών των καυσίμων, αβεβαιότητα για το τι οι μελιγενέστες στα στενά του Ορμούς πυροδότησε την τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αρκετά, όπως είπαμε, διαφορετική είναι η εικόνα στην εγχώρια αγορά, με τα δηληστήρια να μειώνουν τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Ακούμε ξανά την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
4: Η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών έρχεται να αποτυπωθεί κατά κύριο λόγο στις δηληστηριακές τιμές και εν συνεχεία βεβαίως στην Αντλία. Η τιμή του πετρελαίου του Brent ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση σε σύγκριση με τις αρχές της εβδομάδας, κινείται στην περιοχή των 83 δολαρίων τον βαρέλι. Είναι βέβαια πολύ χαμηλότερα από τα 100 δολάρια που το βλέπουμε ότι είχε εκτιναχθεί στην δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό κόλπο. Στην ελληνική λοιπόν αγορά οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μία σοβαρή υποχώρηση. Έχει ξεκινήσει καλά δηλαδή ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, αμόλυβδη στο 1,40. Αν ήταν με ΦΠΑ θα είχε φτάσει στο 1,73. Βλέπουμε μία πτώση της τάξης των 6 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη πτώση 20 λεπτά. Εδώ συνεπικουρεί βέβαια και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά και η έκπτωση από τα δηληστήρια των 5 λεπτών. Σύν, όπως είπαμε, και το γεγονός ότι τα δηληστήρια έχουν προλάβει και έχουν προμηθευτεί καύσιμο με μικρότερη τιμή λόγω της αποκλιμάκωσης των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς τιμές. Τι μας δείχνει λοιπόν όλο αυτό? Ότι τις επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε περαιτέρω, τουλάχιστον έτσι κρίνουν οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως των πρατηριούχων, περαιτέρω πτώσεις στις τιμές. Βλέπουμε την αμόλυβδη σήμερα στα 2 ευρώ, τη μέση τιμή της αμόλυβδης, που αυτό συνεπάγεται ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και όσα πρατήρια προμηθεύτηκαν καύσιμο σε χαμηλότερες τιμές μπορούν να δώσουν το καύσιμο, να πουλήσουν το καύσιμο πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα πετρέλαιο κίνησης 2,04 είναι βεβαίως και το κύριο καύσιμο που είχαμε και τις μεγάλες ανατιμήσεις και βέβαια επηρεάζει και σοβαρά τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ όμως έχουμε μεγαλύτερη μείωση, μένει να δούμε αν θα παραμείνει έτσι θετικό το σκηνικό για τους καταναλωτές, για τους αδιούχους που θα φύγουν και ο κύριος στόχος είναι να φύγουν με χαμηλότερες τιμές βέβαια στα ρεζερβουάρ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε θέμα. Θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά κρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Ενώ η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχολίασε ότι το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρίνα Δεμερτζιάν.
5: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1.035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα, με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες αναστρέμα με ανώτατο όριο τις 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη Ταμάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά, ενώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
3: Στην υπόθεση της Μαρφίν θα πάμε τώρα. Υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση της στην Μαρφίν. Έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία χθες το βράδυ και αρνείται κατηγορηματικά τη συμμετοχή της στον φωνικό εμβρισμό. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη και εμείς ακούμε την Άννα Βλάχο-Παναγιώτη.
6: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Από χθες το πρωί είχαν ταξιδέψει οι άντρες του ελληνικού FBI στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβουν από το βρετανικό κλιμάκιο και να την οδηγήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Γύρω στις 11 το βράδυ έφτασε στην χώρα μας, μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί, λίγα λεπτά πριν από τις 10, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Είδαμε και την ίδια στα πλάνα να φοράει Αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Οδηγήθηκε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί, και στη συνέχεια στην Ευελπίδων ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας προκειμένου να ζητήσει προθεσμία. Την έλαβε για την Τρίτη, συνοδευόταν από τον συνήγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του είπε ότι ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, δεν γνωρίζει ακόμα το κατηγορητήριο σε βάρος της 46χρονης, ωστόσο η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Αποδέχεται ότι την 5η Μαΐου του 2010 βρισκόταν στην μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι. Θα αναμένουμε τι ακριβώς θα ισχυριστεί την Τρίτη στην απολογία της και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική της μεταχείριση. Θυμίζω ότι οι συγκατηγορούμενοι της είναι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι στα μέσα Ιουλίου απολογήθηκαν και αμέσως μετά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου.
3: Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Άννας Βλάχο-Παναγιώτη. Σύνδεση τώρα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και την Σπυριδούλα Κακλατζή για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
7: Καλησπέρα. Η κατηγορούμενη που έφτασε στην Ελλάδα αργά χτες το βράδυ με τη βατική πτήση και τη συνοδεία από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένει κρατούμενη στον 7ο όροφο στο τμήμα των ανθρωποκτονιών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και θα παραμείνει έως και την Τρίτη, όπου θα οδηγηθεί εκ νέου στις δικαστικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, έμεινε υποκράτηση για 25 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ και να εκδοθεί και επίσημα στην χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από εκείνη την ημέρα, 5η Μαΐου 2010, που έγινε και εμπρισμός στην τράπεζα της Μαρφίν, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ η ταυτοποίηση προέκυψε από νέα ανάλυση του διαθέσιμου υλικού. Η ίδια, βέβαια, διαμέσου του συνηγόρου τους, παραδέχεται ότι ναι, μεν βρέθηκε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα μαζί με 100.000 πολίτες, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στον εμπρισμό.
3: Να δούμε λοιπόν, Σπυριδούλα, πώς θα εξελιχθεί η νομική μεταχείριση της 46χρονης από την Τρίτη και μετά, και να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε και ο συνήγορος της 46χρονης, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης.
8: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
3: Και στην υπόθεση του Μιστρά θα περάσουμε τώρα και στον 55χρονο που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτης τον άντρα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Η καταδίκη αφορά μόνον, το τονίζουμε αυτό για να το διευκρινίσουμε, στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.
10: Κάτι κατ' εξακολούθηση, Θάνο, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν μπήκε στην διαδικασία να εκδικάσει αυτή την υπόθεση, όσο δεν υπάρχει η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή που θα βεβαιώνει το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της απάτης για να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση. Αυτό είναι ένα κομβικό στοιχείο της υπόθεσης. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι συνέβη σήμερα, ο κατηγορούμενος, ο 55χρονος, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων και ακόμα μια φορά με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ζήτησε αρχικά να αναβληθεί και η σημερινή ακροαματική διαδικασία στην ειδική αυτόφορη διαδικασία στο Μονεμελές Πλημμυλίου Δικείο της Πάρτης που αφορούσε την ψευδή κατάθεση. Και αυτό τι αφορούσε, αφορούσε όταν κλήθηκε ουσιαστικά στην αστυνομία το πρωί της περασμένης Τρίτης και τον ρώτησαν που είναι ο πατέρας του. Αυτός απάντησε ότι βρίσκεται σε ένα σπίτι στην Κεσαριανή μαζί με μια βουλιαρικής υπηκότητας γυναίκα που τον φρόντιζε. Αυτό αφορούσε ουσιαστικά η ψευδής κατάθεση, γιατί όταν πήγαν εκεί οι αρχές διαπίστωσαν το σπίτι που τους υπέδειξε ήταν της αδερφής του και όχι ένα σπίτι που κατοικούσε ο πατέρας του. Και στη συνέχεια.
3: Άρα η ποινή αφορά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη κατάθεση.
10: Ναι, είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι μετά αφού λοιπόν αποκαλύφθηκε το ψεύδος του, η κοινικότητα με την οποία τους απάντησε, όταν πλέον τον ρώτησαν πες μας που είναι ο πατέρας σου, αυτός τους απάντησε τον έχω άφθαρτο. Έτσι λοιπόν τους οδήγησε μετά στον ξενώνα στο Μυστρά, οδήγηθηκαν στο υπόγειο όπου τους υπέδειξε που βρισκόταν ο πατέρας όλο αυτό το χρόνο. Τώρα αυτό που είναι πολύ κομβικό, είπα ο συγκεκριμένος να πω ότι ισχυρίστηκε ότι είναι ψυχιατρικά διαταραγμένος, και ότι δεν το έκανε όλο αυτό που έκανε για οικονομικά κίνητρα, δεν έχει πρόβλημα οικονομικό, αλλάζοντας ουσιαστικά φάνω, την πρώτερη του κατάθεση, όταν συνελήφθη ουσιαστικά και αποκαλύφθηκε αυτή η μακάβρια ιστορία. Αυτή τη φορά λοιπόν είπε ότι χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι υποστήριξε και η αδερφή.
3: Έχουμε μια αλλαγή της υπερασπιστικής γραμμής, αν δεν κάνω λάθος.
10: Και είναι σε κοινή γραμμή και με την αδερφή του, θέλω να σου πω, γιατί και η ίδια, όταν είχε δώσει κατάθεση στις αρχές, είπε ότι πιστεύει ότι το έκανε αυτό ο αδερφός της για να εισπράττει την σύνταξη του πατέρα της. Σήμερα στο δικαστήριο είπε ότι δεν το έκανε για αυτό το λόγο. Μάλιστα, η εισαγγελέα τη ρώτησε γιατί στην πρώτερη κατάθεση είχατε πει αυτό και είπε ότι ήμουν σε σύγχυση. Είπε μάλιστα ότι ο αδερφός χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη. Αυτό που μένει να δούμε είναι πολύ κομβικό, είναι πλέον το πότε θα έχουμε την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε ακριβώς το θα, να καταρχήν να αποκλείσουμε την κλιματική ενέργεια που δεν

0: διαδικασία να εκδικάσει αυτή την απόφαση. Το επέβαλε την ποινή των 11 μηνών φυλάκισης. Μάλιστα, η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε να εκτίσει κάποιο μέρος από αυτή την ποινή. Έκανε έφεση σε αυτό ο σύγχρονο παράσταση που έκανε δεκτή ο πρόεδρος. Έτσι λοιπόν πήρε τρία χρόνια αναστολή η συγκεκριμένη ποινή. Ωστόσο, η υπόθεση συνεχίζεται.
1: Έπεται συνέχεια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μία ακόμη τραγική είδηση θα περάσουμε, που μας έρχεται από τις Σέρες. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός φρικτού τροχαίου στην περιοχή Παλαιοκόμη. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιο ταχύ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Σύνδεση με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, ο οδηγός του βαρέως οχήματος, κατέγραψε live τη σύγκρουση, καθώς μετέδιδε εκείνη την ώρα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ακριβώς, Εθάνο, ένα σοκαριστικό τροχαίο, μια οικογενειακή τραγωδία και πραγματικά ένα σοκαριστικό βίντεο. Ο οδηγός του γιονταχέ φορτηγού, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα για να πάει κάποια προϊόντα εκεί στο νοσοκομείο της Δράμας, καθώς γύρω σε 7.30 το πρωί, καθώς πήγαινε προς τη Δράμα, είχε κατεύθυνση προς τη Δράμα στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας Αμφίπολης, κατέγραφε όλη αυτή την πορεία και μάλιστα τη μετέδιδε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, πραγματικά σοκαριστικό, αυτό το φρικτό τροχαίο δυστύχημα να καταγραφεί σε απευθείας μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο 57χρονος είχε πορεία προς τη Δράμα. Ο 29χρονος μαζί με τη μητέρα του, 43 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διέμεναν στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, είχαν ξεκινήσει από το χωριό τους, από την Παλαιοκόμη, για να πάνε στον χώρο εργασίας τους. Εκεί λοιπόν γύρω στις 7.30, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και δυστυχώς υπάρχει τι καταγραφή, ακριβώς βλέπουμε το τι γίνεται. Δηλαδή το αυτοκίνητο 21χρονου φεύγει από την πορεία του, πάει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με τοπικά με το φορτηγό.
1: Φαίνεται μια έσχατη προσπάθεια να φύγει από την πορεία του φορτηγού, αλλά δεν τα καταφέρνει ο νεαρός, έτσι
2: ακριβώς,
1: δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ο νεαρός κάνει μια προσπάθεια, στρίβει δεξιά, ίσως αν έστριβε αριστερά τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Προσπάθησε να στρίψει δεξιά για να φύγει από την πορεία του φορτηγού. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν σφοδρή η σύγκρουση, Θάνο και κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών, εκτοξεύτηκε σε απόσταση 10 μέτρων σε έναν αμυγδαλαιώνα και μάλιστα η μηχανή του αυτοκίνητου εμείς την είδαμε σε μια απόσταση 20 μέτρων. Τόσο σφοδρή η σύγκρουση του γιο ταχύ φορτηγού, που όπως είπε και ο οδηγός του φορτηγού μιλητός στο Earth News, ότι αν είχα άλλο αυτοκίνητο θα είχα σκοτωθεί. Βέβαια να πούμε ότι ήταν μοιραίο πρόσωπο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος ήρθε εκεί, όπως μας είπε, τα έχασα όλα.
1: Βασίλη, να ακούσουμε και να συνεχίσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε σε σένα ο πατέρας του 29χρονου και να επανέλθουμε σε σένα.
3: Και την γυναίκα και το παιδί.
4: Τους χάσατε.
3: Το χάσαμε, πήγαν για δουλειά. Σηκώθηκαν 7.30 εγώ να πάω μέχρι στην Αμφίπολη για δουλειά. 8:03 λεπτά.
4: Σας ειδοποίησαν,
3: Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Βλήγηδα το σανεφόρο από το Ροντολίβος και πρεσβεστική. Χτύπαω τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω. Τα κάσα και τα δει.
1: Τραγικό. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την θλίψη που μπορεί να νιώθει για αυτή την τραγωδία στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Σερών. Βασίλη, τι μπορεί να συνέβη? Δηλαδή, διαβάζω για παράδειγμα ότι κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού. Υπάρχει κάτι άλλο? Τι εικάζεται? Τι αναφέρουν πληροφορίες, πηγές ενδεχομένως των αρχών?
2: Αυτό περιμένουμε από τους πραγματογνώμονες που ήταν εκεί. Υπήρχαν εκεί, έβγαζαν φωτογραφίες, έπαιρναν υλικό. Φαίνεται ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα 21χρονος με το αυτοκίνητό του. Ήταν μια δύσκολη στροφή. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι του δρόμου που πραγματικά και τα αυτοκίνητα τρέχουν. Βέβαια την ώρα που έγινε αυτό δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Τώρα για κάποιο λόγο, τώρα θα το δουν αυτοί οι πραγματογνώμονες, πραγματικά αφαιρέθηκε, δεν κατάφερε, του ξέφυγε το αυτοκίνητο στη στροφή γιατί ήταν με μεγάλη ταχύτητα και πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και βρέθηκε ουσιαστικά απέναντι από το φορτηγό. Για κάποιο λόγο πάντως είναι αυτό ότι άλλαξε κατεύθυνση, δηλαδή άλλαξε ουσιαστικά, πήγε στο αντίθετο.

0: Το ρεύμα κυκλοφορία, για ποιο λόγο. Εκεί θα προσπαθήσουν οι πραγματογνώμονε να ρίξουν φω και βέβαια το βίντεο αυτό. Το βίντεο είναι ουσιαστικά αυτό που ρίχνει φω σε πολύ μεγάλο μέρο τη υπόθεση. Γιατί και ο οδηγό ο ίδιο, να πούμε ότι αυτό βέβαια θα σταλεί στην εισαγγελία το βίντεο αυτό, το ναι. οποίο θα είναι στη δικογραφία που θα σχηματιστεί. Πραγματικά, γιατί ουσιαστικά αυτό το βίντεο δείχνει ότι ο οδηγό πήγαινε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, σε την περιοχή του ίδιου του υποτηγού, του φορτηγού, πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα και ξαφνικά βλέπει μπροστά του αυτό το γιοταχή αυτοκίνητο που σίγουρα είχε μεγάλη ταχύτητα, προερχόταν από μια στροφή. Εκεί δεν κατάφερε να συγκρατήσει το αυτοκίνητο και αυτό πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα. Έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη την κοινότητα εδώ. Υπήρχε σήμερα, μάλιστα, υπήρχαν και εορταστικές εκδηλώσεις. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο είναι περίοδο εκδηλώσεων στο χωριό.
1: Ματαιώθηκαν τώρα, φαντάζομαι.
0: Ματαιώθηκαν ναι. ακριβώς. Και ήταν μια οικογένεια από την Αλβανία που ζούσε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Του είχε αγκαλιάσει το χωριό, ήταν άνθρωποι του μεροκάμου του. Μάλιστα το πρωί ουσιαστικά πήγαιναν στη δουλειά του 7,5 ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια μοιραίο πρόσωπο ο πατέρας αυτό που είπε, ότι εγώ δεν με ειδοποίησε κανένας. Με τραβούσε η καρδιά μου. Άκουσα στενοφόρο και πυροσβεστική γιατί δούλευε
1: τώρα. Κάτι ένιωσε ο άνθρωπος.
0: Κάτι γίνεται με την οικογένειά μου.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Μια καλή τραγωδία, ναι. τι να πει κανείς και πώς να την περιγράψει. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε στην πηξίδα του κόσμου. Σημαντική μείωση καταγράφει η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς μόλις 33 πλοία διέσχισαν την στρατηγική σημασία θάλασσα, θαλάσσια αρτηρία από τη Δευτέρα ως και την Πέμπτη, έναντι 50 το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας. Ενώ Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, τα ξένα μέσα ενημέρωσης δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την συμφωνία αμυντικής συνδρομής Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας και μάλιστα γίνεται λόγος, δεν ξέρω πόσο υπερβολικό είναι αυτό, για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, τουλάχιστον ναι. αυτό διάβαζα πριν από λίγο.
3: Καλά το λες, Θάνο, γιατί αυτή η συμφωνία έχει κάτι αντίστοιχο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας αλληλεγγύης και έχει σημασία και ποιοι την υπογράφουν. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι μια πανίσχυρη οικονομικά χώρα, η Τουρκία είναι η δεύτερη στρατηγική ισχύ χώρα του ΝΑΤΟ, ενώ το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη. Συνεπώς, η συμφωνία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Σε κοινή ανακοίνωση τώρα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκας. Προβλέπει ότι μια έναπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από το Ιράν, το οποίο είπε ότι πρόκειται για συμφωνία στα χαρτιά, την οποία προς το παρόν δεν αναγνωρίζει.
1: Πάντως τώρα έχει και τον συμβολισμό ότι έχουμε αυτή την συμφωνία στη Μέκα. Είναι ισχυρή, ο ισχυρός ο συμβολισμός.
3: Ο ιερότερος τόπος του Ισλάμ.
1: Που εκπέμπει. Γι' αυτό μίλησα και νωρίτερα ότι διαβάζω στα διεθνή μέσα ότι πρόκειται για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Όσο
3: ναι,
1: και αν ακούγεται.
3: Ένα μίνι Ισλαμικό ΝΑΤΟ.
1: Υπερβολικό
3: βέβαια,
1: αυτό.
3: Έτσι, γιατί είναι τρεις μόνο οι χώρες, αν και είναι ισχυρές. Τώρα, κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό συνολικά, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, αναζητώντας ενδείξεις προόδου ως αναφορικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, από το οποίο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, να θυμίσουμε ότι διακινεί το περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Στη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας, μόλις 6 δεξαμενόπλια με αργό πετρέλαιο εξήλθαν από το στενό, αντίθετα 21 πλοία εισήλθαν στον Περσικό, τα περισσότερα ακολουθώντας τη θαλάσσια διαδρομή κατά μήκος των Ιρανικών ακτών. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά, σύντομα, και εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα σε δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο, τόνισε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και υποστήριξε ότι συμμετέχει προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί. Από την πλευρά του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί επί της αρχής συμφωνία με το Ομάν, ενώ το προτινόμενο σχέδιο, να πούμε Θάνο, ότι προβλέπει πως η Τεχεράνη θα μπορεί να παρεμβαίνει στη διαχείριση των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Πραγματοποίησε αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς της επέκτασης, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρίνη και Μίκρα. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Μάικη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
4: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα τα εισιρνή και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
5: Ναι.
4: Αυτό λέγεται trial run.
5: Αυτό
4: λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι σειρμοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέα οι σειρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει στο Καστέλι συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδομή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη κομβικής σημασίας για το νέο αεροδρόμιο. Και ο Γιώργος Παπαδάκης έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Λοιπόν, καλησπέρα, Θανό. Το Νοέμβριο του 2028 το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο βέβαια το όνομα, το επίσημο όνομα αναζητούμε, θα το βρούμε ενεφέτο. Θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί λοιπόν το 2028 τις πρώτες απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώθηκε σήμερα στο εργοτάξιο, στο Καστέλι Παιδιάδος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών του Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, κατά την υπογραφή της πλέον, όπως είπες, κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του αερολιμένα. Πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Σίντρα και της διοίκησης του αεροδρομίου, η οποία αφορά την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας και επικοινωνιών. Οι εργασίες τοποθέτησης τους ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να εξελιχθούν θάνο με ταχύς ρυθμούς, ώστε να υπάρξει πλήρη συνάφεια με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών στον τερματικό σταθμό, τον πύργο ελέγχου και τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης. Οι εργασίες στο σύνολο του έργου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 76%, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο το ποσοστό αναμένεται να ανέλθει στο 86%. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ξεπεράσει το χρονικό πλαίσιο, είμαστε μπροστά. Και αυτό είναι
1: το σημαντικό.
6: Το καλό, το σημαντικό. Έτσι.
1: Γιώργο.
6: Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο Θάνο, να το πούμε και αυτό, έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον κορεσμό που καταγράφεται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο, τον Νίκος Καζαντζάκης, στο οποίο τον Ιούλιο η επιβατική κίνηση παρουσίαση αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας στους 1.800.000 επιβάτες.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Δήμας.
7: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία, ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Συνελήφθη στη Γερμανία καταζητούμενος που είχε τελέσει ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο 31 ετών συλληφθής, που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες ύστερα από πολύμινες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά τη ζωή και της ιδιοκτησίας. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Ζωής Κακαβάς.
8: Πρόκειται για μέλος της ρωσόφωνης μαφίας πίσω από την οποία κρύβεται ο διαβόητος Έντικ. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να θυμίσουμε το ότι το Μάρτιο του 25 οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαρθρώσει σε εγκληματικό δίκτυο με δράση σε διάφορες, σε πολύ σοβαρές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, προστασία καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς, εγκληματικές οργανώσεις, ακόμα και ανθρωποκτονίες. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση είχαν γίνει πολλές συλλήψεις, 47 στον αριθμό. Στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί περιλαμβάνονταν ακόμη 106 άτομα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, είχαμε το συγκεκριμένο άτομο που αναφέραμε, ηλικίας 31 ετών, φέρεται ως μέρος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίστηκε στη Γερμανία και συγκεκριμένα συνελήφθη στις 31 Ιουλίου του 26 σε βάρος του, κρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για σύλληψη για 3 ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγιναν στην Ελλάδα, σε βάρος του ακόμη κρεμούσαν και καταδικαστικές αποφάσεις για μία ανθρωποκτονία στο Νέο Κόσμο, αλλά και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη χώρα.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, ξανά ξεκινώντας από την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στην Ταϊλάνδη, όπου μαθητής της 9ης τάξης επιτέθηκε με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντας συνολικά 8 ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει και πάλι το ρεπορτάζ.
3: Ο 14χρονος δράστης Θάνο φέρεται να σκότωσε πρώτα τους παππούδες του, χρησιμοποιώντας το όπλο του παππού του, και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο του στο Ντεψιρίν Νοταμπούρι, στα περίχωρα της Μπανκόνγκ. Εκεί πυροβόλησε και σκότωσε τους 8 ανθρώπους, 3 εκπαιδευτικούς και εισάριθμους μαθητές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο μαθητής πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 34 φυσίγγια. Να πούμε ότι είναι 30 οι τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε 6 νοσοκομεία της περιοχής, ενώ 9 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Να κλείσουμε, Θάνο, με την είδηση που αφορά στη ΜΕΤΑ, όπου δικαστήριο στο Νέο Μεξικό διέταξε τη ΜΕΤΑ να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε ειδικό κρατικό ταμείο με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της εταιρείας. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι προδίεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αμφισβητώντας τα συμπεράσματα του δικαστηρίου.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε σε μια δύσκολη εβδομάδα. Τρίτη και Πέμπτη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες. Μια κακή εβδομάδα και για τους τρεις, γιατί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήταν ισόπαλοι. Είναι χθες ο ΠΑΟΚ έχασε εντός έδρας από την Άντα ελεκτένα 1-0. Οπότε θα πρέπει στις ρεβάνς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να και οι τρεις να κερδίσουν, αν θέλουν είτε να προκριθούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, είτε ο Παναθηναϊκός να παραμείνει στην Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει ρυθμό για τον Παναθηναϊκό, αποκλείεται και τέλος η Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς για την φετινή χρονιά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι σε σχέση με την Εύελιν Μητροπούλου, πολύ γρήγορα όμως.
9: Είναι γενικότερα μία ακόμη μεγάλη επιτυχία για τον τύπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο και νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο και επόμενες μέρες έπονται νέα μετάλλια και νέες διακρίσεις.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς συνεχίζουμε με την έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθία στα βορειοδυτικά του οικισμού, χωρίς να απειλείται ωστόσο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 24 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει στέλνει μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή η φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης αλλά και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστηρίξει ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κιτ, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής και την πληρότητα σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες να αγγίζει το 100%. Από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα σχεδόν 28.000 επιβάτες, ενώ το Σαββατοκύριακο η κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υποθεσης. Όσο οι αρχαιοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν, δήλωσε για το θέμα εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026 και επέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως και ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας-Ισπανίας με αιχμή του συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση Μελώνη απάντησε με γραπτή ανακοίνωση στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί από τη Ρώμη η προσωρινή παύση ισχύως της συνθήκης του Σέγγεν μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια αλλά και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη πάντως προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα.
2: Ο καιρός.
10: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμο με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Θάνο Σιαφάκα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλή άδεια, καλές διακοπές από την καρδιά μας, το λέμε αυτό, στους φίλους που είναι σε κατάσταση απόδρασης αυτή την ώρα. Να περάσετε τέλεια, να περάσετε καλά και όσο μπορείτε, πάντα το λέμε αυτό από τις εκπομπές μας, να αφήσετε, να αφήσουμε πίσω τις έγνοιες που μας ταλαιπωρούν και συχνά δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Να μην είναι στις αποσκευές μας, με έτσι απλές λέξεις. Είναι ωραίος αυτός ο χρόνος των διακοπών, 7 Αυγούστου, τέλειο είναι, έχει κανείς μπροστά του τον 15 Αύγουστο και αν είναι και λίγο τυχερός, λέμε τώρα, μπορεί να αγγίξει και λίγο τον Σεπτέμβρη. Αρκετοί ωστόσο επιστρέφουν μετά τις 20. Την περασμένη ωστόσο Κυριακή, το άρθρο στο πρώτο θέμα του Μπάμπη Κούτρα είχε έτσι έναν τίτλο που μας έκανε εντύπωση. Ποιος αγοράζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι? Στην ουσία, ποιος συμμετέχει σε αυτό το ελληνικό καλοκαίρι? Είναι πράγματι καλό το ερώτημα, διότι οι περισσότεροι ζορίζονται, όμως επειδή οι διακοπές έχουν όντως αποκτήσει σχεδόν μια υπαρξιακή έτσι, κατάσταση για όλους μας, μια υπαρξιακή ανάγκη, τα ψιλοκαταφέρνουν. Κάτι κόβουν από εδώ, κάποιες οικονομίες γίνονται από εκεί και θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού τα ψιλοκαταφέρνει. Είναι τέτοιες οι πραγματικές συνθήκες που οι πολίτες αναγκάζονται συχνά να ξοδέψουν παραπάνω από αυτά που μπορούν και από αυτά που αντέχουν. Από την άλλη, και αυτό είναι το ιδιαίτερο, δίπλα στον μισθωτό των 1.300 ευρώ που όντως δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα του, υπάρχει ένα κομμάτι πολιτών με πολύ μεγαλύτερη οικονομική άνεση. Είναι επιχειρηματίες, είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι αυτοί που ασχολούνται επαγγελματικά με την βραχυχρόνια μίσθωση, είναι στελέχοι επιχειρήσεων, έχουν να κάνουν με κατασκευαστικές, με φαρμακευτικές, με πετρέλαια, μάνατζες, αλλά υπάρχει και ένα χρήμα, αν όχι υποπτής θολής προέλευσης, που κινεί σε ένα βαθμό με σημαντικό τρόπο την τουριστική οικονομία, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι άνθρωποι του τουρισμού. Δεν είναι πλειοψηφικό αυτό το κομμάτι, όμως είναι αρκετά μεγάλο για να απορροφά τις τιμές που στον υπόλοιπο κόσμο φαντάζουν εξωπραγματικές, ότι έρχονται από τον Άρη. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι τα δωμάτια γεμίζουν με πελάτες που δεν ρωτούν πόσο κοστίζει η διαμονή. Η τουριστική αγορά είναι θεμητό να διεκδικεί επισκέπτες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, γι' αυτό και βλέπετε τις βίλες, τα πολυτελή συγκροτήματα, τις λιμουζίνες που υποδέχονται τους τουρίστες στα νησιά μας. Αυτό αποτελεί μια, θα λέγαμε, ορθολογική επιχειρηματική στρατηγική, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει την κοινωνική ισορροπία. Η μεσαία τάξη από καλοκαίρι σε καλοκαίρι γίνεται παρατηρητής των εξελίξεων. Και εδώ το ζήτημα παίρνει και την πολιτική του διάσταση. Η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να διευρύνει τις ανισότητες, αλλά να δίνει την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή, άρα και τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια νέα τουριστική οικονομία. Πόσο θα μου πείτε μπορεί να περπατήσει αυτό το σημερινό μοντέλο, για το οποίο χαίρονται και φορείς και πολιτεία? Ποιος μπορεί να το απαντήσει αλήθεια? Τα τουριστικά στοιχεία είναι θετικά και βοηθούν την οικονομία της χώρας. Όμως η μεγάλη επιτυχία είναι να πείσουμε τους Έλληνες ότι το ελληνικό καλοκαίρι τους ανήκει και όχι απλώς τους φιλοξενεί, γράφει ο κύριος Κούτρας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή, Θάνος Σιαφάκας στα μικρόφωνα του σταθμού. Μας έκανε εντύπωση η είδηση που διαβάσαμε κυρίως στο διαδίκτυο νωρίτερα από την, αν δεν κάνω λάθος, πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προκύπτει μια έρευνα, μια μελέτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, κάηκε το 55% της έκτασης σε δύο βράδια στην Αττική και την Βιωτία. Οι φλόγες μάλιστα, και αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, απελευθέρωσαν ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Θα πάμε στην κυρία Δάφνη Παρλιάρη, είναι μέλος της πυρομετεωρολογικής ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, και την καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τι είναι μια έρευνα αυτό, μια μελέτη, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Αναφέρεστε στην αποτίμηση που έκανε η ομάδα μας, η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον κύριο ερευνητή Θοδωρή Γιάνναρο. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις από δορυφορικά δεδομένα, η αλήθεια είναι ότι όντως η ενέργεια ακτινοβολίας που εκτιμάται σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα ότι εκλήθηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας αντιστοιχεί σε ενέργεια 380 τεραζάουλ.
0: Ναι, πρακτικά τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είμαστε ειδικοί όλοι για να γνωρίζουμε τι σημαίνουν τα 380 τεραζάουλ.
1: Πρακτικά σημαίνει ότι είναι σαν να εκλήθηκε ενέργεια ακτινοβολίας που αντιστοιχεί σε 6 βόμβες τύπου Χιροσίμα.
0: Ναι, αυτό ακούγεται τρομακτικό, έτσι. Διότι γνωρίζουμε όλοι τις συνέπειες που είχε. Μάλιστα χθες είχαμε την μαύρη επέτειο αυτής της υπόθεσης, 6 Αυγούστου. Είναι τρομακτικό να το λέμε αυτό, γιατί γνωρίζουμε τα αποτελέσματα που προκάλεσε η βόμβα στην Χιροσίμα. Γι' αυτό ρωτάω και εγώ πρακτικά τι σημαίνει. Ναι.
1: Μιλάμε καθαρά για ενέργεια ακτινοβολίας, ούτε για πυρηνική ενέργεια, ούτε για ατομική ενέργεια.
0: Άρα λοιπόν στο επίπεδο της ακτινοβολίας λοιπόν.
1: Ακριβώς, ενέργεια ακτινοβολίας, όπως αναφέρεται και στην αναφορά που δημοσιεύσαμε σήμερα. Τα νούμερα, έχετε δίκιο, μπορεί να ακούγονται τρομακτικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα νούμερα λένε την αλήθεια, αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς πρέπει τα νούμερα να τα αποτυπώσουμε για να έχουμε και αντίληψη του τι συμβαίνει σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε όπως είναι τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές.
0: Ναι. Να δούμε, επιμένω λίγο στο πρακτικό κομμάτι, γιατί αυτό, αν θέλετε, αφορά και τον περισσότερο κόσμο. Αυτή η ακτινοβολία τι σημαίνει, πόσο επικίνδυνη είναι για τον άνθρωπο, αλλά και για τους ανθρώπους που επιχειρούσαν αυτές τις μέρες?
1: Η ακτινοβολία αυτή καθ' αυτή δεν είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνες όμως είναι οι συνθήκες που δημιουργεί γύρω της μια τέτοια μέγα πυρκαγιά, όπως κατέληξε να κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τα στρέμματα δάσους που έκαψε. Τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούν το δικό τους καιρό, όπως λένε. Δηλαδή έχουν τόσο έντονη συμπεριφορά που οι συνθήκες γύρω τους είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και συχνά απρόβλεπτες, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα χαοτικό σύστημα με άπειρες μεταβλητές. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μελετάμε αυτές τις πυρκαγιές, να αποτυπώνουμε με νούμερα τη συμπεριφορά τους, έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταστολή τους, με έμφαση φυσικά στην πρόληψη.
0: Mm-hmm. Ενέργεια λοιπόν ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα, ακτινοβολία ίσως είναι η καλύτερη φράση. Να ρωτήσω σε αυτή την
1: Η ακτινοβολία είναι ενέργεια όμως.
0: Ναι. Εντάξει, να σας πω κάτι, δεν είμαστε όλοι πυρηνικοί επιστήμονες.
1: Και
0: γι' αυτό το συζητάμε, για να μάθουμε από εσάς, όχι να μάθετε εσείς από εμάς. Ερωτήματα θέτουμε εμείς. Θέλω επίσης να ρωτήσω ποια ήταν η ταχύτητα των ανέμων, αν έχει μελετηθεί αυτό, κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών.
1: Η ταχύτητα των ανέμων ήταν πάρα πολύ ψηλή, 60-70 μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ήταν ακόμα μεγαλύτερες, 110-120 χιλιόμετρα την ώρα, άρα μιλάμε για πολλά μποφόρ. Ήταν θυελλώδη και ήταν και μία από τις αιτίες οι οποίες συνετέλεσαν στην εικόνα που είχαμε εν τέλει.
0: Και όντως κάει και το 55% της έκτασης σε δύο βράδια.
1: Ναι, σωστά.
0: Συνετέλεσαν σωστά. Λοιπόν οι δυνατοί και οι ισχυροί άνεμοι σε αυτό. Υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος?
1: Όλες οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, οι άνεμοι ήταν μια κατηγορία συνθήκων. Άλλη συνθήκη είναι η πολύ χαμηλή υγρασία που είχε η καύσιμη ύλη, δηλαδή το έδαφος ήταν έτοιμο να αρπάξει. Και φυσικά με το σπινθήρα του ΔΔΕ, όπως φαίνεται από την πραγματογνωμοσύνη, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά.
0: Έχετε άλλες καταγραφές πυρκαγιών που να έχουν απελευθερώσει αυτή την ενέργεια εδώ στην Ελλάδα?
1: Αυτή η μεθοδολογία είναι καινούρια. Τα δεδομένα αυτού του τύπου, τα δεδομένα που δίνουν οι δορυφόροι, είναι πολύ πρόσφατα, οπότε δεν γνωρίζω να έχει γίνει παρόμοια αποτίμηση με δορυφορικά δεδομένα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις γνώσεις που μας μεταφέρατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κυρία Δάφνη Παλιάρη, μέρος της ομάδας Flame που έκανε αυτή την αποτίμηση, αυτή τη μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κάει και το 55%. Αυτά είναι τα δύο συμπεράσματα, τα σημαντικά συμπεράσματα της έκτασης σε δύο βράδια, σε Αττική και Βιωτία. Και οι φλόγες απελευθέρωσαν ενέργεια, ακτινοβολία, ίση μας είπε η κυρία Παλιάρη, με 6 βόμβες Χιροσίμα. Και μάλιστα μας το είπε έτσι πιο αναλυτικά, μας εξήγησε και τι σημαίνουν τα 380 τερατζάουλ στο επίπεδο της ακτινοβολίας και της ενέργειας.

0: Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε ένα μήνυμα, μας λέει καλησπέρα, συμπαθέστατη η νεαρά, να βγάζετε νέα παιδιά και στα πάνελ, βαρεθήκαμε τους καθηγητές γεωπολιτικών, οικονομικών και άλλους. Να συμφωνήσω κατά το ίμιση μαζί σας, νομίζω ότι χρειάζεται και το πάθος και το κέφι που έχουν αυτά τα νέα παιδιά, χρειάζεται όμως και η εμπειρία των μεγάλων που έχουν έτσι ζήσει και γεγονότα και έχουν μελετήσει καταστάσεις. Νομίζω μία μίξη αυτών των δύο είναι ότι καλύτερο. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Πούλο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Κορίνθου, για να μας μιλήσει για την πυρκαγιά στο Στεφάνι. Γεια σας κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα στην περιοχή σας?
1: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και τελειώνει.
0: Α, είμαστε στο τέλος, έχει λήξει δηλαδή.
1: Είμαστε στο τέλος, ναι, τώρα γίνανε οι τελευταίες ρήψεις από την αέρια μέσα. Απλώς θα υπάρξει μια επιτήρηση για όλο το βράδυ μέσα της πυροσβεστικής και διάφορες υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων και της περιφέρειας Κορίνθου. Ευτυχώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση και η φωτιά, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχε πολύ ξερό έδαφος κάτω, ήταν κλαδιά και πουρνάρια. Ναι. Ευτυχώς την οριοθετήσαμε και είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Απείλησε κατοικημένες περιοχές, οικισμούς?
1: Όχι, όχι, δεν απειλήθηκε. Ο αέρας έφευγε προς τα χωράφια και όχι προς το χωριό. Mm-hmm. Οι πρώτες ενδείξεις ήταν λόγω ότι ξεκίνησε μάλλον από ένα πάρκο φωτοβολταϊκών εκεί που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει οι πρώτες ενδείξεις. Βέβαια το πόρισμα θα είναι της πυροσβεστικής από που ξεκίνησε. Αλλά είμαστε ευτυχείς γιατί η άμεση ανταπόκριση τόσο των εθελοντικών ομάδων, τόσο της πυροσβεστικής, όσο και τα εναέρια μέσα απέτρεψαν τα χειρότερα.
0: Υπήρξαν και πτυτικά μέσα, έτσι, που
1: ναι,
0: βοήθησαν
1: ναι, πολλά,
0: στην
1: πολλά, πολλά,
0: κατάσβεση.
1: Πολλά, πολλά. Υπήρχαν πέντε καναντέρ και τρία ελικόπτερα.
0: Υπήρξε λοιπόν μεγάλη κινητοποίηση.
1: Άμεση κινητοποίηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε την ευτυχία εμείς στην Κόρυφο να έχουμε πολύ καλούς αξιωματικούς της πυροσβεστικής, όπως και στην περιφέρεια είναι άριστη επαγγελματία.
0: Και είναι και μια πολύ παθή περιοχή η Κορινθία, έτσι.
1: Ναι. Συν ότι έχουμε πολύ καλές εθελοντικές ομάδες. Πάρα πολύ καλές εθελοντικές ομάδες.
0: Λοιπόν, αυτό που είπατε...
1: Πρέπει να κάνουμε,
0: ναι,
1: κύριε Σαφάκα, είναι τον εθελοντισμό να τον προωθήσουμε και να τον στηρίξουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να κρατήσω αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος. Τέλος, καλό, όλα καλά, έστω και με την ψυχή στο στόμα, γιατί όταν βλέπει κανείς μια πυρκαγιά, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον αντιδήμαρχο Κορίνθου, τον κύριο Ανδρέα Πούλο, για την άμεση ενημέρωση στον σταθμό μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στο Στεφάνι Κορινθίας. Ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά, λέει ο αντιδήμαρχος Κορίνθου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης, αλλά και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Το Ριάντζ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμοί στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο εδώ στο Ed News Radio. Λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι κορυφώνεται από σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Οι περισσότεροι είναι αδειούχοι. Και για να δούμε γενικότερα τα στοιχεία, μιας και ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο με τον τουρισμό στη χώρα μας, για να δούμε αν υπάρχουν και κάποια στοιχεία που μπορούμε έτσι να, πάνω σε αυτά να συζητήσουμε. Θα πάμε στον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλησπέρα κύριε Τσιλίδη, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Θεαφάρη, καλησπέρα.
0: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που ενδεχομένως μπορούμε να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο, στους ακροατές του Ed News Radio?
1: Για να είμαι ειλικρινής, στοιχεία στην περίοδο που εξελίσσεται η αγορά δεν υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχει όμως σήμερα η ένδειξη.
0: Ποια είναι η ένδειξη λοιπόν?
1: Η ένδειξη είναι λοιπόν ότι τον Αύγουστο, από την αρχή του μήνα, ας προηγήσω από 15 Ιουλίου και μετά, έχουμε μία αυξημένη κινητικότητα, το οποίο είναι ένα δεδομένο που τα tour operating γραφεία που οργανώνουν το μαζικό τουρισμό και τις πτήσεις charter με τις πολλές αφήξεις έχουν κάνει ειδικές προτάσεις, ειδικές εκτόσεις, τα μέχρι πότε γνωστά σε όλους ως last minute πωλήσεις. Mm-hmm. Αυτό απέδωσε διότι συμμετείχε όλη η αλυσίδα του προϊόντος με ειδικές διορθωμένες τιμές για να μπορέσει να φέρει κοντά τον ταξιδιώτη στο ταξίδι τον προορισμό, κάτι το οποίο είχε φύγει και λόγω των γεγονότων του Περσικού, που είναι ακόμα εδώ το πρόβλημα, οι αυξημένες τιμές, τα ναύλα, οι αερομεταφορές, όλα αυτά δεν συντείνουν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν πάβουμε όμως να μην χάνουμε τη χρονιά μας, να δεχόμαστε ξένους.
0: Και η ένδειξη είναι προς τα πάνω, έτσι. Η ένδειξη είναι αυξητική προς τα πάνω.
1: Αλλά, ακούστε, σε σύγκριση με το περσινό, δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω ή παρακάτω. Πάντως ότι αυτή τη στιγμή τον Αύγουστο υπάρχει ένας αριθμός, κάποιοι προορισμού έχουν κινητικότητα που δεν προβλεπόταν να έρθουν με τα γεγονότα. Αυτό είναι ενδεικτικό, ενθαρρυντικό.
0: Όπως?
1: Κρήτη, Ρόδος είναι πάνε καλά. Η ΚΟΣ δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα είναι τέλεια. Υπάρχουν και κακοί περιοχές οι οποίες είχαν και περί πρότινος και 80% πληρότητα, μεγάλα νησιά, γνωστά νησιά, δεν είχαν μεγάλη κινητικότητα. Αυτά όμως όλα τα στοιχεία θα βγουν στο τέλος του χρόνου, άλλα θα λένε άλλους αριθμούς, εμείς θα λέμε τους δικούς μας αριθμούς, γιατί η πραγματικότητα είναι μία. Στον οργανωμένο τουρισμό δεν μετράνε οι λέξεις αφήξεις. Τις αφήξεις είναι ο κάθε ένας που πάει και έρχεται σε έναν προορισμό. Και εμείς οι ίδιοι που πάμε και ερχόμαστε. Και η πολιτική ηγεσία που πάει στις Βρυξέλλες συχνά πυκνά την επιστροφή τους, μετρώνται ως αφήξεις. Άρα δεν είναι τουρίστες για την Ελλάδα αυτή. Τουρίστες είναι το οργανωμένο πακέτο. Η διαμονή, το αεροπορικό, η μεταφορά, η ξενάγηση, όλο το δεδομένο το γνωστό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν η Ισπανία και η Τουρκία λέει έχουμε από 80 εκατομμύρια αφήξεις, ο οργανωμένος τουρισμός προσμετράται στα 25,6 ή στα 25,5 εκατομμύρια τουρίστες στον οργανωμένο τουρισμό. Είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο ότι ό,τι βλέπουμε δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για το καλό, ό,τι είναι ας είναι.
0: Τώρα με πάτε σε μια κουβέντα που ανοίξαμε και εκτός αέρα, ξεκίνησα όμως αυτή τη συζήτηση και στην εισαγωγή της εκπομπής. Ποιος αγοράζει το ακριβό ελληνικό καλοκαίρι και πόσο ακριβό είναι το ελληνικό καλοκαίρι? Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό που λέμε τουριστική οικονομία σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι?
1: Ναι.
0: Ποιες επαγγελματικές ομάδες συμμετέχουν σε αυτό?
1: Κατά πρώτον, ο οργανωμένος τουρισμός για τους Έλληνες, ο μαζικός τουρισμός, είναι 30% λιγότερος από πέρσι μετακίνηση εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος.
0: Ο μαζικός τουρισμός.
1: Μαζικός τουρισμός.
0: Είναι μείον 30% κάτω.
1: Μάλιστα. Αλλά σε αυτό το μαζικό, δηλαδή εκεί που λέμε έχουμε 100, το 20% των ταξιδιωτών είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες. Κάνουν μια διαφορετική ζωή, διότι έχουν ευμάρια οικονομική και μπορούν να ξοδέψουν περισσότερα λεφτά. Και δικαίωμά τους και καλά κάνουν.
0: Πόσο είναι αυτό, 20%?
1: 20% του συνόλου της μετακίνησης πάντοτε είναι αυτό το ποσοστό.
0: Ναι, αλλά αυτό το ποσοστό θέλω λίγο να το αναλύσουμε, να το κάνουμε πενταράκια. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Πενταράκια, ευχαρίστως. Λοιπόν, ακούστε, αυτοί που έχουν τη δυναμική είναι ασφαλώς οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, οι πλούσιοι. Εκτός από τους πλούσιους που είναι πολλοί επιχειρηματίες, είναι ιδιοκτήτες εργοστασίων, ιδιοκτήτες πλοίων, ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων που είναι στο χρηματιστήριο, στελεχών μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, τραπεζών, φαρμακευτικών εταιριών, εταιριών πετρελαίου, στο σύνολό τους.
0: Μάνατζερς, υποθέτω.
1: Βέβαια, μάνατζερς. Οι μάνατζερς δεν είναι η κατηγορία των εργαζομένων που πάνε με βασικό μισθό. Οι μάνατζερς έχουν άλλα κριτήρια. Κάθε λοιπόν επαγγελματία στον χώρο του αμείβεται με αυτό που προσφέρει. Άλλωστε δεν μπορούν να είναι όλοι οι μάνατζερ σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Εδώ βάζουμε έναν μάνατζερ σε μια υπηρεσία και διαμαρτύρονται εργαζόμενοι, το βάζουν μάνατζερ για να μην χτυπάει κάρτα. Άκουσον, άκουσον.
0: Κύριε Τσελίδη, αυτό το 20% προφανώς δεν είναι πλειοψηφικό, αλλά είναι σημαντικό. Επαρκεί για να μπορεί να κινήσει τα νήματα της τουριστικής οικονομίας?
1: Όχι. Είναι ένα προσθετικό μέγεθος. Αρκεί να σας πω ότι την περίοδο των εορτών ακούτε να λέμε εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε κινητικότητα και μετακινούνται οι άνθρωποι του τουρισμού. Εμείς το καλοκαίρι δουλεύουμε. Τα Χριστούγεννα που και στο επιτοπλίστων την περιφέρεια, τα ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν και αυτοί οι τουριστικές επιχειρήσεις ταξιδεύουν και την περίοδο. Γιατί είναι η περίοδος που μπορούν να αφήσουν την πλάτη να πάνε ένα ταξίδι. Άρα αυτό που κινείται στο σύνολο της χρονιάς είναι αυτό που σας είπα. Αλλά να βάλουμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολλά επαγγελματικά ταξίδια. Όταν υπάρχουν ταξίδια στο εξωτερικό, ταξίδια κινήτρων εταιριών, ασφαλιστικές εταιρείες, υπάρχουν πολλά ταξίδια πολιτικών, στελεχών των Υπουργείων, τα οποία ταξιδεύουν για πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, για συναντήσεις.

0: ήταν κυρίαρχη στο παρελθόν και προφανώς συνεχίζει να παίζει το ρόλο της.
1: Ήταν κυρίαρχη γιατί δεν υπήρχε σύστημα. Ένα κράτος που δεν έχει σύστημα να ξέρει τι οφείλει, τι πληρώνεις και στα παίρνει τώρα από έμεσης φόρους, αυτοί οι έμεσοι φόροι κατέθεψαν αυτόν τον κόσμο που έκανε μαζικό τουρισμό. Κάποιος που δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα δεν μπορεί να σκεφτεί.
0: Άρα έχει το ρόλο του λοιπόν και αυτό στο κομμάτι του τουρισμού. Τώρα, αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, για να γυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, απευθύνεται και σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Το προσδιορίσατε, είπατε ένα 20%, δεν είναι πλειοψηφικό. Όμως σε ένα μεγάλο βαθμό απορροφά τιμές που για τη μεσαία τάξη φαντάζουν εξωπραγματικές, έτσι.
1: Μεγάλο, γιατί τι συζητώ. Όταν ένας πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων και κάνει από 800 μέχρι και 1500 το δωμάτιο του τη βραδιά, δεν μπορεί να βάλουμε και ένα μαζικό τουρίστα που θα πάει σε ένα ταξίδι και θα είναι 600 ευρώ το άτομο, πληρωμένη και η μεταφορά και το φαγητό και το πρωινό του. Είναι άλλη κατηγορία.
0: Εδώ όμως φαίνεται ότι ο προσανατολισμός είναι αυτός. Αυτή μοιάζει να είναι η κατεύθυνση. Όταν κατεβαίνεις σε ένα νησί και έχεις μια φτωχοβαλίτσα, συγγνώμη που το λέω έτσι, και από κάτω βλέπεις 15 λιμουζίνες, κάποιον κόσμο περιμένουν αυτές οι λιμουζίνες, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και οι λιμουζίνες πλέον έχουν γίνει ένα εργαλείο δουλειάς. Επειδή επιτρέπεται να κάνουν και ιδιωτικές εταιρείες αυτή τη μεταφορά των ταξιδιωτών, ναι. Έχει δοθεί και τα mini van, τα πολυτελεία, τα μαύρα που βλέπετε, μεταφέρουν 4 και 5 άτομα, και μην νομίζετε και πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχουν περιοχές που η υπηρεσία αυτή ακριβοπουλιέται, γιατί ο πελάτης θέλει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θέλει να έχει αποκλειστικά το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, αλλά η λιμουζίνα υποθέτω ότι δεν θα σε πάει σε νοικιαζόμενο δωμάτιο, έτσι.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Αυτό λέω. Θα σε πάει σε κάποια βίλα, νομίζω, γι' αυτό ρώτησα ποιος είναι ο προσανατολισμός.
1: Να σε βοηθήσω, να σου βοηθήσω περισσότερο. Βλέπουμε ότι στην πλατεία συντάγματος και στην Αθήνα υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που είναι 5 αστέρων. Σε αυτά βλέπουμε μια κατηγορία, είτε έρχονται με γκρουπ, είτε με μονομένοι, είτε με μαύρες λιμουζίνες ή και με ταξί απλό. Κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν στα ακριβά ξενοδοχεία. Αυτή είναι η κατηγορία του 20% στο σύνολο της.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτοί θα πάνε στο εστιατόριο ένα βράδυ σε ένα καλό εστιατόριο και δεν τους ενδιαφέρει πόσο κάνει. Ενώ στην άλλη πλευρά βλέπουμε αυτό το μαζικό τουρισμό. Έκανα μια περιοδία στα νησιά αυτές τις μέρες. Αυτός που διαμαρτύρεται πάρα πολύ είναι ο χώρος των εστιατορίων. Οι πελάτες δεν βγαίνουν να φάνε, δεν μπορούν να ξοδεύσουν. Προτιμούν να πάνε να φάνε ένα σουβλάκι στη γωνία ή να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουν κάποια πράγματα για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα της οικογένειάς τους, εάν δεν είναι σε πακέτο οργανωμένου τουρισμού, all inclusive, το βραχιολάκι το γνωστό.
0: Ναι, ναι. Άρα αυτό που έχουμε προσδιορίσει όλα αυτά τα χρόνια ως μεσαία τάξη, κάνει διακοπές ή σιγά σιγά καλοκαίρι με καλοκαίρι βγαίνει εκτός μάχης?
1: Να σας πω, η μεσαία τάξη είναι μια κατηγορία που αυξομειώνεται. Ανάλογα την οικονομία της κάθε χώρας εμφανίζεται αυτή η μικρομεσαία τάξη. Βλέπουμε επίσης μια κατηγορία σε πολλές χώρες που αναπτύσσεται η οικονομία τους τελευταία και δεν θεωρούνται μόνο μικρομεσαία, είναι και είναι όπλουτοι. Αν δούμε και κάποιες άλλες χώρες τριτοκοσμικές που έχουν ένα πακτολό χρημάτων και είναι σπάταλοι σε όλα τους, δεν σημαίνει ότι είναι μεσαία τάξη, είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Κατανοητό.
0: Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Απλά λέω τις δυνατότητες που έχει ένα εισόδημα της τάξης των 1.300 ευρώ να κάνει διακοπές. Αυτό ήταν το ερώτημα.
1: Ωραία. Έτσι μου το θέλετε πολύ πιο απλό. Θα είμαι σαφής. Αυτός που παίρνει τέτοια λεφτά, ως επιτοπλίστων μπορεί να κάνει μία εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά του, αρκεί να αποφασίσει γρήγορα το ταξίδι για να βρει φτηνούς προορισμούς, φτηνές διακοπές, φτηνά ναύλα, όπως κάνουν οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτός που έχει αυτά τα λίγα λεφτά, γιατί μιλάμε ότι αυτά τα λεφτά με 4 άτομα δεν φτάνουν πια και με ένα ενίκιο, το ξέρουμε όλοι. Εάν λοιπόν δούμε ότι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που είναι τυχεροί και έχουν πατρικά στα χωριά στην Υπουργική Ελλάδα ή έχουν σπίτι σε
0: εξοχικά, ας πούμε.
1: Ναι, πατρικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξοχικό είναι κάτι άλλο. Το πατρικό. Πάνε πολλοί εκεί και βλέπετε, παίρνουν και τους φίλους τους που κάνουν παρέα, γιατί είναι κάτι που θα κάνεις παρέες διακοπές με κάποιους που θέλεις. Αν θες τους παίρνεις μαζί σου και είναι καλοί άνθρωποι. Αν δεν είναι καλοί, τους βάζεις σπίτι σου. Αλλά βλέπετε τα παιδιά, τα νέα, τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, μαζεύονται 5, 5, 10, 10 και εναλλάξει πηγαίνουν και σε κοντινά μέρη. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Σαρωνικός είναι το piece of cake για τους νέους ανθρώπους. Τα πιο μακριά ταξίδια είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά δεν πάβουν αυτή η κατηγορία αυτού του εισοδήματος να μην χάνουν το δικαίωμα να θέλουν να ταξιδέψουν. Και δεν πάνε κάθε χρόνο. Θα πάνε μια το ένα καλοκαίρι ή το άλλο, ή θα πάνε μια χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη έξοδο ή το αντίθετο. Εντάξει, γιατί εδώ έχουμε.

0: ότι κάθε αυτή η οικογένεια έχει κάποιο παιδί που θα πάει και μια πεντάλεπτη.
1: Αλλάζει λίγο και το μοντέλο όπως το περιγράφεται.
0: Όλα αλλάζουν. Όταν βλέπουμε τώρα ευρωπαϊκές χώρες που έκαναν 5 ταξίδια το χρόνο και κάνουν τώρα μόνο 2,5 με 3. Έκαναν ταξίδια και πλήρωναν αρκετά λεφτά. Και τώρα είναι περίπου στο 50% του κόστου δαπάνη. Και να το δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Παλιότερα είχαμε τα all inclusive τα λεγόμενα 14 ημέρες διακοπές στην Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτοί έρχονται μόνο για 7. Άρα έχει μειωθεί το έσοδο, έρχεται ο αριθμός των πελατών, γιατί δεν μεγάλωσε το διπλάσιο η δυναμική της υποδομής της χώρας για να κοιμούνται εδώ. Άρα τι βλέπουμε, να έρχεται κόσμος, να μειώνεται το έσοδο, όλοι λένε αυξάνεται το έσοδο. Πώς αυξήνεται το έσοδο, δεν έχει να φάει.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και για τα στοιχεία που μας δώσατε.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τσιλίδη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια συζήτηση με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Μίλησε για αυτό το 20%, το οποίο πραγματικά μπορεί και απολαμβάνει αυτές τις πλούσιες διακοπές της πολυτέλειας, όπως είπαμε χαρακτηριστικά και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και ένα 30% του μαζικού τουρισμού να μειώνεται. Υπάρχουν βέβαια πολλές ερμηνείες πάνω σε όλα αυτά. Δώσαμε μερικές, σίγουρα και από την δική σας την πλευρά έχετε κάποιες άλλες δικές σας.

0: συζητήσαμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη για αυτή την συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Πακιστάν, πυρηνική δυναμική της Τουρκίας. Και είχαμε θέσει το ερώτημα αν αποτελεί, όπως ελέγχθη και όπως γράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα ισλαμικό μίνι ΝΑΤΟ αυτή η συμμαχία. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας το πούνε οι ειδικοί. Είναι ο Κώστας Ιατρίδης κοντά μας, τέραχος εν αποστρατεία. Γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα με τη ρήτρα όμως της συνδρομής σε περίπτωση κρίσης?
1: Ναι, πράγματι είναι μια συμμαχία πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ ότι αποτελεί από τις σημαντικότερες μέχρι τώρα, θα έλεγα, γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια διπλωματική συμφωνία, έστω και με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα έλεγα και θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον προσωπικά να την χαρακτηρίσω με επισύλλαξη βέβαια ως ένα μικρό ασιατικό ΝΑΤΟ ή αν θέλετε ένα μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, διότι και οι τρεις χώρες είναι μουσουλμανικές και βέβαια μένει να δούμε αν στο μέλλον θα συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος. Βέβαια δεν διαθέτει τις δομές που έχει το ΝΑΤΟ, όμως όπως έχει λεχθεί και όπως έχουν δημοσιευτεί, στηρίζεται στην αρχή αμοιβαίας συνδρομής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι ότι το ότι αυτή η συμφωνία υπεγράφει στη ΜΕΚΑ, που δεν είναι πολιτιστικό κέντρο, είναι παγκόσμιο θρησκευτικό κέντρο,
0: έχει
1: αυτό το συμβολισμό
0: είναι
1: του και όχι στο Ριάντ.
0: Εννοείται, είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός, τα λέγαμε και εμείς νωρίτερα στο δελτίο μας, εκπέμπει έναν ισχυρότατο συμβολισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει έναν από τους ισχυρότερους στρατούς, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, συνιστά απειλή αυτό για την περιοχή αυτή η συμμαχία? Με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό.
1: Γιατί κάθε τι που κάνει η Τουρκία σαφώς μας ενδιαφέρει, σαφώς πρέπει να το παρακολουθούμε, αλλά όμως θα έλεγα κύριε Σιαφάκια, δεν πρέπει να ανησυχούμε. Το ότι η Τουρκία υπογράφει μια τέτοια συμφωνία με άλλες δύο ισχυρές χώρες μουσουλμανικές όπως είναι το Πακιστάν, που είναι μια πυρηνική δύναμη, η Σαουδική είναι μια οικονομική δύναμη και η Τουρκία έχει αμυντικές δυνατότητες και ο στόχος της Τουρκίας είναι να προωθήσει τα οπλικά της συστήματα. Η ίδια η Σαουδική Αραβία θα αγοράσει μια επανδρομένα αεροσκάφη και βεβαίως είναι και το ΚΑΝ, μην το ξεχνούμε, διότι η Τουρκία έχει οικονομικά προβλήματα, το ΚΑΝ θέλει αρκετά κεφάλαια τα οποία σε αυτή τη φάση ή αργότερα μπορεί να τα δώσει ή να είναι και μια χώρα συμπαραγωγής και η Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας ανησυχεί, όμως θα πρέπει όλα αυτά να τα παρακολουθούμε, διότι αυτή η συμφωνία αν τη δούμε διαφορετικά δεν αλλάζει τις ισορροπίες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή χώρα με αυτά που κάνει και με αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Απλώς θα έλεγα θα πρέπει όμως η Ελλάδα να κινηθεί διαφορετικά αυτή τη στιγμή βλέποντας και αυτή τη συμμαχία, να ενδυναμώσει περισσότερο θα έλεγα και να αναθερμάνει τις σχέσεις της και με την Αίγυπτο, ειδικά με το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και πέρα βέβαια το ότι είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και να συνεχίζει να χτίζει την αποτροπή της. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα και βεβαίως να χαράξει μια νέα εθνική στρατηγική σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Διότι βλέπετε πώς αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή.
0: Έχετε δίκιο, αλλά θέλω να ρωτήσω αν η χθεσινή τουρκική προκλητικότητα εξηγείται και από τις ανακοινώσεις και την συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού στην διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, και αν είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτής της συμφωνίας αυτή, η χθεσινή τουρκική προκλητικότητα.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι μια απάντηση μέσα εισαγωγικά της Τουρκίας, θέλοντας να κάνει μια επίδειξη ισχύως, να στείλει και ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω συμφέροντα σε αυτή την περιοχή, ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει να ερωτηθώ και θα πρέπει σαφώς και εγώ να συμμετάσχω σε οποιοδήποτε ενεργειακό, αν θέλετε, πεδίο. Από την άλλη όμως θα έλεγα το ότι εμπλέκεται σε αυτή τη συμφωνία η γαλλική εταιρεία, η Meridiam, σαφώς έχει άλλη διάσταση και θεωρώ ότι αν η Τουρκία προσπαθήσει, κύριε Σιαφάκα, να παρεμποδίσει ή να δημιουργήσει άλλο είδους πρόβλημα, θα έχει, κατά την άποψή μου, μεγάλο διπλωματικό και στρατιωτικό κόστος. Διότι θα εμπλακεί και η Γαλλία.
0: Αυτό
1: η Γαλλία
0: θέλω να ρωτήσω.
1: Οικονομικά.
0: Οικονομικά μόνο ή και στο πεδίο θα μπορούσε.
1: Στο πεδίο εξαρτάται το πώς θα εξελιχθεί, αλλά η Γαλλία δεν θα έρθει να πολεμήσει ή να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Απλώς επειδή θα επηρεαστεί οικονομικά και επειδή εμπλέκεται αυτή η εταιρεία που είναι ευρωπαϊκή, άρα λοιπόν έμεσα εμπλέκεται και η Ευρώπη, θεωρώ θα είναι δύσκολο πολύ να προσπαθήσει η Τουρκία να παρεμποδίσει. Από την άλλη βέβαια όλα αυτά εξαρτάται και από τη δική μας στάση. Έτσι, αυτό δεν πρέπει αυτό το παράδειγμα το βγάλουμε. Αν εμείς δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να έρθει η Γαλλία για να στηρίξει τις ενέργειες της Meridiam, δεν γίνεται. Έτσι, δεν θα το κάνουν. Μην περιμένουν να έρθουν οι άλλοι να πολεμήσουν για μας ή να αντιπαρατηθούν με την Τουρκία. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Διότι αφορά εμάς και την Κύπρο. Αλλά περισσότερο την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει έτσι την ισχυρή αποτροπή και τις ενοπλές δυνάμεις.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή με όσους στο χώρο σας έχω συζητήσει και στο παρελθόν και τώρα λένε αν συμβεί, οτιδήποτε συμβεί, η Ελλάδα θα ξεκινήσει μόνη της και θα πρέπει αυτό να γίνεται κατανοητό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, στο μέτρο και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Και από εκεί και ύστερα βλέπουμε τις συμμαχίες πώς εξελίσσονται.
1: Να πω και κάτι. Σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Σιαφάκη, αυτό το έχουν καταλάβει, το έχουν κατανοήσει, το έχουν εμπεδώσει. Σημασία έχει να το εμπεδώσουμε και η πολιτική μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Διότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ακολουθήσουν τις αντολές της πολιτικής ηγεσίας. Άρα λοιπόν είναι περισσότερο θέμα πολιτικής ηγεσίας. Οι ένοπλες δυνάμεις ξέρουν και κάνουν πολύ καλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Και έχουν και σχέδιο Α, Β, Γ, Δ, οτιδήποτε. Επομένως αυτό το έχουμε κατανοήσει. Άρα σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει αυτό το οποίο το λέμε τόσο καιρό, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση επιτέλους, εθνική συνεννόηση σε αυτά τα θέματα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε όμως, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αυτή η πολιτική των ήρεμων υδάτων υφίσταται κατά την άποψή σας, ναι ή όχι?
1: Δεν νομίζω να υπήρξαν, να πίστευε κανείς στα ήρεμα νερά. Ποτέ δεν είχαμε ήρεμα νερά. Από τη στιγμή που υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών, την επομένη η Τουρκία θα την παραβιάζει. Και ειδικά τα τελευταία διάστημα, τελευταίους μήνες, την παραβιάζει αναφαντών. Άρα δεν νομίζω ότι είχαμε ήρεμα νερά.
0: Ξέρετε, συμφωνώ, αλλά δεν φτάσαμε όμως στα επεισόδια του 20.
1: Όχι,
0: δεν φτάσαμε
1: βέβαια
0: σε τέτοιους συναγερμούς.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μπορεί η Τουρκία να έχει μειώσει τις παραβιάσεις που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, όμως σε επίπεδο θαλάσσης, χωρικών υδάτων, τα έχει παραβιάσει κατά χιλιάδες. Παραβιάσει είχαμε. Από την άλλη, αν βάλουμε και αυτό το οποίο έγινε στην Κάσο, την ηλεκτρική διασύνδεση, εάν βάλουμε το νόμο της γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο ούτως ή άλλως θα τον ψηφίσει η Τουρκία, μένει να δούμε το πώς θα τον εφαρμόσει, θα προσπαθήσει να τον εφαρμόσει. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι να υπήρξαν με την έννοια που το εννοούμε εμείς ως ήρεμα νερά.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή η Τουρκία δεν άλλαξε πολιτική, δεν άλλαξε συμπεριφορά, κυρία Σιαφάκα. Συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο. Και ειδικά βλέπετε τώρα τις τελευταίες μέρες είχαμε πόσες παραβιάσεις και μάλιστα από μαχητικά αεροσκάφη και μάλιστα οπλισμένα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την
1: και εγώ,
0: ανάλυση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης ήταν κοντά μας, τέραχος εν αποστρατεία. Μας είπε πολλά και σημαντικά σε γεωπολιτικό επίπεδο και στο κομμάτι των σχέσεών μας με την Τουρκία. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθούμε να έχετε ένα απολαυστικό Σαββατοκύριακο. Καλές άδειες, καλές διακοπές στους αδιούχους. Από τον Θάνο Σιαφάκα, ό,τι καλύτερο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιά, στη Σιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθίας, στην Ερμακιά Κοζάνης και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ, επιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας-Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση Μελόνι απάντησε με γραπτή ανακοίνωση στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί από τη Ρώμη η προσωρινή παύση ισχύως της συνθήκης του Σέγγεν μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς που έχει επιβάλει σε όσους εισέρχονται στην Ιταλία από την Ισπανία, θα προχωρήσει και εκείνη στη λήψη αντίστοιχων μέτρων στα σύνορα. Γενικά έθρος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι μείως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ο καιρός. Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Παρασκευή της μεγάλης εξόδου κορυφώνεται η κίνηση σε εθνικούς δρόμους και λιμάνια. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Από το στούντιο του Earth News Radio στέλνουμε μια δροσερή καλησπέρα εδώ με τη Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα Κούλησιοπούλου στην παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ενώ στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ταραμπίκου.

χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο στεφάνι Κορινθίας. Καλό αυτό το νέο. Το κακό νέο, η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Ξερά εδάφη και ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυγούστου 2026 σήμερα και πριν 22 χρόνια, στις 7 Αυγούστου του 2004, ένα σπουδαίο μεγάλο γεγονός για τη χώρα μας, έγιναν τα εγγένεια της γέφυρας Ρίου Αντίρρηου. Και με αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά ενώθηκε η Πελοπόννησος με τη στερεά Ελλάδα 115 χρόνια από τη στιγμή που ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε μιλήσει στη Βουλή για την ανάγκη γεφύρωσης του στενού.

Να πούμε ότι πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επίτευγμα της μηχανικής. Μάλιστα, η κατασκευή της ήταν μια τεράστια πρόκληση. Οι μηχανικοί έπρεπε να δημιουργήσουν μια γέφυρα σχεδόν 3 χιλιόμετρων πάνω από βαθιά νερά, σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή, με σαθρό πυθμένα, ισχυρούς ανέμους και σημαντικές τεκτονικές μετακινήσεις.

και με την μεγάλη τελετή εγγυενείων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πέρασε από τη γέφυρα η Ολυμπιακή Φλόγα σε μία από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες της Ελλάδας λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

0: Να, όσο και να θέλουμε να ξεφύγουμε από την επικαιρότητα αυτή που δεν μας αρέσει καθόλου και μιλάμε για πυρκαγιές και φωτιές, κάτι ξέσπασε στην Σιτία και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή, μόλις ενημερωθήκαμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη πυρκαγιά σε διάστημα.
0: Στα Αχλάδια της.
1: Ναι. Σε διάστημα 5 ημερών. Είναι,
0: στο ίδιο σημείο?
1: Όχι, σε διαφορετικά σημεία. Είναι μια περιοχή που είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα από το αστικό κομμάτι της Σιτίας. Μια περιοχή όπου είναι ένα εκτεταμένο αιωλικό πάρκο. Δυστυχώς φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Παρά το ότι έχουν πάει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από τη Σιτία και από τον Άγιο Νικόλαο, η πολιτική μας προστασία. Δυστυχώς όμως, όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τη δύση.
0: Ένα αέρια μέσα δεν μπορούμε.
1: Ένα αέριο μέσα που ξέρετε ότι αυτά συνήθως δημιουργούν συνθήκες καταστολής καλύτερες από ό,τι οι πηγές δυνάμεις. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, τι να πούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή?
1: Όχι. Δεν είναι κατοικημένες περιοχές εκεί. Όχι. Δεν υπάρχουν ούτε επιμειοστάσια, ούτε άλλες εγκαταστάσεις, ούτε αγροτικές καλλιέργειες στο συγκεκριμένο σημείο. Ελπίζουμε να επεκταθεί.
0: Μάλιστα. Στα Αχλάδια Σιτίας, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Μάλιστα. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από ό,τι μας έχει.
1: Θα είμαι. Ωραία. Από τον Άγιο Νικόλαο του Σόμορου Δήμου.
0: Έχει αέρα, κύριε Ζερβάκη? Όχι, αυτό είναι καλό.
1: Ευτυχώς δεν υπάρχει έντονος αέρας. Θεωρώ ότι προς το παρόν έλεγχε την κατάσταση, θα δούμε.
0: Μακάρι, το καλύτερο ευχόμαστε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Ζερβάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, παρακολουθούμε βεβαίως την επικαιρότητα, όμως επικαιρότητα είναι και σε ένα άλλο χώρο, στα καλλιτεχνικά. Και γι' αυτό, για να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε σε ένα ωραίο νέο που μαθαίνουμε. Την παγκόσμια πρεμιέρα που θα κάνει στο διάσημο φεστιβάλ του Εδιμβούργου στις 16 Αυγούστου, η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου, «Θάλασσα από γυαλί». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλεξίου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφετε με ένα ακόμα noir road movie, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και με φόντο την ελληνική επαρχία. Και πριν μας πείτε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Αλεξίου, προσφέρεται η ελληνική επαρχία για κάτι τέτοιο? Έχω την εντύπωση κάθε φορά που περνάει κανείς με αυτοκίνητο την επαρχία, την ελληνική, πραγματικά έχει κάτι. Δηλαδή είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
1: Ναι, συμφωνώ. Συνήθως έχουμε δει και βλέπουμε δηλαδή πολλά κοινωνικά δράματα. Νομίζω ότι αυτό που σπανίζει είναι να δούμε λίγο περισσότερο σινεμά είδους. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα υπέροχο τοπίο, setting, για να δει κανείς κάτι διαφορετικό, δηλαδή ένα κοινωνικό θρίλερ, ας πούμε, όπως είναι η ταινία.
0: Κοινωνικό θρίλερ, λοιπόν.
1: Ναι, εγώ μ' αρέσει να το ονομάζω καλύτερα ένα παραθαλάσσιο εκτός σεζόν νουάρ, γιατί εκτός σεζόν, γιατί οι δύο ηρωίδες της ταινίας συναντιούνται σε ένα τουριστικό θέρετρο εκτός σεζόν. Και θα έλεγα ότι η ταινία είναι στην πραγματικότητα ένα αγροτικό νουάρ. Αγροτικό νουάρ γιατί ουσιαστικά το αγροτικό νουάρ είναι, έχουμε συνηθίσει το νουάρ στην πραγματικότητα να τοποθετείται στις πόλεις, δηλαδή μέσα στο αστικό περιβάλλον. Όταν το νουάρ φεύγει από τις πόλεις και τοποθετείται στο ημιαστικό περιβάλλον της επαρχίας, τότε έχουμε το αγροτικό νουάρ. Το οποίο, εντάξει, η αλήθεια είναι, σπανίζει στον ελληνικό κινηματογράφο. Το έχουμε συνηθίσει πιο πολύ στο αμερικάνικο σινεμά. Δηλαδή, π.χ. στις ταινίες των αδερφών Κοέν. Όπως το «Μόνο αίμα» ή το «Καμιά πατρίδα για τους μελοθάνατους». Ή παλιότερα ταινίες όπως το «Ακροτήρι του φόβου». Ας πούμε, το οποίο παλιά ταινία με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ που έγινε και remake από τον Μάρτιν Σκορτσέζε, αν θυμάστε.
0: Σωστά.
1: Φοβερή ταινία.
0: Φοβερή, καταπληκτική ταινία, ναι.
1: Η ταινία του κυνηγού. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε και κάποια παραδείγματα και στο ελληνικό σινεμά, όπως τη φοβερή ταινία «Ο Φόβος» του Κώστα Μανουσάκη, επίσης μια φοβερή, ένα φοβερό δείγμα, έτσι, αγροτικού νουάρ. Κάποιοι το ονομάζουν και ερωτικό θρίλερ στην ελληνική επαρχία, με την Έλενα Ναθαναή, τον Ανέστη Βλάχο, τον Αλέξη Δαμιανό, αν τη θυμάστε την ταινία της δεκαετίας του 60. Την αναφέρω αυτή την ταινία διότι είναι μια ταινία που αγαπάω πολύ, στην οποία με έναν τρόπο υπάρχει μια αναφορά στο «Θάλασσα από γυαλί». Τέλος πάντων, νομίζω ότι
0: οι δύο ηρωίδες, λοιπόν, για να πιάσουμε το, είναι, καθώς τελειώνει η σεζόν που εργάζονται, έτσι, σε κάποια παραθαλάσσια τοποθεσία, παραμένουν στην επαρχία, δηλαδή περνούν το χειμώνα τους εκεί.
1: Ναι, η ιστορία ξεκινάει βασικά από την Αθήνα. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε πολλά spoilers.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε. Καθόλου, γιατί περιμένουμε να τη δούμε και εμείς το Νοέμβριο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Όπου ουσιαστικά η βασική ροή της ταινίας, η Ευαγγελία, όπως ονομάζεται, που την παίζει η Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, βρίσκεται εγκλωβισμένη στη μονοκατοικία της να φροντίζει τον κατάκητο σύζυγό της. Και ξεφυλίζει, ας πούμε, τη συλλογή με τους παλιούς τουριστικούς της οδηγούς και ονειρεύεται να πάει διακοπές. Όπου κάποια στιγμή το καταφέρνει αυτό, γιατί δυστυχώς πεθαίνει από απροσδόκητα ο σύζυγός της, και παίρνει λοιπόν αυτή την παράτολμη απόφαση να πάει διακοπές. Και κλείνει ένα δωμάτιο σε ένα απόμερο τουριστικό θέρετρο λίγο έξω από τη Χαλκίδα, όπου εκεί γνωρίζει μια νεαρή κοπέλα, την 23χρονη Βίκη, όπου τρέχει, που την παίζει μια κοπέλα, στον πρώτο της ρόλο, η Χριστιανά
0: Ματέλσκα
1: Τόκα, είναι Ελληνοπολωνέζα ηθοποιός, στον πρώτο της ρόλο, να το πούμε γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μια νέα κοπέλα.
0: Που για τους δικούς της λόγους θέλει και αυτή να ξεχαστεί, να το πω έτσι. Να βρει τον εαυτό της.
1: Είναι και αυτή, ας το πούμε,
0: παγιδευμένη.
1: Σε μια δύσκολη σχέση με τον δίστροπο και αλκοολικό πατέρα της, τον οποίο και πρέπει να φροντίζει. Ταυτόχρονα τρέχει την οικογενειακή επιχείρηση με τα νοικιαζόμενα δωμάτια και μια ταβέρνα. Και χωρίς να θέλουμε πάλι να κάνουμε να πούμε πολλά.
0: Κυρία Αλεξίου, και μόνο από αυτά που μας περιγράφετε μας δίνετε την αίσθηση της πραγματικότητας της ελληνικής επαρχίας του εδώ και τώρα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό αυτό που μας λέτε, γιατί έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Ταυτόχρονα αυτό που εμείς επιχειρήσαμε την ταινία είναι να πάρουμε ουσιαστικά την εικόνα, όπως λέτε, της σύγχρονης ελληνικής επαρχίας και να ανακατέψουμε τις συμβάσεις του θρίλερ, αυτό που λέγαμε πριν, του νουάρ.
0: Του νουάρ.
1: Και ουσιαστικά να φτιάξουμε, γιατί η ταινία έχει να κάνει με σύγχρονα θέματα, όπως έχει να κάνει με την καταπίεση.
0: Τη βία, την κακοποίηση.
1: Ενδοοικογενειακή βία, δύσκολα θέματα. Αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και μια ταινία η οποία έχει αγωνία, έχει στοιχεία περιπέτειας. Όποιος έχει δει και την προηγούμενη ταινία μου, λέει, το Τετάρτη 45, ουσιαστικά θα καταλάβει ότι είναι μια ταινία η οποία...
0: και κοινωνική και έτσι όπως μας το περιγράφεται, πολύ και υπαρξιακή, θα λέγαμε.
1: Ναι, είναι μια ιστορία... ας το πούμε παγίδευση, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις δύο ηρωίδες οι οποίες είναι παγιδευμένες σε μια κατάσταση διεξόδου από την οποία προσπαθούν να βγουν.
0: Και μέσα στο τοπίο της ελληνικής επαρχίας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτό είναι. 16 του μήνα, 16 Αυγούστου, στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, που είναι ένα από τα πιο σπουδαία και σημαντικά θεατρικά φεστιβάλ. Πανευρωπαϊκά,
1: ναι,
0: και παγκόσμια, θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ ονομαστό αυτό το φεστιβάλ. Το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Και μετά εμείς εδώ πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε, κύριε Αλεξίου? Πότε θα παιχτεί στην Ελλάδα?
1: Θα παιχτεί το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο.
1: Την πιθανότερη ημερομηνία, εντάξει, τη συζητάμε με την εταιρεία διανομής, τη Weird Wave. Θα είναι μάλλον μέσα Νοεμβρίου. Θα ανακοινωθεί αρχές Σεπτέμβρη η ακριβή ημερομηνία. Αυτό, θα έχουμε λεπτομέρειες ακριβώς, θα ξέρουμε.
0: Θα ξέρετε, στο μεταξύ θα έχετε πάρει και το feedback από την προβολή, την παγκόσμια προβολή πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Ευχόμαστε να είναι μια υπέροχη πραγματικά συμμετοχή και τα καλύτερα, κύριε Αλεξίου. Θάλασσα από γυαλί, λοιπόν, 16 Αυγούστου, παγκόσμια πρεμιέρα στο ιστορικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή πορεία στην ταινία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκκα τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειά έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Λοιπόν, μπορεί να έχουμε Αύγουστο, να είναι ο μήνας διακοπών, μήνας θερινής ραστόνης. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για το θέατρο, διότι ήδη στείνονται παραστάσεις, προγραμματίζονται θεατρικές σκηνές και νέα θέατρα θα έχουμε φέτος. Ευτυχώς θα υπάρξουν και επαναλήψεις, έστω και για λίγες παραστάσεις. Μία από αυτές είναι τα 170 τετραγωνικά του Γιώργη Τσουρή για 8η παρακαλώ σεζόν από το Νοέμβριο στο Θέατρο Διάνα. Και έχουμε βεβαίως την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργη Τσουρή να μας πει για τα 170 τετραγωνικά αλλά και για άλλα θεατρικά νέα που έχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τσουρή.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά, δόξα εσύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στον παραθερισμό.
0: Ναι.
1: Σας μιλώ από το όμορφο κατάκολλο του νόμου Ηλίας.
0: Α, είναι πολύ όμορφη η περιοχή εκεί.
1: Όπου περνάω εδώ ένα μήνα το χρόνο τουλάχιστον και θέλω να πω ότι εδώ είναι και η βάση της έμπνευσής μου. Δηλαδή, εδώ συλλαμβάνουμε τα έργα μας, τα καινούργια συνήθως, στην περίοδο των διακοπών. Παρ' όλα αυτά, ναι. Όπως το είπατε, οργανωνόμαστε, προγραμματιζόμαστε και προσπαθούμε να. Από 30 Σεπτέμβριου ξεκινάνε οι παραστάσεις πρώτα του Τζόνι Μπλε. Να μπούμε ξανά.
0: Επαναλαμβάνεται το πάλι το Τζόνι Μπλε.
1: Πάει η δεύτερη σεζόν.
0: Στο Θέατρο Άνεσης θα είναι.
1: Στο Θέατρο Άνεσης, okay. στο μεγάλο χώρο κάτω. Και 170 τετραγωνικά τώρα το άκουσα. Άκουσα την προσφώνηση που κάνατε και ήταν. Συγκινήθηκα από μόνος μου γιατί το παθαίνω αυτό. Ναι, 8η χρονιά.
0: 8η χρονιά.
1: Έχουμε σταματήσει πολλές φορές με σκοπό να σταματήσουμε αυτή την παράσταση. Αλλά το λέω έτσι και αυτοεκτίθεμαι. Ναι, πάντα βρίσκω έναν καλό λόγο εγώ προσωπικά να τη συνεχίσω. Γιατί από το χέρι μου περνάει πάντα να τη σταματήσω ή να τη συνεχίσω. Και
0: να τη συνεχίσετε, κύριε Τσουρή.
1: Να
0: σας πω γιατί. Γιατί σε όποιους είπα προχθές που το έμαθα. Α, το ξαναβλέπω, μου λέει κάποιος. Α, δεν το είδα και θέλω πάρα πολύ να το δω. Δηλαδή υπάρχει, είναι από αυτά τα θεατρικά που συζητείτε πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν το ξέρετε κι εσείς ότι ο κόσμος πέφτει να το δει. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνετε.
1: Όχι.
0: Είσαστε sold out κάθε φορά.
1: Ναι, και η καλοκαιρινή περιοδία που κάναμε ήταν αποκαλυπτική εμπειρία. Γιατί ήταν κάθε βράδυ που παίζαμε στους μεγάλους χώρους με πάρα πολύ κόσμο. Ήταν γιορτή το πράγμα. Και επίσης και η περσινή σεζόν ήταν πολύ ωραία. Η ανοιξιάτικη ουσιαστικά διμηνία που παίξαμε και φέτος ανοίγω προπόληση με κάποιες ας το πούμε καλές ελπίδες, αλλά λέω τώρα ποιος θα αγοράσει εισιτήριο Αύγουστο μήνα, παρόλα αυτά.
0: Μην το λέτε.
1: Έχει ανοίξει προπόληση και έχει δώσει και αρκετά εισιτήρια.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όλοι περιμένουμε, έλα να περάσει γρήγορα ο Αύγουστος να ξεκινήσουμε να μπούμε στη σειρά μας από Σεπτέμβρη που ξέρουμε τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή τη ρουτίνα την αγαπημένη που έχουμε.
1: Εγώ είμαι και εργασιομανής, έτσι κι αλλιώς έχω δηλώσει. Οπότε ο Αύγουστος για μένα είναι ένας περίεργος μήνας που παλεύω με τον εαυτό μου να χαλαρώσω και σπανίως το
0: το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κύριε Τσουρή, ξεκινάμε με το Τζόνι Μπλε στο Άνεσης
1: 30 Σεπτεμβρίου,
0: τα 170 τετραγωνικά 6 Νοεμβρίου από ό,τι διαβάζω στο Διάνα.
1: Ναι, κάθε Παρασκευή στο Θέατρο Διάνα, αλλά έτσι όπως ξεκινήσαμε πιστεύω ότι θα μπουν και κάποιες μέρες.
0: Και άλλες μέρες.
1: Θεωρώ ότι θα καταλήξουμε να παίζουμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Θα το δούμε αυτό, θα ανακοινωθεί σε σχέση με την προπόληση προφανώς το Σεπτέμβριο αυτό. Από εκεί και πέρα έχω ένα έργο της καρδιάς μου που το σκηνοθετώ του χρόνου στο Θέατρο Άνεσης και πάλι στην πάνω σκηνή, το οποίο λέγεται Ο Εύρος Απέναντι και το οποίο λέγεται Ο Εύρος Απέναντι,
0: το έγραψαν
1: η Ρέπας και Παπαθανασίου πριν από 30 σχεδόν χρόνια. Και είναι το πρώτο έργο που είχα δει εγώ τότε στην Κύπρο, στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, που ήταν ένας σκληρός, ομός ρεαλισμός, με χιούμορ, με όλα τα χαρακτηριστικά που ανακαλύψαμε τώρα πιο μαζικά και αγαπάμε πολύ σε αυτό το είδος θεάτρου. Αυτό το έργο νομίζω είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή που γράφτηκε και ακόμα και για σήμερα. Και είναι η πρώτη επαφή που είχα εγώ με τον νεοελληνικό ρεαλισμό σαν θεατής. Νιώθω μια πολύ βαθιά συγγένεια με αυτό το έργο, το οποίο το είχα δει τότε πολλές φορές, γιατί έπαιζε και ο πατέρας μου στην παράσταση της Κύπρου ως ηθοποιός τότε. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη ανυπομονησία για αυτή τη σκηνοθεσία.
0: Αυτό πότε με το καλό, κύριε Τσούρη?
1: Αυτό από 7-8 Οκτωβρίου.
0: Οκτώβριο και μετά στην Άνεση, στο θέατρο Άνεσης πάνω.
1: Στο θέατρο Άνεση είναι, στο πάνω Άνεση είναι εδώ. Στο κάτω Άνεση είναι το Τζόνι Μπλε και στο θέατρο Διάνα είναι τα 170 τετραγωνικά. Το θέατρο Διάνα είναι από μόνο του λόγος να ξαναπαιχτεί αυτή η παράσταση, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το θέατρο. Και περιμένω και εκεί πώς και τι να το ξαναφτιάξουμε το πράγμα.
0: Κύριε Τσούρη, στον Εύρο απέναντι κάνετε τη σκηνοθεσία. Ποιοι άλλοι θα είναι, ποιοι παίζουν?
1: Λοιπόν, παίζει η Άννα Κουτσαυτίκη, η Μαρία Παρασύρη, ο Θανάσιος Σιδόρου, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Κώστας ο Κοροναίος.
0: Εξαιρετικά.
1: Είναι 5 παιχταράδες.
0: Ναι.
1: Το λέω έτσι, επειδή έχουμε κάνει αρκετές πρόβες και όλα, σε πιστεύω ότι έχουν μπει τόσο γερά που ανυπομονώ πολύ να τη δω αυτή την παράσταση.

0: τετραγωνικών του ηθοποιού που είναι επισκηνής. Παίζει η Ήβη Νικολαίδου, παίζει η Λιδία Γιαννουσάκη, η Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Φώτης ο Λαζάρου και ο υποχρεωμένος.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, ανυπομονούμε κύριε Τσουρή, πραγματικά έρχεται ένα φθινόπωρο πολύ έντονο, δυναμικό, με παραστάσεις, ωραίες παραστάσεις και πιστεύω ότι σιγά σιγά ολοκληρώθηκε μαζί με τα 170 τετραγωνικά με το «Μακριά από τα παιδιά» και το «Χαρτοπόλεμο», τα τρία, μια δραματική τριλογία που είχατε στήσει.
0: Τώρα... Για την οποία θα ξαναεπισκεφτώ κάποια στιγμή, ναι. Ψάχνω την καλή αφορμή να επισκεφτώ και πάλι το Χαρτοπόλεμο.
1: Έτσι. Λοιπόν, ανυπομονούμε, περιμένουμε, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό όλα. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Επίσης.

0: Το καλοκαίρι στα νησιά είναι μια μαγεία, είναι αλήθεια, εκτός από θάλασσα, ήλιο, βόλτες, υπάρχει και τέχνη. Πολύ καλά ακούτε, διότι υπάρχουν εξαιρετικές εκθέσεις στα νησιά μας. Μία από αυτή είναι στα Κύθυρα. Είναι η διπλή ατομική έκθεση αφιέρωμα της Βασιλικής Κοσκινιώτου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καρούζου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κοσκινιώτου. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη που μιλάμε. Είμαστε στα μαγικά Κύθυρα και...
0: Μα τι ωραία, τι ωραία. Αυτό λέω, πόσο ωραίο είναι στα νησιά που κάποιος επιλέγει να κάνει τις διακοπές του, να έχει τη δυνατότητα να δει και να κάνει και εικαστικές περιπλανήσεις. Μία από αυτή είναι και η δική σας, που τα πρώτα εγγένεια, θα μιλήσουμε, είναι δύο οι εκθέσεις, σωστά?
1: Ναι, έγιναν τα πρώτα εγγένεια
0: στις 2 του μήνα.
1: Στη χώρα των Κυθύρων. Η έκθεση κλείνει σε 2 μέρες. Θα έχουμε ένα φινισάζ στις 9 του μηνός, λοιπόν, 9 το βράδυ ακριβώς. Ένας φίλος ηθοποιός θα διαβάσει τα αγαπημένα του 3 ποίηματα του Νίκου Καρούζου.
0: Τι ωραία.
1: Και αμέσως μετά μια φίλη μου αυστριακή, την οποία φιλοξενώ στο νησί, θα διαβάσει επίσης κάποια αγαπημένα της του Καρούζου στα αγγλικά και στα γερμανικά.
0: Μετεώρημα ένα, λοιπόν, η έκθεση στη χώρα Κυθύρων ήδη ξεκίνησε, τρέχει, θα είναι μέχρι τις 9 Αυγούστου και μετά υπάρχει στο πολιτιστικό κέντρο ποταμού, στο ποταμό Κυθύρων, από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου, το Μετεώρημα 2.
1: Ναι. Ουσιαστικά πρόκειται για το δεύτερο μέρος της έκθεσης. Κατά ένα μεγάλο μέρος θα είναι τα ίδια μεγάλα έργα που έγιναν πρόσφατα για το αφιέρωμα αυτό, συν κάποια πολλά περισσότερα μικρά έργα, σχέδια, χαρακτικά, μικρότερα έργα σε χαρτί.
0: Στη δεύτερη έκθεση λέτε, στο Μετεώρημα 2.
1: Ναι. Θα είναι στο πνευματικό κέντρο του ποταμού, που είναι το μεγάλο χωριό των Κυθύρων. Είναι σε έκταση μεγαλύτερο και από τη χώρα. Είναι το μεγάλο κέντρο των νησιωτών στο επάνω μέρος του νησιού, στο βορρά.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κοσκινιώτου, μέσα από τις λέξεις, από την ποίηση και κυρίως τις λέξεις που χρησιμοποιεί στην ποίηση του ο Νίκος Καρούζος, μέσα από εκεί εμπνευστήκατε για τα έργα σας, δηλαδή

0: Δώσατε με λίγα λόγια, έτσι όπως το φαντάζομαι εγώ, χρώμα, σχέδιο στο κάθε ποιητικό νόημα.
1: Αυτό δεν μπορώ να φιλοδοξώ να κάνω κάτι τέτοιο, ακούγεται πολύ μεγάλο, αλλά για μένα είναι έτσι και αλλιώς από πολύ παλιά που έχω γνωρίσει την ποιησή του μια τεράστια πηγή έμπνευσης ο λόγος του Καρούζου.
0: Έτσι και αλλιώς δηλαδή ήταν...
1: Ναι, διαχρονικά, από πολύ παλιά, από τότε που εγώ ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Καλών Τεχνών στα 30 μου, γιατί είπηκα δεύτερες σπουδές μετά από σπουδές φιλολογίας.
0: Στη φιλοσοφική, εδώ στο ΕΚΠΑ, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Και μάλιστα γαλλική φιλολογία, εξού και πάρα πολύ συχνά γαλλική τίτλοι στα έργα.
0: Είστε και μεταφράστρια, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, έχω υπάρξει στο παρελθόν δήλωση μεταφράστρια. Είναι ένα επάγγελμα που δεν το ασκώ πλέον κανονικά.
0: Νομίζω...
1: Είμαι πλέον περισσότερο στη ζωγραφική και πρόσφατα και στο σχολείο, σαν εκπαιδευτικό καθηκόν.
0: Έχετε πραγματοποιήσει 12 ατομικές εκθέσεις και εδώ και στο εξωτερικό και συνεχίζετε.
1: Ναι. Πράγματι. Ναι. Mm-hmm.
0: Για μιλήστε μου λοιπόν για την ποίηση του Καρούζου και την έμπνευση. Δηλαδή τι είναι αυτό που οδηγεί το χέρι σας.
1: Κοιτάξτε, όπως σας έλεγα, λόγω ίσως και της φιλολογικής καταγωγής, αμέσως μετά την πιο πολύ ενασχόλησή μου με τη ζωγραφική, με τα χρόνια της Καλών Τεχνών και μετά τη διπλωματική μου, που προσπάθησα λίγο να βρω και το δικό μου προσωπικό, εικαστικό ιδίωμα, ας πούμε. Και καθώς η δουλειά μου γινόταν πιο αφηρημένη, πιο ανεικονική, υπήρχε πάντοτε μια πολύ μεγάλη ανάγκη αναφοράς στη λέξη, γιατί πάντοτε υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν τελειώνει ποτέ, η αγάπη στη λέξη, στη γλώσσα γενικότερα. Και υπάρχουν πολλοί ποιητές που τους έχω αγαπήσει και έχω γράψει ολόκληρα, καμιά φορά ολόκληρους στίχους από ποίηματά τους πάνω στα έργα μου, όπως η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η Ρέα Γαλανάκη, ο Παντέλης Μπουκάλας πρόσφατα, και ένας από αυτούς στον οποίο να τρέχω πάρα πολύ συχνά είναι ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος μάλιστα, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος στα ελληνικά γράμματα και πιστεύω ότι δεν το έχει ακόμη αποδοθεί στην ελληνική...
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας, ακριβώς.
1: Στην ελληνική κοινωνία, η αξία που του αντιστοιχεί, το μέγεθος που του αντιστοιχεί, το θεωρώ και λίγο έτσι υποχρέωσή μου, ας πούμε, να τον αναφέρω. Και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που σε αυτή τη συγκυρία σκέφτηκα έτσι τουλάχιστον να αφιερώσω εγώ αυτή την έκθεσή μου στον Καρούζο, που είναι από τους πολύ αγαπημένους μου ποιητές. Και στον πολύ κόσμο δεν είναι πάρα πολύ γνωστός. Φυσικά είναι γνωστός στον χώρο των λογοτεχνών, οι οποίοι τον λατρεύουν και τον έχουν σαν αναφορά, και πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί. Και μουσική, από όσο ξέρω, και κινηματογραφιστές.
0: Οπότε δίνετε μία δυνατότητα μέσα από τα έργα σας να μεταφερθεί η αξία του Νίκου Καρούζου, η ποιητική του αξία και γενικά αυτό που ήταν και υπήρξε ο Καρούζος και θα υπάρχει, γιατί η ποιησή του είναι διαχρονική.
1: Ο οποίος αγαπούσε πολύ τη ζωγραφική και τους ζωγράφους. Έχει γράψει πάρα πολλά κείμενα για ζωγράφους και για τη ζωγραφική, όπως έχει γράψει βέβαια εξαιρετικά για πάρα πολλές μορφές τέχνης. Είχε μια απίστευτη ευρημάθεια.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
1: Και ναι, είναι πραγματικά πηγή αναφορά στα κείμενά του. Δηλαδή, μακάρι ο κόσμος να
0: γνωρίσει καλύτερα την ποιησή του.
1: Να τον διαβάσει. Ναι.
0: Κυρία Κοσκινιώτου, λοιπόν, ήδη μέχρι τις 9 Αυγούστου στη χώρα των Κυθύρων, το Μετεώρημα 1, και από τις 14 έως τις 24 Αυγούστου στο ποταμό Κυθύρων, στο πνευματικό κέντρο εκεί του ποταμού, το Μετεώρημα 2. Να πούμε ότι είναι η είσοδος ελεύθερη. Και νομίζω ότι είναι από το απόγευμα οι ώρες που μπορεί να επισκέπτεται κανείς τις απογευματινές ώρες.
1: Ναι. Τα πρωινά και τα μεσημέρια όλοι λείπουν γύρω στις παραλίες και ξαφνικά η κίνηση ξυπνάει μετά τις 8.
0: Μετά το, έτσι είναι, το βράδυ.
1: Οπότε οι ώρες είναι 8 με 12 το βράδυ. Εξαιρετικά. Και μες τη μία.
0: Τι ωραία.
1: Και Κυριακές βέβαια στον ποταμό θα είναι και το μεσημέρι 12 με 2. προσβάσιμη έκθεση.
0: Πριν να σας αποχαιρετήσω, κυρία Κοσκινιώτου, υπάρχει περίπτωση να έρθει η έκθεση και εδώ στην Αθήνα?
1: Αυτό είναι κάτι που θα το ήθελα πάρα πολύ και θα το προσπαθήσω. Ναι, ναι. Μαζί με
0: όσοι δεν είμαστε στα Κύθρα ή δεν βρεθούμε αυτό το καλοκαίρι στα Κύθρα, τουλάχιστον να μπορούμε να απολαύσουμε την έκθεση εδώ.
1: Το ευχόμαστε. Να το κάνω.
0: Το ευχόμαστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοσκινιώτου. Καλό βράδυ στα Κύθρα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.

Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 10. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά, στο τέλος της μέρας, με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιά στη Σιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Στεφάνι Κορινθία, στην Ερμακιά Κοζάνης και στο Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Δέκαδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλευε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Ήδη από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη είναι η κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους που πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου του 2026 και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Φυλάκιση 15 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείου Βόλου στη Βρετανίδα που μέθησε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδιο στο κέντρο υγείας Κιάθου. Η 39χρονη ισχυρίστηκε πως η κόρη της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα θυμού, έχοντας αποβληθεί από 6 διαφορετικά σχολεία στη Μεγάλη Βρετανία. Η ποινή φυλάκισης μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν με βασική πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως και ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μελόνι, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός αν η Μελόνι άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος της μέρας στο Air News Radio 105,8.
1: Και είναι ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ. Μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα
1: ακριβώς.
0: Θα πάμε.
1: Θα δούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας που κλείνει σιγά σιγά, αλλά και τι περιμένουμε από την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι σίγουρα ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Να πούμε ότι η φωτιά της ημέρας και που απασχολεί μέχρι και αυτήν την ώρα τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, χωρίς ευτυχώς όμως να απειλούνται οικισμοί, σπίτια, επιμνιοστάσια κλπ. Είναι στην περιοχή Αχλάδια, στη σιτία της Κρήτης. Εκεί λοιπόν λαμβάνουν μέρος στην προσπάθεια πυρόσβεσης 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 συνολικά οχήματα μαζί με υδροφόρες από τον Δήμο της Σιτίας. Το καλό είναι ότι επίσης ολοκληρώθηκαν και οι αυτοψίες και αυτό είναι σημαντικό γιατί από Δευτέρα θα ξεκινήσει πλέον η διαδικασία των αποζημιώσεων. Μεγαλύτερες βέβαια ζημιές στην Αττική εδώ έτσι, στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας πιο συγκεκριμένα. Χαρακτηριστικά της καταστροφής είναι τα στοιχεία από τις αυτοψίες που έγιναν συνολικά στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί και να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Μπουγά και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη να τα συζητήσουμε.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Ποιωτία και την Κοκκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
0: Είναι και η αυριανή ημέρα η
1: σχετικά δύσκολη,
0: δύσκολη αναφορικά με τις πυρκαγιές, με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Δεν ξέρω τώρα, είναι και το νησί της Κρήτης,
1: όντως.
0: Βρίσκεται στο πορτοκαλί, στον χάρτη επικινδυνότητας που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, Δημήτρη, έτσι.
1: Ακριβώς, και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου για αύριο η κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, ένα πριν την ακραία κατηγορία, είναι η περιφέρεια Κρήτης, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Να προσθέσουμε εδώ, Βαγγέλη, ότι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code εξακολουθεί να παραμένει και η περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων με καταστροφικές συνέπειες στις πληγήσεις από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου.
0: Τώρα είπαμε ότι ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας είναι αυτός ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα περισσότερα σπίτια τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Μαριέτης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου και είπε ότι οι ζημιές εκεί είναι μικρότερες.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα, και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
0: Για του πυρόπληκτου τώρα της, του Ρεθύμνου εκεί στον Δήμο Αγίου Βασιλείου προέκυψε μια εξέλιξη έτσι, ναι. Μετά την ενημέρωση που είχε ο Δήμαρχος από τον αρμόδιο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο και τον διοικητή του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση αυτή, μέσω του προγράμματος Κρατική Αρρωγή θα αποζημιωθούν ο εξοπλισμός άρδευσης που καταστράφηκε πέραν των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο που έχει υποστεί η ζημιά. Οι πληγέντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα καθοριστεί πλέον από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στη συνέχεια οι ζημιές θα καταγραφούν και θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες επιτροπές για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποζημίωσης και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου βρίσκεται πλέον σε συνεχή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια της Κρήτης με στόχο την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων στήριξης των πυρόπληκτων.
1: Και θυμόμαστε... τρέχει πολύ γρήγορα αυτή η προσπάθεια.
0: Και αυτό είναι και το στοίχημα για τα συναρμόδια Υπουργεία, Δημήτρη, να τρέξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα όλη αυτή η διαδικασία και να καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν όσο γίνεται πιο σύντομα στην καθημερινότητά τους, στη ρουτίνα τους. Είτε πρόκειται για ενίκους κατοικιών και ιδιοκτήτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, είτε για αγρότες ή κτηνοτρόφους που όπως ακούσαμε κυρίως για την περιοχή εκεί της Κρήτης, του Ρεθύμνου.
1: Και όταν πλήττεται μια επιχείρηση, Βαγγέλη, πλήττεται και εργαζόμενοι, έτσι, δηλαδή μένουν χωρίς δουλειά ξαφνικά και χωρίς μισθό, άρα χωρίς έσοδα.
0: Μην το ξεχνάμε σημαντικά. Αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι σημαντικό, υπάρχουν πρωτοβουλίες από αρκετούς φορείς, ακόμη και από ομάδες αθλητικές, που δηλώνουν την πρόθεσή τους να βοηθήσουν με κάθε τρόπο στις πυρόπληκτες περιοχές και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί. Και είναι χαρακτηριστικό και αυτό που λέγαμε και χθες μέσα από την εκπομπή μας, που αναδείχθηκε εδώ από το Earth News Radio 105,8, μέσα από την εκπομπή επικαιρότητας του Θάνου του Σιαφάκα, όπου ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Κατασκευαστών Κτηρίων, δήλωσε ότι ο ίδιος χορηγεί 2 άδειες δόμησης στους ανθρώπους αυτούς των οποίων τα σπίτια έχουν βγει ακατάλληλα, άρα θα πρέπει να κατεδαφιστούν και να ανεγερθούν νέα με τη συνδρομή του κράτους έτσι όπως είναι, και κάλεσε και τον κλάδο συνολικά να καλύψει το κόστος όλων των αδειών αυτών, των 100 και πλέον σπιτιών που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα, Δημήτρη. Είναι μια σημαντική σίγουρα πρωτοβουλία που αξίζει και μιμητών, νομίζω.
1: Ναι, και μακάρι να βρεθούν μιμητές και να καλυφθούν και τα 100 σπίτια. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι, ειδικά για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, δεν πρόκειται για κάτι έτσι ιδιαίτερα κοστοβόρο, όχι ότι είναι λίγα τα χρήματα, αλλά τώρα αν η εταιρεία έχει κεφάλαια πολλών εκατομμυρίων, είναι πιο απλό, πιο εύκολο εν πάση περιπτώσει, και είναι και μια ένδειξη επικούρησης απέναντι σε όλους αυτούς τους πυρόπληκτους, που είναι, ξέρεις, είχα γνωρίσει εκεί που πήγαινα για μπάνιο έναν κύριο, ο οποίος ήταν απειρόπληκτος από το μάτι και είχε ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο το είχε μετατρέψει σε σπίτι. Καθότανε δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Ραφίνα, μέσα στο αυτοκίνητό του, εκεί έτρωγε, εκεί κοιμότανε, εκεί έκανε μπάνιο. Για σκέψου, Βαγγέλη μου, να ζούσαμε στο αυτοκίνητό μας τώρα για να μην έχουμε σπίτι, ας πούμε, να καθίσουμε.
0: Είναι φοβερό, και πέρα από το ρεπορτάζ, το έχω ζήσει προσωπικά με στις φωτιές της Βαριμπόπης, όπου το σπίτι μιας θείας μου καταστράφηκε και με είχε φωνάξει για να το φωτογραφίσουμε προκειμένου να κινήσει τις μετέπειτα διαδικασίες για την αποζημίωση. Και είναι φοβερό γιατί στέκει το βασικό πλαίσιο του μπετόν μόνο και το τζάκι. Έχει πέσει η σκεπή, άρα έχει ανοίξει όλο από πάνω και στέκεται ο βασικός κορμός του σπιτιού και στη μέση ένα τζάκι. Όλα τα άλλα έχουν γίνει κομματάκια. Είναι ανάμεσα στα κεραμίδια που έχουν γίνει κομματάκια.
1: Τα οποία λόγω της θερμοκρασίας σπάνε και γίνονται πραγματικά κομματάκια. Είναι αυτό που λένε «βρήκα το σπίτι μου θρύψαλα», είναι ο ορισμός αυτής της κατάστασης από τις φωτιές. Δυστυχώς.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
1: Και να σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρής,
0: ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου μας.
1: Και η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και φυσικά.
0: Δεν ξεχνάμε τον Γιώργο τον Τσολάκη.
1: Είναι δυνατόν, ο Γιώργης.
0: Στις μουσικές μας επιλογές.
1: Καλός και πολύ εξαιρετικός μουσικός. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο ειλικρινά δείχνει το μέγεθος της αυθαιρεσίας και κυρίως του θράσους που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να δημιουργούν, να καταλαμβάνουν παραλίες, να δημιουργούν αυτοσχέδια πάρκινγκ. Δηλαδή είναι στην αναμπουμπούλα, λέει ο λύκος χαίρεται. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, επειδή όλοι τρέχουν, κάποιες υπηρεσίες υπολειτουργούν γιατί υπάρχουν οι άδειες και τα λοιπά, και βρίσκουν αυτοί οι επιτίδη πονηρούλιδες την ευκαιρία να βγάλουν χρήματα γρήγορα και εύκολα. Θα μας τα πεις και στη συνέχεια, βέβαια, γιατί υπάρχει
0: και είχαμε,
1: αυτό που μου έλεγε στην ιστορία
0: πλήθος,
1: με το ελαφωνήσει.
0: Βέβαια, έχουμε πλήθος ελέγχων, να πούμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για τις αυθαιρεσίες συνολικά στον Αιγιαλό, και αποκαλύπτονται αυτές οι αυθαιρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 έλεγχοι, Δημήτρη, σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, και οι αρχές εντόπισαν ιδιαίτερα αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά και κάποιες περιπτώσεις βέβαια κραυγαλαίων παραβάσεων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Άκη Αθανασόπουλο μαζί με τον Κώστα Μπούρη από το Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την Σπιάτζα της Ηλίας, και θα επιστρέψουμε και πάλι.
2: Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ηλεκτρονικό μάτι του δημοσίου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν παραλίες ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε λουόμενους.
3: Παλιά ήταν αλλιώς. Με το χρόνο που τους γνωρίζουμε μικρός, είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
2: Από την αρχή του καλοκαιριού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας καταγγελίες στο MyCoast, ιδρώντας προληπτικά, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 ελέγχους, είτε επιτόπιους, είτε με drones, είτε ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο στόχαστρο μπήκαν 450 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είχαν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι.
4: Στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, τρεις υπεύθυνοι καταστημάτων συνελήφθησαν από τους λιμενικούς στα πλαίσια του αυτοφόρου για παραβάσεις κατά πάτηση του γυαλού.
5: Αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
2: Μεταξύ των πλέον κραυγαλαίων περιπτώσεων παραβίασης του νόμου ήταν επιχείρηση στη Ρόδο που σφραγίστηκε και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 73.000 ευρώ. Άλλη επιχείρηση στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε από την παραλία με το πρόστιμο να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ επιχείρηση στην Καβάλα που δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο σφραγίστηκε και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο σχεδόν 16.000 ευρώ.
6: Βαρύ πρόστιμο ύψους 5.600 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στην Ηλία για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η άμεση σφράγισή της και η απομάκρυνσή της.
7: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
2: Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
0: Να δούμε τώρα, Δημήτρη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ελαφωνήσι, έτσι, και ναι. Πώς πραγματικά κάποιοι δεν βάζουν ποτέ μυαλό. Συνέλαβαν λοιπόν στο αστυνομική από το ΑΤΑΦ Κισάμου, πήγαν με πολιτικά ρούχα και συνέλαβαν για 7η φορά τον υπάλληλο μιας επιχείρησης στάθμευσης με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και των επικίνδυνων παρεβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Τι έκανε ο συγκεκριμένος? Φορούσε ένα φωσφοριζέ γυλαίκο, έμπαινε μέσα στη μέση του δρόμου την ώρα που πλησίαζαν τα αυτοκίνητα προς το σημείο εκεί και τους κατήφθηνε μέσα. Τους έκανε νόημα σαν τροχονόμος να μπουν μέσα στο πάρκινγκ το ιδιωτικό, το οποίο πλήρωναν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν είσαι τουρίστας τώρα. Έτσι. Πας για πρώτη φορά, δεν ξέρεις. Ναι. Καλά, αν πας στο εξωτερικό κιόλας, αν είσαι ξένος, αλλά και Έλληνας, εδώ Αθηναίος, δεν έχεις ξαναπάει. Mm-hmm. Ξεκινάς με το αυτοκίνητό σου να πας, ξαφνικά σε στρέφει κάποιος με φωσφοριζέ γυλαίκο μέσα. Φαντάζομαι τι γίνεται με τους ξένους τουρίστες, έτσι. Αλλά, πόσο θα ψάρουν.
1: Ναι, ναι. Μπαίνεις μέσα. Και το γυλαίκο παραπέμπει και σε αστυνομικό επίσης.
0: Ακριβώς. Παραπέμπει σε κάποιον τέλος πάντων υπεύθυνο, έτσι. Υπεύθυνο, κάποιον της πολιτείας ενδεχομένως. Ναι. Μπαίναν λοιπόν μέσα κανονικά και τους κόβανε βέβαια το τσουχτερό εισιτήριο εκεί. Πιάνουν τον υπάλληλο επ' αυτοφόρο οι αστυνομικοί, τον πάνε στο αστυνομικό τμήμα και κάποιοι άλλοι λένε. Δεν πάμε άλλη μια βόλτα πίσω. Γυρίζουν πίσω, είχε φορέσει το φωσφοριζέ γυλαίκο ο ιδιοκτήτης πλέον της επιχείρησης και έκανε την ίδια ακριβώς δουλειά. Και πάλι με πολιτικά οι αστυνομικοί και γράψαν και τον ιδιοκτήτη. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται για 7η φορά αυτό, κάτι παραπάνω ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Μα υπάρχουν πολλά τέτοια.
0: Έχουμε όλοι παραδείγματα.
1: Θα
0: να
1: σου
0: πούμε.
1: Πω εγώ το παράδειγμα τώρα, προσωπική μαρτυρία. Γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος για τίτλους. Στη Νέα Μάκρη είχε ένα πάρκινγκ, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν νόμιμο ή παράνομο, αλλά πηγαίνοντας προς το πάρκινγκ ήταν φαρδής ο δρόμος και μπορούσε κανείς να παρκάρει στο πλάι. Για να μην παρκάρουν στο πλάι όμως οι οδηγοί.
0: Και να πρέπει να πάνε στο πάρκινγκ.
1: Και να πρέπει να πάνε στο πάρκινγκ να τα σκάσουν. Ο επανέξυπνος αυτός κύριος είχε απλώσει μια σειρά καρέκλες και στις δύο πλευρές. Mm-hmm. Και όταν πήγα να βγάλω την καρέκλα για να παρκάρω και του λέω, αδερφέ, εδώ είναι ελεύθερη στάθμευση. Όχι, όχι, μου λέει, βρε, έρθει στο πάρκινγκ. Του λέω, καλά, να φωνάξω την τροχιά. Οπότε μόλις του λέω να φωνάξω τροχιά, μου λέει, καλά, ρε φίλε, να σου κάνω τη χάρη, πάρκαρε. Μου κάνει και τη χάρη να παρκάρω.
0: Είδες.
1: Άσε με τώρα, δηλαδή.
0: Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτούς που καταλαμβάνουν το δόστρωμα. Με καρέκλες, με γλάστρες, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάμε όμως τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Coat παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή και μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που κατέκαψε τη Δυτική Αττική. Στην Άρτα συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΕ της περιοχής για την πυρκαγιά στην περιοχή Γραμμενίτσα. Ενώ συλλήψεις με την κατηγορία του εμπρισμού έγιναν για τις πυρκαγιές σε Λακωνία και Σκύρο. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα ενέσκυψε στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμιος 7, μποφόρ τοπικά. Έως 37 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα.
0: Λέγαμε για αυτά τα περίεργα και για ανθρώπους που συνεχίζουν έτσι να παρανομούν σε τουριστικές περιοχές και να δυσφημούν πολλές φορές και τον τόπο, τον τόπο μας και στους τουρίστες, για τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση που λέγαμε στο Ελαφωνήσι, όπου συνελήφθη ένας υπάλληλος με τις κατηγορίες της άγρας πελατών και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, αφού έβγαινε με το κίτρινο φωσφορικό Ριζέ Γιλέκο και κατήφθηνε τα αυτοκίνητα που κινούνταν στο δρόμο προς το ιδιωτικό πάρκινγκ μέσα.
1: Το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν, πληρούσε τις προϋποθέσεις και αν ήταν νόμιμο. Αυτό παραμένει ασαφές.
0: Προφανώς θα ήταν νόμιμο, γιατί φαίνεται ότι δεν κατηγορούνται για κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, για άγρα πελατών και για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία. Και τι έγινε, όπως είπαμε, αφού συνέλαβαν οι αστυνομικοί που πήγαν και τους κατήφθηναν το πολιτικό αυτοκίνητο με το οποίο πήγαν, με πολιτικά ρούχα επίσης, μέσα στο πάρκινγκ, συνελήφθη ο υπάλληλος, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Όταν κάποιοι όμως αποφάσισαν να επιστρέψουν από τους αστυνομικούς πίσω και πάλι με άλλο πολιτικό όχημα, και πάλι στο σημείο εκείνο ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης πια που φορούσε τον γιλέκο και τους έβαλε μέσα, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και αυτόν.
1: Και τον ιδιοκτήτη θα πήγαινε ο γιος του ιδιοκτήτη.
0: Αν έμεινε και κάποιος άλλος μετά πίσω. Η τακτική αυτή στο Ελαφωνήσι, που παραπλανεί τους τουρίστες για το που θα πρέπει να παρκάρουν, έχει κατά καιρούς προκαλέσει πάρα πολλά, χιλιάδες παράπονα και αρνητικά σχόλια, τα οποία φτάνουν μάλιστα περνούν από το ΝΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού και φτάνουμε και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες του Δήμου Κισάμου και την περιφέρεια. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι παραμένουν αμετανόητοι στο βωμό του κέρδους, βέβαια, έτσι, και συνεχίζουν να παρανομούν και να πληγούν και την εικόνα μιας παραλίας που πραγματικά κάθε χρόνο φιγουράρει στις ομορφότερες του κόσμου. Είναι μια υπέροχη, υπέροχη παραλία πραγματικά. Και δεν θα πρέπει. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να την δυσφημεί και για κανέναν λόγο.
1: Ναι, είναι το ίδιο του Έλληνος. Αυτό, γρήγορα, πολλά λεφτά και γρήγορα. Αυτός είναι ο στόχος, έχω την αίσθηση. Αρπαχτή, δηλαδή, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, για να το καταλάβουμε όλοι μας.
0: Να πούμε ότι έχουμε μια πυρκαγιά σε ισόκιο κατάστημα στη λεωφόρο Αμφιθέας, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Για προληπτικούς λόγους έχει εκενωθεί η πολυκατοικία που βρίσκεται εκεί. Η πολυκατοικία που βρίσκεται στο σημείο, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα. Έχει εκενωθεί, έχει ολοκληρωθεί η εκένωση της πολυκατοικίας, που, όπως είπαμε, έγινε για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, μας ενημέρωσε η παραγωγός μας, η Μαρία Ισφυρόερα, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο ούτε μετάδοση της πυρκαγιάς προς τα άνω διαμερίσματα, ούτε προς επέκτασή της προς τις διπλανές πολυκατοικίες. Το σημαντικότερο πρόβλημα, έτσι όπως μας το μετέφεραν εδώ στο Earth News Radio 105,8, είναι ο καπνός, είναι ο πυκνός καπνός ο οποίος υπάρχει. Και αυτό ήταν και ο λόγος που έπρεπε να αποχωρήσουν οι ένικοι της από πάνω πολυκατοικίας.
1: Να δούμε και
0: πνιγούν
1: τι,
0: στον καπνό.
1: Ακριβώς, να δούμε και τι πουλάγε το κατάστημα, μήπως έχει έφλεκτα υλικά. Είναι και αυτό.
0: Φαίνεται
1: ένα θέμα που προκαλεί πυκνό καπνό.
0: Φαίνεται να έχει ναυτιλιακά είδη. Οπότε ενδεχομένως και αυτό να παίζει το ρόλο.
1: Σημαδούρες, του φωτοβολίδες, τέτοια για σκάφη, ας πούμε.
0: Ίσως. Ναι, ίσως. Okay. Σημασία έχει ότι αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν έχουμε περαιτέρω.
1: Και κινδύνους για περαιτέρω φασαρίες,
0: προβλήματα, ναι, και με προβλήματα. Αυτό. Επειδή τώρα ασχοληθήκαμε με το ζήτημα των παραλιών, των ελέγχων που γίνονται και είπαμε, έγιναν πάνω από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, γιατί εκτός είναι τα πάρκινγκ, είναι τα beach bar, είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται κομμάτι της παραλίας προκειμένου να βάζουν τις ξαπλώστρες, και ξέρεις, σε πολλά σημεία που η παραλία δεν είναι μεγάλη, καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το χώρο. Ναι. Γι' αυτό γίνονται και οι έλεγχοι, γιατί και κάποιοι το πάνε λίγο παραπέρα από εκεί που πρέπει.
1: Και για πήγαινε εσύ να βάλεις την ομπρέλα σου εκεί πέρα και να κόψει τη θέα αυτών που πληρώνουν για να βλέπουν στη θάλασσα. Πες ότι υπάρχει ένας μικρός χώρος, να βάλεις τον ομπρέλα σου. Θα έρθουν και θα
0: πρέπει,
1: πέσουν.
0: Οφείλουν να έχουν ελεύθερο χώρο και μπροστά από τις ομπρέλες.
1: Θα σου πω το εξής. Έχω ένα φίλο ο οποίος στο Πορτοράφτη, έχει πολλές παραλίες στο Πορτοράφτη, εκμεταλλεύεται μία από αυτές τις παραλίες. Είναι ένας εξαιρετικά νομοταγής και νομότυπος άνθρωπος και μου έχει δείξει τα σχέδια τα οποία γράφουν ακριβώς ότι ο χώρος των οποίων επιτρέπεται να βάλεις ομπρέλες είναι από εδώ μέχρι εκεί και από εκεί μέχρι εδώ, τόσα μέτρα πλάτος, τόσα μέτρα μήκος.
0: Είναι συγκεκριμένος, καθορισμένος, έτσι.
1: Λοιπόν, αν τώρα σε άλλες παραλίες όπου είναι, βάλουν αντί, ξέρω εγώ, 50 ομπρέλες, βάλουν 150, πρέπει να έρθει αρμόδια αρχή για να κάνει την παρέμβαση. Και αν προσπαθήσεις μόνος σου να καθίσεις κάπου εκεί, στο χώρο τέλος πάντων, όπου έχει βάλει ο άλλος τις ομπρέλες και κάτσεις μάλιστα και μπροστά από τις ομπρέλες, εκεί είναι προφανές ότι θα φτάσει σε σημείο να δημιουργηθεί ενδεχομένως και ένα επεισόδιο. Μην ξεχνάμε ότι στη Χαλκιδική, νομίζω, είχαν σημειωθεί και ξυλοδαρμοί. Δηλαδή, όταν διαμαρτυρήθηκαν άνθρωποι για αυτό το γεγονός, ήρθαν διάφοροι έτσι βοηθοί, εν πάση περιπτώσει, των ιδιοκτητών και αρχίσανε να
0: συμπλέκονται.
1: Να συμπλέκονται, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι ο απόλυτος τραμπουκισμός. Δηλαδή, για όνομα του, οι παραλίες είναι ελεύθερες.
0: Οι παραλίες είναι ελεύθερες, σε κάποια σημεία όμως δεν είναι. Γιατί όταν ο επιχειρηματίας σου λέει, εγώ πληρώνω για να βάζω τις ξαπλώστρες μου σε αυτό το σημείο, εδώ. Το ότι βέβαια μπροστά η παραλία είναι ελεύθερη, εκεί αν πας και στήσεις και εσύ την ομπρέλα σου, νομίζω ότι μπορείς.
1: Φυσικά και μπορείς.
0: Να το κάνεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, τώρα

0: στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας, έχει επίσης κάθε δικαίωμα να το κάνει. Έτσι, οπότε γι' αυτό
1: το νόμιμο και το σωστό πρέπει να
0: ακολουθείτε. Αμοιβαία κατανόηση.
1: Ναι, αμοιβαία κατανόηση, αλλά και αυτοί που εκμεταλλεύονται τις παραλίες να μην τους δίνουν χώρο για 50 ξαπλώσεις και βάζουν 100 ή ομπρέλες, ξέρω εγώ, 50 ομπρέλες και βάζουν 100 ομπρέλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένος ο χώρος και υπάρχει από την περιφέρεια και από τις αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν οι συντεταγμένες του χώρου που σου λέει ακριβώς πόσες ομπρέλες πρέπει να υπάρχουν και σε τι εμβαδών, ξέρω εγώ, 50, 100, 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Τώρα και το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με τον χωροταξικό τουρισμό. Θεσμοθετείται λοιπόν, και από σήμερα μάλιστα γίνεται αυτό, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με μια κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Στόχος να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, καλύτερη οργάνωση αλλά και προστασία των περιοχών, κυρίως εκείνων που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις. Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπάρχει ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί που συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο Υπουργός Τουρισμού, η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, σχολίασε ότι αυτό το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας μας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
2: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα, με ανώτατο όριο της 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες ανά στρέμμα, με ανώτατο όριο της 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά. Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου, από τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά, ενώ στην Υπηρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας. Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
0: Και επειδή ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα με το θέμα των παραλίων και της εκμετάλλευσης,
1: και
0: όπου επιχειρηματίες,
1: ομπρέλες, ξαπλώστρες, με τις τιμές που ξεκινάνε από 20-30 ευρώ και φτάνουν, εντάξει, άμα πας στη Μύκονο, ας πούμε, μπορεί να πληρώσει και 3.000 ξαπλώστρα, αυτό είναι ακραίο. Αλλά στη Βουλιαγμένη, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές της Αττικής όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες, στο Σχοινιά, στη Μάκρη, εκεί οι ξαπλώστρες με τις ομπρέλες μπορεί να ξεκινήσουν από τα 20-30 ευρώ και άμα φτάσει στην μπροστινή σειρά, ας πούμε, και 60 και 70. Ενώ, Βαγγέλη, σε άλλες περιοχές που είναι λιγότερο τουριστικές, όπως η Εύβοια ή η Κόρινθος, στην οποία πηγαίνεις.
0: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
1: Πολύ συχνά εσύ.
0: Πολλές περιοχές στις οποίες δεν χρεώνεται η ξαπλώστρα, το σετ, αλλά ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας που έχει ένα καφέ, έχει μια ταβέρνα από κλπ. Και έχει επιλέξει να αγοράσει, να νοικιάσει, συγγνώμη, για να εκμεταλλεύεται με ξαπλώστρες ένα κομμάτι της παραλίας, επιλέγει να μην τις χρεώνει, αλλά να προσελκύει με αυτόν τον τρόπο την πελατεία του να κάθεσαι, να παίρνει τον καφέ σου,
1: μια
0: να παίρνει το ποτό
1: το
0: σου,
1: μεζέ
0: την πύρα σου.
1: Όλα αυτά
0: ακριβώς.
1: Σε πολύ λογικές τιμές επίσης, να το πούμε αυτό.
0: Τις τιμές τις ορίζει ο καθένας. Αλλά σημασία έχει ότι σε χρεώνει μόνο για το προϊόν που θα έπαιρνε και πηγαίνοντας στο μαγαζί του επάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και σε χρεώνει και στην παραλία με αυτόν τον τρόπο. Και ο ίδιος άνθρωπος επίσης πληρώνει και αυτός για την εκμετάλλευση του χώρου της παραλίας, αλλά επιλέγει να μην το χρεώνει στον πολίτη, στον πελάτη του, αλλά να τον επιβραβεύει με την ξαπλώστρα από τη στιγμή που θέλει να καθίσει εκεί και την
1: ναι, και θα το κάνεις και με μεγαλύτερο κέφι, ναι. Νομίζω θα πληρώσει μια μπύρα, κάτι παραπάνω ή έναν καφέ, με δεδομένο ότι δεν πληρώνεις τη σκιά, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Ναι. Είναι απολύτως λογικό, δηλαδή είναι win-win.
0: Και μάλιστα με κατηγοριοποίηση, έτσι, ότι... Ναι.

0: πρώτη σειρά κάνει τόσο, η άλλη από εδώ κάνει τόσο. Υπάρχουν σε νησιά, το έχουμε δει κατ' επανάληψη, να σου λέει ότι άμα θέλετε αυτού του τύπου ξαπλώστρες κοστίζει τόσο, αλλά αν πάτε στο σημείο εκείνο που έχει τις ξύλινες με τα στρωματάκια κλπ, είναι το η διπλάσια τιμή.
1: Στρωματάκια, πετσέτες, σου φέρουν το νερό σε σαμπανιέρα.
0: Μπράβο.
1: Σου έχουν, ορισμένες έχουν και μπουρνουζάκι ή πετσετούλες για να χρησιμοποιήσεις.
0: Εσύ έχεις πάει τώρα στην Gold σειρά.
1: Ξαπλώστρας,
0: έτσι.
1: Για το σκοινιά σου μπλά, για την νέα μάκρη.
0: Για να σου δίνει και μπουρνούζι, που ναι. μου λες.
1: Κι όμως. Και όμως το πιστεύεις.
0: Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν για όλα τα βαλάντια επιλογές. Σημασία έχει ο καθένας όμως να αναζητά και να βρίσκει αυτό που του αρμόζει.
1: Έτσι, και επίσης αυτός που
0: να είναι
1: έχει.
0: Αναγκασμένος να δώσει παραπάνω από αυτό που του αρμόζει και θεωρεί ότι μπορεί να δώσει για να πάει να απολαύσει ένα μπάνιο.
1: Ναι, και υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν χρήματα, οπότε θέλουν να την βγάλουν οικονομικά. Μπορεί να πηγαίνουν με όλη την οικογένεια εκεί πέρα.
0: Βέβαια.
1: Αν είναι να δώσεις 30-40 για την ομπρέλα και την ξαπλώστρα και να δώσεις άλλα 40-50 για σάντουιτς, τσίπς, πορτοκαλάδες, κοκακόλες, ποτά, μπύρες, δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, εκεί θα ξεφύγεις πάρα πολύ.
0: Μα και ακόμη και στις περιπτώσεις αυτές που λέμε, Δημήτρη, με τα καταστήματα τα οποία σου δίνουν δωρεάν τις ξαπλώστρες, έτσι, και την ομπρέλα. Αν πας, ας πούμε, να καθίσεις 2 εβδομάδες με την οικογένειά σου, έχεις 2 εβδομάδες άδεια, έτσι, ναι. και πας με την οικογένειά σου. Μπορείς κάθε μέρα να πληρώνεις, γιατί και αυτό είναι ένα πακέτο σημαντικό, ναι. έτσι. Οπότε, αν πας για λίγες μέρες, θα το κάνεις. Ναι. Ενδεχομένως να πληρώσεις και την ξαπλώστρα, σαν σετ ξαπλώστρας ομπρέλας. Mm-hmm. Αλλά αν οι μέρες είναι περισσότερες, γίνεται αποτρεπτικό πλέον.
1: Και 100%.
0: Και σε κάποια νησιά είναι για τους Έλληνες, για τον μέσο Έλληνα τουλάχιστον, είναι σίγουρα αποτρεπτικό το να νοικιάσει ξαπλώστρα στις κοσμοπολίτικες παραλίες των νησιών μας.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτογίνει σάλος, είναι αρκετά χρόνια τώρα, στη Μύκονο, σε μια συγκεκριμένη παραλία, όλοι την ξέρουν, δεν χρειάζεται να την πούμε, όπου χωρίς πλάκα τώρα μπορεί να έχει και χίλιες και 1,000 και 2,000 ευρώ ξαπλώστρα. Εντάξει, προφανώς και μπουρνούς για σαμπανιέρες, σερβιτόρια.
0: Τι να το κάνεις
1: αυτό.
0: Το τώρα,
1: ναι, αυτό σου λέω,
0: τα μπουρνούζια.
1: Όχι,
0: τι το θες το
1: μπουρνούζι. Προσπαθούν, παιδί μου, να σου παράσχουν ό,τι μπορούν, ναι. προκειμένου να δικαιολογήσουν το τσεκούρωμα.
0: Έτσι, ακριβώς. Το τσεκούρωμα.
1: Το τσεκούρωμα, ακριβώς.

0: At News Radio, στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαι μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα πάμε μέχρι και τις 12 βέβαια. Έχουμε ακόμη 6 λεπτά και κάποια δευτερόλεπτα για να μας πάνε μέχρι και τις 11 και το δελτίο ειδήσεων. Και να ρίξουμε μια ματιά, να βγούμε λίγο από τα σύνορα, Δημήτρη,
1: και να δούμε τι γίνεται,
0: στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε πρόοδο.
1: Πρόσεξε τώρα. Εδώ για να πούμε τη λέξη πρόοδος πρέπει να δούμε ποιος το λέει. Και αν το λέει ο Τραμπ, δεν μπορούμε να το λάβουμε στα σοβαρά, γιατί κάθε μέρα ακούμε κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι καταγράφεται πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπολοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος. Πάντως, όπως τόνισε, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν. Το πρόβλημα είναι ότι χτες, θυμάσαι που λέγαμε και προχτές, ότι ο Τραμπ είπε ότι αν δεν συμφωνήσουν θα τους χτυπήσουμε αλίπητα, ναι, τα πιο σκληρά χτυπήματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, κτλ. Ναι. Τώρα λοιπόν, σε δηλώσεις του σήμερα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά και ότι συμμετέχει και ο ίδιος προσωπικά στη διαπραγμάτευση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποια πλευρά συνομιλεί.
0: Ναι.
1: Είναι και
0: ποιον έχει απέναντί
1: του. Ποιον έχει απέναντί του, γιατί και στο Ιράν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο απέναντί σου. Έχεις μια διχασμένη ηγεσία, τους σκληροπυρηνικούς φρουρούς της Επανάστασης και τους μετριοπαθείς, όπως είναι ο Καλιμπάφ και διάφοροι άλλοι.
0: Τι γίνεται εδώ, Μαξί, πάλι με το Μοστάμπα έβλεπα ότι πάλι αμφισβητούν το κατά πόσον βρίσκεται στη ζωή. Έτσι.
1: Ο Πεζεσκιάν, λέει, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και συνομίλησε με κάποιον τον οποίο δεν έβλεπε. Ο οποίος
0: υποτίθεται ότι ήταν ο Μοσδάμπα.
1: Υποτίθεται, ναι.
0: Μοσδάμπα Χαμενέη.
1: Ο Μοσδάμπα Χαμενέη, ο γιος του Χαμενέη δηλαδή, μπορεί να έχει σκοτωθεί σε εκείνο το πλήγμα που σκοτώθηκαν η γυναίκα του, τα παιδιά του, όλοι του συγγενείς, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ο πατέρας του, έτσι.
1: Και ο πατέρας του, κυρίως, το βασικότερο, πολύ σωστά. Και το ερώτημα είναι, ποιος είναι ζωντανός, και αν δεν είναι ζωντανός, ποιος είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης αυτή τη στιγμή, γιατί...
0: Ο πραγματικός, έτσι.
1: Ο πραγματικός, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Και όχι ως αχυράνθρωπος.
1: Αχυράνθρωπος.
0: Τώρα, γιατί μπορεί να μην υφίσταται καν, ούτε ως άχυρο.
1: Πεθάνει. Μα μπορεί να έχει πεθάνει, να μην είναι ακριβώς, ούτε ως άχυρο να μην υπάρχει. Είναι τόσο περίπλοκη αυτή η κατάσταση και την περιπλέκει ακόμα περισσότερο αφενός η μεταβλητότητα του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είναι τη μία άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο. Έχουν κουραστεί, δηλαδή έχουν κουραστεί τα κράτη του κόλπου να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούζ. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε, Ευαγγέλη, ότι κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ανεβοκατεβάζει το χρηματιστήριο, έτσι.
0: Βέβαια, δηλαδή, ξεχνιέται αυτό.
1: Αν κάποιος δηλαδή έχει μια καλή πληροφόρηση, επενδυτής, λέω, θεσμικός, 5
0: μέσα,
1: λεπτά.
0: Μέσα από το Λευκό Οίκο.
1: Μέσα από το Λευκό Οίκο.
0: Μια καλή πληροφορία, ρε παιδιά.
1: Το άξιο στο πολίτικο, μεγάλες δημοσιογραφικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αξιωματούχους, οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας τους δίνουν την πληροφόρηση. Αν λοιπόν εγώ είμαι θεσμικός και μου πεις ότι σε 5 λεπτά ο Τραμπ θα πει ότι καταλήξαμε σε εκεχηρία με το Ιράν, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει εφορία τεράστια στα χρηματιστήρια, και το ξέρω 5 λεπτά πριν και έχω αγοράσει τις μετοχές φθηνά γιατί επικρατεί απεσιοδοξία, καταλαβαίνεις γιατί κέρδη μιλάμε. Έτσι. Μα και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει παραδεχθεί ότι έχει κερδίσει χρήματα καθ' όλη τη διάρκεια της πεντάμινης σύγκρουσης. Φαντάσου τώρα οι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν συνήθως πιο καλή πληροφόρηση και από τους δημοσιογράφους.
0: Οπότε... Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε πάντα μικρό καλάθι. Τα έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί εδώ με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις, κυρίως από την αμερικανική πλευρά και τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί τα έχουμε δει να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Πράγματα τα οποία
1: Και το Ιράν το ίδιο βέβαια.
0: Δεν επιβεβαιώνονται ποτέ, οπότε το ναι. καλάθι μας είναι μικρό ή και να μην το πάρουμε μαζί μας πάλι δεν θα έχουμε ακριβώς. ανησυχία, έτσι.
1: Να σου θυμίσω
0: για τα κεράσια που θα φέρουμε
1: για
0: πίσω.
1: Για τα κεράσια ακριβώς. Να σου θυμίσω χθες το συζητάγαμε αυτό το πράγμα, ότι είχε έρθει μια πληροφορία ότι φαίνεται να έχουμε καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Το είπε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ιρανικό Φαρς ένας βουλευτής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Mm. So what που λένε και οι Εγγλέζοι. Και τι έγινε. Θέλω να πω ότι η πληροφόρηση πρέπει να αξιολογείται 3, 4 και 5 φορές προκειμένου να πιστούμε εμείς ως δημοσιογράφοι ότι είναι κάτι αξιόπιστο.
0: Νομίζω ότι και οι αγορές πλέον έχουν αρχίσει και είναι πιο φιδωλές στις, ναι. στις αντιδράσεις τους σωστά, απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Έτσι. Γιατί γεγονός. Κάποτε αντιδρούσαν πολύ νευρικά απέναντι στην οποιαδήποτε δήλωση κορυφαίων αξιωματούχων εμπλεκομένων στην, mm-hmm. στον πόλεμο αυτό της Μέσης Ανατολής, για παράδειγμα.
1: Έτσι είναι.
0: Πλέον είναι λίγο πιο φιδωλές τις αντιδράσεις.
1: Τώρα, αργότερα θα μιλήσουμε για την περίφημη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, Τουρκίας, κάτι αντίστοιχο με, το, με ένα μικρό ΝΑΤΟ, όπως έλεγε και λέγαμε στο μαγκαζίνο με το Θάνο τον Σιαφάκα.
0: Θα δούμε όμως και τα της εξόδου, γιατί έχουν φύγει, έχει φύγει πολλοί κόσμος και θα φύγει και αυτό το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο προκειμένου τώρα μετά το δελτίο στις 11 προκειμένου να μας ενημερώσει για το τι θα πρέπει να προσέξουμε φεύγοντας με το αυτοκίνητό μας πριν ξεκινήσουμε, κατά τη διάρκεια αλλά και εκεί που θα φτάσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακλαδιάς της Ιτία Λαστιθίου στην Κρήτη. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών επί της οδόρης στο τέλους των Άλυμου Αττικής. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 9.30 το βράδυ. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων, των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, με βασική πρόβλεψη ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η τουρκική προεδρία διευκρίνησε ότι το σύμφωνο δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα και εκτίμησε ότι θα συμβάλλει στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση και η απάντηση της κυβέρνησης Μελώνη: «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη», προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του Ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός αν η Μελώνη άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές. Η Ρουμανία εκτρέπει τον Δούναβη για να ψήξει ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Κέντρα παρακολούθησης της ξηρασίας αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι κρίσιμες στο μεγαλύτερο μέρος της γυραιάς Υπήρου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμο μείως 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο τέλος της μέρας, στο Βαγγέλη Σαρή και στο Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: όπως Βαγγέλη, δεν θα
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στο Σανζελιζέ με τέτοιο καιρό. Όχι. Σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, αλλά είναι,
1: προτιμώ
2: είναι,
1: την ελληνική παραλία. Πανέμορφη.
2: Είναι πολύ όμορφη.
1: Εννοείται. Έτσι, εννοείται. Ναι, ναι, αλλά ναι. Ο καιρός δεν βοηθάει.
2: Συμφωνώ. Για σένα το βάλανε έτσι. Για σένα έβαλε.
1: Είμαι βέβαιος γιατί η Ζάζ είναι πολύ αγαπημένη μου. Έχει αυτή τη φωνή σαν καραμουζάκι. Η ίδια το έχει πει, δεν το λέω εγώ. Street artist, η οποία έγινε, πήγε στα πρώτες θέσεις των γαλλικών charts. Και κλείνω την παρενθεσούλα για τη φίλη μου τη Ζάζ.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων. Μιλάμε για μία εβδομάδα τώρα, είμαστε πριν από τον 15 Αύγουστο, οπότε παραδοσιακά αυτές τις ημέρες φεύγει πολλής κόσμος. Ήδη μέσα στο τελευταίο 24ωρο περισσότερα από 60.000 αυτοκίνητα εξήλθαν εδώ από την Αθήνα, από τα δύο μεγάλα οδικά δίκτυα, προς την Λαμία ή προς την Κόρινθο και την Πάτρα, την Τρίπολη κλπ. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Ομοίως γεμάτα έφευγαν τα πλοία.
1: 100% πληρότητα.
2: Για όλους τους προορισμούς τους νησιωτικούς. Έτσι, mm-hmm. Έχουν τα νησιά πάντοτε την τιμητική τους. Μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και αυτή η μερίδα των συνανθρώπων μας που λέει ότι εγώ άμα δεν μπω σε καράβι δεν νιώθω διακοπές. Δεν νιώθω ότι έχω πάρει άδεια. Δεν νιώθω ότι έχω ξεφύγει από την ρουτίνα μου.
1: Αφού έτσι νιώθω και εγώ. Περνώ αρκίτσα, διψώ 40 λεπτά όλα και όλα, αλλά μπαίνω στο καράβι και πραγματικά νιώθω ότι απομακρύνομαι, ρε παιδί μου, ότι μπαίνω στη θάλασσα και φεύγω από την Αττική.
2: Ομοίως γεμάτα και τα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Έτσι, για όλους τους προορισμούς και πάνω στην Θεσσαλονίκη, επιπλέον εξίσου η αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο, κυρίως προς την Θεσσαλονίκη. Τώρα, επειδή κυκλοφορούμε πολύ αυτές τις μέρες, θα δράξουμε την ευκαιρία και θα τα πούμε με την καλή συνάδελφο Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι δημοσιογράφος που καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια
1: τον
2: θέματα αυτοκινήτου.
1: Τύπο,
2: είναι στο carselectric.gr. Είναι και επικεφαλής βέβαια του Ιδρύματος του Αείμνηστου Άρη Σταθάκη και είναι και από τους ανθρώπους που σπέβδει για να μιλήσει για την οδηγική παιδεία και στα παιδιά μας και σε μικρά παιδιά.
1: Πολύ
2: και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Και
2: το οποίο όμως θα αναφερθούμε άλλη φορά.
1: Ναι, και ο Αείμνηστος Άρης Σταθάκης, παλιά είχαμε πάει δεκαετία των 90 σε κάποιες δημοσιογραφικές αποστολές στην Ιταλία και στη Γαλλία. Ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας εξαιρετικός οδηγός.
2: Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ας μιλάμε στον Ενικό, έτσι.
3: Βεβαίως.
1: Συνάδελφοι είμαστε.
3: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για τον μπαμπάκα μου.
2: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
1: Ο μπαμπάκας σας ήταν κορυφαίος συνάδελφος.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ο Δημήτρης μου έλεγε νωρίτερα, όταν λέγαμε ότι θα σε φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, Χριστίνα, μου έλεγε ότι έχει κάνει και αποστολές στο εξωτερικό μαζί.
1: Είχαμε συμπέσει δύο φορές.
2: Άρη και εντάξει, και εκείνος συγκινήθηκε, οπότε το καταλαβαίνουμε, γιατί κανείς δεν ξεχνά τη συμβολή του στην οδηγική μας συμπεριφορά, στην οδηγική μας παιδεία, στον τρόπο. Μας έπλασε κατά κάποιο τρόπο σαν οδηγούς, ή τουλάχιστον προσπάθησε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
3: Το πήγα να πω. Το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε δείχνει ότι μάλλον έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο.
2: Έχεις δίκιο.
3: Το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, γιατί υπενθυμίζω ότι χανόμαστε στην πιο παραγωγική μας ηλικία σε μια στιγμή στο δρόμο άδικα για πράγματα που τις περισσότερες φορές θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.
2: Έχεις δίκιο.
3: Είναι τρομακτικό δηλαδή ότι ακόμα και σήμερα θεωρούμε ότι το να πάρουμε ένα αυτοκίνητο, επειδή το κάνουμε συνέχεια, ότι εντάξει δεν είναι και κάτι. Είναι κάτι.
2: Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
3: Κάθε μέρα δεν σημαίνει τίποτα.
1: Υπάρχει, Χριστίνα, το γνωστό τραγούδι «Keep your hands on the wheel, your eyes on the road». Τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο. Ποτέ μην παίρνουμε τα μάτια μας από το δρόμο, να κοιτάξουμε το ρολόι μας, το κινητό μας. Αυτά είναι εγκλήματα.
2: Να μας τα πεις λίγο, να σου δώσουμε τον λόγο, γιατί σε πιάσαμε, σε πήραμε από τα μούτρα που λέμε.
1: Είμαστε και οι δύο, ξέρεις, παρένθεση με τον Βαγγέλη. Έχουμε και οι δύο την ίδια αγάπη για τα αυτοκίνητα.
2: Για την αυτοκίνηση και οπότε γι' αυτό είναι διπλή χαρά μας που σε φιλοξενούμε απόψε, Χριστίνα. Οπότε θέλω λίγο να σου δώσουμε το λόγο χωρίς να σε διακόψουμε. κόπτουμε όσο μπορούμε, γιατί είναι, θα είναι και στους δύο δύσκολο. Γιατί θα θέλουμε να συμπληρώσουμε.
3: Πρώτα απ' όλα είναι συζήτηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με διακόψετε.
2: Λίγο θέλουμε λοιπόν να τα βάλουμε κάτω και να πούμε αρχικά τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε πριν ταξιδέψουμε, πριν βάλουμε στο αυτοκίνητο τα πράγματά μας και την οικογένειά μας για να φύγουμε για τον προορισμό που έχουμε επιλέξει να πάμε διακοπές.
3: Ξέρω ότι είναι τελευταία στιγμή, αλλά εννοείται ότι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Είδατε, λέω, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Όχι, πρέπει να πάμε το αυτοκίνητο σε ένα συνεργείο.
2: Σωστό.
3: Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε με ένα αυτοκίνητο που δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος. Καταλαβαίνω, τα οικονομικά κανενός δεν είναι ανθυρά αυτή την εποχή, αλλά η οικονομία στο σέρβις του αυτοκινήτου μπορεί να κοστίσει και σε εμάς και σε άλλους πάρα πολύ. Οπότε, εάν για κάποιο λόγο το αυτοκίνητό μας δεν είναι σε καλή κατάσταση και τα λάστιχα δεν είναι σε άψογη κατάσταση και δεν έχουμε ελέγξει σε όλους τους τροχούς, γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα καινούργια πια δεν έχουν 5, έχουν 4 και kit επισκευής, είναι καλό να μην ξεκινήσουμε καν. Αργότερα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα μπουν τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και κυρίως πώς θα επιστρέψουν, που συνήθως παίρνουμε κάποια πράγματα να τα πάμε στο χωριό και μετά από το χωριό θα πάρουμε για όλο το χειμώνα ζαρζαβατικά πράγματα, έπιπλα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μην το κάνουμε σαν το Lucky Luke που βάζανε πάνω στα κάρα πράγματα και από πάνω τον παππού με την κονιστή πολυθρόνα και κράταγε στο χέρι το καναρίνι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο τρόπος που βάζουμε, γιατί σκεφτείτε μια σακούλα σούπερ μάρκετ. Εάν είναι ακουμπισμένη πάνω στην ετατζέρα σε ένα απότομο φρενάρισμα, όχι τρακάρισμα, φρενάρισμα.
2: Θα φύγει
3: και θα φτάσει μέχρι το παρπρίζ και θα πάρει στο διάβα του ό,τι άλλο είναι.
2: Και βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα στο οδικό δίκτυο που είναι τίγκα πίσω, έτσι. Τίγκα.
1: Εγώ θα προσθέσω σε αυτά τα οποία λέτε.
2: Και χωρίς ορατότητα.
1: Εκτός από μέσα στο αυτοκίνητο, άλλοι βάζουν στην οροφή πράγματα βαριά, τα οποία
3: στρώματα.
1: Αλλάζουν το στρώματα. Αλλάζουν
3: την αεροδυναμική.
1: Ακριβώς. Αεροδυναμική και κέντρο βάρους. Ανεβάζει το κέντρο βάρους στο αυτοκίνητο, άρα το κάνει πιο ασταθές.
3: Mm-hmm. Ακριβώς. Και πριν από μερικές μέρες είδα κάτι, δεν ξέρω να το πω καταπληκτικό, ειρωνικά το λέω.
1: Ναι.
3: Ένας χριστιανός είχε πάρει ένα χαλί και αντί να το βάλει έστω κατά μήκος στο αυτοκίνητο, το είχε
2: στρωσε.
3: Βάλει κάθετα. Είχε ανοίξει τα, δύο μπροστινά, τα δύο πίσω παράθυρα και ήταν το χαλί σουβλάκι περασμένο κάθετα.
2: Άρα εξήχε αριστερά-δεξιά, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
3: Δηλαδή, εντάξει, οκ, θέλει να μεταφέρει ένα χαλί. Από δίπλα μπορεί να περνάει μια μοτοσυκλέτα που δεν είναι υποχρεωμένη να δει το σκούρο χαλί μέσα στη νύχτα. Είναι μικρές λεπτομέρειες. Ας πούμε, εάν έχουμε φάει ένα αρνί, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Εάν δεν έχουμε μαζί μας.
2: Ναι, γιατί
3: λίγο
2: θέλει
3: νεράκι
2: και ένα γλυκό μετά το αρνί, έτσι. Να φας και ένα γλυκάκι και μετά να ξεκινήσεις.
3: Μια μπάλα παγωτό. Μπάλα
1: ναι, αλλά μαζεύεται όλο το αίμα στο μάχη για την.
2: Γελάμε, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται. Γιατί λέει δεν έχω πιει, δεν θα πιω εγώ, αλλά δεν γίνεται να φας ένα αρνί και να ξεκινήσεις μετά.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι, δεν είσαι νυφάλιος.
3: Και θα σας πω, επειδή αναφερθήκαμε στον πατέρα μου, ότι είναι κάτι που το έκανε πάρα πολύ συχνά, οπότε ένιωθε κούραση, έμπαινε μέσα σε ένα πάρκινγκ, κατέβαζε λίγο το κάθισμα και κοιμόταν ένα τέταρτο. Power nap. Αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ. Άλλος μπορεί να θέλει παραπάνω. Αρκεί να είναι πάρα πολύ σωστά τοποθετημένο το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου. Αυτά φαντάζομαι εννοούνται. Οι ασφάλειες κλειστές, αν είναι κι άλλος ένας άνθρωπος μαζί, ακόμα καλύτερα. Αλλά αν νιώσουμε ότι τα μάτια μας κλείνουν, το να συνεχίσουμε να οδηγούμε είναι εγκληματικό και για μας και για τους άλλους. Θα μου πείτε λεπτομέρεια. Ναι, λεπτομέρεια. Επίσης, επειδή θα είμαστε στα χωριά που. Εντάξει, εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολύ ωραία τώρα που δεν έχει κίνηση. Αλλά σκεφτείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνεται σε κάποια μεγάλα χωριά, κάποιες μεγάλες πόλεις, κάποια νησιά. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει ένα θέμα εκεί με τους τουρίστες που δεν ξέρουν το δρόμο, δεν ξέρουν που πάνε. Έτσι κι αλλιώς το δικό μας δίκτυο είναι γενικά σε όλες τις παλιές πόλεις και χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Το δικό δίκτυο είναι δεδαλώδες. Mm-hmm. Δεν είναι το Μανχάταν κομμένο σαν μπακλαβά τετραγωνάκια. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αμυντικοί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επιθετική οδήγηση. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε να κορνάρουμε μπροστά στους άλλους, γιατί μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς πού να πάνε.
2: Φαντάζομαι σε έναν άνθρωπο που ψάχνεται να δει πού είμαι, πού θα στρίψω, πάω καλά, δεν πάω, να έχει και κάποιον από πίσω του να του ανάβει τα φώτα και να του κορνάρει έτσι
1: ναι,
2: και να τον
1: αυτό που
2: αγχώνει
1: λίγη
2: περισσότερο.
1: Έχει δίκιο.
3: Ηρεμία, αυτό.
1: Όχι, και δεν έχουμε, πιστεύω, επειδή σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία από τη δεκαετία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να έχουν σχεδόν όλοι αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα έρθε πολύ αργά το αυτοκίνητο. Και
3: ακριβώς.
1: Δεν έχουμε την οδηγική παιδεία που έχουν οι Ευρωπαίοι. Έτσι, δηλαδή, εγώ όταν πήγα να σπουδάσω στο Βέλγιο, έμαθα ότι με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο φοράω τη ζώνη μου. Στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς αυτό, με το που μπαίνεις, όχι με το που ξεκινάς, με το που μπαίνεις.
1: Με το που μπαίνεις, πριν βάλεις μπρος.
3: Παρκαρισμένος έξω από το σούπερ μάρκετ για να βγει η κοπέλα σου να πάρει ένα γιαούρτι. Ναι. Εκείνη την ώρα δεν τη βγάζεις τη ζώνη. Γιατί αν κάποιος πέσει επάνω σου, το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει με κάποια στάνταρ. Τα στάνταρ είναι ότι η ζώνη είναι μόνιμα βαλμένη και σωστά. Ούτε κάτω από τη μασχάλη, ούτε καλά πίσω από το κάθισμα δεν μπορώ καθόλου, ούτε με τα κλίπ αυτά τα περίεργα, ούτε τίποτα. Πρέπει, το αυτοκίνητο είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όπως επίσης και τα κράνη. Πηγαίνουν, νοικιάζουν ένα μηχανάκι και τους δίνουν μαζί ένα μεταχειρισμένο κράνος, το οποίο μπορεί να είναι 10 ετών.
2: Μπορεί να έχει άχρηστο. Πέσει 10 φορές.
1: Δεν πληρεί τις προδιαγραφές, μακράν.
3: Ακριβώς.
2: Για το θέμα της κούρασης.
3: Δεν αγοράσεις ένα κράνος για να πας ένα καλοκαίρι κάπου. Νίκιασε ένα μικρό αυτοκίνητο, λοιπόν. Μην νοικιάσεις τη μοτοσυκλέτα.
2: Για το θέμα της κούρασης που είπες νωρίτερα, νομίζω δεν παίζει σημαντικό ρόλο και δεν παίζουν σημαντικό ρόλο και οι συνεπιβαίνοντες, Χριστίνα, στο να αντιληφθούν ότι ο οδηγός είναι κουρασμένος.
1: Και θέλει ησυχία.
2: Ας τον παροτρύνω να έρθει στην άκρη λίγο να ξεκουραστεί. Αυτό που είπες έστω για 15 λεπτά που μπορεί να τον βοηθήσει. Γιατί αν κοιμούνται όλοι οι υπόλοιποι και ροχαλίζουν, φαντάζομαι δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον οδηγό.
3: Δεν είναι, αλλά τώρα αν οι υπόλοιποι είναι παιδιά, είναι γονείς που έχουν ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ, τι να πεις εκεί.
1: Ναι, αλλά τα παιδιά όταν κάθονται στο πίσω κάθισμα και κάνουν φασαρία, όχι απλώς φασαρία, πρώτον δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο οδηγός και δεύτερον αν παίζουν, ας πούμε, πες ότι τσακώνονται.
2: Η ηρεμία στην καμπίνα ουσιαστικά.
1: Η ηρεμία στην καμπίνα, αυτό που λέει ο Βαγγέλης.
3: Ακριβώς. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι η οδήγηση είναι κάτι, δεν είναι σαν το μαγείρεμα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να το απολαμβάνουμε, όπως πολλοί απολαμβάνουν να φτιάχνουν κάτι, να ζωγραφίζουν, να μαγειρεύουν. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί πάνω στην οδήγηση, είτε από υπαιτιότητα δική μας, είτε από κάποιο άλλο, μπορεί να χάσουμε τη ζωή μας. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι μας, πρέπει να προσέχουμε είτε ως πεζοί, είτε ως επιβάτες, είτε ως οδηγοί. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή και στην οικογένειά μου έχει συμβεί 2 φορές. Οπότε μπορώ να καταλάβω την απώλεια, μπορώ να καταλάβω το απότομο και το άδικο.
1: Ναι. Και τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, Χριστίνα, πέραν αυτού που είπες για το σέρβις, τα μηχανολογικά, τα λάστιχα να είναι εντάξει, τι άλλο πρέπει να κάνει κανείς, να τσεκάρει, ας πούμε, τα υγρά του αυτοκινήτου, τα νερά, την μπαταρία.
3: Ακόμα και το υγρό των καθαριστήρων χρειάζεται. Γιατί τα μυγάκια μπορεί να πέσουν. Είναι λεπτομέρειες. Εάν κάνουμε ένα σέρβις, σίγουρα όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα. Εάν μιλάμε για ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις και όχι ένα μικρότερο συνεργείο. Αλλά και στο μικρότερο συνεργείο, αν έχουμε φτιάξει μια λίστα και του πούμε θέλω αυτά τα 5 πράγματα να τα δεις γιατί θα πάω ταξίδι. Δεν είναι χαζός κι άλλο να μην το κάνει. Γιατί να μην το κάνει.
2: Έφτασα,
3: δεν του είναι κάτι.
2: Έφτασα στον προορισμό μου. Τι είναι αυτό που θα, τι θα πρέπει, ο τυχερούλης, τι θα πρέπει να προσέξει για να μην γίνει άτυχος. Δηλαδή, πηγαίνουμε σε κατσάβραχα, πηγαίνουμε σε παραλίες που μπορεί να είναι απόμερες, έχει ψηλή άμμο, έχει χοντρό χαλίκι. Πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα να κολλάνε, οδηγούς να χτυπούν τα αυτοκίνητά τους και συνέχεια να προσπαθούν έτσι να τους χαλάει και τη διάθεση λιγάκι. Να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι.
3: Βεβαίως. Για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να ξέρουμε αν το αυτοκίνητό μας έχει εφεδρικό τροχό ή όχι. Γιατί το να πάμε κάπου να ρισκάρουμε, καταρχάς έχει πάρα πολύ συχνά συμβεί, επειδή ο μπροστινός τροχός συνήθως πατάει ό,τι πατάει και ο πίσω, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να πάθεις 2 λάστιχα και όχι 1. Επομένως, το να παίζεις τώρα με την τύχη σου, να κατέβεις στο κατσάβραχο, εάν δεν έχεις κάποια εμπειρία ή αν δεν έχεις έναν εφεδρικό τροχό, γιατί το kit επισκευής δεν επισκευάζει τέτοιες ζημιές, είναι λίγο παράλογο. Όπως επίσης, αν δεις άμμο ή αν δεις κάπου ότι είναι μπόσικο, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να βάλεις το αυτοκίνητο εκεί που σκάει το κύμα. Μπορεί να έρθει και λίγο πιο εδώ και να κάνουμε και 2 βήματα. Γενικά θέλει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, να μην έχουμε αυτό το αν να φτάσω πρώτος, αν να φτάσω πιο γρήγορα, αν να περάσω τον άλλον. Αχ, αυτός με έκλεισε. Αχ, ένας πέρασε το στόπ. Ναι, ωραία, το πέρασε το στόπ και κακώς το πέρασε. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να πάω να τον χτυπήσω, να τον πετύχω για να του δείξω, ας πούμε, ότι τον έπιασα. Είναι κάποιο είδους τιμωρία. Είναι αυτό το ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανταγωνισμού στο δρόμο, εξαιρετικά υψηλού επίπεδου ανταγωνισμού. Ακριβώς.
2: Λόγου.
3: Δεν θα σου κόψει βαθμού στο πρωτάθλημα να αφήσει έναν άνθρωπο να περάσει ένα
2: όλοι το αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε πόσο χαζό ήταν που εκνευριστήκαμε με αυτόν που πέρασε το στόπ, που μας έκλεισε, που δεν έβγαλε φλάς κλπ.
1: Ναι, έτσι. Και υπάρχει το και ξέρουμε. Αυτό το καταπληκτικό τρέιλερ στην τηλεόραση. Θα το έχετε δει και οι δυο σας, φαντάζομαι. Όπου είναι το παιδάκι πίσω, 7, 8, 9 χρονών, και αρχίζει ο μπαμπάς να βρίζει και να τσακώνεται με τους άλλους οδηγούς. Το παιδάκι έχει μπουρλό στα μάτια του. Ναι. Τι οδηγική παιδεία, ακριβώς. Όταν αυτό το παιδάκι θα πάρει τιμόνι στο χέρι του, έχοντας αυτές τις προλαμβάνουσες, είναι προφανές ότι δεν θα είναι ένας καλός οδηγός.
2: Μεγάλη μας ευθύνη για τα παιδιά που φέρνουμε στο αυτοκίνητο.
3: Ναι. Να πω κάτι που έχει ισχύει και στην οδήγηση και στο μεγάλωμα των παιδιών και στις σχέσεις τις ανθρώπινες. Δεν έχει σημασία τι λέμε, σημασία έχει τι κάνουμε. Αυτό μένει. Ναι. Μπορεί να λέμε, α, ξέρεις, πρέπει να περνάς από τη διάβαση. Και μετά το αρπάζεις το παιδί και το περνάς από όπου να είναι. Δεν έχει καμία σημασία που του είπες ότι πρέπει να περνάει από τη διάβαση. Αυτό που του μένει είναι η πράξη. Αυτό που θα μείνει είναι αν εγώ σας μιλήσω άσχημα. Όχι αν σου πω, ναι, μωρέ, εντάξει, ok, sorry. Το έχω κάνει όμως. Η πράξη είναι αυτό που μένει. Τα λόγια, στα λόγια όλοι είμαστε καταπληκτικοί. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν είμαστε μοντέλο προς μίμηση για κάποιους ανθρώπους. Τώρα... Θα μπορούσε να είναι η σχέση μας, δεν είναι απαραίτητο να είναι το παιδί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, Χριστίνα, που αφορά στα όρια της ταχύτητας. Το όριο ταχύτητας το απότατο, νομίζω, στην Ελλάδα, στους αυτοκινητοδρόμους, είναι 130 χιλιόμετρα. Ναι.
3: Ακριβώς.
1: Ευτυχώς υπάρχουν πολύ πιο πολλοί έλεγχοι πλέον για υπερβολική ταχύτητα και μάλιστα υπάρχουν και πολλές εταιρείες γνωστές και μεγάλες, δεν τις αναφέρω τώρα ονομαστικά, όπου έχουν τα αυτοκίνητα πιάνουν μέχρι 180 χιλιόμετρα, τα οποία είναι πολλά φυσικά, αλλά σκέψου ότι άλλα πιάνουν 250, ας πούμε, εκεί είναι ο κόφτης τους. Συνεπώς η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε δεν πρέπει να τηρούμε αυστηρά τα όρια της ταχύτητας. Ακόμα και αν έχουμε μια Porsche, μια Ferrari και
2: μα
1: είναι ανοιχτός ο δρόμος.
2: Αν έχει 100 ή 500 άλογα, ή αν φτάνει μέχρι 130 που είναι το όριο εδώ στην Ελλάδα, ή μέχρι 500, δεν έχει σημασία, νομίζω, έτσι. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να έχει σημασία. Ναι.
1: Άρα αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι τελικά πρέπει να ακολουθούμε πιστά τα όρια ταχύτητας, έτσι δεν είναι? Ναι,
2: Χριστίνα, μας ακούς?
3: Συγγνώμη, τώρα την ακούω. Πάλι έκανα λάθος στο mute. Εγώ φταίω.
2: Ναι. Νόμιζα ότι σε μπλόκαρε με την ερώτηση που σου έκανε ο Δημήτρης. Γιατί σε ρωτάει τα αυτονόητα. Μερικές φορές αυτά που ρωτάμε ακούγονται χαζά, αλλά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε.
1: Έτσι.
3: Πιστεύω στον εξορθολογισμό των ορίων. Πιστεύω στο ότι θα πρέπει τα όρια να είναι πραγματικά όρια και όχι, α, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μέχρι 130. Ναι, αλλά υπάρχουν δρόμοι που τα 130 μπορεί να είναι πολύ λογική ταχύτητα και μπορεί να είναι και άλλοι υποδρόμοι που να είναι μικρή ταχύτητα. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο το 130. Τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήτανε. Mm-hmm. Και μπορεί σε κάποιο άλλο μέρος τα 50 να είναι υπερβολική ταχύτητα. Mm-hmm. Οπότε το να δαιμονοποιούμε την ταχύτητα, θα σας πω πολύ απλά ότι εάν σκότωνε η ταχύτητα από μόνη της, τότε στους αγώνες ταχύτητας κάθε Σαββατοκύριακο θα είχαμε ένα νεκρό τουλάχιστον.
1: Σωστά.
3: Δεν είναι η ταχύτητα από μόνη της, είναι η διαφορά της ταχύτητας, είναι το τι έχει δεξιά και αριστερά. Αν πάμε στην Κηφισίας με 180, δεν θέλω να το συζητήσουμε.
1: Η ποιότητα του οδοστρώματος που στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με αυτό της
3: Ευρώπης. Φωτισμού,
1: και
3: φυσικά,
1: του φωτισμού.
3: Φυσικά.
1: Σωστά.
3: Να είναι κλειστός ο αυτοκινητόδρομος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
3: Να μην είναι ένας αυτοκινητόδρομος που έχει διασταυρώσεις που έρχονται από εδώ από εκεί, γιατί αλίμονο, είναι τεράστια η ταχύτητα όταν μιλάμε για
1: ταχύτητα. Αυτό που λες, Χριστίνα, φάνηκε από το δυστύχημα τώρα στις Σέρες που σκοτώθηκε ο 21χρονος
2: με τη μητέρα του.
1: Mm. Αν είχε στη Θεό ενδιάμεσα, παρότι είχε φύγει έφυγε στο πλάι και συγκρούστηκε πλάγιο με ταπικά, δεν θα είχε πει στο αντίθετο ρεύμα, θα είχε χτυπήσει το κράσπεδο, εν πάση περιπτώσει δεν θα ήταν θανατηφόρο.
3: Είναι όμως τόσο το οδικό δίκτυο και τόσο υπαρχιακοί δρόμοι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν όλοι στη ΘΕΟ και επίσης για να έχει στη ΘΕΟ στη μέση υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές πλάτους που μπορεί και να μην τις τηρεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, γινόταν μια συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια γιατί δεν μπαίνει στη ΘΕΟ στο κομμάτι στα Τέμπη. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να μπει γιατί δεν είχε το πλάτος που αναλογεί. Σωστό. Για να μπορεί να μπει. Αυτό ξέρω, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, δεν είναι η δουλειά μου. Μπορώ μόνο να σας πω την πληροφορία. Αλλά εκεί σε αυτό το δυστύχημα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος έχασε ταυτόχρονα τη με γυναίκα του και το παιδί του. Ναι. Και η αδερφή έχασε τον αδερφό της και τη μητέρα της σε μια στιγμή λάθους. Που εντάξει, το είδαμε ότι ήταν λάθος. Γιατί το είδαμε όμως? Το είδαμε γιατί ένας άνθρωπος έκανε live στο Facebook εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε γύρω από αυτό. Και επίσης άλλη μία τροφή για σκέψη. Εάν υπήρχαν αυτό που λένε dash cam, δηλαδή οι κάμερες που μπαίνουν στο παρπρίζ, αν επιτρεπόντουσαν στην Ελλάδα, που τους κόβει το GDPR και δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, καταρχάς θα είχαμε λιγότερα από τα μισά δικαστήρια για τροχαία δυστυχήματα. Mm-hmm. Θα είχαμε πάρα πολύ πληροφορία για οποιοδήποτε ατύχημα έτυχε να γίνει μπροστά μας ή πίσω μας, γιατί οι περισσότερες έχουν και πίσω, και θα είχαμε και την πληροφορία για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γιατί αυτά συνήθως συνδέονται με ένα είδος μαύρο κουτί που καταγράφει και μετά σβήνει, βέβαια. Καταγράφει τα 3-5 τελευταία δευτερόλεπτα τι έκανε το αυτοκίνητο, πώς ήταν στριμμένο το τιμόνι, πόσο φρενάριζε. Είναι πληροφορίες που τις θέλουμε.
2: Μαύρο κουτί, έτσι. Εν είδη μαύρο κουτί.
3: Αυτό υπάρχει από το 1995.
2: Έτσι. Μάλιστα. Μας φαίνεται, αλλά στην Ελλάδα, αδιανόητο.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό υπάρχει, αλλά η dashcam επίσημα δεν υπάρχει. Ο οδηγός του φορτηγού είναι πάρα πολύ τυχερός που εκείνη τη στιγμή έκανε live και υπάρχει το πώς ακριβώς έγινε, που είναι και οδηγικό λάθος. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πάρα πολλά λάθη συγκεντρωμένα μέσα σε ένα πράγμα. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι ένας επαγγελματίας οδηγός οδηγούσε και έκανε live στο Facebook, τουλάχιστον έτσι άκουσα στις ειδήσεις, ελπίζω να μην τον κατηγορώ για κάτι που δεν έχει κάνει, αλλά αυτό άκουσα στις ειδήσεις, είναι τρομερό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, δεν ξέρεις, αυτό το πράγμα που έγινε σήμερα ήταν... Ίσως πυροδοτήσει κάτι που θα μας ξυπνήσει γενικότερα. Επίσης θέλω να πω ότι τα νέα αυτοκίνητα συγχωρούν πάρα πολλά λάθη. Είναι παρεμβατικά, ναι, αλλά είναι παρεμβατικά με ταχύτητες που ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, είναι σίγουρα πιο γρήγορα. Υποκανονικές συνθήκες που είναι σχεδιασμένα για κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις τις συνθήκες κάθε ενός ατυχήματος. Από την άλλη όμως, στην Ελλάδα οδηγούμε αυτοκίνητα τουλάχιστον με μέσο όρο ηλικίας 18,5 χρόνια. Οπότε όσο καλά και να είναι τα σύγχρονα, λίγοι μπορούμε να έχουμε σύγχρονα.
2: Χριστίνα μου.
1: Σωστά.
2: Πέρασε ο χρόνος νεράκι, χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Να το τραβάγαμε και μέχρι τις
2: 12. Πραγματικά,
1: αλλά...
2: νομίζω ότι είναι ανεξάντλητα τα θέματα που θα μπορούσαμε με τη Χριστίνα να θέσουμε οι δυο μας, Δημήτρη, έτσι.
1: Ήταν χαρά μας πάντως.
2: Ήταν η Χριστίνα Μυρτό Σταθάκη, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος αυτοκινήτου στο carselectric.gr, οδηγός αγώνων, μην το ξεχνούμε και αυτό. Έχει τη σημασία του στην εμπειρία που μας μεταφέρει και για το.
1: Όλη η τεχνολογία και το κλείνωμα αυτό μεταφέρθηκε από τους αγώνες στα επιβατικά αυτοκίνητα.
2: Και πρόεδρος του Ιδρύματος του Έμνης του Άρη Σταθάκη. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε θερμά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλούς
3: όλοι.
2: Δρόμους σε όλους.
3: Επίσης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στον Άλυμο. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση της φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο ευθύνεται για το πλαστό βίντεο που προανήγγειλε την παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς, σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας. Γενικά έθρος ο αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα είναι 12 παρά 24 λεπτά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον ήχο ρυθμίζει Μαρίλια Γεροντίδη. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Και μου έχουν μείνει τα ζητήματα που θέταμε με την Χριστίνα, τη Σταθάκη. Δεν προλάβαμε να πούμε για το τι κάνουμε όταν το αυτοκίνητο βράζει κάτω από τον ήλιο. Δηλαδή υπάρχουν φορές, νομίζω λίγο πολύ, που όλοι έχουμε μπει μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μπορούμε να πιάσουμε το τιμόνι.
1: Ειδικά αν είναι μαύρο.
0: Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε.
1: Και τα τιμόνια είναι συνήθως μαύρα.
0: Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι να είναι και το αυτοκίνητο μαύρο.
1: Τη γυναίκα του αυτοκίνητο είναι μαύρο. Οπότε έχει χαλάσει και ο κλιματισμός.
0: Γι' αυτό το έχει δώσει στη γυναίκα σου.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κύριο, υπότης.
1: Υπότης. Και όταν μπαίνει μέσα, λες κάτσε να φέρω και ένα τηγάνι το αυγό να το ρίξω να ψηθεί, να τηγανιστεί.
0: Όλοι νομίζω το έχουμε ζήσει αυτό και δεν γίνεται να ξεκινήσει εκείνη την ώρα με ένα τιμόνι που αδυνατεί να το αγγίξει, να ξεκινήσει και να οδηγεί, έτσι πιάνοντά το μετά ακροδάχτυλα κλπ. Γι' αυτό καλό είναι να προστατεύουμε με μια ηλιοπροστασία. Τόσα είδη ηλιοπροστασίας υπάρχουν, είτε για το μπροστά μπαρμπρίζ, είτε εξωτερικό. Όχι, δεν μιλάω για τις μεμβράνες που τις βάζεις μονίμως, είτε την ηλιοπροστασία που τη βάζεις πας στην παραλία. Βάζεις μια ηλιοπροστασία απ' έξω ή από μέσα. Υπάρχουν για το εσωτερικό. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες πιάνουν όλο τον ουρανό του αυτοκινήτου και το γύρω-γύρω. Έρχονται σαν καπέλο δηλαδή και πιάνει όλες τις γυάλινες κύριο επιφάνειες.
1: Δεν τις ξέρω αυτές.
0: Γι' αυτό καίγεται, ναι, γιατί έχεις δώσει το μαύρο αυτοκίνητο στη γυναίκα σου. Για ρώτα εκείνη την καημένη τι περνάει με το μαύρο αυτοκίνητο που ζεματάει. Οπότε για να μπορούμε να φύγουμε και μετά ανοίγουμε κατευθείαν όλα τα παράθυρα και ακόμη και αν ανοίξουμε τον κλιματισμό άμεσα, επειδή δεν έρχεται κατευθείαν έτσι το παγωμένο
1: αέρα. Μα έχει βράσει ο αέρας. Θα βγει ο καυτός αέρας για να αρχίσει να κάνει το air condition. Αλλιώς το κουράζεις πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά και καλούς δρόμους.
1: Και σημασία καλούς δρόμους, έχει να προσοχή, μην μας... προσοχή.
0: Προσοχή, προσοχή για το θέμα της ασφάλειάς μας, αλλά και για να μην χαλάμε τη διάθεσή μας με τέτοια μικροπραγματάκια που μπορεί να μας συμβούν στις διακοπές. Ούτε το αυτοκίνητο βάζουμε, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τη Χριστίνα Δημήτρη, δίπλα στο κύμα, έτσι, και μετά να λέμε «Ωχ, κόλλησα, γιατί κόλλησα». Γιατί θα μας χαλάσει η διάθεση χωρίς λόγο. Έτσι, ας μείνω μόνο σε αυτό. Δεν μιλώ για το οικονομικό μέρος ή τη ζημιά που μπορεί.
1: Και κυρίως
0: τη διάθεση και μόνο που θα μας χαλάσει και το χρόνο.
1: Που λέει το τραγούδι, τα μάτια, τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο δρόμο. Διότι διάβαζα μια έρευνα για όσους πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι χτυπάει το κινητό τους, οδηγάνε, ανοίγουν το κινητό, κοιτάζουν την οθόνη. Για 5 δευτερόλεπτα, αν κοιτάξει την οθόνη, για 4.
0: 5 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Να χάσεις, ναι. Να αποστρέψεις το βλέμμα σου από το μπαρμπρίζ, από το δρόμο για 5 δευτερόλεπτα.
1: Διασχίζεις 50, 60, 70 μέτρα τυφλός. Ό,τι και να σου βγει μπροστά, δεν θα το δεις, γιατί κοιτάζεις το κινητό. Και καλά κάνουν και έχουν επιβάλει αυστηρό πρόστιμο, νομίζω, τώρα για τη χρήση κινητού.
0: Και πλέον υπάρχουν και οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες αντιλαμβάνονται τον οδηγό που κρατάει το κινητό του, είτε το έχει στα αυτή, είτε το έχει στο χέρι.
1: Μπράβο.
0: Και χαζεύει, έτσι. Υπάρχουν και αυτές οι κάμερες πλέον που ήδη έχουν κάποιες τοποθετηθεί και θα ενεργοποιηθούν και νέες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σημαντικό βέβαια είναι το ότι έχει και η Αθήνα γεμίσει με κάμερες παρακολούθησης παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.
1: Ναι.
0: Είναι δολοφονικό να περνά ένα αυτοκίνητο με κόκκινο και γι' αυτό και έχουν γεμίσει οι δρόμοι της Αθήνας με κάμερες που ελέγχουν ακριβώς την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Περνάω με κόκκινο σημαίνει ότι μπορεί να σκοτώσω και να σκοτωθώ εκείνη την ώρα.
1: Έτσι,
0: και το κάνω εν γνώση μου, γιατί ξέρω ότι περνώντας με κόκκινο μπορεί ο χριστιανός που έρχεται με πράσινο και κινείται κανονικά να πέσει πάνω μου ή εγώ να πέσω επάνω του. Λοιπόν, ας φύγουμε από το θέμα του αυτοκινήτου και ας πάμε λίγο πιο μακριά με αεροπλάνο.
1: Πάμε λίγο πιο μακριά με αεροπλάνο. Πάμε στην σύγκρουση, τη διπλωματική κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας. Όλα αυτά στη σκιά της Θέουτα, βέβαια. Όπου πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κατά κύριο λόγο Μαροκινοί, στην προσπάθειά τους να περάσουν στην Ισπανία.
0: Θυμίζουμε ότι έχει δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει άρει τη συνθήκη Σέγγεν απέναντι στην Ισπανία ή η Ιταλία.
1: Ακριβώς. Και θέλει τώρα η Ισπανία από την Ιταλία να την επαναφέρει σε ισχύ τη συμφωνία της Σέγγεν και μάλιστα μεθαύριο 9 Αυγούστου.
0: Θέτει, έθεσε τελεσίγραφο δηλαδή.
1: Τελεσίγραφο, κανονικά. Βέβαια, η Μελώνη δεν μασάει. Απάντησε ότι, ότι η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Και έχει κάθε δίκιο να το λέει αυτό η Μελώνη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία μαζί με τη δικιά μας τη χώρα και τώρα τελευταία την Ισπανία είναι οι χώρες οι οποίες έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των μεταναστευτικών ροών. Είναι εύκολο να λες ότι εντάξει, πρέπει να το λύσουμε αυτό το θέμα. Υπήρξε και μια ολόκληρη συζήτηση τώρα ότι ο Σάντσεθ το έκανε αυτό για να πάρει τις ψήφους ορισμένων μουσουλμάνων που ζουν μόνιμα στην Ισπανία. Εδώ όμως φαίνεται αυτό που συμβαίνει, Βαγγέλη, σε όλους τους πολέμους. Και πραγματικά, επειδή καλύπτω πολλά χρόνια τα διεθνή, αυτό το οποίο βλέπω πάντα είναι ότι τον πόλεμο τον πληρώνουν τα παιδιά. Είτε αυτό λέγεται Γάζα, είτε λέγεται αυτό Ιράν, είτε είναι Θέουτα, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία είναι εκτεθειμένα σε κάθε μορφή κακοποίησης, ανήλικα, μικρά παιδιά.
0: Εκεί στη Θέουτα.
1: Εκεί στη Θέουτα, ακριβώς. Οι περισσότεροι βέβαια Μαροκινοί επέστρεψαν πίσω στο Μαρόκο, αλλά έχουν μείνει αυτά τα παιδιά και υπάρχουν καταγγελίες της οργάνωσης ΜΚΟ Φεντεραθιών Σουρακώσε, που δραστηριοποιείται στην Νότια Ισπανία και δήλωσε ότι ορισμένα παιδιά που ζουν στους δρόμους έχουν δεχτεί ήδη ξυλοδαρμούς και επιθέσεις. Ναι. Ενώ εκατοντάδες παραμένουν χωρίς στέγη, οι γονείς τους ενδεχομένως να πέρασαν απέναντι, ενδεχομένως να πνίγηκαν. Είναι τραγικό αυτό. Δηλαδή, τα παιδιά πληρώνουν πάντα όλους τους πολέμους, γιατί είναι τα πιο ευάλωτα και τα πιο απροστάτευτα.
0: Τώρα μέχρι τις 15 Αυγούστου θα τις πάει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν κανονικά η Ιταλία, σύμφωνα με την Μελώνη, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα απειλεί η Ισπανία να κάνει το ίδιο, να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στην Ιταλία.
1: Ναι. Και η Ρώμη απαντά αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα. Είναι μια κόντρα, υπάρχει και διαφορά, είναι και πολιτική η κόντρα αν θέλεις, γιατί η μία είναι σοσιαλιστική κυβέρνηση, η άλλη είναι δεξιά, που προέρχεται από την ακροδεξιά, από τους Fratelli d'Italia, τους αδερφούς της Ιταλίας η Μελώνη. Άλλο βέβαια αν στα χρόνια που είναι πρωθυπουργός έβαλε νερό στο κρασί της, από ευρωσκεπτίστρια έγινε φίλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει συμμαζευτεί αρκετά, έτσι, σε σχέση με αυτά που ακούγαμε όταν την πρωτογνωρίσαμε και μπήκε στο δημόσιο βίο. Νομίζω ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, και έχει μια πιο φιλευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό το έχει αποδείξει και στις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνόδους κορυφής. Εντάξει, εγώ έχω μια προσωπική συμπάθεια στη Μελώνη. Θεωρώ ότι είναι και έτσι πολύ κομψή, ο ορισμός της κομψής.

0: την αίσθηση. Μακάρι να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά το λέγαμε και νωρίτερα αυτό, το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένως, ότι με τον Τραμπ, ο οποίος η μεταβλητότητά του είναι απερίγραπτη, και με το Ιράν, το οποίο είναι διχασμένο στα δύο, την ηγεσία του Ιράν εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι είναι πραγματικό, τι μπορεί να γίνει πραγματικότητα στην πράξη, και εν πάση περιπτώσει είναι όλα απρόβλεπτα, όλα λευστά, αυτό που λέγαμε, Βαγγέλη, ότι ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας.
1: Μάλιστα. Είναι τα πράγματα όντως δύσκολα και δεν μπορεί και κανείς να προβλέψει το τι. Όλοι πιθανολογούμε ότι ο Τραμπ μπορεί να το θέλει σίγουρα να φύγει από πάνω του αυτός ο βραχνάς
0: διακαώς
1: του πολέμου και της αμερικανικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή.
0: Έχει περιέλθει αδιέξοδο, διότι κατά τους αναλυτές παρασύρθηκε από το Ισραήλ, του είπαν ότι σε 3-4 μέρες θα το καταλάβει στο Ιράν. Τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου όπως περίμενε. Υπάρχει και το άλλο, το δημοσίευμα του Reuters που έχει κάνει σάλο. Ο Τραμπ είπε ότι θα μηνύσει στους δημοσιογράφους που βγάλανε αυτή την είδηση ότι τελειώνουν.
1: Ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά.
0: Ακριβώς. Οι πύραυλοι ATACMS και Thandi, οι οποίοι είναι πύραυλοι μεγάλης ακριβίας, κρούς, τόμαχο και τα ρέστα.
1: Μεγάλοι ελληνικούς, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτοί που ζητούσε και ο Ζελένσκι.
0: Και ζητάει ακόμα.
1: Και βέβαια
0: τώρα
1: ζητάει.
0: Είχε κολλήσει το Ρούτερ, στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, δώσε μου, αλλά κάποιο εργοστάσιο τα παράγει.
1: Ούκαν λάβεις, έτσι.
0: Α, μπράβο.

0: στο τέλος της μέρας επιστρέφουμε εδώ στο Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, όπως πάντα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Να πούμε τα τελευταία νέα από την πυρκαγιά αυτή που έχουμε στην Κρήτη, στη θέση Αχλάδια Σιτίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Mm-hmm. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί. Συνεχίζουν την προσπάθεια, το έργο κατάσβεσης. Στο σημείο βρίσκεται, το σημείο βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. 40 πυροσβέστες είναι εκεί, με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα, συνδράμει ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση είναι κυρίως και δεν έχει εξαπλωθεί, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές και ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά.

0: Καγιάς και αύριο θα είναι κατηγορία 4. Έτσι. Σήμερα ήταν στο 3, αύριο θα είναι στο 4.
1: Εντάξει, ευτυχώς που είναι θαμνώδης η βλάστηση, βέβαια, γιατί έχεις δει τι γίνεται με τα πεύκα. Άμα ανάψει το πεύκο, δεν σβήνει παρά με τιτάνιες προσπάθειες.
0: Πάμε να ακούσουμε κιόλας την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας, έτσι. Από τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, γιατί πολλοί κόσμος θα αναχωρήσει και αύριο για να εκδράμει.
2: Το Σάββατο περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με λίγες μπόρες, ιδίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 αμποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς.
0: Αυτές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Αυξάνονται και οι άνεμοι από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Και εξάρια, εφτάρια.
0: Θέλει λίγο προσοχή, όχι σε επικίνδυνο βαθμό, αλλά όσο αυξάνονται
1: ότι
0: οι άνεμοι, αυξάνεται και ο κίνδυνος.
1: Η κατηγορία 5 προς Θεού, αλλά και η κατηγορία 3 μπορεί να την κάνει τη ζημιά.
0: Και όποιος καεί από τον χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Έτσι δεν λέει
1: σωστά
0: ο λαός μας, Δημήτρη. Οπότε μόλις ακούμε ενίσχυση των ανέμων, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο κακό. Ημών εδώ, ημών μέιτα, που έχουμε ζήσει και την περίοδο αυτή, τη δύσκολη των προηγούμενων ημερών με τις πυρκαγιές αυτές. Ήταν ένα πολύ δυσάρεστο και για μας, πιστέψτε μας, χρονικό περιβάλλον. Μακάρι να μην είχαμε να σας μεταφέρουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Πάντως, Βαγγέλη, φέτος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου, δεν έχουμε βιώσει, εκτός από μίνι καύσονες, δεν έχουμε βιώσει καύσωνα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής.
0: Είχαμε μείνει καύσωνες, έχεις δίκιο.
1: Μείνει, γιατί έχουμε 38-39.
0: Έχουμε ζήσει στο παρελθόν και παρατεταμένους καύσωνες.
1: Πέρυσι θυμάσαι τις 19 μέρες καύσωνα. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά, είχα εξαντληθεί. Δηλαδή ήθελα να βγω στο μπαλκόνι να πάρω μια ανάσα και με το που έβγαινα, οπ, ξανά μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Τα κεφάλια μέσα. Ενώ έζησε η Ευρώπη όμως τέτοιους παρατεταμένους καύσωνες και ξαναζεί νέο κύμα καύσωνα.
1: Τέταρτο τον αριθμό. Πω. Το λέγαμε χτες 48 στην Νάπολη. Προς επίρρωση. Αυτά που λένε οι επιστήμονες ότι κάποια στιγμή
0: έρχονται,
1: θα έχουμε 50.
0: Μας πλησιάζουν.
1: Όταν έφτασε 48 στην Νάπολη, 50 παρά 2 είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή.
0: Μη φαίνεται τόσο μακρινό τελικώς αυτό το σενάριο.
1: Όχι, φοβάμαι ότι είναι πολύ πιο κοντινό από ό,τι φαίνεται. Τώρα, το πρόβλημα το μεγάλο το αντιμετωπίζει η Ιταλία αυτή τη στιγμή. Στη Ρώμη ήταν χαρακτηριστικά τα πλάνα που βλέπαμε στη τηλεόραση έξω από το Κολοσσέο.
0: Πάνε εκεί γιατί βάζουν κάτι σαν νεροτουρμπίνες, έτσι,
1: ακριβώς,
0: και πηγαίνουν μπροστά οι τουρίστες και δροσίζονται.
1: Και διανέμουν και νερό δωρεάν.
0: Υπάρχει πάντως στη Ρώμη, επειδή πήγε συγγενικό μου πρόσωπο την προηγούμενη εβδομάδα και μου έλεγε ότι υπάρχει σε πάρα ανατακτά χρονικά διαστήματα, βρίσκεις τρεχούμενο δροσερό νερό και δωρεάν, βέβαια. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Είναι το βασικό.
0: Στην πόλη της Ρώμης.
1: Εντάξει, τώρα όλοι εκεί μαζεύονται εκατοντάδες τουρίστες, στις σκιές όμως δεν μπορούν να καθίσουν στο ντάλα που λέμε εμείς.
0: Βέβαια, κατά από τον ήλιο πώς να καθίσεις με τέτοιες θερμοκρασίες. Φαντάσου.
1: 26 πόλεις έχουν τεθεί στο
0: κόκκινο. Κινδυνεύουν ζωές κυριολεκτικά.
1: Ακριβώς. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν και στη Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά αυτό το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, Βαγγέλη, ήταν ένας δημοσιογράφος του TV España, είναι το βασικό κεντρικό κανάλι κρατικό της ισπανικής τηλεόρασης, όπου καταγράφηκαν 33 βαθμούς Κελσίου στη Μεσόγειο θάλασσα. Εμείς που κάνουμε μπάνιο εδώ πέρα το καλοκαίρι φτάνει μέχρι 25 βία 26 βαθμούς θερμοκρασία. Για σκέψου να βουτήξεις καψωμένος στους 33. Δεν είναι, δεν μπορείς να δροσιστείς. Και φαντάσου δηλαδή όταν οι θερμοκρασίες πια φτάσουν στη θάλασσα να πλησιάζουν στους 30 βαθμούς, πλέον η ίδια η θάλασσα δεν θα έχει τη δυνατότητα να μας δροσίσει. Έτσι, δηλαδή.
0: Δεν θα έχουμε σωτηρία από πουθενά, δεν να περιμένουμε.
1: Μόνο το κλιματιστικό.
0: Και η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει στη θάλασσα και είναι ζεστή, δεν ξέρω. η κρύα θάλασσα σου βγάζει μια και μια καθαρότητα. Δεν ξέρω.
1: Είναι... Να δεις, εγώ που κάνω το χειμώνα μπάνιο.
0: Στο μυαλό μας είναι.
1: Που είναι. Δεν είναι μόνο στο μυαλό μας.
0: Αλλά η παγωμένη θάλασσα, ναι, λες, όπι, είναι καθαρή κιόλας ταυτόχρονα. Στο περνάει λίγο αυτό στην ψυχολογία σου.
1: Ναι.
0: Ενώ η ζεστή θάλασσα αντίστοιχα θεωρείς ότι είναι λίγο βούρκος. Ότι...
1: Είναι λίγο σαν να βραστό νερό στην κατσαρόλα. Ναι. Αλλά εντάξει, χειμώνα δεν είναι εύκολο για όλους. Πρέπει να το συνηθίσεις λιγάκι για να κάνεις μπάνιο το χειμώνα. Αν και οι χειμώνες είναι πλέον ήπιοι στην Ελλάδα. Αλλά η καλύτερη περίοδος νομίζω είναι εκεί Απρίλιο-Μάιο, που έχει 16, 17, 18 βαθμούς. Είναι κρύο που αντέχεται. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά όταν μπαίνεις μέσα, εγώ που ξέρεις ότι σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, γεμίζουμε το μυαλό μας με πληροφορίες διαρκώς. Και εκεί λοιπόν αδειάζει ο σκληρός δίσκος. Reboot. Μπράβο, όπως το πες.
0: Λοιπόν, και τα ποτάμια είναι το τέτοιο. Εκεί έχω νιώσει πραγματικά παγωμένο νερό.
1: Φίλε, που δεν κατάφερα να βάλω. Με πέντε, μπράβο, μέχρι το πόδι μου έβαλα.
0: Αυτό. Εκεί και το πόδι άρχισε να πυρουνιάζει, έτσι να νιώσει ότι στο τρυπάνε βελόνες. Και ακριβώς, είναι επικίνδυνο, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους που προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον κάψουνα. Ακριβώς. Έπεσαν μέσα στο παγωμένο νερό ή στο κρύο, γιατί όταν πλέον.
1: Αλλά του 40 που είναι το σώμα του, πα 10, έτσι, η καρδιά κάνει τεράστια.
0: Η καρδιά τους πρόδωσε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν, δεν αντιμετώπιζαν κάποιο, δεν είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Άρα θέλει προσοχή,
1: ναι,
0: και στις απότομες αυξομοιώσεις.
1: Ναι, περισσότεροι αυτοί που πνιγήκανε
0: ήταν ή που πέφτανε, κάνανε, ναι, και τέτοιο. Ακόμη και στο Σικουάνα.
1: Ακριβώς. Έτσι, καλά, εντάξει, στο Σικουάνα δεν έπεφτα, χρυσό να με κάνεις, αλλά λέμε.
0: Εκεί πέφτουν.
1: Εκεί πέφτουν. Άμα δεν έχεις τίποτα άλλο,
0: άμα είσαι πιτσιρικά,
1: θα πέσεις στο βούρκο.
0: Στο Σικουάνα θα πέσεις. Πώς πέφτουν και στη Βενετία, που τους βλέπεις και πέφτουν μέσα. Λοιπόν, μάλιστα και.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα μία πολύ ενδιαφέρουσα, δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και την περίφημη.
0: Δεν μας έχει απασχολήσει καθόλου.
1: Καθόλου. Έχει. Τώρα μας απασχολεί με την νέα αίθουσα χορού. 400 εκατομμύρια δολάρια κόστος. Όχι, δεν την έχει φτιάξει γιατί έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Αφού εφετείο των ΗΠΑ, μέτρα την Ουάσιγκτον, επικύρωσε προσωρινή δικαστική διαταγή που απαγορεύει την συνέχιση της...
0: Γιατί?
1: Για
0: ως παράνομο, ως επικίνδυνο, ως κοστοβόρο, γιατί?
1: Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, γιατί θεωρείται, είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, είναι 400 εκατομμύρια. Ο Τραμπ επιμένει ότι αυτή η αίθουσα χορού, πέραν όλων των άλλων, θα είναι και εξαιρετικά ασφαλής για ενδεχόμενες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του.
0: Εναντίον του εκάστοτε προέδρου.
1: Του εκάστοτε,
0: έτσι,
1: προέδρου, ακριβώς. Χαρακτηρίζεται την απόφαση αυτός πολιτική. Mm-hmm. Είπε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο και είπε ότι ο στρατός και η μυστική υπηρεσία θεωρούν φρικτή την απόφαση του Ομοσπονδιακού Εφετείου και ότι είναι υποκινούμενη από πολιτικούς λόγους και παράνομη. Η αλήθεια είναι ότι ξεσηκώθηκε άλλος όταν κατεδαφίστηκε η υπάρχουσα αίθουσα, δηλαδή κατεδαφίστηκε ένα κομμάτι του ιστορικού κτηρίου του Λευκού Οίκου που έχει σχεδόν 200 χρόνια ιστορία.
0: Για να το κάνει,
1: εντάξει, για να το κάνει αίθουσα χορού. Να το κάνει ballroom, όπως ξέρετε, του αρέσουν τα Τραμπ, όλα τα χλιδάτα, χαρακτηριστικό και στη Βρετανία.
0: Που θέλει να αφήσει το στίγμα του.
1: Θέλει
0: σε τόσα, σε αεροδρόμια, σε έργα,
1: φρεγάτες,
0: σε θέλει να βάλει το όνομά του.
1: Έχει παραγγείλει τώρα 15 φρεγάτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές.
0: Και θα είναι η φρεγάτα Τραμπ 1, Τραμπ 2, Τραμπ 2, μέχρι Τραμπ 15.
1: Είναι.
0: Εγώ το είπα για πλάκα.
1: Κλάση Τραμπ. Πώς λέμε κλάση θορυκτό, αντιτορπιλικό κτλ. Θα είναι κλάση Τραμπ αυτές οι φρεγάτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον κύριο Τραμπ, το φίλο μας, ο οποίος πραγματικά δεν πάβει, είναι η χαρά του δημοσιογράφου όμως, έτσι,
0: ναι,
1: ο κύριος Τραμπ.
0: Σίγουρα. Πάμε να δούμε τώρα και τι
1: την
0: γίνεται
1: μπάλα, την μπάλα.
0: Με την μπαλίτσα.
1: Αυτή η μπαλίτσα.
0: Με την μπαλίτσα
1: αυτή
0: θα κλείσουμε, έχουμε, δεν έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι, να είχαμε την μπάλα αυτή. Λοιπόν, είναι η μπάλα με την οποία ο Μαραντόνα σημείωσε 2 ιστορικά γκολ απέναντι στην Αγγλία το 1986.
0: Με το χέρι του Θεού.
1: με το χέρι του Θεού.
0: Έτσι.
1: Αναμένεται να διπλωματιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλη Αυγούστου και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Η τιμή εκείνης είναι τα 2,5 εκατομμύρια. Αλλά μπορεί να τα ξεπεράσει. Να θυμίσω ότι το 22 η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στον ίδιο αγώνα πωλήθηκε έναντι 9,3 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Και κάποιος την έχει στο σπίτι του ενδεχομένως κάπου κρεμασμένη σε κάποιο... Έτσι, σε κάποια προθήκη.
1: Αυτά είναι επενδύσεις, γιατί είναι επενδύσεις. Οι συλλέκτες
0: έχει αλλάξει χέρια, έτσι, πολλά.
1: Βέβαια.
0: Η φανέλα αυτή, η μπάλα αυτή κλπ.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και φτάσαμε μέχρι και το τέλος της μέρας κυριολεκτικά. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από όλους εμάς, από μένα, από τον Δημήτρη τον Φαναριώτη, τη Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόηρα και τον Γιώργο Τσολάκη.
1: Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά στη Σιτία Λασιθίου στην Κρήτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλυμο Αττικής. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκταση της φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για αύριο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες και για την Κυριακή 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν καθημερινά για τα νησιά. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, πιστώθηκαν συνολικά 33.579.900 ευρώ σε 67.746 δικαιούχους, οι οποίοι πραγματοποίησαν αγορές λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου στις 30 Ιουνίου 2026 και υπέβαλαν αίτηση στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού ποσού των παραστατικών δαπάνης για την αγορά λιπασμάτων που υπέβαλε κάθε δικαιούχος. Νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς περιλαμβάνει προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθη ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Η συμφωνία φαίνεται ότι έχει ισχύ 60 ημερών, με την Τεχεράνη να επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών και ότι αυτό εξαρτάται άμεσα από τη στάση που κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με τις πρόνοιες που περιέχονται στο μνημόνιο που οι δύο χώρες υπέγραψαν στην Ελβετία. Για πρόοδο κάνει λόγο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν με βάση πρόβλεψη ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η λεγόμενη συμφωνία της Μέκας έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως. Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός εάν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά τη μαζική ροή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση απάντηση της κυβέρνησης Μελώνη, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει τους ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του Ισπανικού πληθυσμού. Υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός και αν η Μελώνη άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία εκτρέπει το Δούναβι για να ψήξει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Κέντρα παρακολούθησης της ξηρασίας αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι κρίσιμες στο μεγαλύτερο μέρος της γυραιάς Υπήρου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, έθριο στένο καιρό σήμερα. Βόρεια ανέμιση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 10, αυτό το ξημέρωμα Σαββάτου, 8 του Αυγούστου, Διεθνής ημέρα γάτας είναι σήμερα, παιδιά. Αλήθεια. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Θεότητα, δεν το συζητώ. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Πώς είστε, φεύγετε? Πολύς κόσμος. Μα ο Αύγουστος είναι για τις διακοπές. Μην κοιτάτε που γίνεται παντού, υπάρχει μια εγρήγορση, θα έλεγα. Ναι, πάμε και τις διακοπές μας. Να πάτε, να πάω που και να πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε θαυμάσια, υπέροχα, τέλεια. Λοιπόν, από φωτιές φέτος είμαστε, δεν το συζητώ. Αφήστε τα. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στην περιοχή Αχλάδια, στη Σιτία, στην Κρήτη. Χθες το βράδυ εκδηλώθηκε. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα. Δήμος Σιτίας με υδροφόρες στην δράμη. Δεν έχει εξαπλωθεί. Καίει σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι? Ότι έχει αέριδες. Και όταν έχει αέριδες, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση δυσκολεύει για τις δυνάμεις που επιχειρούν. Και επίσης, το σημείο αυτό στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Θα πεις, γιατί μας το λες? Γιατί βλέπω τη φωτογραφία. Πού να ξέρω εγώ από αυτά? Ξέρω? Όχι. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας, η οποία φωτιά αυτή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, έτσι. Το απόγευμα ξέσπασε χθες, αγροτοδασική έκταση, στα σύνορα με τον ομό Αργολίδας. Γύρω στις 4 χθες το απόγευμα, σε περιοχή που καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βρίσκεται στην κατηγορία 3. Δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και λέει ο αντιδήμαρχος ότι η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με φωτοβολταϊκά και εξαπλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Δεν κινδύνευσε το χωριό, δεν κινδύνευσε η κτηνοτροφική κατάσταση που βρίσκεται εκεί. Στείλανε και 112 να είναι σε γρήγορση χθες το απόγευμα, ξαναλέω, αλλά τώρα η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Και για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορινθίας. Και για τη φωτιά στην Κρήτη που είναι σε εξέλιξη τώρα, επίσης κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Λασιθίου. Και επειδή ξημερώνει το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο, και επειδή θα έχουμε ζητήματα πάλι με τους ανέμους, θα είναι στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς η Κρήτη, όλη η Κρήτη, στο 4. Σημαίνει πολύ υψηλός, πεντάβαθμη είναι η κλίμακα, να θυμίσω. Και τρομάξαμε λίγο. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα, λέει, που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές που έχουν τεθεί στο 4, έχουν ενεργοποιηθεί και έχουν αναπτύξει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες, διότι υπάρχει κίνδυνος. Ξανά, επανάληψη. Αφού λοιπόν έχουμε το 4 που μας απειλεί στην Κρήτη, ξαναλέω, δεν κάνουμε εργασίες επικίνδυνες. Δεν θα πάμε να κάψουμε σήμερα τα υπολείμματα στα χωράφια, έτσι. Επίσης, ό,τι είναι που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, το αποφεύγουμε. Τα μελίσια δεν χάλασε ο κόσμος για μία μέρα. Δεν θα πάμε να κάνει συγκόλληση σήμερα που είναι η κατάσταση επικίνδυνη.
Μπάρμπεκιου, μη κάνεις μπάρμπεκιου. Εντάξει, κάν το, ξέρω, την Τρίτη. Ψήσε μέσα στο σπίτι, το φούρνο. Επίσης, βεγγαλικά, αυτά, πυροτεχνήματα, μια χαρά έχουμε, ένα πανηγύρι έχουμε, ένα γάμο έχουμε, ένα βαφτίσι έχουμε, δεν χρειάζεται. Χαιρόμαστε και χωρίς αυτά. Και επίσης, στα δάση μας, δεν έχουμε και δεν είμαστε πια και η Αυστραλία, έτσι. Μια μικρή χώρα είμαστε, πάμε και κάνουμε και με τα δάση. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και οι αρχές έχουν δώσει εντολή για την Κρήτη, μιλάω πάντα, και στη Γάβδο, και για τη Γάβδο έχει δώσει, Κόρφου και Αγίου Ιωάννη μάλιστα, απαγορεύεται να πηγαίνουμε, να καθόμαστε και τα λοιπά. Τώρα θα μου πεις, άμα κατοικώ εκεί, εντάξει, άμα δουλεύω εκεί, okay. Αλλά προσέχουμε, δηλαδή πιο πολύ δεν έχει από αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, για να μην μπορούμε, να μην λέμε μετά τι έγινε, κάτι έγινε που δεν θα έπρεπε και έχουμε τα ζητήματα. Επίσης, εχθές είχαμε μια φωτιά σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη στη λεωφόρο Αφιθέας, το παλιό Φάληρο. Χαμηλά είναι χαμηλά στο ύψος της λεωφόρου Ποσειδόνος. Πήγανε 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα, ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα. Με καπνούς είχε, εννοείται. Προληπτικά εκενώθηκε η πολυκατοικία. Δεν κινδύνευσαν οι όροφοι ή από πάνω του ισογείου. Δεν κινδύνευσαν. Αλλά φλόγες είναι αυτές, σου λέει, κάτσε να προλάβω να εκενώσω. Έτσι. Αυτή λοιπόν η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Μάλιστα. Και επίσης, για τη διερεύνησή της, κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Αυτά είναι προς το παρόν τα θέματα των πυρκαγιών. Πήγα να πω μια άλλη λέξη, αλλά δεν επιτρέπεται να τη λέμε στο δημόσιο βήμα. Και επειδή είμαστε σε μια κατάσταση στη Δυτική Αττική πολύ δύσκολη, αυτοί οι άνθρωποι εκεί που επλήγησαν, πόση δύναμη έχει ο άνθρωπος, πόση δύναμη κρύβει μέσα του, πόση δύναμη. Σου λέει, φωτιά κατέστρεψε, έκαψε, τώρα το παρακάτω. Το παρακάτω είναι ότι το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής έχει αποτυπωθεί και σε αριθμούς. 206 αυτοψίες σε μάνδρα Ιδηλία Μέγαρα, 57 πράσινα, κατοικήσιμα κτίρια, κίτρινα 65 επισκευές, κόκκινα, δηλαδή μη κατοικήσιμα, 84. Να θυμίσω ότι τη Δευτέρα, μεθαύριο, αρχίζει η διαδικασία των αιτήσεων για τις πρώτες αποζημιώσεις. Η Ψάφα, η οποία απειλήθηκε πάρα πολύ από τη μεγάλη πυρκαγιά, βιώνει τώρα την επόμενη μέρα. Αποκαρδιωτική, λένε οι κάτοικοι, η εικόνα, αλλά θα επανέλθουμε. Το ζήτημα ποιο είναι, μεταξύ άλλων, ότι πέρασαν λίγα 24 ώρα που έζησε αυτή η πυρκαγιά, η καταστροφική, κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν τεράστια αγωνία και την εκφράζουν για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού. Σε υπό άλλες συνθήκες η περιοχή θα ήταν, εντάξει, τουρίστες πάρα πολύ, θα έσφιζε. Όμως τώρα δεν υπάρχει αυτό και ο κόσμος, αυτό το λέμε κάθε φορά που πιάνει φωτιά κάπου και είναι καταπληκτικό το μέρος και έχει τουρισμό και ο τουρίστας σου λέει, που θα πάω τώρα στο Καμένο. Πρέπει να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι και με τον τουρισμό. Και γιατί αντιμετωπίζουν οικονομική καταστροφή, παιδιά. Αυτού του μήνα, έτσι, είναι τεράστιες οι καταστροφές.
οι επιπτώσεις. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς που από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία μέρα στην άλλη, χάσανε τις περιουσίες τους, χάσαν τα σπίτια τους, καταστράφηκαν οικονομικά κτλ. Γιατί δύναμη ψυχής μεν, βεβαίως και μπράβο τους, θέλω να δούμε το παρακάτω. Να καθίσουμε να κλαίμε πάνω από τα αποκαίδια δεν έχει νόημα, πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να λάβουν υποστήριξη και τη λαμβάνουν. Τις επόμενες μέρες, μέσα στις επόμενες μέρες, οι κάτοικοι της περιοχής θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές. Έτσι. Τώρα, τι γίνεται με τα καιρικά μας? Είπαμε ότι θα έχουμε, δεν είπαμε, θα το πούμε τώρα, γιατί προφανώς το ακούσατε, αλλά τώρα εγώ να μην το πω. Δεν θέλω να το λέω, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν θα έχουμε, παιδιά μου, 40, 39, το 39 με το 40 δεν είναι μακριά. Και στις περιοχές που συνήθως κάνει ζέστη, θα κάνει ζέστη, θα έχει 40. Και όχι μόνο θα έχει 40, αλλά ενισχύονται και τα μελτέμια. Έτσι. Θα γίνουν τα μελτέμια αισθητά αύριο, που είναι Κυριακή, και τη Δευτέρα. Που τι σημαίνει αυτό? Βαράει συναγερμός, παιδιά, στην πολιτεία για τις φωτιές. Διότι στο Αιγαίο, αύριο και τη Δευτέρα, θα δούμε τοπικά οχτάρια μποφόρ. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Πάμε να τα δούμε μέρα-μέρα. Σήμερα θα έχουμε ήλιο. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρωτικά μπορεί, δηλαδή της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, μπορεί και να έχουμε μπόρες τοπικές. Στη Βόρεια Ελλάδα 22-39. Η Δυτική Μακεδονία κάπως καλύτερα, 19-35. Κεντρική και Νότια Ελλάδα, Θεσσαλία 39 σταθερά, δεν το συζητώ, στους υπόλοιπες περιοχές μέχρι 38. Δυτική Ελλάδα επίσης μέχρι 38, Κυκλάδες Κρήτη 35. Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα μέχρι 32. Το λες και δροσιά, αν αλλού έχει 40, το 32 πια το συνηθίσαμε και λέμε δρόσισε λίγο. Έτσι. Εδώ στην Αττική μέχρι 38 θα φτάσει, στα βόρεια λίγη και ανατολικά θα είναι μέχρι 4 βαθμούς χαμηλότερη και θα έχει η βοριά 4 με 5 μποφόρ. Μετά το απόγευμα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θεσσαλονίκη μέχρι 39, στο Θερμαϊκό λέει η άνεμη βορειοδυτική και μετά το μεσημέρι νότιο-ανατολική με ένταση. Λοιπόν, είπαμε, επειδή επιστρέφουν τα μελτέμια, η πολιτική προστασία έθεσε σε κατάσταση red code, κόκκινος συναγερμός. Μάθε να το λέτε, red code να το λέτε. Είπαμε, περιφέρεια Κρήτης, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Τώρα την Κυριακή η κατάσταση θα είναι η θερμοκρασία σχετικά ίδια με τα σημερινά. Κάτι μπόρες θα έχουμε μεσημέρι και απόγευμα, τις τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μπορεί και να έχουμε και καταιγίδες, ούτε δεν ξέρει. Από Δευτέρα κάτι σύννεφα, τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, το οχτάρι που λέγαμε, έτσι, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Είναι, υποτίθεται ότι πρέπει να βγαίνουμε, όχι πρέπει, το καλό θα ήταν να βγαίνουμε και να σας λέμε τι ωραία που είναι, γιατί καταπληκτικά που είναι, ωραία είναι. Αύγουστος είναι.
Διακοπές είναι. Ωραία θα περάσετε, όπου και αν πάτε. Απλώς να προσέχουμε πάρα πολύ. Έτσι. Για να πάμε όλοι, θαύμα, και να γυρίσουμε όλοι. Ανανεωμένοι και φρέσκοι και καταπληκτικοί. Άντε να μας δω. Άντε να μας δω. Παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Ένα σκυλί εντοπίστηκε ζωντανό στο Πόρτο Γερμενό. Γύρισε μόνο του στο σπίτι, το είχαν πάρει από εκεί, που το φροντίζανε πριν την πυρκαγιά, έτσι. Γύρισε μόνος του. Ναι. Μια εβδομάδα μετά. Είναι σοβαρή κατάσταση του καταπληκτικού αυτού σκυλιού. Έλαβε τις πρώτες βοήθειες, θα το πάνε σε κλινική. Γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Καμιά φορά μερικά πράγματα μας ξεπερνάνε. Τέτοια εντύπωση έχω. Μας ξεπερνάνε. Εκεί που το φροντίζανε, εκεί επέστρεψε. Αυτό ξέρει για σπίτι, εκεί πήγε. Καμένο το σπίτι. Μπορεί να είναι καμένο. Λοιπόν, είναι και 26. Τι έχω? Έχω ένα τραγούδι. Ωραία. Γιατί μπορεί αυτή την ώρα να είστε σε ένα πλοίο και να ταξιδεύετε. Γιατί άσχημα είναι. Αν πεις άμα είμαι στο κτέλ, μπορεί και στο κτέλ να είσαι. Όπου και να, άμα είμαστε κάπου που έτσι φεύγουμε και θα πάμε σε, να αλλάξουμε τον αέρα μας, παντού ωραία είναι. Παντού. Είτε είναι Μαλδίβες, είτε είναι, που λέει ο λόγος, είτε είναι Σεϊχέλες, πώς μου ήρθε τώρα, είτε είναι εδώ δίπλα. Να αλλάξουμε παραστάσεις, παιδιά. Να φύγουμε από τα τετριμένα και από τα δύσκολα. Για πάμε παρακαλώ να ακούσουμε.

Γεια σου Ιωάννα μου, καλά είμαστε, εσύ πως είσαι? Η Αθήνα λέει τον Αύγουστο είναι θαύμα, είναι. Να γκρινιάξω λίγο. Τόση ζέστη να μην έκανε. Δηλαδή, να μην φυσάει κιόλας πολύ, γιατί έχουμε και τα θέματα με τις φωτιές. Αλλά να μην έκανε τόσο πολύ, παιδί. Να μπορεί να πας μια βόλτα άνετα. Όχι μόνο βράδυ. Δηλαδή βράδυ, 11.30 ώρα είχε 30 βαθμούς. Τώρα πόσο έχει, 26. Τι ώρα είναι, 12.30. Ωραία, καλά πάμε. Για το ζήτημα είναι αυτό με τις, χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν δεν πέφτει, να έχει 22, τώρα, τέτοια ώρα, 19, ξέρω εγώ. Κάτι, αλλά κάνει τη ζέση το βράδυ. Σωρεύεται η θερμότητα. Κάνει και το μεσημέρι, πότε θα πάρουμε αέρα. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Κάτι θα γίνει. Και είναι ευκαιρία. Τώρα που απομακρύνονται οι εκδρομείς και όλοι οι άνθρωποι που έχουν άδεια και πάνε τις διακοπές τους, ευκαιρία να γνωρίσουμε τις πόλεις που ζει ο καθένας, έτσι. Αλλά η Αθήνα που είμαστε, γίνεται πανικός, ναι, είναι η κατάσταση, θα έλεγα, βιώσιμη θα τη χαρακτήριζα. Επειδή διάβαζα στα social media και τα λοιπά, για τους τρόπους που ταξιδεύουν οι εκδρομείς και όλα τα σχετικά, και μου ήρθε μια ιδέα, γιατί κάθε φορά λέμε το ίδιο πράγμα: κίνηση στους δρόμους με πληρότητα 100% τακτέλ. Τι άλλο, φεύγουν ο κόσμος πολύς, πάει στα νησιά. Για να πας στο νησί, πώς θα πας? Εάν είσαι ιστιοπλοϊκό, κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά αν πάρεις το καράβι, υπάρχει ένα ζήτημα προκύπτει κάποιες φορές. Μην σας πω τις περισσότερες, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι. Ζέστη δεν θέλουμε, κρύο δεν θέλουμε. Γιατί λέει, έχει πάντα πολικό ψύχος μέσα στα πλοία. Έλαντε. Και πολλοί λέει, αντί να μείνουν στο, έτσι, μέσα στο καράβι, πηγαίνουν στο κατάστρωμα. Ακόμη και όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι μία απορία που επανέρχεται κάθε καλοκαίρι. Τι κρύο είναι αυτό? Διότι έξω έχει τη ζέστη τη φοβερή. Μπαίνουν στο σαλόνι του πλοίου και αισθάνονται, και σου λέει, παγωνιά, φοβερή. Και μάλιστα το έχουμε ζήσει, έχουμε ταξιδέψει και τα λοιπά. Ζακέτα, βέβαια. Άλλο φοράει μπουφάν μέσα στο σαλόνι του πλοίου, έτσι. Φούτερ και τα λοιπά. Οι ειδικοί λένε στην ναυτιλία και στα συστήματα κλιματισμού ότι η αίσθηση αυτή, λέει, δεν είναι τυχαία. Είναι συνέπεια του τρόπου με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί τα συστήματα κλιματισμού των σύγχρονων επιβατικών πλοίων. Ποιος είναι ο βασικός στόχος? Να εξασφαλίζουν σταθερές και άνετες συνθήκες όταν το πλοίο ταξιδεύει με 100% πληρότητα. Διότι ένα επιβατικό καράβι μπορεί να φιλοξενεί εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες επιβάτες. Βάλε το ρέσι, φωτισμό, βάλε καταστήματα, βάλε κουζίνες, βάλε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τι θερμικά φορτία παράγονται. Τα συστήματα κλιματισμού, λέει, έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά, στη ζωή μας. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η υγρασία. Στη θάλασσα είσαι. Okay. Το θαλάσσιο περιβάλλον έχει υψηλή υγρασία. Ο κλιματισμός δεν έχει μόνο σκοπό να δροσίζει, έχει και να διώχνει την υγρασία αυτή. Και για να επιτευχθεί, λέει αυτό, άκου τώρα, έχει νόημα ολόκληρο. Ο αέρας ψύχεται αρκετά ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία και στη συνέχεια διοχετεύεται στους εσωτερικούς χώρους. Και η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχή ροή αέρα από τους αραγωγούς, δημιουργεί πολλές φορές την αίσθηση ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από ό,τι δείχνει το θερμόμετρο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν με βάση διεθνή πρότυπα θερμικής άνεσης, τα οποία αποσκοπούν στο να ικανοποιούν τη μεγάλη πλειονότητα των επιβατών. Εμάς, ας πούμε, θέλουμε να είναι πολικό το ψύχος. Εντάξει. Βέβαια, τι προκύπτει? Δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι τη θερμοκρασία με τον ίδιο τρόπο. Ηλικιωμένοι, γυναίκες ή άτομα που παραμένουν καθιστά για πολλές ώρες. Γιατί γυναίκες παραμένουν καθιστές για πολλές ώρες? Οι άντρες δεν κάθονται, δηλαδή. Τι κάνουνε? Εδώ θα διαφωνήσω.
Είναι πιθανό, λέει, να αισθανθούν μεγαλύτερη δυσφορία από το ψύχο σε σχέση με άλλους επιβάτες. Άκου γυναίκες. Πόσο ταξιδεύουν συχνά αυτοί που βγάλαν την έρευνα. Παίρνει ο άλλος το κινητό ή το τάμπλετ και κάθεται. Και πέρα, ώρες ατελείωτες. Οι γυναίκες θέλουν να πηγαίνουν και έρχονται κιόλας. Να βλέπουν τι γίνεται, να βλέπουν λίγο τη θαλασσίτσα. Άκου τώρα ζήτημα που προέκυψε. Λοιπόν, επίσης, στη διάρκεια, λέει, του ταξιδιού, ιδιαίτερα στα λιμάνια, οι συνεχείς μετακινήσεις επιβατών και το άνοιγμα των θυρών επιτρέπουν την είσοδο θερμού και υγρού αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Και πρέπει ο κλιματισμός να λειτουργεί εντονότερα, να διατηρούν σταθερές συνθήκες στους εσωτερικούς χώρους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Η θερμοκρασία στα σαλόνια των επιβατικών πλοίων είναι συνήθως μεταξύ 20 και 22 βαθμών. Ωστόσο, λέει, η χαμηλή υγρασία και η έντονη κυκλοφορία του αέρα μπορούν να κάνουν το περιβάλλον να φαίνεται αρκετά πιο ψυχρό. Έτσι εξηγείται γιατί φοράνε ζακέτες μόλις επιβιβαστούν στο πλοίο. Δεν είναι, λέει, κάποια υπερβολική επιλογή των οχθοπλοϊκών εταιριών. Είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού των συστημάτων κλιματισμού, τα οποία πρέπει να εξυπηρετούν το κοινό με τον επιβάτη με ασφάλεια και άνεση, όχι τον επιβάτη, τους επιβάτες, τους χιλιάδες, σε ένα απαιτητικό θαλάσσιο περιβάλλον. Εν τη περιπτώσει, αν ταξιδεύετε με καράβι και κρυώνετε, πάρτε μια ζακέτα. Δεν θέλετε, πηγαίνετε στο κατάστρωμα να ρομαντζάρετε κιόλας. Αυτό πώς θα γίνει κάποια στιγμή, Μαριλιά? Δεν είναι ωραία ιδέα αυτές τις μέρες που κάνει την πολύ ζέστη να βγάλουμε ένα εισιτήριο, να πούμε στο καράβι που πάει, πιο μακρινό προορισμό, να κάτσουμε στο σαλόνι. Μην κατέβουμε εκεί μετά που θα φτάσει το λιμάνι. Δεν χρειάζεται. Ξαναγυρίζουμε πίσω. Ξανά πάλι. Πού θα πάει εδώ? Ναι. Πρέπει να αλλάξει η καράβη. Γιατί δεν. Ναι. Ποιο είναι ο επόμενος μακρινός προορισμός? Ξανά το ίδιο. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Ούτε κλιματιζόμενες αίθουσες, ούτε στην Ιταλία που ανοίγουν τα σινεμά και τα μουσεία. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό, παιδιά. Να μου πει. Είναι το budget. Το budget. Δεν χρειάζεται χρήμα πολύ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων είναι και μία λύση. Είδατε, για όλα υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει θέληση. Προς το παρόν, όσοι είμαστε εδώ, θα κάνουμε ένα κουράγιο, έτσι. Πρέπει τα όριμά μου, αγόρια και κορίτσια, να προσέχουμε ιδιαιτέρως να έχουν κλιματισμό. Δεν είναι, λέει, ο ανεμιστήρας που ανακατεύει το ζεστό αέρα. Τι να κάνεις αυτό, έχεις αυτό, χρησιμοποιείς. Δεν είναι, λέει, να το βάζουν στο 3. Δεν απαγορεύεται. Στο 1. Και μέχρι να γυρίσει, να κάνει την περιστροφή και να καταλάβετε. 2 μέρες είναι, παιδιά, θα περάσουν. 2 μέρες είναι. Κάντε υπομονή. Επίσης, πολλά νερά, ελαφρύς ρουχισμός, ελαφριά γεύματα, χυμούς να πίνουμε, δεν βγαίνουμε έξω τις θερμές ώρες της ημέρας. Τι άλλο λένε οι ειδικοί? Για τα άλλα, τα πρακτικά τα έχουμε πει. Έχεις ένα ψυγείο, βάλε τα σεντόνια μέσα. Ναι. Κρυώνει, λέει, αυτό. Μετά, βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα ζεσταθεί το σεντόνι, το μαξιλάρι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ας πράξει ο καθένας ό,τι νομίζει. Θα περάσει το σαραντάρι. Δηλαδή, δεν σ' άκουσα. Βάζεις 2 σεντόνια. Μισό λεπτό. Πρέπει να ξυπνήσεις, δηλαδή, να αλλάξεις το ιδρωμένο και να βάλεις το άλλο. Τον ανεμιστήρα, παιδιά, στο 1 να γυρίζει. Γιατί έτσι δεν θα κοιμηθούμε ποτέ. Νομίζω εμείς δεν κοιμόμαστε, εσείς που κοιμάστε το βράδυ. Λοιπόν, είναι παρά 20. Για πάμε, τι έχω. Ωραία, Win. Μεγάλη επιτυχία. Πάμε.

Καλώς. Γεια σου, Πολίνα. Εγώ έμαθα, δεν θα πω τόπο. Δεν θα πω. Νησί είναι, αλλά δεν θα πω λεπτομέρειες άλλες. €30 λέει το κοτόπουλάκι, η μερίδα. Μάλλον όχι, δεν μου πάνε αυτό. Από €30. Τι το ταΐζανε αυτό το κοτόπουλο? Δεν ξέρω. Επίσης, στο ίδιο νησί, η ξαπλώστρα €60. Εγώ δεν είμαι Μύκονος, μην πάει το μυαλό σου εκεί, καμία σχέση. €60 λέει, εγώ το βρήκα πολύ λογικό, €60, πολύ καλά. Σε αντίθεση με ένα άλλο νησί, καταπληκτικό και θαυμάσιο και υπέροχο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, που ξαπλώστρα 7 ευρουλάκια έχει. Εντάξει. Ναι, και τι άλλο μου είπανε, και κάτι άλλο. Α, μου είπανε για ψάρι. Δεν τα ξέρω κατά ψάρια εγώ τώρα. Πώς τα λένε αυτά, κάπως τα λένε όμως. Που είχε, λέει, €55 το κιλό. Άκου τώρα. Το ψάρι. Μη φας ψάρι. Φάε σαλάτα. Και εκεί είχε ένα 25. Όμως κάτι πρέπει να φάμε, δεν γίνεται να είμαστε νηστικοί. Ή θα μας βλέπουν οι τουρίστες να παίρνουμε μαζί τα περάκια. Όχι, δεν τα θέλω αυτά. Αφού αποφασίσαμε να πάμε διακοπές, θα κάνουμε διακοπές σε πολυτελείς. Ναι, θέλουμε, αλλά μερικές φορές δεν προκύπτει. Και στην ερώτηση, αφού είναι το σπίτι εκεί, γιατί είναι τόσο, τα έξοδα τόσο μεγάλα? Το σπίτι, όταν ανοίγεις ένα σπίτι, να πεις μετά από καιρό, αν έχεις πάει και καιρό κτλ., δεν έχει έξοδο. Το ψυγείο θα γεμίσει. Τα τρόφιμα. Γιατί σας λέω για τα τρόφιμα, γιατί θα σας πω μετά μια έρευνα του ΟΗΕ. Χαρές μεγάλες. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στις διαπραγματεύσεις. Ένας λοιπόν Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει ότι αναμένεται σύντομα μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Έχει σημειωθεί, λέει, πρόοδος, προσέξτε τώρα, μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, που είναι απέναντι στα στενά του Ορμούζ, δύο χώρες. Αναμένουμε, λέει, σύντομα μια συμφωνία. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ιρανοί έχουν πει, Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν περνάνε από εκεί. Τέλος πάντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Όπως πάντα, λέει, ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης. Μάλιστα. Περιμένουμε. Το σύντομα τα ακούμε από προχθές. Όλα σχετικά είναι στη ζωή αυτή. Ο χρόνος είναι σχετικός, μην νομίζετε. Επίσης, έχω να σας πω, θυμάστε που λέγαμε χθες, το λέγαμε, ή προχθές, δεν θυμάμαι, ότι είχε βγει ο Ιρανός πρόεδρος και είπε ότι συναντήθηκε με τον Μοσδάμπα, τον Χαμενεΐ, τον Αγιατολλάχ, σε ένα αυτοκίνητο σκοτεινό που μόνο άκουγε φωνή και δεν τον έβλεπε. Προσέξτε τώρα. Βγαίνουν ιρανικά μέσα, ιρανικά, και λένε ότι η κατάσταση της υγείας του Μοσδάμπα του Χαμενεΐ είναι κρίσιμη και είναι θέμα χρόνου ο θάνατός του, λένε τα Ιρανοί, τα μέσα, τα ιρανικά. Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, έτσι, από την ανάληψη των καθηκόντων του, και υπάρχουν διάφορες εικασίες από το να είναι ήδη νεκρός ή ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και δύο πηγές, λέει, προσκύμενες στην κυβέρνηση του Πεζεσκιάν δήλωσαν ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει συναντηθεί με κανένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη και το θάνατο του πατέρα του 28 Φεβρουαρίου, και κυκλοφορούν, λέει, ευρέως φήμες στα ανώτατα κλιμάκια του καθεστώτος ότι είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, για να πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνει. Και μάλιστα μια πηγή είπε, λέει, χαρακτηριστικά, δεν θα μας εξέπληται αν μαθαίναμε σύντομα ειδήσεις για το μαρτύριό του. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την ιστορία.

Εν τη αυτή περιπτώσει, εάν τα ιρανικά μέσα που οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο και διαμορφωμένες κατάλληλα, έτσι, βγαίνουν και λένε πολύ κοντά είναι ο θάνατός του, μπορεί και να είναι νεκρός ήδη. Εν τη αυτή περιπτώσει, επειδή συναντήθηκε ο Πεζεσιάν με τον, υποτίθεται, με τον ανώτατο, με τον Αγιατολάχ, σε μυστική τοποθεσία στη Τεχεράνη, λίγα λεπτά, δεν τον είδε, δεν αντάλλαξαν χειραψία, μόνο προφορική επικοινωνία. Ήτανε ο Χαμενεΐ, δεν ήτανε, κανείς δεν ξέρει. Και οι ίδιες πηγές που λένε αυτά τα στοιχεία που τα δίνουν προσθέτουν ότι η μεταχείριση αυτή προκάλεσε την οργή του Πεζεσιάν, ο οποίος τη θεώρησε ταπεινωτική. Και επειδή τη θεώρησε ταπεινωτική, όταν επέστρεψε, αμφισβήτησε αν το πρόσωπο με το οποίο είχε συνομιλήσει μέσα στο αυτοκίνητο, Φιμέ Τζάμια, στο πίσω μέρος υποτίθεται ο Χαμενεΐ κτλ., ήταν πράγματι ο ανώτατος ηγέτης. Τώρα, εκνευρίστηκε και εξέφρασε την αμφιβολία. Αμφισβήτησε όντως την ταυτότητα του ατόμου που έχει συναντήσει. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά το γεγονός ότι έχει εκδώσει μόνο γραπτές δηλώσεις σε όλη αυτή τη διάρκεια του πολέμου, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί βίντεο, αυτό όλο το έτσι, κατάσταση όλη, του έχει χαρίσει, λέει, το χαρακτηρισμό Αγιατολάχ από χαρτόνι. Στην αρχή λέγανε ότι ήταν τέτοια ιστορική του εμφάνιση, έχει υποστεί τέτοια έτσι, ζημία, που είναι αδύνατες οι δημόσιες εμφανίσεις. Μετά είπαν ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο μέσα στην προεδρική κατοικία στη Μόσχα, του Πούτιν, την κατοικία. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Έγινε κηδεία του πατέρα του, του Αλί του Χαμενεΐ, το περασμένο μήνα. Είχαν πει ότι ήθελε να πάει, αλλά εμποδίστηκε, λέει, από τους φρουρούς της Επανάστασης. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχει αποχαιρετήσει το μάτιο του το κόσμο, αλλά τι να σας πω, ό,τι λένε από το Ιράν, που να ξέρουμε εκεί είμαστε. Είναι και 52. Α, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, γιατί ξέρω ότι έχετε μια αγωνία, και θέλω αυτή την αγωνία να μην την παρατείνω, δεν υπάρχει λόγος. Μέσα σε όλα που γίνονται, πόλεμοι, καταστροφές, φωτιές, πράγματα, μέσα σε όλα λοιπόν έχει έρθει μια είδηση η οποία λέει, είναι πολύ σπουδαία, θέλω να δώσετε ιδιαίτερη σημασία, θέλω, ξέρετε, ομοσπονδιακό δικαστήριο, λέει, διέταξε χθες την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή μιας αίθουσας χορού, $400 εκατομμύρια είναι το κόστος της αίθουσας αυτής, στη θέση της κατεδαφισμένης ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου. Γκρέμισε, θα φτιάχνει κάτι άλλο, το ομοσπονδιακό δικαστήριο είπε δεν. Με ψήφους, λέει, 2-1 επικύρωσε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κερδίσει το Εθνικό Ίδρυμα για τη διατήρηση της ιστορίας, το οποίο είχε προσφύγει πέρυσι στα δικαστήρια, αφού η κυβέρνηση Τραμπ κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα και άρχισε να κατασκευάζει μια αίθουσα χορού σχεδόν 8.300 τετραγωνικών μέτρων. Δεν είχε πάρει άδεια από το Κογκρέσο. Το εφετείο ανέφερε ότι να στείλει την ισχύ του για 14 μέρες, διότι μπορεί τώρα να προσφύγει η κυβέρνηση, αν το επιθυμεί, στο ανώτατο δικαστήριο. Είχε ασκήσει έφεση, λέει ο Τραμπ, αφού ο δικαστής Ρίτσαρντ Λίον απαγόρευσε 2 φορές να συνεχιστεί η ανέγερση της αίθουσας, επιτρέποντας όμως να διαμορφωθεί ο υπόγειος χώρος. Ο Λίον είχε διοριστεί από τον Τζορτζ Μπους, τον πατέρα, και αποφάνθηκε ότι κανένας ομοσπονδιακός νόμος δεν δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να κατασκευάσει αίθουσα χορού χωρίς να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Η κυβέρνηση, λέει, δεν έχει απεριόριστη εξουσία για να επανασχεδιάσει και να ξαναχτίσει το Λευκό Οίκο, το σπίτι του λαού.
έτσι λέει, είδης, ώστε να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες ενός Προέδρου, λέει η απόφαση. Την ήθελε τώρα αυτή την αίθουσα, τι γίνεται, ήταν λέει αναγκαία είναι για τις μεγάλες επίσημες τελετές και για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου και είναι ίσως η σημαντικότερη από τις πολλές προσπάθειες του Τραμπ να αναμορφώσει το τοπίο στο κέντρο της Ομοσπονδιακής Πρωτεύουσας, τα κυβερνητικά κτίρια, τα εθνικά μνημεία. Να θυμίσω ότι πρόσφατα άλλο δικαστήριο απεφάνθη ότι ο πρόεδρος παρανόμως πρόσθεσε το όνομά του στο κέντρο τεχνών Kennedy και τον είχε διέταξε να το απομακρύνει. Έτσι. Επίσης μία άλλη, προλαβαίνω, είναι παραπέντε, προλαβαίνω. Για να τα λέμε και όλα, πού την είχα δει αυτήν την είδηση και λέω τώρα εγώ, γιατί λέω να το κρατήσω, άστο, λέω θα χρειαστεί. Η κυβέρνηση Τραμπ λέει αντικατέστησε μία έκθεση για τη δουλεία στο χώρο του σπιτιού του George Washington, του πρόεδρου George Washington, στη Φιλαδέλφια, με μία εκδοχή που οι ιστορικοί λένε ότι ξεπλένει την ιστορία του έθνους. Μες τη νύχτα. Να. Τι να πεις. Αφαίρεσαν έλεγε όλα τα πάνελ από εκεί. Υπό την κάλυψη του σκότους. Φοβερό. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αφαίρεσε πάνελ στο Προεδρικό Μέγαρο που έλεγαν μία λεπτομερή ιστορία της Φιλαδέλφειας. Και τα αρχικά πάνελ τοποθετήθηκαν το 2010 και αφηγούνταν την ιστορία του πώς 9 σκλάβοι ζούσαν στο σπίτι μαζί με τον Τζόρτζ και τη Μάρθα Ουάσιγκτον τη δεκαετία του 1790, όταν η Φιλαδέλφεια ήταν για λίγο η πρωτεύουσα του έθνους. Η ελεγμένη έκθεση, λέει, έρχεται καθώς ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα την κατάργηση των πρωτοβουλειών διαφορετικότητας και ένταξη σε μια επιθετική εκστρατεία για την αναμόρφωση ορισμένων από τα πιο ιερά πολιτιστικά, ιστορικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής. Είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα πέρσι που ο Αμερικανός Πρόεδρος που ζητούσε από ομοσπονδιακούς ή ελεγχόμενους ιστορικούς χώρους να μην εμφανίζουν πληροφορίες για να υποτιμήσουν τους Αμερικανούς του παρελθόντος ή της ζωής και να επικεντρωθούν στο μεγαλείο των επιτευγμάτων και της πρόοδου του Αμερικανικού λαού. Η οδηγία, λέει, έχει γύρει ανησυχίες σχετικά με την εξυγίανση και τη διαγραφή σκοτεινών πλευρών της Αμερικανικής ιστορίας. Όλα έρχονται και δένουν. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, Earth News Radio 105,8. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε απόψε σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλυμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμανό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθεί ο διευθυντής της ΔΔΕ Άρτας που συνελήφθη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Κορυφώνεται μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια. Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Προκαταρκτική συμφωνία για νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία φέρεται να έχει διάρκεια 60 ημερών χωρίς να σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών. Η Τεχεράνη συνδέει την εφαρμογή της με την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προβλέψεις του μνημονίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες στην Ελβετία. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας. Προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενισχύοντας τη συλλογική αποτροπή και την περιφερειακή ασφάλεια. Η συμφωνία της Μέκας παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική περιφέρεια προκάλεσαν 2 νεκρούς και 6 τραυματίες. Στη Γερμανία, οι αρχές κατηγορούν ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο για πλαστό βίντεο σχετικά με την παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στην Θέουτα. Η Μαδρίτη απείλησε με περιορισμούς στους Ιταλούς ταξιδιώτες εάν η Ρώμη δεν άρει τους ελέγχους έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση Μελώνη απέρριψε το τελεσίγραφο και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα μέτρα τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανία χαρακτηρίζει τους ελέγχους αδικαιολόγητους και προειδοποιεί για αναλογικά αντίμετρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς τους επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής δαπάνης βάσει των παραστατικών που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η ξηρασία εξαπλώνεται στην Ευρώπη, η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερά του Δούναβη για την ψήξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις συνθήκες, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και τα χαμηλά επίπεδα του ποταμού εντείνουν τον συναγερμό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, βόρεια ανέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

πρώτα. Λεπτά, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 8 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Καλώς τον. Καλημέρα Γιώργο, είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ εσύ. Αυτό τώρα που λες, δεν έχεις άδικο. Η καλύτερη ιδέα λέει, από το να πηγαίνουμε ερχόμαστε λέει, με τα πλοία που έχει δροσιά μέσα στα σαλόνια. Ναι, 20 βαθμοί, το λες δροσιά, δεν το λες κρύο. Εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται το καθένας, εντάξει. Να μαζέψουμε λέει, τα λεφτά 2-3 χρόνια να πάρουμε ένα εστιοπλοϊκό. Τα εστιοπλοϊκά είναι πανάκριβα. Δεν έχω ασχοληθεί και με το θέμα, αλλά βλέπω κάτι εστιοπλοϊκά που καταφθάνουν στις ελληνικές θάλασσες. Τόσα μέτρα, τόσα εκατομμύρια. Εντάξει, okay. Να είναι καλά οι άνθρωποι που τα έχουν, να τα χαίρονται, να περάνε πάρα πολύ ωραία. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, ο καθένας να πράξει όπως νομίζει. Αν θες να κάνεις οικονομία, δηλαδή αν ένα εστιοπλοϊκό έχει 400 εκατομμύρια δολάρια, ας πούμε, πόσες ζωές πρέπει να ζήσει κάποιος να κάνει οικονομίες για να το αγοράσει. Είναι και αυτό ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί, νομίζω. Α, ωραία. Γεια σας. Γεια σου, Πέγγι μου. Αυτό που δεν ζηλεύουμε, τι είναι τώρα. Διακοπές και τα λοιπά, και βλέπω ένα ποιο μέρος είναι. Το Ιόνιο. Μάλιστα. Ιθάκη. Καθόλου δεν ζηλεύουμε. Θα ζηλέψουμε. Ξέρεις τι ωραία είναι η Μεσογείον. Πάρα πολύ. Δεν έχει πολύ κίνηση. Έχει και τα δεντράκια. Ναι. Γελάει άλλη. Δηλαδή πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω. Θα ζηλέψω τώρα εγώ που είναι στην Ιθάκη. Γιατί να, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ καλά. Επίσης, έχω να σας πω ότι σαν την μπανιέρα του σπιτιού δεν έχει. Βεβαίως. Και πεντακάθαρη και τα λοιπά, μπορείς να πάσα στιγμή να κάνεις το μπάνιο σου. Γιατί πρέπει δηλαδή να βουτήξω στο Ιόνιο, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχω καθόλου έτσι επιθυμία. Αυτά πρέπει να τα λέμε στον αέρα. Το τι λέμε μεταξύ μας είναι άλλη ιστορία. Αχ, γεια σας. Στο χωριό το σπίτι, πάρα πολύ. Το βλέπω εδώ, μια χαρά καλοφτιαγμένο, πέτρινο, πολύ καλό. Την περιοχή δεν μας. Όχι, δεν θέλω. Όχι. Άλλο να πεις πήγα διακοπές εκεί και άλλο. Όχι. Γιατί μπορεί να ακούει κάποιος να πει, α, εκεί είναι. Κάτσε να πάω. Όχι. Δεν θέλουμε τέτοια. Αλλά το βλέπω πάρα πολύ καλό. Μπράβο, παιδιά. Ο καθένας είπαμε όπως μπορεί. Όπως μπορεί και όσο μπορεί. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. 10 μέρες. 10. 15. Άμα είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να το υποστηρίξει. 15. Εδώ σου λέει, και επίσης μην ξεχνάτε κάτι, υπάρχει το διαδίκτυο. Είσαι στο σπίτι σου, στα κάτω πετράλωνα, λέω μια περιοχή, έτσι, μάλιστα. Και είσαι στο μπαλκόνι, βγάζεις τη φωτογραφία, την τροποποιείς έτσι και ανεβάζεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, στα Σίβωτα, παράδειγμα λέω. Θα πεις, έχουν τα κάτω πετράλωνα θάλασσα, όχι, αλλά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, πας παντού. Δεν υπάρχει, αρκεί να το βλέπει ο άλλος. Δεν χρειάζεται να είσαι κιόλας. Τι συζητούμε τώρα. Αυτά τα πράγματα πια έχουν ξεπεραστεί. Πού είμαι και πού δεν είμαι. Πού φαίνεται ότι είμαι. Επίσης, ποιος φαίνεται ότι είμαι. Η πραγματικότητα μπορεί να απέχει. Διάβασα μία είδηση. Νόμιζα στην αρχή ότι είναι fake news. Λέω αποκλείεται. Την ξαναδιαβάζω. Έχει λεπτομέρεια. Θα μου πεις τέτοια ώρα, είναι 1:19. Ναι, δεν έχει καύσωνα, δεν έχουμε μόνο καύσωνα στην Ευρώπη, έτσι, και στην Αμερική που έχουν τις φωτιές και τα λοιπά, έπεσε και το ελικόπτερο, τι έγινε με τους δύο επιβαίνοντες, δεν ξέρουμε ακόμα, στη Γιούτα. Λοιπόν, πλήττεται από κύμα καύσωνα, λέει, η Κορεατική Χερσόνησος. Εντάξει, μάλιστα. Αλλεπάλληλες τροπικές νύχτες, τροπικές νύχτες δεν πέφτει θερμοκρασία, έτσι, επιδεινώνουν την κατάσταση. Τα κρατικά μέσα, ξαναλέω, Βόρεια Κορέα, είμαστε Βόρεια Κορέα, έχουν αφιερώσει, λέει, ασυνήθιστα μεγάλη προσοχή στις πιο ζεστές εβδομάδες του έτους, οι οποίες είναι
γνωστές τοπικά, τα κορεατικά μου είναι λίγο φτωχά, σάμποκ, δηλαδή κοινικές ημέρες κοινικές του καλοκαιριού. Και κάνουν συστάσεις. Πώς λέμε εμείς εδώ, μην ανάψετε φωτιές, τότε ελαφρά κτλ. Σπίθες, έχουμε ζητήματα και τέτοια. Αυτοί λοιπόν στη Βόρεια Κορέα, τα μέσα, τα κρατικά, προτείνουν γεύματα. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Από σκυλόσουπα έως ζωμό κοτόπουλου. Θα πεις, το κοτοπουλάκι δεν έχει ψυχούλα? Έχει, όπως έχουν και τα σκυλάκια. Εντάξει, είναι όμως μια κατάσταση κάπως, είναι, λέει, αυτή η παραδοσιακή πεποίθηση ότι η σούπα από σκύλο βοηθά τον οργανισμό να αντέξει τη ζέστη του καλοκαιριού. Έχουν δημοσιεύσει και μάλιστα άρθρο για την υγεία στις 2 Αυγούστου, στις 2, η εφημερίδα του κυβερνώντος κόμματος, Ρόντον Ξίνμουν, λέγεται αυτή η εφημερίδα. Επικαλέστηκε, λέει, γιατρό από το Γενικό Νοσοκομείο της Πιονγιάνγκ, ο οποίος πρότεινε δροσιστικές τροφές. Όσο εδώ καλά. Καρπούζι, φασόλια μουγκ, κάτι θα είναι αυτό, καθώς και θρεπτικές τροφές, ψαρόσουπα με ριζάκι, χυλό από κόκκινα φασόλια, ναι, και σούπα από σκύλο. Διότι έχουν, λέει, στην Πιονγιάνγκ 36,7. Ναι, είναι σαν τα καράβια, αντιλαμβάνεται το καθένα στη δροσιά αλλιώς. Εντάξει, το 36,7 εδώ λέμε ακόμα δεν έχω, ακόμα καλά είναι. Την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην πρωτεύουσα της χώρας από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές καταγραφές. Και έχει και άρθρο, συγγνώμη, που περιγράφει τη σκυλόσουπα ως παραδοσιακό καλοκαιρινό φαγητό. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Και μάλιστα σημείωσε το δημοσίευμα ότι νωρίτερα φέτος, λέει, πραγματοποιήθηκε εθνικός διαγωνισμός μαγειρικής με επίκεντρο το κρέας από τα σκυλιά. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Ναι, η κοτόσουπα είναι πιο συνηθισμένο, το λες. Τι να σου πω. Καλά, τους δίνουν και συμβουλές και άλλες. Τώρα θα μου πεις, τους δίνουν συμβουλές για υπαίθρια άσκηση. Να κάνουν υπαίθρια ασκήσεις. Ποιος να ξέρει. Δεν έχει δημοσιοποιήσει η Βόρεια Κορέα στοιχεία για θανάτους που σχετίζονται με το καύσωνα. Η γειτονική Νότια Κορέα έχει αναφέρει περισσότερους από 20 θανάτους που συνδέονται με αυτήν την ακραία ζέστη. Επίσης, παράλληλα, λέει, με τις συμβουλές για την υγεία, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επανέρχονται συχνά σε ένα γνώριμο μοτίβο. Την προθυμία του Κιμ Γιονγκούν να υπομένει τις ίδιες αποπνικτικές καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι απλοί Βορειοκορεάτες. Και το πιστεύουν στη Βόρεια Κορέα, μπορούν να κάνουν και αλλιώς. Αυτό ξέρουν, αυτό εμπιστεύονται. Και μάλιστα επανέφερε, λέει, η Ρόντον Ξίνμουν, η εφημερίδα, αυτή την εβδομάδα επανέφερε στο προσκήνιο μια καλοκαιρινή επιθεώρηση του Κιμ το 13, να φανταστείτε, 26 έχουμε. Ναι, κατά την οποία, είπε η εφημερίδα, είχε υδρώσει. Ναι, άκου τώρα περίπτωση. Και όταν ένας αξιωματούχος, λέει, τον παρότρινε να αποφεύγει τέτοιες επισκέψεις μέσα στο καλοκαίρι, ο Κιμ φέρεται να απάντησε: ακόμη κι αν ο καιρός είναι αφόρητα ζεστός, η δουλειά που πρέπει να γίνει για το λαό πρέπει να πραγματοποιηθεί. Και μάλιστα, ακούστε το 13. Ο Κιμ, λέει, συνέχισε την πορεία του μέσα από απόκριμνο ορεινό έδαφος και υποκαταρακτώδη βροχή κατά τη διάρκεια ταξιδιού το 18, διότι έψαχνε να βρει κατάλληλη τοποθεσία για τη δημιουργία θέρετρου με θερμές πηγές. Ναι. Επίσης, ναι, τώρα θα μου πεις τι μαζιάζει εμένα, τι κάνει ο Κιμ. Επίσης, είχε αναφορά, έγινε σε επίσκεψη του Κιμ σε εργοστάσιο παραγωγής παστών θαλασσινών όταν είχε φτάσει η θερμοκρασία 39 βαθμούς. Ναι. Βέβαια, η κρατική τους τηλεόραση έχει μεταδώσει εικόνες από πλήθη που κατακλείζουν τις παραλίες και τις πισίνες
βέβαια, της παράκτειας τουριστικής ζώνης Wonsan Kalma, του εμβληματικού τουριστικού έργου του Κιμ στις ανατολικές ακτές της χώρας. Βέβαια, για να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο. Τα μότα δικά μας, όχι. Θα ήθελα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γεια σου Ευαγγελία, το διάβασα, το είδα τον τίτλο του άρθρου, αυτό που μου στέλνεις, δεν το έχω διαβάσει. Και γιατί το λένε, το επαναφέρουν το ζήτημα? Εγώ τους είδα μια χαρά και τους δύο και πηγαίνουν από εδώ, πηγαίνουν από εκεί, χαιρετάνε. Α, ωραία, είπα κι εγώ. Που λέγαμε ότι ο Αμερικανός είπε είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Ναι. Ο Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τον ακριβότερο στρατό στον κόσμο. Και επίσης, αυτό τώρα είναι κάπως, κάλεσε τους μουσουλμάνους να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι, όπως ανέφερε, σε κακόβουλους εξωτερικούς παράγοντες του πλατφόρμα X. Έτσι. Ναι, ήρθε η ώρα, λέει, να βασιστούμε μόνο στον εαυτό μας και να αγκαλιάσουμε την πραγματική αδελφοσύνη. Άκου τώρα. Επίσης, εντάξει, είναι και ένα ζήτημα αυτό το με τη συμφωνία και τα λοιπά και πώς θα γίνει και πώς θα προκύψει και τι θα γίνει. Αλλά είναι και ένα άλλο ζήτημα το οποίο... το είδαμε εχθές, είχε προαναγγελθεί και συνέβη. Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, συμφωνία αμυντική. Ναι, συμφωνία αμυντική. Και επίσης, τι σας λέω τώρα, μια μισή ώρα τα ξημερώματα μέσα στο Σάββατο που έχετε πάει όλοι διακοπές. Οι τρεις χώρες, λέει, προσφέρουν κάθε μια ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στη νέα αμυντική εταιρική σχέση, καθιστώντας την ομάδα μάλλον συμπληρωματική παρά ανταγωνιστική. Και αν η συμφωνία εξελιχθεί σε μια βαθύτερη στρατιωτική συμμαχία και θα συνδυάζει σε ένα στρατηγικό μπλοκ την οικονομική ισχύ της Σαουδικής Αραβίας, την αμυντική τεχνολογία της Τουρκίας και το στρατιωτικό ανθρώπινο δυναμικό του Πακιστάν. Αυτή η συμφωνία που υπεγράφει εχθές, συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκας λέγεται, επιφέρει μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή και τη Δυτική Ασία τα τελευταία χρόνια. Και φέρεται να δεσμεύει τις τρεις χώρες να αντιμετωπίζουν μία ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων. Μία αρχή που αμέσως προκαλεί συγκρίσεις με το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, λένε οι ειδικοί. Και ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι στην Ιεμένη υπάρχει εμφύλιος και ότι οι αντάρτες Χούθη σκοτώνουν αμάχους. Θα μου πεις, δεν το ξέραμε? Το ξέραμε, αλλά πόσες ειδήσεις έχετε ακούσει για την Ιεμένη? Επειδή λοιπόν τώρα τελευταία χτυπάνε Χούθη σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέβηκε λίγο η ιστορία των Χούθη, των ανταρτών, και το πώς λειτουργούν και πώς συμπεριφέρονται μέσα στην Ιεμένη, η οποία η Ιεμένη είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, είναι σε πόλεμο χρόνια τώρα και είναι ξεχασμένη και από το Θεό. Τον Αλλάχ δικό τους δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα πω από το σύμπαν. Okay. Καταλαβαίνετε, ξαφνικά ήρθε και αυτό, ανέβηκε λίγο στη δημοσιότητα. Ναι, ότι σκοτώνονται άμαχοι. Το τι έχουν τραβήξει δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται και το τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο παρακαλώ, γιατί λέμε για τις τροφές και πόσο έχουν διάφορα φαγητά. Α, ξέχασα, συγγνώμη. Λοιπόν, γεια σου Λεό μου, καλά είμαστε? Όχι, πάρα δίπλα είναι. Θα το πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, το νησί είναι πασίγνωστο. Σειραίων πλήση.
για να δουν ένα φυσικό φαινόμενο που, που συμβαίνει καθημερινά. Έτσι, δηλαδή, έτσι είναι. Κάποια στιγμή, ναι, συμβαίνει μέσα στη, στη μέρα για να έρθει η νύχτα. Σου βοήθησα πάρα πολύ, πολύ. Λοιπόν, επειδή έχουμε τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα. Α, να είδες, το ξέχασα. Τι να κάνω τώρα, μέσα σε όλα. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα άλλα δύο φορτηγά πλοία, τα οποία λέει χρησιμοποιούνταν προς όφελος του Ουκρανικού στρατού. Και έπληξαν επίσης εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο λιμάνι Πιβντένι. Το Reuters δεν μπορεί ακόμη να το επαληθεύσει. Αυτό το ανακοινώνει η Μόσχα. Ήθελα να πω για τα τρόφιμα, ε. Ναι. Θα το πω. Έχει συνάφεια. Λοιπόν, ο ΙΕ λοιπόν βγαίνει και προειδοποιεί για νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, καθώς οι συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Μαύρη Θάλασσα, η ξηρασία και οι καύσονες πιέζουν την παγκόσμια παραγωγή. Προειδοποιούν οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ για μια νέα περίοδο έντονου πληθωρισμού. Αυτό σου λέει πόλεμοι, ξηρασίες και τα λοιπά, εκρηκτικό κοκτέιλ που πιέζει τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων. Το στάρι σημείωσε άνοδο 5,8%. Τι σημαίνει, ανεβαίνουν οι τιμές των δημητριακών. Επίσης, σημαντικές αυξήσεις, λέει, καταγράφονται στη ζάχαρη και τα φυτικά ελαιά, και παρά τη μικρή υποχώρηση στις τιμές του κρέατος και των γαλακτοκομικών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι διεθνείς αυξήσεις θα μεταφερθούν στα ράφια. Αναμένεται νέο κύμα ακρίβειας για τους καταναλωτές προς το τέλος του χρόνου. Νέο κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα προμηνύεται διεθνώς, διότι οι παγκόσμιες τιμές κατέγραψαν τον Ιούλιο που μας πέρασε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, τριών ετών. Και λέει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ ότι οι αυξήσεις τροφοδοτούνται από το συνδυασμό πολεμικών συγκρούσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων και ανησυχιών για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Και αν και οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται, λέει, αισθητά χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε κατά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιστρέφουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, επειδή έχει καύσωνα και έχει και φωτιές που απειλούν τη φετινή παραγωγή, αναμένεται νέα αύξηση των τιμών του ελαιολάδου. Και επίσης, οι προβλέψεις για έντονο φαινόμενο Ελνίνιο αυξάνουν τις ανησυχίες για χαμηλότερες αποδόσεις στις καλλιέργειες τους επόμενους μήνες. Είπαμε, στάρι 5,8 αυξήθηκε, να φανταστείτε, τα δημητριακά, λέει, οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν μέσα σε ένα μήνα 3,4%. Το στάρι γιατί ανεβαίνει, διότι οι εντυνόμενες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναζωπήρωσαν τους φόβους για προβλήματα στις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής σιδηρών παγκοσμίως, όχι η Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και οι ξηρές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν ανησυχία για τις οδιές σιταριού, καλαμποκιού και σόγιας. Μάλιστα. Αυξημένη ζήτηση, λέει, για παραγωγή βιοεθανόλης στη Βραζιλία. Ήταν ένας από τους παράγοντες που ενίσχυσε τις ανωδικές πιέσεις στην αγορά. Φυτικά έλαια στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Μια άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αύξησε τη ζήτηση για βιοντίζελ, ενισχύοντας κυρίως τις τιμές του φινικέλαιου και του σογγέλαιου. Κατά τη υποχώρησαν οι τιμές του κρέατος κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Μάλιστα, με μειώσει μειώθηκαν στις τιμές του βοδινού, του χοιρινού και των πουλερικών. Εξαίρεση αποτέλεσε το ανίσιο κρέας, λέει, που έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό λόγω περιορισμένων εξαγωγών από την Οκεανία. Οριακή ήταν και η πτώση στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Λοιπόν,
Ιστορικά, άμα το δεις, στο διατάφτα να φτάσουμε, οι μεταβολές στις διεθνείς αγορές μεταφέρονται με καθυστέρηση λίγων μηνών στους καταναλωτές. Εκεί φοβούνται ότι προς το τέλος του έτους θα έχουμε νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Και εκτιμούν οι ειδικοί του ΟΗΕ ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων, τις καιρικές συνθήκες, τις μεγάλες αγροτικές περιοχές και την ομαλή λειτουργία των εμπορικών διαδρόμων και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Κατάλαβα τι έχει να γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν πολύ καλά. Να υπάρξει συμφωνία για το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέω. Ή φανταστείτε συμφωνία έληξε και πάμε παρακάτω, γιατί είναι εγκλωβισμένη, λέει. Η μία πλευρά, η άλλη πλευρά εκμεταλλεύτηκε αυτές τις εβδομάδες που δεν γίνονται επιθέσεις καθημερινές και σφοδρές και τα λοιπά, για να τέλος πάντων δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές που θα τις επιτρέψουν αν χρειαστεί να αντεπιτεθεί. Ακούσαμε και τον Αραχτσή, σας είπα για τον Αραχτσή προηγουμένως. Ωραία, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα χαρούμενα που σας είπα, μετά θέλω και ένα τραγούδι. Πώς θα γίνει, πάμε.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Δεν πειράζει, Μαρίλια, άστο να παίζει από κάτω, μια χαρά. Rolling Stones είναι. Μα τώρα τι συζητούμε. Λοιπόν, προσέξτε με. Με Rolling Stones, λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, το ξέρουμε όλοι, το κάθε βράδυ το αντιμετωπίζουμε και εμείς το μεταδίδουμε. Αυτοί αντιμετωπίζουν εκεί οι άνθρωποι, 2 νεκρούς και 6 τραυματίες είχαμε χθες στη περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ. 50 επιθέσεις σε 5 περιοχές, λέει, με μη επανδρωμένα νεαρία μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού. Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Ζελένσκι είναι στη Σερβία, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα αυτή. Θα συναντηθεί με τον Βούτσιτς, τον πρόεδρο, τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Η επίσκεψή του, λέει, είναι πιθανό να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Μόσχας, διότι η Ρωσία είναι ιστορικός σύμμαχος της Σερβίας και παραμένει ο βασικός προμηθευτής σε φυσικό αέριο. Ο Βούτσιτς είχε πει την Πέμπτη ότι με τον Ζελένσκι θα συζητήσουν τις προσπάθειες των χωρών τους να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης οικονομική και ενεργειακή συνεργασία. Αυτά γίνονται εδώ. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερουσία ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, η οποία δέσμη κυρώσεων αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογόνων ανθράκων. 86 υπέρ, 11 κατά. Υπερψηφίστηκε. Πρέπει τώρα να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου πρέπει να περιμένουμε, γιατί έχουν οι διακοπές. Καταλαβαίνετε. Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή δασμών 500% στο πετρελαίο και το φυσικό αέριο που εισάγονται από τη Ρωσία. Δασμοί 100% θα επιβληθούν στις 5 κύριες χώρες εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και αερίου, μεταξύ των οποίων είναι η Κίνα και η Ινδία. Επίσης προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος του Πούτιν και άλλων αξιωματούχων. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, τα πλοία δηλαδή που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει το εμπάρκο της Δύσης μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Τέλος πάντων, είπαν εκεί οι δημοκρατικοί βουλευτές ότι ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά μόνο την ισχύ και δεν ανταποκρίνεται παρά μόνο στην πίεση. Και ο νόμος αυτός είναι η καλύτερη ευκαιρία, μας λέει, για να γονατίσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή και να αναγκάσουμε τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

σταματά τις εισαγωγές. Λογικό το βρίσκω. Τέλος πάντων, αυτή έτσι έχει η κατάσταση. Και επίσης να πω ότι την έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία των σαρωτικών κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας χαιρέτησε η πρόεδρος της Κομισιόν. Από κοινού, λέει, ας στρέψουμε τα μέσα που διαθέτει η Ρωσία για να συνεχίσει τον πόλεμο τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει. Με σκληρές συμπληρωματικές κυρώσεις, οι Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δείξουν πάλι ότι μπορούν να πετύχουν τι μπορούν να πετύχουν οι ιστορικοί εταίροι όταν ενεργούν μαζί. Επίσης, έχουμε τώρα άλλα θέματα. Με τη Γερμανία έχουν προκύψει. Πηγή προσκύμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας είπε χθες ότι οι αρχές πιστεύουν πως μια ομάδα hacker, η οποία συνδέεται με το Κρεμλίνο, ευθύνεται για το παραποιημένο βίντεο που ανακοινώνει την προσεχή παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Και αυτή η ομάδα, Storm 1516 λέγεται αυτή η ομάδα, καθοδηγείται, λέει, λένε οι Γερμανοί, καθοδηγείται από τη μυστική υπηρεσία του ρωσικού στρατού. Επίσης πιστεύεται ότι ευθύνεται για ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για τους πιθανούς ή επιβεβαιωμένους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Και μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο η γερμανική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει αυτή την ομάδα υποστηρίζοντας ότι διεξήγαγε εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν από τις βουλευτικές εκλογίες της Γερμανίας το Φλεβάρι του 25. Αυτή την εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που ανακοίνωνε την υποτιθέμενη παραίτηση του Μέρτς. Έφερε το σήμα της Deutsche Welle το βίντεο αυτό και επικαλεί το ένα υποτιθέμενο ρεπορτάζ της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, το οποίο έλεγε ότι βασίστηκε σε εσωτερικά σημειώματα της ηγεσίας του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Και μάλιστα έλεγε το βίντεο ότι ο Μέρτς θα ανακοίνωνε στις 10 Αυγούστου την παραίτησή του λόγω των κακών δημοσκοπήσεων. Και μάλιστα έλεγε για το ότι πιθανότερος διάδοχος του ήταν ο Χέντριχ Βούστ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Τέλος πάντων, αυτό, λέει, είναι fake και δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Όχι ότι δεν έχει προβλήματα ο Μέρτς στο εσωτερικό του, έχει, αλλά εν τη αυτή περίπτωση δεν θα παραιτηθεί μεθαύριο. Πόσο έχουμε σήμερα, συγγνώμη, ναι, τη Δευτέρα δεν αναμένεται παραίτηση. Επίσης, βγαίνουν οι Ρώσοι, μάλλον η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, και λέει ότι η αναφερθήσα επίθεση ντρόουν, θυμάστε που λέγαμε ότι υπήρχε ντρόουν, βρέθηκε στο αεροδρόμιο στη Γερμανία και τα λοιπά, είναι, λέει, στημένη προβοκάτσια. Το ντρόουν που βρέθηκε, επίθεση με ντρόουν, έτσι, ήταν στο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί Λειψία και Χάλε και είναι κόμβος για πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Και βγαίνει η Ρωσία και λέει όλο αυτό, λέει, που μας λέει ότι ήταν δικό μας τον ντρόν, είναι ένα ακόμη παράδειγμα ατεκμηρίων των κατηγοριών σε βάρος μας. Και εξέφρασε την ανησυχία της η πρεσβεία. Τώρα έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία έρευνα για το περιστατικό και ψάχνουν να βρούνε τι συνέβη, διότι την Τρίτη που μας πέρασε ανακάλυψαν τον ντρόουν οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, διότι τον ντρόουν αυτό έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητή, λένε οι εισαγγελείς. Στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης και άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν κατηγορήσει δημοσίως άλλη χώρα για το περιστατικό. Είπανε θα τα βρει ο εισαγγελέας αυτά. Αλλά ορισμένοι βουλευτές θεωρούν υπεύθυνη τη Ρωσία, διότι στο παρελθόν οι Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για υβριδικές επιθέσεις. Και αντέδρασε η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. Δεν έχουν καθίσει ένα δευτερόλεπτο φρόνιμοι, έχω να πω. Η κατάσταση είναι κάπως, είναι παραδέκα.

Αφήστε για το άλλο. Μέσα σε όλα είναι δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η νέα αξιολόγηση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών αλλάζει τα δεδομένα για τη Ρωσία, διότι εκτιμά ότι ο Πούτιν θα μπορούσε μέσα στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 29, φανταστείτε, να επιχειρήσει μια περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ για να δοκιμάσει, λέει, την ενότητα και την αποφασιστικότητα της συμμαχίας. Και είναι πιθανό να γίνει αυτό λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο. Ξαναλέω, το σενάριο λέει 26, 27, 28, 29, μέχρι το 29. Και εξετάζουν τρία σενάρια, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες: μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση, χρήση ενόπλων χωρίς διακριτικά για κατάληψη εδάφους και, ως λιγότερο πιθανή, μια περιορισμένη χερσαία εισβολή στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. Και επίσης λέει ότι το Πεντάγωνο εκφράζει προβληματισμό για τα αποθέματα κρίσιμων πυρομαχικών όπως η Patriot και η Stinger λόγω υποστήριξης στην Ουκρανία, γεγονός που περιπλέκει την αμερικανική αποτρεπτική ικανότητα απέναντι σε νέες απειλές. Τώρα κάνει να τα λέμε αυτά, γιατί είχε βγει ο Τραμπ προχθές και είπε αυτός που τα λένε θα πάνε στη δικαιοσύνη. Αυτοί λέει που τα λένε ότι δεν έχουμε όπλα και πυρομαχικά. Τι να πω, θα μου πεις, ναι. Okay. Μέχρι πρόσφατα η εκτίμηση των Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ήταν ότι την θα άνοιγε ένα δεύτερο μέτωπο όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε εξέλιξη. Αλλά από τις αρχές, λέει, του 26 άλλαξε αυτό. Μέχρι το 29 τώρα. Μάλιστα. Για να δούμε. Διότι δεν επιτίθεται μόνο η Ρωσία, επιτίθεται και η Ουκρανία. Με drones, προκαλώντας ολοένα μεγαλύτερες ζημίες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές. Και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντικές απώλειες με περιορισμένα εδαφικά κέρδη. Και στο πλαίσιο, λέει, όλο αυτό, ο Πούτιν θα αναζητήσει ενδεχομένως μια διαφορετική στρατηγική κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση του στο εσωτερικό της χώρας και να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της Δυτικής Συμμαχίας. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σενάρια που εξετάζονται. Και επίσης λένε οι ίδιες εκτιμήσεις ότι βασικός στόχος δεν είναι η κατάκτηση εδάφους, δεν θα είναι, του Πούτιν, αλλά η δοκιμή της συνοχής του ΝΑΤΟ και κυρίως της προθυμίας των ΗΠΑ να ενεργοποιήσουν στην πράξη τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε έναν σύμμαχο. Τώρα για την κατάσταση στο μέτωπο κυκλοφορούν διάφορες ειδήσεις και διάφορα βίντεο τα οποία δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι κουράστηκαν πια να πολεμούν, Ρώσους στρατιώτες. Κυκλοφορεί σε αυτό το βίντεο που τον έχουν ντύσει με γυναικεία ρούχα και τον χτυπάνε το Ρώσο το στρατιώτη. Έχουν κυκλοφορήσει άλλες ειδήσεις, οι μαύρες χείρες της Ρωσίας παντρεύονται άρον-άρον Ρώσους στρατιώτες για να πάρουν την αποζημίωση που μόλις σκοτωθούν στο πεδίο. Άγρια πράγματα. Άγρια, πολύ. Πολύ. Πολύ. Είναι και 54, μάλιστα. Λοιπόν, για κάτσε να δω τι γίνεται εδώ. Να πάμε λίγο στα δικά μας ενώτα, αμιγώς ευρωπαϊκά. Η Μαδρίτη ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Ιταλία. Σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα, θα γίνονται, λέει, ελέγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ιταλία. Έχουν τεθεί ήδη από τη μία ώρα πριν, σε ισχύ, θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν, να θυμίσω, για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία μέχρι τις 15 Αυγούστου τουλάχιστον. Και μάλιστα η Ιταλική κυβέρνηση διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση
μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας. Με επίσημο αίτημα, η Ισπανική κυβέρνηση είχε ζητήσει από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν αύριο, Κυριακή. Διαφορετικά, λέει, θα βρεθεί η Ισπανία αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Τα υιοθέτησε. Και επίσης λέει η Μαδρίτη ότι η Ιταλία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας. Καταλάβατε τι γίνεται. Αν είναι να πάτε από Ιταλία στην Ισπανία, να προσέχετε, θα κάνουν ελέγχους. Να προσέχετε, να ξέρετε ότι θα συμβεί αυτό. Σας φιλώ, σας περιμένω την άλλη εβδομάδα, καλώς εγώ των πραγμάτων, Δευτέρα προς Τρίτη, ξημέρωμα Τρίτης να το λέμε, εδώ στο Earth News Radio 105,8, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε τέλεια, υπέροχα, θαυμάσια, και στέλνετε φωτογραφίες, αληθινές όμως, δεν ζηλεύουμε. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που περνάτε καλά. Καλώς από το Κυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση σε όλα τα λιμάνια. Από τον Πειραιά αναχωρούν σήμερα Σάββατο 25 δρομολόγια με περισσότερους από 31.000 επιβάτες, ενώ την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αγροτοδασική έκταση στην Αχλαδιά Σιτίας, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα συμμετέχουν στην προσπάθεια. Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ σε υπόγειο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών στον Άλιμο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν ένικοι των υπερκείμενων ορόφων. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών από τα αρμόδια κλιμάκια. Την Κυριακή θα απολογηθεί ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας που συνελήφθη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προκαταρκτική συμφωνία για νέα προσωρινή διαδρομή διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ επετεύχθη μεταξύ Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία φέρεται να έχει διάρκεια 60 ημερών χωρίς να σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών. Η Τεχεράνη συνδέει την εφαρμογή της με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προβλέψεις του μνημονίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες στην Ελβετία. Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν ανακοίνωσαν την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας. Προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον μιας χώρας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενισχύοντας τη συλλογική αποτροπή και την περιφερειακή ασφάλεια. Η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανική περιφέρεια προκάλεσαν 2 νεκρούς και 6 τραυματίες. Στη Γερμανία, οι αρχές κατηγορούν ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο για πλαστό βίντεο σχετικά με παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας και Ιταλίας για τους συνοριακούς ελέγχους μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη απείλησε με περιορισμούς τους Ιταλούς ταξιδιώτες εάν η Ρώμη δεν άρει τους ελέγχους έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση Μελόνι απέρριψε το τελεσίγραφο και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τα μέτρα τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Ισπανία χαρακτηρίζει τους ελέγχους αδικαιολόγητους και προειδοποιεί για ανάλογα αντίμετρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα για την αγορά λιπασμάτων. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής δαπάνης βάσει των παραστατικών που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα My Business Support έως τις 31 Ιουλίου. Η ξηρασία εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Η Γαλλία επισπεύδει τις γεωργικές συγκομιδές, ενώ η Ρουμανία χρησιμοποιεί νερά του Δούναβη για την ψήξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις συνθήκες, καθώς οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και τα χαμηλά επίπεδα του ποταμού εντείνουν το συναγερμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: συνείδηση. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.